0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
5: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
6: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, έτσι. Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Δροσιά σήμερα. Το πρωί τουλάχιστον καλά. Το Σαββατοκύριακο ήταν τέλειο. Ούτε ζέστη ούτε τίποτα. Λέει, ζέστη κανένα δεν είχε καύσωνα. Πάλι πάμε σε ρυθμούς καύσωνα, νομίζω, μέσα στην εβδομάδα. Θα τα πούμε αργότερα με τον κύριο Ηρωδιακό να μας τα πει. Αλλά γενικά θα είναι μια εβδομάδα αρκετά ζεστή. Αυτή είναι η οποία αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και μπαίνουμε στο τελευταίο μήνα και κατεξοχή μήνα διακοπών, γιατί τον Αύγουστο ψιλοπαραλίουν πράγματα. Όμως ποδοσφαιρικά και λοιπά είναι διαφορετικά, γιατί έχουμε έναρξη πρωταθλημάτων, μεγάλων πρωταθλημάτων, μικρών πρωταθλημάτων, του δικού μας πρωταθλήματος εδώ στην Κύπρο, το φινάλε βέβαια, γιατί είναι τέλος του Αυγούστου. Άρα έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Έχουμε όμως και τα ευρωπαϊκά, τα οποία αυτήν την εβδομάδα θα μας απασχολήσουν, με δεδομένο ότι οι ομάδες δεν έχουν πριν το απόλυτο να εξασφαλίσει το οτιδήποτε. Έχει προβάδισμα η Ομόνια, έχει μειονέκτημα η ΑΕΚ, έχει μειονέκτημα η Πάφος. Οπότε όλα αυτά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν, με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι είναι η εβδομάδα των επαναληπτικών, των revans. Ξεκινάμε από Τετάρτη, όχι αύριο, και νωρίς το απόγευμα, 6 το απόγευμα, όπου η Ομόνια παίζει στο Καζακστάν με την Κάιρα Ταλμάτη στη revans του 1-0. Εντάξει, είπα όχι αύριο, αλλά αύριο είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος λόγω του ότι έχει κοινή έδρα με την Πάφο παίζει Τρίτη, λόγω του ότι είναι στο Conference League, θα παίξει Πάφο στην Πέμπτη. Αύριο είναι στις 8 Απόλλωνας, το πάρτι του Απόλλωνα, το οποίο αναμένουμε να συνεχιστεί. Τους έριξε 4 γκολ τους Γεωργιανούς. Εκεί μέσα θεωρητικά θα κερδίσει και εδώ. Ήταν πολύ καλύτερος. Είναι πολύ καλύτερη η ομάδα του Απόλλωνα σε σχέση με την Τιλαγκόρη. Άρα, αύριο είναι στις 8 Απόλλωνας. Την Τετάρτη 6 ώρα είναι η ομάδα της Ομόνιας και την Πέμπτη έχουμε τους άλλους δύο. Παίζει η Πάφο στις 8 το βράδυ στη Λεμεσό με την Χάιντουκ Σπλίτ στη ρεβάνη στο 2-0 υπέρ των Κροατών. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ρουμανία, εκεί όπου θα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ Λάρνακας, η ΑΕΚ η οποία παίζει με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Είναι στις 8.30 αυτό το μάτς, την Πέμπτη, εκτός έδρας, σε ουδέτερο γήπεδο, γιατί λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ οι αγώνες δεν γίνονται εκεί πέρα, τα ξέρετε αυτά. Στο Πλοέστη λοιπόν θα γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους Ισραηλινούς. Ένα παιχνίδι το οποίο, εάν ευσταθούν τα ρεπορτάζ που λένε ότι υπάρχει πολύ υψηλή προπόληση εισιτηρίων για τους Ισραηλινούς, είναι ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, αν μπορώ να το πω, μετά τα όσα έγιναν εδώ στην Κύπρο με τα επεισόδια στην Λάρνακα με οπαδούς των δύο ομάδων. Η Μπεϊτάρ έχει πάρα πολύ φανατικό κόσμο που την ακολουθεί. Okay. Είναι όμως Ρουμανία το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν προπολιθεί 2.000 εισιτήρια και η εκτίμηση κάνει για 5.000. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει αρκετό έως πολύ κόσμο για δεδομένα ουδέτερου παιχνιδιού στην Ρουμανία. Άρα θα πρέπει να πάρθουν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ή να υπάρχει πολύ μεγάλη επιτήρηση από πλευράς αστυνομικών αρχών, γιατί δεν είναι εύκολο το όλο σκηνικό έτσι όπως το τουλάχιστον το βλέπουμε. Θα δούμε. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένα

το θέμα αυτό. Η ανόρθωση έπαιξε και φιλικό χτες, εννοείται αυτά να τα πούμε σιγά σιγά αναλυτικά. Τώρα, το σίγουρο είναι ότι ο Αύγουστος, ο οποίος ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα είναι ένας πολύ γεμάτος μήνας, γιατί ξεκινούν όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι το περιμένουμε πώς και πώς. Έτσι, νομίζω το αντιλαμβάνεστε όλοι. Θα δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Και να δούμε γενικά τώρα τι μας φέρνει αυτή η εβδομάδα. Όσο αφορά το μη αθλητικό, αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα όσο αφορά το κυπριακό, διότι έρχεται ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια θα έχουμε Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ στην Κύπρο. Να δούμε τι μπορεί να φέρει. Ακούγονται διάφορα περί σχεδίου λύσης όσο αφορά το κυπριακό. Να δούμε τι και πώς, συμφέρον κλπ. Δεν ξέρω, θα είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθήσουμε. Το ότι υπάρχει όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα θα το δούμε παρέα στην συνέχεια όταν θα έχουμε τη Στέλλα Σάβα μετά τις 9. Έχουμε πάγωμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν γιατί τους βομβαρδίσαν με σφοδρότητα τα τελευταία 24 ώρα. Ο Τραμπ έδωσε σύνθημα για πάυση των αμερικανικών επιθέσεων. Οπότε αυτό ταυτόχρονα τώρα τα ξημερώματα είχε μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου διότι τσίμπησε προς τα πάνω, έφτασε σχεδόν στα $100 το Brent και φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή την ώρα υποχωρεί πάνω από 6% και θα είναι κοντά στα $90, λέω $10 το βαρέλι κάτω. Ελπίζω εδώ και οι εταιριούλες να το καταλάβουν αυτό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αμέσως μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες τσίμπησε 3 σέντι η αμόλυβδη. Να δούμε τώρα πόσο είναι τα ανακλαστικά και πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει μια ανάλογη πτώση. Να δούμε. Καλημέρα στην Παναγιώτα, θα δούμε αργότερα τα νέα της Νέας Σαλαμίνας. Καλημέρα στον 82, εκτός Αγγλισίδων. Να ανέβει καμιά φορά η ομάδα αυτή στην επίλεκτη, να τους δούμε. Να δούμε, γιατί βλέπουμε, έχει πολύ ωραία πραγματάκια στα social media η συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι, μ' αρέσει που τα βλέπω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, μισό λεπτό. Σαν γενικό είναι αυτό το περίγραμμα. Παραλαμβάνω, τώρα το πρωί είναι καλή η θερμοκρασία, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αναμένεται ότι θα είναι λίγο προς τα πάνω σε σχέση με το Σαββατοκύριακο που ήταν πάρα πολύ καλή θερμοκρασία. Και αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη άνοδο θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα. Οπότε, ναι, θα το δούμε γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο. Παναγιώτα, είπαμε καλημέρα. Κάκης, καλημέρα στον Άκη. Πότε θα κάνεις την κλήρωση η 30. Η 30, την μπάλα, την Παρασκευή. Στο Instagram και στο Facebook το δικό μου έχω μια μπάλα του Mundial την 30. Ένας από εσάς θα την κερδίσει. Είναι απλή διαδικασία, δωρεάν κλπ. Μπείτε, δείτε το στο Alkis Botsos. Είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ας δούμε γιατί. Να απαντήσω στα μηνύματα πριν κλείσουμε. Ο Πανίκος, καλημέρα στο φίλο τον Πανίκο. Τι μας έστειλε εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου, Πανίκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε σε πρώτο break και επιστρέφουμε για να τα πούμε αναλυτικά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή

0: ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
4: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
5: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
13: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

10 λεπτά μετά τις 7, καλημέρες, καλημέρες. Αρκετή κινησούλα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω γίνεται ο χαμός, αλλά κίνηση κλασικά δεν το συζητάμε. Ο μόνος μήνας που έχει λιγότερη κίνηση γενικά στην Κύπρο, στις πόλεις, γιατί δεν μιλάμε για κάτι άλλο, είναι ο Αύγουστος, οπότε ξεκινούν αρκετές άδειες από τέλος της εβδομάδας. Ελπίζω να περάσετε καλά. Είναι και ένας μήνας προετοιμασίας για τα σχολεία. Εγώ έβλεπα χτες πολλά παιδάκια στα μολ και λοιπά. Μπήκαν στη διαδικασία να αγοράσουν σχολικά. Έτσι, αν πεις είναι γρήγορα, είναι γρήγορα, αλλά ήταν πολλοί που ψάχνανε σχολικά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα γιατί τόσο νωρίς. Αλλά βλέπαν και λοιπά. Εντάξει. Καλά κάνετε. Ωραία περίοδος. Εγώ λέω, άντε, αμάν να αρχίσουμε τα σχολεία, να τελειώνουμε, να έρθουμε στην πραγματικότητά μας, να ισιώσουμε λίγο, γιατί είναι το καλοκαίρι πάντα έτσι πιο διαφορετικό όσον αφορά την καθημερινότητα των οικογενειών, το καταλαβαίνετε. Κάποιοι συμφωνείτε, κάποιοι όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα.

0: πρέπει να προχωρήσω στην κατάλληλη ενημέρωση στον κύριο Πουλή εδώ, διότι έφερα άλλο μάους από σήμερα και επειδή είναι ασύρματο, πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον 30-40 φορές μέσα στον χρόνο το ξεχνάω εδώ στο σταθμό, οπότε μου στέλνει την ανάλογη φωτογραφία ο Μιχαλάκης, χωρίς λόγια. Ένα μάους εγκατελειμμένο. Λοιπόν, να ξέρει ποιο είναι το καινούριο, για να ξέρει τι θα βρίσκει. Κυπριακός λέει: στόχος είναι η επανέναξη ουσιαστικών συνομιλιών. Είναι το ΡΙΚ, έχει εκπομπή τώρα το πρωί. Μισό λεπτό να κάνουμε ένα ζάπινγκ να μην έχουν τα κανάλια. Μόνο το ΡΙΚ, Λοιπόν, το ΡΙΚ έχει κάνει την πρώτη ενημέρωση. Και θέμα συζήτηση στο Κυπριακό, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος που είναι καλεσμένος. Όχι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, να τις δούμε τα άλλα τι έχουν. Ένα λεπτό. Το ΡΙΚ 2 τι έχει, ας πούμε, τι μπορεί να έχει το ΡΙΚ 2 εκτός από παιδικά. Παιδικά πρέπει να έχει, ναι, παιδικά έχει κάτι με πιγκουίνους. Οκ. Ποιος είναι?
1: Είναι ο διαπραγματευτής
0: μας. Άντε ρε. Όχι, δεν ξέρω. Πώς είναι, Ντίνος Μενέλαος, μάλιστα. Λοιπόν, η ΕΡΤ το δορυφορικό έχει καιρό, 37 βαθμούς στην Αθήνα. Όταν έχει 37 βαθμούς στην Αθήνα, είναι σαν να είναι 45 εδώ πέρα. Οπότε, όσοι πάτε Αθήνα σήμερα, γιατί ξέρω ότι πάτε πολύ καθημερινά, να ετοιμαστείτε για ζέστες. Οπότε η Ελλάδα θα έχει μείνει καύσωνα. Λοιπόν. Ναι, προχτές έβριξε χαμό στην Ακρόπολη. Ειδικά τρέχανε να γλιτώσουν, έβλεπα τα βιντεάκια.
1: Okay.
0: Ναι. Αλφα Κύπρου έχει ενημερωτικό από το Μέγκα σύνδεση στην Ελλάδα, κοινωνία ώρα 0, μάλιστα. Ο Αντένα έχει συμμαθητές, σειρά, παλιά με τη Μαριάννα του Μασάτου και τον Κρατερό Κατσούλη. Το Κάπιταλ έχει μασάζ για πόδια, μηχάνημα για θερμενόμενο μασάζ ποδιών. Καλά, το Μέγκα τι έχουμε εμείς, ώρα Ελλάδα σύνδεση με το Open, ενημερωτική εκπομπή Calamars. Το Extra έχει... Ποιος ήταν ο Πετρετζίκης μαγειρεύει πρωί-πρωί, έτσι να μας ανοίξει η όρεξη. Το Plus έχει ξένη οικογενειακή κομική σειρά. Το Σίγμα προορισμός ευτυχία, τι είναι αυτό? Α, πρόγραμμα με ταξιδιωτικά στην Κύπρο με την ευτυχία τη συνάδελφο. Παλιό εκπομπή, ναι, παλιά εκπομπή. Αυτά. Και το Smile, κλασικά κινούμενα σχέδια. Και το Βεργίνα τι έχει, το Βεργίνα έχει κάτι θρησκευτικό, δεν ξέρω, με εκκλησία εδώ βλέπω, δεν ξέρω αν είναι ντοκιμαντέρ. Αυτά, αν θα δείτε τηλεόραση, επειδή δεν θα δείτε τηλεόραση και ακούτε ραδιόφωνο και ακούτε τη σωστή συχνότητα, πάμε να δούμε τα πρώτα σελίδα.

Λοιπόν, η αλήθεια λέει στην Κύπρο ψάχνει διέξοδο Γκουτέρες. Μα που να ξέρεις, δεν Γκουτέρες τώρα τι θα, διέξοδο θα βρεις. Όχι διέξοδο, αδιέξοδο. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε τι θα δούμε. Συγγνώμη. Η τελευταία παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πριν ολοκληρώσει τη θητεία του. Θέλει να μπει στο πάνθεον των ηρώων, όχι των ηρώων, των ανθρώπων που βρήκαν λύση για το Κυπριακό. Δηλαδή, βασικά ο μοναδικός. Δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα. Για να δούμε. Νέος καύσωνας, επιστροφή στα σαραντάρια μετά την ανάσα δροσιάς, μέχρι την Πέμπτη ο καύσωνας. Αυτά είναι θέματα από την αλήθεια. Πάμε στη Χαραυγή. Ώρα διπλωματικών επαφών για το Κυπριακό, κρίσιμο το επόμενο διήμερο για την προοπτική επανέναρξη των συνομιλιών. Η κυβερνητική αποτυχία φορτώνει το λογαριασμό στους καταναλωτές όσο αφορά τον ηλεκτρισμό, μάλιστα. Ο πολίτης λέει ψάχνουν συμβιβασμό για τα ταμεία προνοίας. Άσχετο θέμα, καμία σχέση με Κυπριακό. Ο Υπουργός Εργασίας για τα επόμενα βήματα στο συνταξιδοτικό, το οποίο είναι προφανώς κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όλους βασικά ενδιαφέρει. Κυπριακό, το παρασκήνιο πριν την κάθοδο Γκουτέρες. Ανησυχία στις τοπικές αρχές, βανδαλισμοί και διακίνηση ναρκωτικών σε πάρκα. Έλα ρε, μα συμβαίνει έτσι πράγμα. Όχι ρε. Πάντως είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, έτσι. Στα πάρκα γενικά, στην νεολαία, έπηξαν στο ναρκωτικό διαφόρων τύπο ναρκωτικά και γίνεται ένας χαμός. Προσέξτε τα μωρά σας, τι να σας πω. Στο βαθμό του δυνατού. Φιλελεύθερος, οι άξονες Χριστοδουλίδη, πώς θα κινηθεί ο πρόεδρος στις συναντήσεις με Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ και Τουρκοκύπριο ηγέτη. Αρχίζει η δίκη του Φέδωνος στο κακουργοδικείο σήμερα, λέει, μετά από τρεις δικασίμους με διαδικαστικό χαρακτήρα. Σήμερα αρχίζει η δίκη για την υπόθεση βιασμού που κατήγγειλε γυναίκα κατά του τελούντα εναργία δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Ο ίδιος αρνήθηκε και τις πέντε κατηγορίες. Με πέντε κατηγορίες είναι το δικαστήριο ενώπιον του σήμερα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πάμε να δούμε τα αθλητικά. Να δούμε τι παίζει στα αθλητικά μας.

Σούπερ Σπορ αλήθεια. Ο καθένας στη δουλειά του. Ο Απόλλωνας ψάχνει μια δεύτερη νίκη επί της Ντίλα Γκόρη. Και την ίδια στιγμή αυτή που πρέπει σίγουρα, όχι ακόμα οι παίκτες, μελετούν παράλληλα την επόμενη πρόκληση που ακολουθεί και είναι είτε η Μπραν Νορβηγίας είτε η Κλούζ Ρουμανίας. Πιο δύσκολο το έργο του Απόλλωνα στον επόμενο γύρο, γιατί έχει προκληθεί έτσι. Αποέλ, δροσιά και δουλειά. Ολλανδία από προχτές το Αποέλ. Ομόνια, πολύ ψηλό το κίνητρο. Χαραυγή κόσμο στον Σπορ. Ξέρει τι πρέπει να κάνει στο Αλμάτι. Ολοκληρώνει σήμερα προετοιμασία στην Κύπρο η Ομόνια. Νίκη και στη Ρεβάνς, ο στόχος του Απόλλωνα. Τεράστια πίεση στην ΑΕΚ, εν ώψη Μπεϊτάρ. Σωστό. Γήπεδο του πολίτη, δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Τον Απόλλωνα θέλοντας και εμείς σκέφτονται ήδη στους αγώνες του τρίτου γύρου. Σωστό. Ομόνια, σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα. ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ νωρίς η μουρμούρα, μάλιστα. Και goal news, έντονα αίσθημα αδικίας. Κοινοπολιτιακή αντίπαλη του Μάριου Γεωργίου πήραν όσους βαθμούς χρειάζονταν για να τον ξεπεράσουν. Δεν πήρε μετάλλιο Γεωργίου στην ενόργανη. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε να δούμε τα αναλυτικά όσον αφορά τα θέματα. Καλημέρα στον Γιώργο. Τι ξέρεις κάτι για αυτόν τον Ισπανό της Ομόνιας? Όχι. Είδα κάποια δημοσιεύματα, πώς λέγεται, Τσάβι Μοντέιρο, κάτι τέτοιο. Δεν έχω εικόνα, δεν το ξέρω. 27 χρονών, πολύ καλή ηλικία, στόπερ είναι. Έπαιζε Μάλαγα. Η Μάλαγα νομίζω είναι δεύτερη κατηγορία. Δεν ξέρω αν είναι σε Κούντα, αλλά έχει παίξει Μπεσίκτας, Λακορούνια, Σανταντέρ, Αμβούργο. Έχει καλό βιογραφικό. Να το δούμε. Κοιτάξτε, ακούγονται, για να ξεκινήσω με την Ομόνια, ακούγονται διάφορα όσον αφορά το κομμάτι το μεταγραφικό του προγραμματισμού και το θέμα του Νικόλα Παναγιώτου. Βούηξε η Ιταλική πιάτσα ότι ο Παναγιώτου θα πάει στην Ιταλία εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν θα γίνει ή όχι, αλλά γενικά η Ομόνια θέλει στόπερ, θέλει τερματοφύλακα και θέλει και μεσοεπιθετικό. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να μην αλλάξει το σκηνικό, και αυτό γιατί βούηξε η Ιταλική πιάτσα για τον Νικόλα Παναγιώτου. Και δημοσιεύματα στην Ιταλία λένε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να μετακομίσει ο παίκτης στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην χώρα αυτή, τη χώρα της πίτσας και της μακαρονάδας. Η Ομόνια δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύει το παραμικρό μέχρι στιγμής. Αν φύγει ο Παναγιώτου, ο οποίος πλέον είναι στα 26 του, έτσι δεν τον λες μικρό, έτσι είναι στα 26 του, διαμορφώνται νέα δεδομένα, γιατί θα πρέπει η Ομόνια να κινηθεί άμεσα για την κάλυψη της θέσης του ποδοσφαιριστή. Την ίδια ώρα που υπάρχουν ανοιχτές οι άλλες τρεις θέσεις, εννοώ αυτές που σας είπα, στόπερ, μεσοεπιθετικός και τερματοφύλακας. Άρα η Ομόνια μπορεί να φτάσει στο σημείο να ψάχνει Αύγουστο μήνα τέσσερις βασικούς ποδοσφαιριστές ή τουλάχιστον δύο βασικούς και άλλους δύο οι οποίοι να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να παίξουν βασικοί. Πιθανό σενάριο αυτό, αν φύγει ο Παναγιώτου. Προς το παρόν, σήμερα θα γίνει η τελευταία προπόνηση στην Κύπρο για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Καϊράτ. Η Ομόνια φεύγει αύριο το πρωί, θα πάει 6 ώρες ταξιδάκι, γιατί είναι τόσο το Καζακστάν μακριά. Μοναδικό ερώτημα είναι η περίπτωση του Ντουμπάτζο, ο οποίος έχει αυτό το μυϊκό τραυματισμό. Ο Νεγκό είναι δεδομένα εκτός λόγω τιμωρίας. Και η παραμονή του Σίμιτς στο αρχικό σχήμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Άρα στην Ομόνια, πέρα από το αγωνιστικό που είναι το πλέον βασικό αυτήν την εβδομάδα, γιατί η Ομόνια θέλει να πάρει την πρόκριση να συνεχίσει να ονειρεύεται League Face του Champions League και ταυτόχρονα να μπει σίγουρα στους ομίλους στο League Face του Conference League. Υπάρχει και το μεταγραφικό, δύο πολύ μεγάλα μέτωπα, τα οποία αναλόγως καλείται να τα διαχειριστεί η διοίκηση Παπαστάδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Καλημέρα στον Ηλία, πώς είδε την ανόρθωση. Να την είδα, δεν την είδα. Δεν υπήρχε, δεν είδαμε πώς το λένε το φιλικό με την Κρακόβια. 1-0, εντάξει, προπονητικού χαρακτήρα. Αυτά που λέμε στο προπονητικό κέντρο της Κρακόβια. Πρώτο τεστ για την ανόρθωση. Νομίζω ο Μάριος Ηλία το βάλει τον γκολ. Μισό λεπτό να το δω. Ναι. Πρώτο. Εντάξει, η Κρακόβια παίξε με αρκετές αλλαγές, έτσι, διότι προχθές το Σάββατο είχε πρωτάθλημα. Άρα τα δεύτερα της παίξαν ή πολλοί ή όσοι δεν πήραν χρόνο συμμετοχή στην πρεμιέρα του Πολωνικού Πρωταθλήματος και κάποιοι αναπληρωματικοί. Οπότε οι παίκτες οι οποίοι, η βασική της Κρακόβια, έτσι για να το καταλάβετε, που έχει στο ρόστερ η ομάδα, δεν αγωνίστηκε ούτε ένας εχθές στο φιλικό με την Ανόρθωση, διότι είχαν το Σάββατο πρεμιέρα στην Πολωνία. Σε κάθε περίπτωση, η Ανόρθωση, επειδή δεν είχε ξανακάνει φιλικό, ήταν έτσι μια πρώτη ευκαιρία για τον Νέστορ Ελ Μαέστρο να κάνει, έτσι, να δει τι γίνεται. Έβαλε 23 παίχτες και τον κολλάκι ο Μάριος Ηλία, 1-0. Απ' την άλλη, για να κλείσω, αφού ήρθε το μήνυμα αυτό για την Ανόρθωση, άτυχος ήταν ο Στέφανος Χαραλάμπους, διότι υπέστη διάστρεμα λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Πολωνία, οπότε δεν θα πάρει μέρος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα τον δούμε σε μεταγενέστερο στάδιο, και με καθυστέρηση θα ταξιδέψει και ο Αμποάκη, καθώς έχει αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται πολλές φορές το καλοκαίρι σε διάφορους παίκτες με τις βίζες. Οπότε δεν είναι στην Πολωνία, θα πάει τις επόμενες μέρες εφόσον λυθεί το θέμα με την βίζα του. Κάστανος με ερωτηματικό, λέω 474, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Κάστανος συνεχίζει κανονικά, είναι μέρος του ρόστερ της Βερόνα. Μέχρι εκεί θα δούμε αν προκύψει κάτι. Καλημέρα Άλκη, μόνο Μόνια και Λίβερπουλ. Αντώνης υπάρχει, γεια σου παίχτη, καλημέρα Αντώνη. Καλημέρα νέα για Αποέλ 132, θα έχουμε σε λίγο, ναι, θα πούμε τι υπάρχει στο Αποέλ. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους Ευρωπαίους, ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας παίζει αύριο, ολοκληρώνει σήμερα προετοιμασία. Ο Απόλλωνας είναι προκριμένος, έτσι. Ο Απόλλωνας έχει να παίξει στη Λεμεσό Ευρωπαϊκό 16 χρόνια, κυρίες και κύριοι. 16 χρόνια εκτός έδρα στην Ευρώπη. Όλα τα μάτς. Δεν παίζει στην Ευρώπη λόγω του ότι το Τσίριο είναι παμπάλαιο και δεν τηρούσε προϋποθέσεις κλπ. Ο Απόλλωνας τελευταία φορά είχε παίξει Τσίριο, εννοείται, με μια Σιμπίρ. Τη θυμάστε τη Σιμπίρ, από τη Σιβηρία, μια Ρώσικη, το 2010. Τότε ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Είχε κερδίσει με 2-1, αλλά είχε αποκλειστεί γιατί τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ και οι Ρώσοι με αυτό το γκολ είχαν κερδίσει τον επαναληπτικό. Νομίζω ήταν 1-0 ο επαναληπτικός. Έκτοτε ο Απόλλωνας πήγε σε Αντώνης Παπαδόπουλος, ΑΕΚ Αρένα, Γασιπή και πλέον επιστρέφει στη φυσική του βάση μπροστά στον κόσμο του για να πανηγυρίσει την πρόκριση απέναντι στους Γεωργιανούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για το ποιο ομάδα θα προκριθεί, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το ευρύ σκορ του πρώτου αγώνα δίνει στον Λοσάδα την ευκαιρία να προχωρήσει αλλαγές στον επαναληπτικό που θα γίνει αύριο. Σε αυτό το επαναλαμβάνω, πρώτο ευρωπαϊκό μάτς των Γαλάζιων στη Λεμεσό μετά από 16 χρόνια και πρώτο ever στη νέα του έδρα, το Αλφα Μέγα. Οπότε περιμένουμε τον Λοσάδα να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο επίσημο. Εντάξει, δεν νομίζω θα κάνει τεράστιο αριθμό αλλαγών, αλλά κάποιες αλλαγές θα την κάνει. Όχι τόσο λόγω φόβου για να μην την πάθει από τους Γεωργιανούς, αλλά κυρίως οι παίκτες που προορίζονται για να αγωνιστούν στους κομικούς αγώνες του τρίτου γύρου θα πρέπει να έχουν χρόνο συμμετοχής και ρυθμό αγωνιστικό. Άρα κάποιες αλλαγές θα τις κάνει, αλλά στα δάχτυλα του ενός χεριού μετρημένες. Δεδομένο αυτό. Διαιτητή Ουκρανό, νομίζω, έβαλε η UEFA για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Ο Απόλλωνας είναι προκριμένος. Το θέμα είναι να έρθει με δεύτερη νίκη, που είναι και ζητούμενο και νομίζω ότι είναι ζητούμενο που μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Απόλλωνας, ή θα το δούμε. Στην Πάφο ετοιμάζονται για το εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με την Χάιντουκ Σπλιτ. Εύκολο δεν το λες προφανώς μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα, διότι η Πάφος έχασε καθαρά με αυτό το σκορ. Εντάξει, η άλλη είναι καλή ομάδα, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Η Πάφος θα προσπαθήσει να το ανατρέψει το μάτς. Έχει όλη αυτή τη κουβέντα με τον Ζάζα το τελευταίο διάστημα. Γενικά η Πάφος στο μεταγραφικό άργησε αρκετά, θέλει παίχτες και κυρίως με τον επιθετικό, γιατί τη στήξε πάρα πολύ η παρουσία ενός καλού σέντερφορ στον πρώτο αγώνα που θα μπορούσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάτι το οποίο δεν έκανε σε καμία περίπτωση ο Λελέ. Αγωνιστικά προβλήματα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, γιατί είναι και ένα μάτς το οποίο περιμένουμε να δούμε με την Μπάφο βελτιωμένη, με ένα παιχνίδι περισσότερο στα πόδια και καλύτερη διαχείριση. Είναι αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να ρισκάρει, δεν το συζητάμε αυτό, από τη στιγμή που έχασε με 2-0 το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν το κάνει αυτό, να έχει θέματα. Πρέπει να ρισκάρει. Και ταυτόχρονα να προσέχει τα μετόπιστεν, μήπως και γίνει καμιά ζημιά και δεχτεί γκολ και θα έχει θέματα εκεί πέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει πάντως γενικότερα πίστη για ανατροπή επί της Χάιντουκ Σπλίτ. Στην ΑΕΚ σε φούλη ρυθμούς προπονεί το Αντερέγγεν, οπότε έχει γίνει κατάλληλη διαχείριση του παίχτη για τη ρεβάνς στη Ρουμανία με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Έξω είναι ο Φάντεν Χόρν, ο οποίος έχει αποβληθεί. Μέσα ο Σάμπορητ εν όψη του συγκεκριμένου αγώνα. Η ΑΕΚ, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα βάλει τον Άδωνη. Με, θα βάλει τον Άδωνη μέσα. Ποιον θα βάλει τώρα? Αυτόν θα βάλει στα στόπερ. Από τη στιγμή που αυτός είχε περάσει ως αλλαγή στην αποβολή του Φάντεν Χόρν. Εντάξει, και η ΑΕΚ έχει δύσκολο έργο. Θα το δούμε. Ούτε η Μπέιταρ είναι καμιά υπερομάδα, αλλά κέρδισε ένα 0. Και από τη στιγμή που κέρδισε ένα 0, κάνει πολύ δύσκολο το επαναληπτικό. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα. Θέλει προσοχή. Η ΑΕΚ δεν έχει κάτι περισσότερο από το να ρισκάρει όσο είναι το σκορ στο 0-0. Θέλει έστω με ένα 0 νίκη, με ένα γκολ διαφορά νίκη, για να στείλει το μάτι στην παράταση, στη χειρότερη. Από εκεί και πέρα θα το δούμε. Δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πέμπτη βράδυ είναι αυτό, πέμπτη βράδυ και η Πάφος. Και να δούμε τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, ο Αντερέγγεν προπονείται κανονικά, οπότε θα δούμε αν είναι στο πλάνο για να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Ακόμα σε επίσημο τον Αντερέγγεν, συγγνώμη, δεν τον έχουμε δει. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα. Να δούμε τι γίνεται και στο ΑΠΟΕΛ αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Μπέιταρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8:30 Μπέιταρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
3: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
1: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο στην στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
3: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
7: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
6: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
8: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C για

0: πρόσφατα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
6: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια καλημέρες και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Φτάσαμε στα μισά του, παραπάνω από τα μισά του έτους. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα σιγά σιγά πώς πάει. Ναι. Βγάζει κανένα έτσι που και κάτι ξόφαλτσα βιντεάκια στο... ή στο Facebook ή στο Instagram με αντίστροφες για τα Χριστούγεννα. Λέω, εντάξει, προς το παρόν ζέστη, πολύ ζέστη, και μέσα στην εβδομάδα ακόμα περισσότερη, μέχρι την Πέμπτη μείνει καύσωνας. Ή τουλάχιστον θα είμαστε πάνω κάτω περίπου στα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, με 40 πλάς για τη Λευκοσία μιλάω πάντα, και για τις άλλες περιοχές υψηλές θερμοκρασίες και περισσότερη υγρασία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για τους Ευρωπαίους μας, είπαμε και για την ανόρθωση με βάση το μήνυμα ήρθε από το φίλο νωρίτερα. Στα ΠΟΕΛ, ήδη η ομάδα δεν πρόλαβε να ξεπακετάρει, μπαίνει στο γήπεδο σήμερα, έχει φιλικό με την ΑΛΦΕΙΧΑ. ΑΛΦΕΙΧΑ είναι η ομάδα η οποία είχε πάει ιδανικός ο Βρόντις πέρσι από τη Σαουδική Αραβία. Αυτοί παίξαν ήδη δύο φιλικά, έφαγαν ένα 7-0 από την Αϊμέγγεν και 0-0 με τη Βέστερλο. Τα ΠΟΕΛ έχει ένα φιλικό μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό Λευκοσία στο 3-0 στον Αρχάγγελο την προηγούμενη Τετάρτη. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος θα δει πράγματα και εννοείται όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Τώρα, αν θα τους χρησιμοποιήσει όλους ή σχεδόν όλους, νομίζω είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν είναι τηλεοπτικό το φιλικό του ΑΠΟΕΛ, δεν βρήκα κάτι τουλάχιστον, δεν ξέρω από Κέμπλινετ και λοιπά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο link αργότερα για να δούμε πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για τηλεοπτικό. Τώρα, το ΑΠΟΕΛ θα δώσει δύο φιλικά στην Ολλανδία μέσα στις επόμενες μέρες. Μετά το σημερινό θα παίξει και με την... ποια είναι η άλλη τώρα, η Γκρόνιγκεν ή η Φορτούνα Σιτάρτ. Λοιπόν, με αυτές τις δύο ομάδες θα παίξει φιλικά το ΑΠΟΕΛ. Η Φορτούνα Σιτάρτ είναι την Παρασκευή 31 του μήνα το φιλικό. Τώρα, με τον Τζούρισιτς να ενσωματώνεται στην αποστολή της ομάδας από τη στιγμή που είναι η τελευταία μεταγραφή, ο Σιώπης χάνεται μάλλον, διότι πάει στην Τουρκία. Έτσι γράφουν από χτες στην Ελλάδα ότι θα μετακομίσει στην Τουρκία ο Μανώλης Σιώπης, οπότε δεν θα τον δούμε στην Κύπρο και με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, πάλι θα περιμένουμε να δούμε. Καταλαβαίνετε ότι όταν δεν κλείνει μια μεταγραφή όλα είναι πιθανά. Όμως σε κάθε περίπτωση όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα πάει στην Τουρκία. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο έχει στο πλάνο του το ΑΠΟΕΛ, το οποίο ψωνίζει πάρα πολύ από Ελλάδα φέτος, και λογικό είναι αυτό, διότι και καλοί παίχτες υπάρχουν και τα κονέ ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος θα έχουν, έτσι ώστε να πείσουν κάποιους ποδοσφαιριστές να τους φέρουν εδώ στην Κύπρο να αγωνιστούν για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Να δούμε γενικά και το ξεκαθάρισμα του ρόστερ, γιατί κάποιοι παίχτες δεν θα μείνουν στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Θέλει να δει πράγματα ο Έλληνας coach, και είναι κάτι το οποίο κυρίως θα το δει τώρα στην Ολλανδία, όπου γίνεται και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η ΑΕΛ έκανε δύο φιλικά τις προηγούμενες μέρες. Το τελευταίο της ήταν η 2-1 από τον Ολυμπιακό. Είχε κερδίσει και την Καρμιώτισσα στο αμέσως προηγούμενο. Εντάξει, ο Ούγκο Μάρτινς δοκίμασε πολλούς παίχτες και γενικά είδε πράγματα. Έπαιξαν και παίχτες που αγωνίζονται στις μικρότερες ηλικίες ενός τους ακαδημίες της. Γενικά πάντως η ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ καλύτερο από πέρσι, έτσι ώστε να κάνει την υπέρβαση, να κυνηγεί στην εξάδα και μετά την Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα με τα δεδομένα αυτά θα δούμε πώς θα πάει το μεταγραφικό κομμάτι, γιατί έχει ακόμα χρόνο όσον αφορά τις μεταγραφές και χώρο στο ρόστερ. Και χώρο στο ρόστερ. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια και να δούμε πώς θα πάει και η προετοιμασία. Γιατί η ΑΕΛ, θυμίζω, το Σάββατο αναχωρεί για την Πολωνία. Συν της άλλης έχει ένα ακόμα φιλικό μεθαύριο Τετάρτη με την Ομόνια Ραδίπο και κλείνει τον κύκλο των φιλικών αναμετρήσεων εδώ στην Κύπρο, για πριν την προετοιμασία.

Ο Άρης είχε ένα φιλικό, έχασε από την Κορώνα Κιέλτσε, τρίτο του φιλικό στην Πολωνία. Ο Άρης πήρε παίχτη, Βέρνον Ντε Αλμέιδα, δεν τον ξέρω. Να τον δούμε. Τα στοιχεία του λένε ότι είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής, Winger, 22 ετών Βραζιλιάνος. Έπαιζε στην Λεϊσόε, στην Πορτογαλία και τον πήρε δανεικό. Αυτός 2 χρόνια στην Πορτογαλία έχει γεμάτες συμμετοχές, ενώ έπαιξε 66 παιχνίδια, 10 γκολ, 6 ασίστ, οπότε είναι ενδιαφέρον το βιογραφικό, θα τον δούμε. Εντάξει, η επιλογή του συνδυάζει και παίχτη εντεκάδας, αλλά και παίχτη που μπορεί να έχει μεταπολιτική αξία, γιατί μιλάμε για μόλις 22 ετών και έπαιξε μάλιστα στο χτεσινό φιλικό απέναντι στην Κορώνα Κιέλτσε. Ήταν βασικός, έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου μισή ώρα. Εντάξει, ήθελα να δούνε κάποια πράγματα και να δούμε πώς και τι. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έχει ακόμα μεταγραφές και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία για τις επόμενες κινήσεις, γιατί ο Άρης, επαναλαμβάνω, είναι μια ομάδα που θέλει ακόμα αρκετούς ποδοσφαιριστές. Γεια σου Γιώργο Μοντέιρο, τι λες? Είπα νωρίτερα, αυτόν τον παίκτη που γράφτηκε το όνομά του για την Ομόνια, τον Μοντέιρο, δεν έχω εικόνα. Κάτι ιδιαίτερο, πέρα από ότι είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, 27 ετών, και το βιογραφικό του έχει ενδιαφέρον μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι θεωρητικά, γιατί είναι πληροφορίες που φαίνουν την Ομόνια να ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Φιλικό προχτές Ομόνια Ραδίπου Καρμιώτησα 3-4. 7 γκολ, χαμός. Και ανατροπές βλέπω εδώ. Κέρδισαν 2-0 τα Περιστέρια. Το γύρισε μετά η Καρμιώτησα. Πολλά γκολ. Στον Ολυμπιακό δίπαμε 2-1 την ΑΕΛ σε φιλικό. Έβαλε 2 γκολ ο Κυνηγόπουλος. Γενικά είναι μια περίοδος με πολλά φιλικά, πάρα πολλά φιλικά, τα οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία, για να δούμε και τις ομάδες πώς θα κλείσουν την προετοιμασία τους όταν έρθει ο χρόνος για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, το οποίο μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για τα καλά από τη στιγμή που έχει θα έχουμε ένα μήνα μπροστά μας για να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Νέα Σαλαμίνα, φιλικό με Ραντόμια Κράντομ στην Πολωνία, 3-2 κέρδισε, με Κιντιγιά Γιούση και Παναγιώτη Λουκά να σκοράρουν για τους ερυθρόλευκους της Αμοχώς του. Είπαμε, έχει πάρα πολλά φιλικά το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολλά φιλικά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, να δω λίγο και τα επιπλέον μηνύματα, ένα λεπτό. Καλημέρα για τα πόλη, είπαμε. Για Κάστανο είπαμε. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο από τη στιγμή που παραμένει στο ρόστερ της Ελλάς Βερόνα. Πάμε εξ το σύνορο.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Χθες έβλεπα, κατά τύχη το είδα, για να μην λέω πώς το λένε κάτι άλλο, στο Ζάπινγκ, είδα την τελευταία περίοδο στο τελικό του Πόλο, στο παγκόσμιο κύπελο, Ελλάδα-Ουγγαρία. Η Ελλάδα είναι μια σε εισαγωγικά καταραμένη ομάδα, γιατί έφτασε πάρα πολλές φορές σε τελικούς και δεν κατάφερε να κερδίσει. Δεν κέρδισε ποτέ τους Ούγγρους. Το έκανε χθες πρώτη φορά. Ήταν συγκινητικό το φινάλε. Ο αρχηγός ο Αργυρόπουλος έβαλε το γκολ 12 δευτερόλεπτα, το τέρμα μάλλον. 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Για πρώτη φορά κερδίσαμε την Ουγγαρία και η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο. Η Ελλάδα έχει τρομερή ομάδα στο πόλο. Έχει πάει τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν το πήρε ποτέ το χρυσό, το πήρε χτες στην Αυστραλία. Γενικά έχει εδώ και δύο δεκαετίες όπου το ελληνικό πόλο είναι στην κορυφή του κόσμου, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει και πολύ καλές ελληνικές ομάδες σε επίπεδο συλλόγων με τίτλους και διακρίσεις στο συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο εντάξει ταιριάζει στην ειδησιογραφία του Έλληνα από τη στιγμή που μιλάμε για άθλημα της θάλασσας, έτσι, αν μη τι άλλο, του υγρού στίβου εν πάση περιπτώσει. Μπράβο στα παιδιά, νίκησαν 15-14, επαναλαμβάνω, την Ουγγαρία χτες και ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου στο παγκόσμιο πόλο. Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου χτες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου πέταξε στα 8.66, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει ο Λούις Τσάτουμας. Εγώ απορώ πως δεν το έχει σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ο Τσάτουμας το έχει πετύχει πριν από 20 χρόνια. Αν είμαι σωστός, ήταν ένας αγώνας στο ΆΚΑ, δεν είμαι σίγουρος. Αν είναι αυτός ο αγώνας, τον είχα δει από κοντά, αλλά δεν θυμάμαι είναι αυτός. Ο Τσάτουμας ήταν σπουδαίος αθλητής πραγματικά. Και ο Τεντόγλου είναι πλέον στα ίσια, ισοφάρισε αυτή την επίδοση. Και περιμένουμε να δούμε πλέον το πανελλήνιο ρεκόρ να σπάει μέσα στο επόμενο διάστημα. Γενικά ο Τεντόγλου επιβεβαίωσε την πολύ καλή κατάστασή του σε αυτό το πανελλήνιους αγώνες. Πάμε στα του ποδοσφαίρου, όπου ο Ολυμπιακός πούλησε τον Αντρέ. Παιδιά, ο Αντρέ Λουίς τον είδατε ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό, γιατί δεν κατάλαβα τώρα. Πόσο έπαιξε τον Ολυμπιακό, έπαιξε, αλλά οκ. Okay. Τον πούλησε 20 εκατομμύρια ευρώ στο Kansas City. Τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αμερικανικής Λίγκας και η τρίτη πιο μεγάλη πώληση των Πειραιωτών. Ο Αντρέα Ρουίς, που εκτός των άλλων δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, θα πάει με συμβόλαιο 5 ετών εκεί. Ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό, αυτό δήλωνε, και έγινε πράξη με τον Ολυμπιακό να βάζει πάρα πολλά λεφτά στο ταμείο του από τη συγκεκριμένη πώληση. Θέλει Βάσκο Νταγκάμα τον Ταρέμι, οπότε μπορεί να πουλήσει και τον Ιρανό επιθετικό. Γενικά θα έχει πολλές αλλαγές το ρόστερ του Ολυμπιακού. Φεύγει και ο Τζολάκης, πάει στην Χαλ, δεδομένου ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Και φαίνεται ότι μπορεί να επιστρέψει ο Ζωσέ Σα, ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος, ο οποίος είναι στην Γουλς και επιστρέφει από ό,τι φαίνεται για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα σενάριο για τον Μανδά. Ο Μανδάς είναι ο Έλληνας ο οποίος είναι στη Λάτσιο, όχι στη Λάτσιο, που είναι ο Μανδάς τώρα, στην Αγγλία, Μπόρμουθ. Λοιπόν, η ΑΕΚ είχε φιλικό με την Τσβόλε, έχανε 2-1, το γύρισε 3-2 με 2 γκολ του Βάργκας. Ο Νίκολιτς είπε ότι περιμένει 2 παίχτες και χρειάζεται μέσο η ομάδα, έμεινε πίσω όσο αφορά το μεταγραφικό, όσο αφορά την ενίσχυση στη θέση του Πινέδα, και είναι θέμα αυτό για την ΑΕΚ, η οποία πέρσι στηρίχθηκε πάρα πολύ από την ποιότητα, στην ποιότητα μάλλον του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιθανόν στη ρεβάνστη με την Πάξη για το Conference League να βάλει παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας των Φαντρόγγελεν. Οπότε είναι μια κουβέντα που θα περιμένουμε να δούμε. Θα έχει Ολλανδικό ντουέτο, αν μπορώ να το πω έτσι, στο Περο Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ανησυχία για τον Τάχα Άλλη. Να περιμένουμε να δούμε. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω, έχει τη ρεβάνηση με την Δυναμό Κιέβ μετά το 3-2 υπέρ του εκτός έδρας. Την ίδια ώρα που ο Άρης Θεσσαλονίκης είχε ένα φιλικό με την δεύτερη ομάδα της Αταλάντα, τους κέρδισε 3-0. Εντάξει, φιλικά προετοιμασίας δεν λένε κάτι το ιδιαίτερο. Μπασκετάκι, ο Χεζόνια πήγε στο Cleveland τελικά, πήγε NBA στους Cavaliers. Έτσι υπήρχε ένα σύριαλ μεταγραφικό με διάφορες ομάδες να εμπλέκονται γύρω από το όνομά του, μεταξύ αυτών και ο Ολυμπιακός και η Dubai FC, αλλά BC μάλλον, όχι FC. Τελικά Cleveland Cavaliers. Στον ΠΑΟΚ τρέλα μεταδιαρκείας, αρχίζουν να εξαντλούνται τα διαρκείας στο μπάσκετ, μιλάω πάντα για την επόμενη χρονιά, και λογικό είναι αυτό, γιατί μόνο με τον Τσέντι Οσμάν αλλά και τις μεταγραφές που θα κάνει επιπλέον ο δικέφαλος του Βορρά, θα έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στο μπάσκετ, και μας αρέσει αυτό διότι υπάρχει αυτή η κυριαρχία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αν μπορούν να μπει κάποιος άλλος σφήνα ανάμεσα στους δύο. Εύκολο όχι. Πιθανόν τα επόμενα χρόνια ναι, αλλά θα το δούμε. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς καλύτερες ομάδες από τις ομάδες που υπάρχουν, δηλαδή ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κλπ. Γιατί αυτές οι τρεις είναι βασικά.

Γενικά πάντως είναι μια περίοδος από τη στιγμή που οι ομάδες στην Ελλάδα και στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει αρκετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κάποιες έχουν αρχίσει τα επίσημα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Κάποιες θα μπουν το επόμενο διάστημα. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, Super League έχουμε δει κληρώσεις και λοιπά, ξέρουμε το πρόγραμμα. Θα περιμένουμε και εδώ να αρχίσει ένα πρωτάθλημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έτσι, έχει πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρει η Super League, λογικό είναι αυτό. Ο Παναγιώτης λέει ποιον βλέπεις φαβορί στην Ελλάδα. Να σου πω, και πέρσι είχε φαβορί και το πήρε το outsider. Και το πήρε εύκολα εν τέλει το outsider. Ή εν πάση περιπτώσει χωρίς να το περιμέναμε αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Το σίγουρο είναι ότι οι εταιριούλες φαβορί έχουν τον Ολυμπιακό και μαζί την ΑΕΚ. Δηλαδή είναι 2.50 Ολυμπιακός, 2.60 η ΑΕΚ, άρα μία ή άλλη. Τρίτο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, τέταρτο ο ΠΑΟΚ, αυτές είναι οι ομάδες. Μετά δεν υπάρχουν. Δηλαδή ο Άρης Λεβαδιακός, αυτή είναι το χάος. Δηλαδή ο Άρης είναι, φανταστείτε, για να πάρει πρωτάθλημα 100-1. Δεν υπάρχει. Στην Κύπρο που βγάλανε κάτι παρόμοιο, είναι οι εταιριούλες όσον αφορά εκτιμήσεις, μάλλον τιμούλες για το πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. Πρώτο φαβορί είναι η Ομόνια και πάρα πολύ κοντά η Πάφος. Αρκετά πιο ψηλά η ΑΕΚ, η οποία είναι 5-1, η Ομόνια είναι 3-3,5, η Πάφος 5, η ΑΕΚ 5 και ο Απόλλωνας, ο οποίος θα είναι από τους δυνατούς στην φετινή χρονιά, με το ρόστερ να είναι πάρα πολύ καλό, γι' αυτό τον έχουν πολύ ψηλά. Και από εκεί και πέρα πάμε σε διψήφιο αριθμό όσον αφορά τιμούλες για τις υπόλοιπες ομάδες, που η πρώτη ομάδα που είναι στη λίστα, είναι στην πέμπτη θέση, είναι το ΑΠΟΕΛ. 10-1 η τιμούλα για το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, αυτές είναι τιμούλες που δίνουν οι εταιρείες, έτσι εννοείται. Άρης πιο ψηλά, ΑΕΛ 80, Ανόρθωση 400-350. Αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Ούτε καν έχουν σχηματιστεί τα ρόστερ των ομάδων για να είμαστε σίγουροι, αλλά η πρακτική των εταιριών είναι παρόμοια κάθε καλοκαίρι να δίνουν κάποιες εκτιμήσεις, βγάζοντας εκεί με τους δικούς τους αλγόριθμους τις πιθανότητες βασικά που έχουν οι ομάδες για να πάρουν πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε Ιούλιο, το πρωτάθλημα τελειώνει του χρόνου το Μάιο και ακόμα τα ρόστερ των ομάδων είναι ημιτελή, δεν έχουν ακόμα κλείσει. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δρόμος γι' αυτό. Στην Ρεάλ πήρανε τον Κονατέ, ένα λεπτό τώρα γιατί το είδα πριν από λίγο, μισό λεπτό να το βρω, το winger της Λειψίας, ο οποίος Διομαντέ έσκασε 100 εκατομμύρια, είναι η πιο ακριβή πώληση της Λειψίας στην ιστορία της. Η προηγούμενη αμέσως ήταν του Γκβάρντιολ στην City με 90 εκατομμύρια και του Σέσκο στη United με 76. Ο Ντιομαντέ, έχω εικόνα του, τον έχω δει, ένας πολύ γρήγορος παίχτης, είναι winger. Τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον πήρε η Real, με δεδομένο ότι ακούγονται πολλά για Vinicius, ότι θα πάει στην Arsenal κλπ. Αν θα φύγει ο Vinicius και θα έχει τον Ντιομαντέ. Γιατί τώρα όταν παίρνεις ένα παίκτη 100 εκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να παίξει. Τώρα πώς θα παίξει δεν ξέρω. Πάντως ο Μουρίνιο για τον Βινίσιους έβαλε βέτο και είπε της δίκης ότι δεν υπάρχει θέμα να τον πουλήσουμε. Αν μείνει ο Βινίσιους και είναι μαζί με τον Διομαντέ τα δύο εξτρέμ, σημαίνει ότι η Ρεάλ δεν πάει για τον Ολίσε. Δεν μπορεί να πιάσει τον Ολίσε. Ο Εμπαπέ εννοείται μένει. Ο Μπέλιγχαμ τους είπε ο Μουρίνιο ούτε να σκεφτείτε να μπείτε στη διαδικασία αν ενδιαφερθεί κάποιος, που θα ενδιαφερθούν πολύ αν χρειαστεί. Θυμίζω η Ρεάλ μέχρι τώρα έχει πάρει Κουκουρέγια, που για μένα είναι σούπερ μεταγραφή. Έχει πάρει τον Σίλβα, έχει πάρει τον Ντάμφρις από την Ίντερ, τον Κονατέ από τη Λίβερπουλ, που εντάξει θα δούμε ένα βαρύ σέντερμπακ, συγγνώμη, αλλά πάρει τον Σίλβα, έχει πάρει τον Ντάμφρις από την Ίντερ, τον Κονατέ από τη Λίβερπουλ, που εντάξει θα δούμε ένα βαρύ σέντερμπακ,

0: να τον κρατήσουν στα 32 το ok, μια χαρά έχει χώρο μπροστά για να παίξει μπαλίτσα. Και ο Μπαρκολά δεν θέλει να ανανεώσει με την Παρί, κάτι το οποίο εάν συμβεί μπαίνει η Λίβερπουλ αυτόματα στην διαδικασία για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, τον θέλει και η Άρσεναλ, το θέλει και η Μπάγερ. Θα δούμε και τον Καρέτσα, γιατί ακούγεται πολύ καιρό τώρα ότι θα πάει στην Ντόρτμουντ. Θα πέσει χρήμα αρκετό, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά, για να κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η Arsenal είναι πρώτο φαβορί στην Premier League, στην Αγγλία. Είναι 2.50 για να πάρει το τρόπαιο. Δεύτερο φαβορί η City, 4 και τρίτο φαβορί η Liverpool, 6. Και η United, 7. Αυτές φαίνονται, η Chelsea είναι πολύ πιο μακριά. Και εδώ έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αν ξεκινάει νωρίτερα σίγουρα η Αγγλία σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσο. Σε εβδομάδα Ευρώπης με τον Απόλλωνα να μπαίνει πρώτος στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αύριο Τρίτη, υποδεχόμενος στη ρεβάνς του 4-0 στο Αλφα Μέγα την Ντι Λαγκόρη. Το ευρύ σκορ του πρώτου αγώνα δίνει την ευκαιρία στον Ερνάν Λοσάδα να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές εν ώψη επαναληπτικού. Δεν αναμένονται να γίνουν πάρα πολλές πάντως, με δεδομένο ότι οι παίκτες που προορίζονται για να αγωνιστούν βασικοί στους κομβικούς αγώνες του τρίτου γύρου, είναι καλό να πάρουν άλλο ένα παιχνίδι στα πόδια τους. Αναμένεται αρκετός κόσμος στην αυριανή αναμέτρηση στις κερκίδες του γηπέδου. Είναι το πρώτο μάτς μετά από 16 χρόνια στη Λεμεσό για ευρωπαϊκό κύπελο για τον Απόλλωνα. Στην Ομόνοια, προετοιμασία για τη ρεβάνς της Τετάρτης με την Καϊράτ στο Καζακστάν, όσον αφορά το κυπριακό έδαφος, ολοκληρώνεται σήμερα, με τους πράσινους να απαιτούν αύριο το πρωί για το μακρινό Καζακστάν ένα ταξίδι το οποίο θα διαρκέσει 6 ώρες. Μοναδικό ερωτηματικό για τα αγωνιστικά δεδομένα είναι η περίπτωση του Ντουμπάτζ, ο οποίος έχει μυϊκό τραυματισμό. Νεγκό είναι δεδομένο εκτός λόγω τιμωρίας, με τον Σίμιτς, όπως όλα δείχνουν, να παραμένει στο αρχικό σχήμα. Στην Ομόνοια, σύμφωνα με δημοσιεύματα, χτες φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για τον 27χρονο Ισπανό κεντρικό αμυντικό Τσάβι Μοντέιρο, ο οποίος στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν στη Μάλαγα. Την ίδια ώρα στην Ιταλία δημοσιεύει

0: αποτελέσματα φέρουν τον Νικόλα Παναγιώτου να βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της χώρας, με την Ομόνια πάντως να ψάχνει μεσοεπιθετικό, κεντρικό αμυντικό και τερματοφύλακα για την ενίσχυση. Στην ΑΕΚ, με την απουσία του Φάντεν Χόρ για τη ρεβάνς με την Μπέιτερ Ιερουσαλήμ, αντικαταστάτης στο κέντρο της άμυνας θα είναι ή ο Σάμπορητ ή ο Ζαχαρίας Άδωνη. Εκτός λίστας είναι Ιωάννου Αντερέκεν και ο Χάιρο. Στην Πάφο δηλώνουν πανέτοιμοι να παλέψουν την ανατροπή επί της Χάιντου Σπλίτ, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΜΕΓΑ. Στο ΑΠΟΕΛ δεν πρόλαβαν καλά-καλά να ξεπακετάρουν από την άφηξή τους στην Ολλανδία και έχουν σήμερα το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την Al Fayh από την Σαουδική Αραβία. Το δεύτερο φιλικό θα γίνει την Παρασκευή απέναντι στην Φορτούνα Σιτάρτ. Ο Τζούρισιτς ενσωματώνεται στην ομάδα την ίδια ώρα που για την περίπτωση σιωπή και όπως αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, υπάρχει ομάδα από την Τουρκία που είναι πολύ κοντά στο να αποσπάσει την υπογραφή του ποδοσφαιριστή. Στην ΑΕΛ, μετά την φιλική ήττα από τον Ολυμπιακό με 2-1, επόμενο φιλικό είναι μεθαύριο Τετάρτη με την Ομόνια Ραδίπου, λίγο πριν την αναχώρηση το Σάββατο για την Πολωνία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νικηφόρα άρχισε τα φιλικά προετοιμασίας στην Πολωνία η Ανόρθωση, η οποία επικράτησε 1-0 της Κρακόβια στο προπονητικό κέντρο της πολωνικής ομάδας με γκολ του Μάριου Ηλία. Ο Στέφανος Χαραλάμπους υποφέρει από διάστρεμα και δεν ακολούθησε την αποστολή και θα χάσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στον Άρη, με την ομάδα να δίνει χτες φιλικό, έχασε 1-0 από την Κορώνα Κιέλτσε. Την ίδια στιγμή που προχώρησε και σε μεταγραφή, απέκτησε τον Βέρτον Ντε Αλμέιδα. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος ήρθε δανεικός από την Λεϊσόες, μάλιστα πήρε χρόνο συμμετοχής στο χτεσινό φιλικό με την Κορώνα. Είναι Winger και την προηγούμενη διετία έγραψε 66 συμμετοχές και 10 γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα, η εθνική ομάδα του Πόλο ανέβηκε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης, επικρατώντας τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Ουγγαρίας για πρώτη φορά στην ιστορία της με 15-14. Σπουδαία εμφάνιση από την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου και έξαλλη πανηγυρισμή στο φινάλε με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στον Ολυμπιακό έκλεισαν deal με την ομάδα του Kansas City, η οποία αγόρασε τον Αντρέ Λουίς με 16 συν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Βραζιλιάνο να γίνεται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του MLS. Τα τυπικά για τον Τζολάκη και την παραχώρησή του στην Χαλ, την ίδια ώρα που φαβορεί για τον Άσο στον Ολυμπιακό παραμένει ο Ζωσέσα. Στον Παναθηναϊκό, εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη, ο Νίστρουπ φαίνεται να βάλει τον Ντεφράι μαζί με τον Φαντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας, την ίδια ώρα που υπάρχει συζήτηση για τον Κολομβιανό μέσω Ντεσόα, χωρίς να προκύπτει κάτι επίσημο από πλευράς Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ σε χτεσινό φιλικό κέρδισε την Σβόλε με 3-2 χάρη σε 2 γκολ του Βάργα, σε ένα μάτσο που βρέθηκε στο πρώτο ημίχρονο να χάνει με 2-1 από την Ολλανδική ομάδα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Τάχα Αλή για τον τραυματισμό του, την ίδια ώρα που ο Άρης σε φιλικό προετοιμασίας κέρδισε τη δεύτερη ομάδα της Αταλάντα με 3-0. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion. Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
3: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
4: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά!
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
16: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη πλέον ώρα της εκπομπής. Άλκης Μπότσος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Καλημέρα στα σπορ εδώ στον Super Sports 104. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Προς το παρόν πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον καιρικό αναλυτή μας, τον Τάσο Ιεροδιακόνο, για να δούμε τι παίζει όσον αφορά το καιρό αυτές τις μέρες. Το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ καλή θερμοκρασία, καμία σχέση με καύσωνα κλπ. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα.
1: Όντως, ήταν ένα εντελώς ωραίο, διαφορετικό Σαββατοκύριακο από ό,τι ήταν οι προηγούμενες τριμέρες. Ναι. Δρόσησε ένα σχετικά, είχαμε και ένα αεράκι. Αυτό τελειώνει όμως, γιατί είναι Ιούλιο, δεν μπορεί να διατηρηθεί για όλο το καλοκαίρι έτσι. Mm-hmm. Οπότε από σήμερα ξεκινά μια σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Έχει θερμοκρασία για σήμερα έως 37-38 στο εσωτερικό. Εντάξει, είναι κανονική θερμοκρασία, δεν είναι ακραία. Στα παράλια από 30-33 και 26-30 πάνω στα λινά, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερα, είναι υψηλή θερμοκρασία, αλλά όχι να ξεπερνούν τις κανονικές. Όμως αυτή η άνοδος συνεχίζεται από Τρίτη και μετά, όταν προσεγγίζουμε και τους 39-40 στα εσωτερικά τμήματα του νησιού, από 33 έως 35 σε παράλληλες περιοχές, 30-34 πάνω στα νερά, όταν θα ξεπεράσουμε τις κανονικές θερμοκρασιακές τιμές από Τρίτη και μετά, όταν θα έρχεται και πάλι έτσι κάποια ζέστη στην περιοχή μας, στους 40 περίπου βαθμούς μέχρι στιγμής, θα παρακολουθώ να δω κατά πόσο μπορεί να απαιτεί πάρα, αλλά μέχρι στιγμής εκεί μέχρι 39-40.
0: 39-40, ε.
1: Εντάξει, είμαστε εκεί λίγο πάνω στις κανονικές στη Λευκοσία. Mm. 38 είναι κανονική, είμαστε 39-40. Εντάξει, είναι υψηλές θερμοκρασίες. Για μένα το ακραίες θερμοκρασίες είναι να ξεπεράσει τους 41 βαθμούς.
0: Πότε μπορεί να γίνει αυτό?
1: Ακόμα τώρα. Mm. Είναι οριακό ακόμα, δεν είναι τόσο όπως φαινόταν για τις προηγούμενες μέρες που Τετάρτη, Πέμπτη είχαμε και κοντά στους 42 που πέρασαν οι μέρες.
0: Δεν είχε και παραπάνω, λέει κάποια στιγμή, εντάξει, στα αυτοκίνητα μου είναι αλλιώς τα θερμόμετρα, αλλά στα αυτοκίνητα ρίχνε 43-44, λέει, φτάσαμε σε έτσι επίπεδα.
1: Τα αυτοκίνητα έχουν.
0: Ναι, ξέρω ότι είναι διαφορετικά, αλλά δεν φτάσαμε σε έτσι επίπεδο. Ήταν το 42 το max που καταγράφηκε.
1: Το κυρίως ήταν 42. Okay. Το πρόβλημα είναι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και έχουμε 40 βαθμούς. Το έχουμε 40-42 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Mm. Τότε είναι το πρόβλημα. Το να μου μείνει σε μια περιοχή ένα 40 δεν σημαίνει και τίποτα. Okay. 43 έφτασε μόνο εδώ στη Λευκοσία, στο σταθμό της θαλάσσας, έναν πολύ τοπικό σημείο. Οπότε κυρίως ήταν μέχρι το 42 η περασμένη εβδομάδα. Mm. Τώρα είμαστε εκεί κοντά στους 40. Θα δω και θα παρακολουθώ τα νέα δεδομένα που θα βγαίνουν κατά πόσο αν μπορεί να πάει πάνω, αλλά μέχρι στιγμής δεν δείχνει το ίδιο, θα δούμε όμως.
0: Εντάξει.
1: Okay. Πάντως θα έχει ζέστη, θα ζεστάνει και πάλι ο καιρός, πέφτουν και τα ποσοστά υγρασίας αρκετά.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε αρκετά χαμηλά ποσοστά υγρασίας.
0: Okay.
1: Για τις επόμενες ημέρες.
0: Okay.
1: Ένα πεδίο ανέμων έως 3-4 παροδικά. Και είμαστε προσεκτικοί λόγω ψηλών θερμοκρασιών και χαμηλών ποσοστών υγρασίας από τις πυρκαγιές.
0: Ναι, ναι. Ευτυχώς αυτό το κομμάτι δεν μας... Εντάξει, δεν μας έκαψε τέλος πάντων, δεν είχαμε κάτι το...
1: Ναι. Εντάξει, προς το παρόν ίσως παίζει ρόλο και ο καιρός που ακόμα δεν έφτασε σε τόσο επικίνδυνες ατμοσφαιρικές πίστηκες για να γίνει μια πύλη. Δηλαδή, αν την περασμένη εβδομάδα που είχαμε και 42 βαθμούς, αν φυσούσε κιόλας και έβγαινε πυρκαγιά...
0: Ναι, τότε... θα είχαμε θέμα.
1: Θα ήταν πολύ μεγάλο το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας βοηθάει ο καιρός προς το παρόν για να ελπίσουμε να μην έχουμε τίποτα δυσάρεστο.
0: Ναι, σωστό. Okay.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα της εβδομάδας. Θα μιλούμε στην εβδομάδα.
0: Ναι,
1: χρειαστεί κάποια προειδοποίηση θα τη δούμε.
0: Εντάξει. Τάσο, καλή δουλειά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

Έβλεπα το βιντεάκι τώρα το πρωί, έπαιξε η Atlas του Brian Mae και κέρδισε, πήρε δεύτερο διπλό εκτός έδρας επί της Santos Laguna και του το έδωσε την assist με και πάρα πολύ ωραία κεφαλιά του Ryan Mae για να βάλει το goal. Δεν έχω τον scorer μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Mae φαίνεται ότι σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει καλά. Εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, τον είδαμε εδώ στην Κύπρο, να δούμε πώς θα πάει γενικότερα και ένα πρωτάθλημα το οποίο λόγω του Mae θα παρακολουθούμε κάποια πραγματάκια, γιατί το Μεξικό αντιλαμβάνεστε μέχρι τώρα δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτό είναι πραγματικότητα.

Λοιπόν, σε λίγο υπολογίζω να έχουμε τη Στέλλα Σάβα, γιατί είναι, δεν ξέρω, είναι τώρα σε άλλη τηλεφωνική γραμμή και προσπαθούμε να συζητηθούμε για το αν θα βγει ή όχι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, το φίλο μας της ΑΕΚ. Εκτίμηση για 5.000 Ισραηλινούς, ερωτηματικό στη Ρεβάνς. Έτσι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν 5.000 οπαδοί της Μπέιταρ. Καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει τέτοιος αριθμός, θα πρέπει τα μέτρα ασφαλείας να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει πολλά εδώ στην Κύπρο πριν το μάτς ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων. Οπότε προφανώς οι Ισραηλινοί δεν θα δουν με το καλύτερο δυνατό βλέμμα την αναμέτρηση στη συγκεκριμένη, και ειδικά με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε το οτιδήποτε. Και ελπίζω ότι όσα επεισόδια έγιναν πριν το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στην αρένα να χτυπήσουν έτσι πολλά καμπανάκια όσο αφορά την τάξη και την ασφάλεια στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που θυμίζω είναι στην Ρουμανία, έτσι, σε ουδέτερο γήπεδο. Αν ήταν στο Ισραήλ θα μιλάγαμε για γεμάτο γήπεδο, γιατί πάει γενικά κόσμος στις Μπέιταρ στο γήπεδο, είναι από τις πιο καυτές έδρες. Και μιλάμε πάντα για τη ρεβάνς, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ, το Μπέιταρ ΑΕΚ Λάρνακα, στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ των Ισραηλινών. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Για τους φίλους του Ρωτούν, για ΑΠΟΕΛ και λοιπά, θα έχουμε το Γιάννο σε λίγο, γύρω στις 9 παρατέταρτο. Θα δούμε πώς θα το... Γιατί τώρα περιμένουμε να δούμε τη Στέλλα, να δούμε πώς... αν θα βγει και τι ώρα θα βγει στα επόμενα λίγα λεπτά. Αν όχι, θα πάμε μετά σε ρεπορτάζ από ΕΛ και θα τον έχουμε λίγο μετά τις 8.30, 9 παρατέταρτο περίπου, για να δούμε τα νέα των γαλαζοκυτρίνων. Θα έχουμε αρκετά ρεπορτάζ anyway, γιατί είναι και μια μέρα που πρέπει να δούμε τι γίνεται όσο αφορά μετά το Σαββατοκύριακο τα νεότερα των ομάδων και κυρίως των Ευρωπαίων, και ρεπορτάζ Ομονίας αργότερα και τα υπόλοιπα.

0: Και μιας και μιλάμε για Ευρωπαίους, θυμίζω ότι ο Απόλλωνας άνοιγε αύριο τον χώρο των αναμετρήσεων των Ερεβάνς αυτής της εβδομάδας. Τυπική διαδικασία, Παύλο Πελεγκάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές μας. Καλή καινούργια εβδομάδα. Έχω την αίσθηση, Άλκη, ότι το 0-4 που κατάφεραν οι οικιανόλεπτοι του Ερνά Λοσάδα και ο βράδυ της περασμένης Πέμπτης μέσα στη Γεωργία κόντρα στην Τίλαγκορη, δείχνει του λόγου του αλέη, του λόγου του αληθές. Τυπική διαδικασία η αυριανή ρεβάνς. Αύριο 8 το βράδυ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ήδη από χθες βρίσκεται στην Κύπρο η αποστολή της Τίλαγκορη για το αυριανό παιχνίδι. Στις 5 η ώρα σήμερα ο Ερνά Λοσάδα θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θα είμαστε εκεί και θα την μεταφέρουμε και ζωντανά μέσα από την συχνότητα του Sport 104. Να δούμε και ο ίδιος πώς βλέπει την αυριανή ρεβάνς. Κάθε προπονητής και κάθε ομάδα θα θέλει και ο Απόλλωνας να ντουμπλάρει τις νίκες του, όπως λέμε, μπροστά στον κόσμο του. Ιστορική σημασία παιχνίδι του αυριανό. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό του Απόλλωνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ από την ημέρα λειτουργίας του καινούργιου σταδίου της πόλης μας. Οπότε έχει πολλούς λόγους και για την δική του βαθμολογία και για την γενικότερη του κυπριακού ποδοσφαίρου, έτσι, στην βαθμολογία της UEFA. Ακόμα μια νίκη θα είναι σημαντική. Και βεβαίως άπαντες στον Απόλλωνα θα περιμένουν και το αποτέλεσμα του άλλου ζευγαριού την Πέμπτη ανάμεσα στην νορβηγική Μπραν και την Κλουζ Ρουμανίας. 2-2 στη Ρουμανία το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
0: Πολύ ανοιχτό ζευγάρι, αν και εντάξει λόγω έδρας λογικά πάει προς την Μπραν.
1: Πάντως και η Νορβηγοί και οι Ρουμάνοι έχασαν χθες για τα πρωταθλήματά τους. Ναι. Και οι μεν και οι δε. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα η Μπραν έχασε στην έδρα της 3-2. Είχε βρεθεί 0-3 στο Μαχάνι.
0: Okay.
1: Και η Κλουζ έχασε, γνώρισε την ήττα με 2-1. Δεύτερη αγωνιστική στο ρουμάνικο πρωτάθλημα. 15η παρακαλώ στο νορβηγικό. Αντιλαμβάνεστε τον βαθμό δυσκολίας που θα έχει ο Απόλλωνας με όποια από τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Conference League για τον Απόλλωνα, είτε στη Ρουμανία είτε στην Νορβηγία, θα είναι εκτός έδρας και ο επαναληπτικός 13 Αυγούστου στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, έτσι. Για να φρεσκάρουμε και τη μνήμη των φίλων ακροατών μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν αποκλείω να πάρουν χρόνο συμμετοχής αύριο και παίχτες που δεν πολύ είδαμε, δεν είδαμε στο πρώτο παιχνίδι εκεί στην Γεωργία. Επιτρέπει το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού στον Ερνάν Λοσάδα να δώσει χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, αυτό σκεφτόμουν το πρωί και έλεγα, αλλά απ' την άλλη, επειδή είναι άλλη ομάδα, θα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ πιο δύσκολο μάτς.
1: Ναι, σωστό.
0: Να
1: γι' αυτό,
0: πρέπει αυτούς που θεωρεί βασικούς να τους δώσει χρόνο, να τους δώσει και άλλα παιχνίδια, αφού δεν έχουν μάτς.
1: Ναι, δεν το αποκλείω να δούμε την ίδια ενδεκάδα.
0: Κάποιες αλλαγές να κάνει, και εγώ πιστεύω μια-δυο αλλαγές να τις κάνει, αλλά παραπάνω, ξέρω.
1: Όχι, δεν νομίζω, ούτε εγώ δεν νομίζω. Εντάξει, θα δούμε.
0: Δεν παίχτες κουρασμένους, δεν μπορούμε να μιλάμε για κουρασμένους παίχτες.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εντάξει, και το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού αφαιρεί την όποια πίεση από τους παίχτες του Απόλλωνα. Θα παίξουν ελεύθερα, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, μπροστά στον κόσμο τους, για να ευχαριστήσουν και τον κόσμο τους. Οπότε, εντάξει, θα δούμε. Επί χόρτου, όπως λέμε, αν θα κάνει κάποιες αλλαγές ή όχι ο Ερνά Λοσάδα, αν θα αφήσει την ίδια εντεκάδα που παρέταξε στη Γεωργία την περασμένη Πέμπτη, τα υπόλοιπα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Απόλλωνας έχει προκριθεί, άρα είναι λογικό να σκεφτεί το επόμενο μάτς. Κόσμου τι λέει, γιατί είναι και μετά από 16 χρόνια. Με τη Σιμπήρ είχες ταξιδέψει στη Σιβηρία, γιατί έτσι θυμάμαι.
1: Το 10.
0: Θυμάμαι ότι σε έβγαλε ραδιόφωνο τότε και ήσουν στη Ρωσία.
1: Είχα πάει. Ναι.
0: Είχε αποκλειστεί ένα 0, έτσι.
1: Ναι, μακρινό ταξίδι. Και η Νόβη Σιμπήρ τότε με πλαστικό χλωτάπιτα και η νορβηγική Μπραν. Έχει πλαστικό χλωτάπιτα.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει βέβαια.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ναι, του. Μπράβο, ναι. Είναι σε καλύτερη έκδοση πλέον αυτά τα πράγματα, αυτές οι λεπτομέρειες. Απλά το αναφέρουμε έτσι προς ενημέρωση του κόσμου που μας ακούει.
0: Σωστό. Εντάξει, από κόσμο.
1: Εγώ περιμένω κόσμο αύριο, Άλκη. Γιατί είναι και 8 η ώρα, είναι καλή ώρα. Έτσι. Μπορεί να είναι εργάσιμη ημέρα, καθημερινή, όμως οι πλήστοι σχολάνε μέχρι τις 6, το αργότερο 7, άρα θα έχει κόσμο. θεωρώ, mm-hmm. γιατί είναι και το πρώτο στο στάδιο Αλφαμέγα. Εντάξει, είναι πάνω, έχει δώσει πάνω από 4.500 εισιτήρια διαρκείας, άρα αυτοί που έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας έχουν και δωρεάν είσοδο αύριο, okay, έτσι, okay. στο στάδιο Αλφαμέγα. Okay. Είναι το δέλεαρ του εισιτήριου διαρκείας για το πρώτο ευρωπαϊκό στο στάδιο Αλφαμέγα, mm-hmm. και από εκεί και πέρα όσοι πιστοί προσέλθουν, όπως λέμε, έτσι.
0: Okay. Παύλο, καλή δουλειά, εννοείται θα τα πούμε και αύριο.
1: Βεβαίως. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 8:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: πρόσφατα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15? Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
16: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα για να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας και έχουμε ρεπορτάζ από όλη σε λίγο. Στέλλα, καλημέρα.
17: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
16: Εβδομάδα Κυπριακού.
17: Εβδομάδα Κυπριακού. Ναι, κρίσιμες οι επόμενες μέρες. Να δούμε τι θα μας φέρει η κάθοδος απόψε στο νησί μας του Αντώνιου Μπουτέρες. Το πρώτο ταξίδι, αλλά και το τελευταίο στην Κύπρο, ναι, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι καθοριστική αυτή η κάθοδος για την πορεία ίσως του Κυπριακού. Θα δούμε τι αναμένεται να φέρει μαζί του Αντώνιο Μπουτέρες, εάν θα φέρει κάτι, μαζί με την Μαρία Άγγελα Ολκίν, η οποία έκανε και ένα ταξίδι προς την Άγκυρα πριν έρθει στην Κύπρο ο Αντώνιο Μπουτέρες, προκειμένου βεβαίως η κυρία Ολκίν να διασφαλίσει κάτι το οποίο θα είναι ως προς τη θετική κατεύθυνση για την άρση του αδιεξόδου για το εθνικό μας θέμα. Τώρα, να σου πω ότι σήμερα στις 9.30 πρώτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει μια κατηδίαν συνάντηση με την Μαριάντσελα Ολκίν. Θα βρεθούν μόνοι τους και αυτό δείχνει την σημασία της συνάντησης Άλκη. Θα έχουν το τετατέ τους λίγο πριν βρεθεί στο Προεδρικό ο Αντώνιο Κουτέρες. Σε αυτή τη συνάντηση που θα έχει σε περίπου μια ώρα με την κυρία Ολκίν, αναμένεται η κυρία Ολκίν, ίσως να ενημερώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τη λέξηκε στην Άγκυρα. Και αν αυτά που διαμηνύουν δημοσίως η τουρκική πλευρά, που δεν έχουν παρεκκλίνει από τα δύο κράτη, η Άγκυρα, είναι για αυτά που λένε και πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω το πρόγραμμα της, το πρόγραμμα που θα έχει ο Αντώνιο Κουτέρες στο νησί. Ο Γενικός Γραμματέας φτάνει απόψε. Αύριο το βράδυ είναι σημαντική συνάντηση των δύο. Θα έχουν οι δύο ηγέτες μεταξύ τους ένα δίπλο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Θα έχει αύριο και χωριστές συναντήσεις ο Αντώνιο Κουτέρες και με τους δύο. Και την Τετάρτη το πρωί αναμένεται η κοινή τους συνάντηση, στην οποία ο ίδιος Αντώνιο Κουτέρες αναμένεται να κάνει και τη δήλωσή του. Ό,τι και να πούμε, νομίζω δεν θα είμαστε σωστοί. Αλκοί, εκτιμήσεις, εικασίες, ρεπορτάζ, πληροφορίες, πρακτορείο και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι είναι αυτό που θα γίνει και τι θα λεχτεί. Να υπενθυμίσουμε ότι η Λευκοσία έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεθοδεύει αυτές τις συναντήσεις από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχαμε και Εθνικό Συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή, να υπενθυμίσουμε. Ένα κοινό ανακοινωθέν όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, στηρίζοντας τις προσπάθειες του Νίκου Χριστοδουλίδη. Και στο ακουστικό το Εθνικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που χρειαστεί αυτές τις δύο μέρες, αυτό το τρίμερο, να συγκληθεί για οποιασδήποτε αποφάσεις. Αυτό έχουν πει και οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτά αλκεί, αύριο ίσως θα έχουμε περισσότερα. Να σου πω ότι μέσα στην επίσκεψη του Αντώνιο Κουτέρες θα καταθέσει και ένα στεφάνι στο μνημείο των ερευνητών έξω από το Λίντρα Πάλας και θα επισκεφθεί και το εργαστήρι της ΔΕΑ, που είναι η Διερευνητική Επιτροπή των Αγνοωμένων. Okay. Και στη συνέχεια είναι και συναντήσεις του με τους δύο ηγέτες όπως έχουν οριστεί. Τώρα, αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Παραμένουν ρεαλιστές, γνωρίζουν ότι ο δρόμος είναι ακρής και δύσκολος. Ωστόσο, όπως είπε και ο κύριος Γιάννης Αντωνίου στην τοποθέτηση του χθες, ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, ωστόσο η προσήλωση είναι στον ύψιστο στόχο και το στόχος βεβαίως είναι η απαλλαγή από τα δεσμά της κατοχής. Αυτό είπε και χθες ο αναπληρωτικός εκπρόσωπος.
16: Πάντως μεγάλο κομμάτι μετά από τόσο καιρό να μπαίνει έτσι σε πολύ έντονα πάλι στο τραπέζι πιθανή λύση του Κυπριακού. Θα δούμε. Υπάρχει γενικότερα μια αναμονή. Διαβάζω και στην Ελλάδα έτσι πώς το διαχειρίζονται το όλο θέμα.
17: Ναι, είχαμε και συναντήσει και στο Βουλή Μητσοτάκη το Σαββάτο στο Αθήνα.
16: Ταξίδι
17: εξπρέσ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του Μαξίμου για ένα συντονισμό Αθήνας Λευκοσία.
16: Ναι, σωστό. Σωστό.
17: Προφανώς και είναι προαπαιτούμενο αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά θα ξεριπλώνονται τα χαρτιά των ανθρώπων των ΕΕ με τον Αντώνιο Κουτέρες να είναι εδώ στην Κύπρο. Θα το δούμε σήμερα και αύριο κυρίως και μεθαύριο θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Δίνουν και θα παίρνουν και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Διάφορα σενάρια στο τραπέζι, δύο επικρατέστερα. Το ένα είναι ότι ο Αντώνιο Κουτέρες έρχεται με συγκεκριμένες εισηγήσεις αφού οι άνθρωποι του έχουν κάνει τις δικές τους συναντήσεις και με τις δύο πλευρές, και με την Άγκυρα και με την Ελλάδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλους τους εμπλεκόμενους για το Κυπριακό, και έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε περίπτωση που δει πρόσφορο έδαφος και από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Και η άλλη σχολή είναι ότι ο Αντώνιο Κουντέρες, αυτό δεν ξέρουμε, η κυρία Αλκίνη ήταν στην Άγκυρα, πάει στο προεδρικό, ανεβαίνει το λόφο του προεδρικού σε λίγο, δεν ξέρω, εκεί προφανώς και θα συζητηθούν τα σχέδια και τα πλάνα αυτής της διήμερης καθοριστικής επίσκεψης του Αντώνιο Κουντέρες. Από εκεί και πέρα, η άλλη σχολή λέει ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ έρχεται εδώ για να ακούσει και να βολιδοσκοπήσει ο ίδιος, με τη βοήθεια των δύο που έρχονται μαζί του, να ακούσει και ο ίδιος τις προπτικές για να γεφυρωθεί το χάσμα. Και τις προπτικές, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που και κυρίως το άνοιγμα συγκεκριμένων οδοφραγμάτων που δεν έχουν προχωρήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ήταν απαραίτητη προϋπόθεση πριν από αρκετούς μήνες για να μπορούμε να πάμε σε μια νέα άτυπη πενταμερή συνάντηση,
16: ναι,
17: όπως αυτή που είχαμε στη Γενέβη, αλλά αυτή τη φορά να ήταν επί της ουσίας η συνάντηση. Δεν είχαν προχωρήσει τα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης. Προηγήθηκε και η εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο, αν και αυτό για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως αρκετές φορές είχε πει, δεν είχε αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για να μπορεί να μπει σε μια συζήτηση για το Κυπριακό. Παρ' όλα αυτά, αυτό το εξάμηνο δεν είδαμε και ιδιαίτερα πράγματα. Πέραν από μια συνάντηση Χριστόδουλη Διευθυρμάν, που δεν είχε καταληξεί πουθενά, ούτε καν κοινό ανακοινωθέν δεν είχαμε και αυτή τη συνάντηση.
16: Σωστό.
17: Από εκεί και πέρα, με το που τελείωσε η Προεδρία, είδαμε ότι ανακοίνωσε και την κάθοδο του κύριος Κουτέρες και γίνονται αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες. Μακάρι να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Μακάρι να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες όμως να μην αλλοιώνουν τα ψηφίσματα των ΗΠΑ και τη μορφή της λύσης. Έτσι.
16: Okay.
17: Είναι το σημαντικό. Η Άγκυρα ξέρουμε ότι δεν έχει παρεκκλίνει από το ναυάγιο του Τραν Μοντανά και μετά. Δεν έχει παρεκκλίνει στιγμή από τη θέση της για δύο κράτη. Ξεκίνησε δηλαδή, λέει, για όλους ότι θυμούνται, να αναφέρεται στα δύο κράτη από το 17 και μετά, από την πρώτη μέρα του ναυαγίου, με αποκορύφωμα τα τελευταία 2-3 χρόνια, που το λέει ξεκάθαρα σε κάθε της έτσι ευκαιρία, και όχι μόνο η Άγκυρα, αλλά και οι τουρκοκύπριοι ηγέτες. Με τον κύριο Τατάρ να είναι λίγο πιο έτσι, με τον κύριο Χιουρμάν να είναι πιο απαλός, θα το έλεγα, από ό,τι ήταν ο κύριος Τατάρ στις αναφορές του για τα δύο κράτη. Ο κύριος Χιουρμάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτάσει και κοντά στη λύση το 17. Θα δούμε, θα δούμε.
16: Ωραία, το παρακολουθούμε. Νομίζω είναι το πρώτο θέμα γενικότερα όλη αυτή.
17: Βεβαίως.
16: Το αντιλαμβάνομαστε αυτό. Okay.
17: Βεβαίως είναι το πρώτο θέμα, βεβαίως θα απασχολήσει. Να σου πω ότι και το Mega Channel θα καλύψει πλήρως την επίσκεψη του ηγέτη των ΗΠΑ, του κ. Κουτέρες, με έκτακτες και εκπομπές από μέρους μας, αλλά και αύριο. Θα ξεκινήσουμε από τις 10 και αύριο και την Τετάρτη, για να καλύψουμε όλο το πρόγραμμα των επαφών του κ. Κουτέρες και του Πρόεδρου Βεβαίου της Δημοκρατίας.
16: Συνεχείς συνδέσεις και λοιπά, έτσι, αυτό είναι το σκηνικό.
17: Αναλύσεις, συνδέσεις, πληροφορίες δημοσιογραφικές. Το επόμενο διήμερο, κυρίως αυτό, σήμερα στο επίκεντρο συνάντηση με την Ολκίν και το τι θα φέρει μαζί το Γενικός Γραμματέας. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε και τις συναντήσεις και το πρόγραμμα της επίσκεψης του κύριου Κουτέρες προς κάλυψη. Γι' αυτό οι εκτακτές εκπομπές που έχουμε προγραμματίσει. Μακάρι, Άλκη, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος παίρνει και μια έτσι ελπίδα, μικρή, πολύ μικρή ελπίδα, γύρω από αυτή την κάθοδο στο νησί του κύριου Κουτέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει να επισκεφθεί το νησί Γενικός Γραμματέας πολύ πριν και από το σχέδιο ΑΝΑ.
16: Αυτό.
17: Από μόνη της αυτή η επισκεφτή.
16: Περίμενε, μπέρδεψες. Μετά το ΑΝΑ ή πριν? Δεν είχε έρθει ο Μπαν Κι-μουν?
17: Ναι, μετά.
16: Το 2010.
17: Το 2010. Λίγο μετά το σχέδιο ΑΝΑ.
16: Ωραία.
17: Που όπως έχεις ξαναπεί και εσύ, στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν, κινήθηκε και η επίσκεψη του Μπάνκιμουν τότε στο νησί, με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα. Δηλαδή ξεχωριστές συναντήσεις, κάτι δύο και με μόνοι τους και μετά, χωρίς αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, θα έλεγα, ναι, έγιναν αρκετές προσπάθειες. Και πίσω από κλειστές πόρτες, με εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και τον διορισμό του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου του κ. Φίτο, με την Κύπρο πλέον να έχει μια ξεκάθαρη έτσι θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρωτοβουλίες. Δεν σου λέω ότι είναι απαραίτητος πυλώνας για τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά έδειξε ένα πρόσωπο η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια.
16: Δεν ξέρω αν αυτό
17: έπαιξε τον ρόλο του, αλκεί και ασκήθηκε πίεση. Μην ξεχνάμε ότι είναι και τα ευρωτουρκικά στη μέση.
16: Ναι.
17: Τα οποία αυτή τη στιγμή η Άγκυρα τα θέλει και τα χρειάζεται και τα συζητάει. Βέβαια, τα ευρωτουρκικά δεν ήταν αρκετά για να ανακοινώσει η Άγκυρα την πρόθεση της για αγωγό από τα κατεχόμενα που να ενώνει την Ευρώπη. Mm-hmm. Όλα στο τραπέζι.
16: Μάλιστα.
17: Όλα στο τραπέζι.
16: Στέλλα, καλή δουλειά. Είναι γεμάτη εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε, ναι, και αύριο το πρωί.
17: Έλα. Καλημέρα.
16: Ρεπορτάζ από ΕΛ. Γιάννος Παπαϊνός στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννο, καλημέρα.
18: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
16: Αντιλαμβάνομαι, μπαμ, πήγαν Ολλανδία οι παίχτες, τακτοποιήθηκαν στα δωμάτια τους και σήμερα φιλικό.
18: Φιλικό με την Αλφ Φάιχα και την Παρασκευή με την Φορτούνα Σιτάρτε. Θα ξεκινήσουν πλέον οι φιλικοί αγώνες. Υπενθυμίζουμε ότι παίξαν πρώτο φιλικό από ΕΛ με τον Ολυμπιακό στην Κύπρο και κλεισμένο το Θηρό. Θα είναι το δεύτερο φιλικό. Και από τα φιλικά είναι από ένα φυσιολογικό ότι ο κύριος Παόπουλος θα δει τους προσφυγιστές καλύτερα, θα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα και γι' αυτό γίνονται άλλωστε τα φιλικά σε περίοδους προετοιμασίας. Εντάξει, στο αγωνιστικό κομμάτι είναι από το Σάββατο στην Ολλανδία, μπήκα στους ρυθμούς και είναι γνωστό ότι θα δοθούν δύο φιλικά, το σημερινό και την Παρασκευή με την Φορτούνα Σιτάρτ. Και 3 του Αυγούστου να είναι επιστροφή στην Κύπρο.
16: Πες μου, για το αγωνιστικό είναι εννοείται μια μεγάλη κουβέντα, εννοείται ότι απασχολεί τις ομάδες, απ' την άλλη είναι και το μεταγραφικό. Είμαστε σε μια περίοδο που το μεταγραφικό είναι στα φόρτε του για το σύνολο των ομάδων.
18: Ναι, είχαμε και ανατροπές.
16: Αρκετές ανατροπές και πολύ γρήγορη αντίδραση του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή ήρθε η κουβέντα με τον Μαράκ. Και μετά από λίγο ο Τζούρισιτς δεν άρχισε πολύ να αντιδράσει.
18: Διότι από ό,τι μάθαμε είναι ότι στη διαδικασία στο ψάξιμο για το δεκάρι ήταν προτεραιότητα ο Μπαράκ, με τον οποίο υπήρξε καταρχή συμφωνία, όμως στην μεταγραφική λίστα ήταν και ο Τζούρισιτς, με τον οποίο υπήρξε προηγουμένως επαφή. Από τη στιγμή που έπαιξε αυτό το απρόπτο με τον Μπαράκ.
16: Μάθαμε τι έπαιξε, τι παίχτηκε.
18: Ήταν θέμα ιατρικό αρκεί. Ήταν θέμα ιατρικό. Τώρα ακριβώς τι ιατρικό
16: πρόβλημα. Αυτό αρκεί.
18: Έκριναν ότι δεν ήθελαν να ρισκάρουν και αυτό δεν προχώρησε η μεταγραφή του. Ήταν ένας παίχτης που τον ήθελαν πάρα πολύ στο ΑΠΟΕΛ, όμως τη στιγμή που έγιψε πρόβλημα, ασφαλώς ήταν απόλυτα φυσιολογικό ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Και κινήθηκε ανάμεσα με τον Τζούρισιτς, ο οποίος αποδέχτηκε το αίτημα των γαλαζοκυτρίων. Υπάρχει καταρχή συμφωνία, θα περάσει και αυτός από ιατρικές εξετάσεις και θα σωματοποιηθεί στην Ολλανδία.
16: Αυτός πότε υπολογίζουμε, πάει άμεσα, στις επόμενες μια-δυο μέρες.
18: Το πίσω άμεσα, ναι. Άμεσα. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα ή αύριο. Αναμένεται ότι θα πάει στην Ολλανδία που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Και αξίζει ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζουμε, είναι έμπειρος, με ποιότητα και ο κύριος Παόπουλος έκρινε ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί στη συγκεκριμένη θέση να δώσει πάρα πολλά και προχώρησα στην απόκτησή του. Αυτό που απομένει είναι να ανακοινωθεί και επίσημα, γιατί υπάρχει καταρχή συμφωνία, δεν πρέπει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εντάξει, είναι λογικό.
16: Εσύ πώς τον βλέπεις αυτή την κίνηση του Τζούρισιτς, γιατί τον ξέρουμε όντως τον παίκτη, δηλαδή τον είδαμε στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό γενικά.
18: Είναι ένας παίκτης που για τη συγκεκριμένη θέση μπορεί να δώσει τα απαραίτητα. Έχει και την τρίπλα, μπορεί να ατελειώσει και φάσεις, μπορεί να κινηθεί και σε άλλους χώρους στον κεντρικό άξονα. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής και αυτό θα ποντάρουν αρκετά στο ΑΠΟΕΛ για το συγκεκριμένο παίκτη και αυτό κινήθηκαν αστραπιαία για την αποκτησή του. Θα έλεγα ότι αυτό ικανοποίησε τον κόσμο, διότι ήταν ένα σοκ όταν βγήκε η ανακοίνωση για τον Μπάρακ ότι δεν προχωρά. Κακά τα ψέματα, υπήρξε ένα μούδιασμά, όμως δεν πέρασε πολύ ώρα.
16: Μα και πολύ λίγη ώρα, δηλαδή αυτό λέω, πολύ λίγη ώρα κινήθηκε το από ένα...
18: Διότι υπήρχε μια προεργασία προηγουμένως που ήταν και αυτός υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση και από τη στιγμή που χάλασε με τον Τσέχο προχώρησαν άμεσα με τον Τζούρισις και αυτός αποδέχθηκε και με την δική του σειρά άμεσα την πρόταση του ΑΒΟΕ. Έτσι ολοκληρώθηκε η περίπτωση αυτή. Εντάξει, θα έχουμε και άλλα επεισόδια στα μεταγραφικά του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί να μην προκύπτει κάποια ονοματολογία επί του παρόντος, όμως ήταν και η περίπτωση του Μανώλη Σιώπη που την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε πρόσφορο εδαφός και υπήρχε και μεγάλη αισιοδοξία στο ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσε να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος παίκτης. Νομίζω το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει από την Παρασκευή το βράδυ.
16: Ότι?
18: Διότι φαίνεται δέχτηκε κάποιες προτάσεις και ως οικονομικά συμφέρουσης. Ξεκάθαρο αυτό.
16: Στην Ελλάδα γράφουν για Τουρκία, ότι είναι κλειστό στην Τουρκία.
18: Εντάξει, γράφουν για Τουρκία. Θα δούμε. Το θέμα είναι
16: ομάδα,
18: ότι...
16: για κάποια ομάδα όνομα, αλλά...
18: Ναι, αλλά και στην Ελλάδα τις προηγούμενες το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο έγραφα ότι ήταν κλειστό στο ΑΠΟΕΛ και να σου πω την αλήθεια παραξενεύτηκα έντονα διότι από την Παρασκευή γνωρίζα ότι από την Παρασκευή το βράδυ ότι απομακρυνόταν η περίπτωση του δυσκόλευε.
16: Στην Ελλάδα γράφαν το αντίθετο.
18: Στην Ελλάδα υπήρχε ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο που δημοσιεύτηκαν και στα
16: ιστοσελίδες
18: μας ότι ο Σιώπης ήταν μία ανάσα από το ΑΠΟΕ. Σας το ζω. Και το βράδυ βγήκε ότι πάει η Τουρκία. Εντάξει, θα δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πάντα έχω μια επιφύλαξη όσον αφορά το τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι απομακρύστηκε ο Σιώπης, διότι φαίνεται ότι το οικονομικό παίζει σημαντικό ρόλο και ο παίχτης ψάχνει για κάτι πιο οικονομικά συμφέρον για τον ίδιο.
16: Είναι θεμητό απόλυτα αυτό.
18: Ναι. Αν και την περασμένη εβδομάδα φαινόταν ότι υπήρχε κάποιο έδαφος για πραγματοποίηση αυτής της μεταγραφής. Όπως και να έχουν τα δεδομένα, εάν μπουν ονοριστικά τίτλοι τέλους με τον Σιώπη, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα ενεργοποιηθεί ξανά ο μεταγραφικός σχεδιασμός, διότι έχουν μπροστά τους ο κύριος Βρίζας με τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι γνωστό ότι από τη στιγμή που κινούνται τα βοήθεια για αναστατικό χαφ, ότι θα κινηθούν και για αποκτηθεί αναστατικός χαφ. Έχουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση και επίσημα ότι θέλουν και επιθετικό. Και να δούμε γιατί αν το θα προκύψει. Είναι γνωστό ότι εκτός αποστολής από την Ολλανδία έμειναν οι Καμπριέλ Περέιρα, Βίτορ Μπίρ και Ατάιντε, που γίνεται μια προσπάθεια για να δοθούν δανεικοί κυρίως στην Κύπρο. Βγήκε μια πληροφορία ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς να δοθούν στην Ομόνια Λαλίππου από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ.
16: Από αυτούς που μου λες.
18: Για Περέιρα και για Βίτορ Μπίρ κυρίως, αλλά από την ΑΠΟΕΛ δεν επιβεβαιώνουν οτιδήποτε, διότι θα προσπαθήσουν να ψάξουν να δουν πού μπορούν να δοθούν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και θα αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μετά την αποχώρηση του Περέιρα βγαίνουν κάποιες πληροφορίες ότι το ΑΠΟΕ μπορεί να κινηθεί και για τερματοφύλακα, βγήκε μια ονοματολογία και για τον Πασχαλάκη που είναι ελεύθερος
16: από τον
18: Ολυμπιακό Πειραιώς.
16: Έτσι τίποτα.
18: Αυτό που μάθαμε είναι ότι έγινε μια διερευνητική επαφή. Δεν έχει κάτι στο προσκήνιο, δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί κάτι με τον
16: Πασχαλάκη. Μια κουβέντα έγινε.
18: Μια διερευνητική επαφή έγινε. Εντάξει, είναι από τη στιγμή που θα φύγει ένας τερματοφύλακας, Δεν ξέρω αν ο κύριος Παπαδόπουλος κρίνει ότι Χριστοδούλου και Μίχος θα είναι με αυτούς τους δύο, ότι θα είναι σίγουρος κάτω στη θέση του τερματοφύλακα, θα κινηθούν και για τερματοφύλακα. Όμως από τη στιγμή που έγινε διερευνητική επαφή και με τον Πασχαλάκη, δεν αποκλείεται να κινηθούν και για τερματοφύλακα.
16: Ναι, αλλά αν κινηθούν έπρεπε να φύγει ο Μπέλετς, δηλαδή να μείνει και ο Μπέλετς.
18: Όχι, να φύγει ο Μπέλετς, να έρθει ακόμη ένας μαζί.
16: Ναι, περίμενε. Αν φέρει τον Πασχαλάκη, ενώ είναι πρώτης γραμμής τερματοφύλακας, να έχει δύο, να παίξει έτσι με δύο
18: πρώτες. Όχι, αν γίνει κάποια κίνηση για τερματοφύλακα, είναι να υπάρχει ακόμη ένας στη θέση του τερματοφύλακα, όχι για Μπέλετς.
16: Ο Μπέλετς έχει ούτως ή άλλως συμβόλαιο.
18: Έχει συμβόλαιο, δεν έχει συμβόλαιο με τον Μπέλετς. Όχι, απλώς έκρινε ο κύριος Παόλος ότι ο Περέιρα δεν τον υπολογίζει στα πλάτα του.
16: Okay, γι' αυτό,
18: συνειρμό εγώ τώρα, ότι πιθανόν να γίνει μια κίνηση. Υπάρχει και μια ποιμολογία ότι θέλει και ο Αστέρας Τρίπολης τον Μπρόσον. Δεν έγινε οποιαδήποτε επίσημη πρόταση προς το ΑΠΟΕ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Μπρόσον σίγουρα δεν έχει τις βασικές επιλογές του κύριου Παπαδόπουλου. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν αποκλείεται να γίνει η κίνηση και για κεντρικό αμυντικό, γι' αυτό λέω και για τον επιθετικό, γι' αυτό λέω ότι πιθανόν να έχουμε και άλλα επεισόδια όσον αφορά τις μεταγραφές στο ΑΠΟΕ και θα αναβαίνουμε. Νομίζω ότι στα επόμενα 24 ώρα δεν αποκλείται να έχουμε κάποια οποιαδήποτε εξέλιξη. Καθημερινά εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις. Βλέπεις ότι έχουμε και ανατροπές εκεί που ο Σιώπης ήταν πολύ κοντά. Υπήρχε πρόσφορο έδαφος καλύτερα για να έρθει στο ΑΠΟΕΛ, έγινε αυτή η ανατροπή. Ο Μπάρακας ανακοινώθηκε, όμως προέκυψε πρόβλημα και στην Ondjuridis, έτσι. Θα αναμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθούν οι κινήσεις όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ικανοποίηση μέχρι στιγμής για τις μεταγραφές που έχουν γίνει, διότι πήγαν στοχευμένα σε παίχτες τους οποίους γνωρίζουν και πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές μπορούν να βοηθήσουν. Φυσικά αναφερόμαστε στον Λιμιό, στον Πεντρόσο, στον Σάστρε, στον Αγγελόπουλο και στον Κασία και στον τελευταίο μεταγραφείο απόκτημα τον Τζούρισιτς. Γενικά υπάρχει μια ικανοποίηση.
16: Ναι, και ικανοποίηση και κινητικότητα που δεν έχει σταματήσει λόγω του ότι υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμα. Αυτό καταλαβαίνω.
18: Και κινητικότητα και βλέπουμε και καλά τα ανακλαστικά όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Δηλαδή εκεί που υπήρξε αυτή η ανατροπή με τον Μπάκετ, υπήρξε άμεση απάντηση με την απόκτηση του.
16: Ναι, με τον Τζούρις. Πριν κλείσουμε, ώρα του φιλικού εξαίρουμε, δεν την είδα
18: πριν. Αυτή μου ακριβώς το και εγώ δεν μπόρεσα να το μάθω αυτό.
16: Να πάρουμε ένα βαθμό νεκτάριο, λέει, για να μα πούνε από τα αποέλθουν εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είναι και εγώ πουθενά κάποια ώρα του φιλικού.
18: Δεν υπάρχει ώρα του.
16: Και δεν θα είναι τηλεοπτικό από την.
18: Όχι, από ό,τι γνωρίζω και εγώ.
16: Γιατί δεν είναι και εγώ πουθενά κάποια ώρα του φιλικού.
18: Δεν υπάρχει ώρα του.
16: Και δεν θα είναι τηλεοπτικό από την.
18: Όχι, από ό,τι

0: Χωρίς τα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας, μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα, μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Έτοιμοι να παλέψουν στην Πάφο για την ανατροπή επί της Χάιντουκ Σπλιτ. Έχουμε δυνατότητες να γυρίσουμε το παιχνίδι, δήλωσε στη σελέα μας ο Φίλιππος Γεωργίου. Ναβάγιο Μεμπαρά και συμφωνία διετίας Μεντζούρισης στον Αποέλ προς Τουρκία. Ο Σιώπης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, η προετοιμασία στην Ολλανδία συνεχίζεται και σήμερα θα δοθεί φιλικό με την Αλφέιχα. Στον μπλοκάκι των ανθρώπων της Ομόνιας, ο κεντρικός αμυντικός Χάβι Μοντέρο χάνει το δεύτερο παιχνίδι ο άσος της Καϊράτ Ζορζίνιο. Ενδιαφέρον για Ζάζα από ομάδες του εξωτερικού, καμία πρόταση στα γραφεία της Πάφου. Εντείνει τις προσπάθειες για δεκάριο Ρόκα, περίπου 5.000 φίλους έχει Μπεϊτάρ στη Ρουμανία. Ακόμη πιο έτοιμος ο Αϊβούς στον Απολλώνα ψάχνει για εξτρέμ και επιθετικό Παπαϊωάννου. Στο πρώτο της φιλικό στην Πολωνία απέναντι στην Κρακόβια, ενόρθωση επικράτησε με 1-0 τον γκολ ο Μάριος Ηλία. Στο μεταξύ πέστη διάστρεμα στον Αστράγαλο ο Στέφανος Χαραλάμπους. Ο Άρης πήρε δανεικό από τη Λεϊσόε στον 22χρονο εξτρέμ Βέρτον. Οι πράσινοι διατηρούν οψιόν αγοράς. Η ομάδα του Ράτσκοφ έχασε από την Κορώνα Κιέλτσε με 1-0 σε φιλικό παιχνίδι. Αντίο μετά από μια εξαιτία είπε στην άλλη Παπαφώτης συνεχίζει στον ύψονα, μάλιστα εκτός από τον έμπειρο μισοπιθετικό πήρε και τον Κατελάρη και τον Ρούμπεν Πάρδο. Ανακοίνωση εξέδωσε καλαθοσφαιρική ΑΕΛ για το τέλος της καριέρας του αρχηγού Μάριου Μονιάτη. Δύο ασημένια μετάλλια για την Κύπρο στο Μεύζαν Beach Volley K18 και K20. Η Εθνική Ελλάδα στην υδατοσφαίριση πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο κερδίζοντας με 15-14 την Ουγγαρία. Ο ΠΑΟΚ εντείνει τις επαφές του για τον Δημήτρη Γιαννούλη και επιδιώκει δύο ακόμη προσθήκες με μέσο και επιθετικό. Ο Παναθηναϊκός συζητάει με την Γαλατά Σαράι όσον αφορά την περίπτωση του Νέλσον. Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει δικό της τον Διαμαντέ έχοντας έρθει σε συμφωνία με τη Λειψία έναν ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Συμφώνησε για ένα χρόνο με τους Καβαλίες στο Χεζόνα και μετακομίζει στο NBA. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολούθησε η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
2: Super Sport 104.
8: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
9: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματισμό.

0: λίστα, 4 λίτρα, μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων, 10 τεμάχια, μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια, μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών.

0: και 7 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
2: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Τρίτη ώρα της εκπομπής, καλημέρες όσους συμπαρέμαστε εδώ στον Super Source 104. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. Θα έχουμε σε πολύ λίγο ρεπορτάζ Ομόνοιας όσον αφορά το μεθαυριανό, μάλλον, να δούμε πώς προχωράει και η προετοιμασία. Παιχνίδι ενόψη Καϊρά Ταλμά. Θυμίζω ότι η Ομόνοια πετάει αύριο για το Καζακστάν, για το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Οπότε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Είναι φαβορή η Ομόνοια μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή, δεν το συζητάμε, γιατί ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα λόγω του ότι έχει συνεχόμενα πρωταθλήματα, αγώνες πρωταθλήματος, αλλά η Ομόνοια όσον αφορά ποιότητα είναι σαφώς πολύ πιο δυνατή ομάδα. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε σιγά σιγά.

0: Ανδρέας Χρήστου στη τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε περί Ομόνοιας. Έλα, Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά. Προετοιμασία ουσιαστικά για τον παναληπτικό της Τετάρτης στην Ομόνοια. Τελευταία προπόνηση σήμερα του Κυπριακού Εδάφους. Θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι στην αποστολή του Μπάντζο ή όχι.
0: Έχει πιθανότητες.
1: Έχει κάποιες πιθανότητες. Δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν θα αποφασίσει για πολύ καιρό. Όμως για το παιχνίδι της και αυτή είναι η αποστολή. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα μάθουμε ουσιαστικά σήμερα το απόγευμα αν θα είναι στην αποστολή στο αεροπλάνο για το Αλμάτι.
0: Ναι, πάντως εντάξει, μια κρεμότητα η οποία καλό θα ήταν να είναι έτοιμος. Απ' την άλλη, νομίζω από τη στιγμή που έπαιξε και την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς τον παίχτη, εντάξει, το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνει κάτι παρόμοιο. Σίμιτς, θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πώς θα.
1: Ναι, λείπει και ο Νεγκό όμως, γι' αυτό τον λόγο θα τον ήθελε να τον έχει μαζί του.
0: Ναι.
1: Για να έχει ακόμη μια επιλογή, να μην ξεμείνει στο τέλος από επιλογές. Γιατί πήγε αρκετά καλά ο Σίμιτς, θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει το Καζακστάν, ακόμη και αν είναι στην αποστολή του Μπαντζό και λόγω ετοιμότητας.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα ενώ ψηλευάνεις και έτσι όπως προχώρησε και η προετοιμασία? Θα έχει ένα παιχνίδι παραπάνω στα πόδια της Ομόνοια, όχι κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά είναι ένα 90 λεπτό καλού αγωνιστικού ρυθμού.
1: Ναι, και είδε τον αντίπαλο ότι τον έπαιξε στα ίσα ακόμη και με 10 παιχτές.
0: Ναι,
1: σημαντικό έτσι είναι η ένεση ψυχολογίας στο πώς κύλησε το παιχνίδι μετά την αποβολή. Έδειξε η Ομόνοια ότι μπορεί να προκριθεί απέναντι σε αυτή την ομάδα.
0: Uh-huh.
1: Δεν είναι κάποια ομάδα. Φοβήθηκε ότι την είδα και χθες αρκετό έτσι, μεγάλο μέρος του αγώνα με την Οσταμπάση στον τέρπι κορυφής που είχε νίκησε με 2-1 η Καϊράτ.
0: Okay.
1: Δεν είναι ομάδα φοβήτρο. Αυτό που καταλαβαίνω, όταν προηγηθεί γενικότερα μπορεί να σβήσει τον αγώνα και να, έτσι, να κρατήσει αποτελεσμά. Δυσκολεύτηκε αρκετά χθες, αλλά θεωρώ η Ομόνοια αν καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα θα μπορέσει να κρατήσει και πάλι μακριά από την ευθεία του Φαπιάδου τους αντίπαλους αμυντικούς. Και έχει πάρα πολλές πιθανότητες για πρόκριση.
0: Είναι φαβόρη πάντως μετά το 1-0. Γενικά ήταν φαβόρη στο ζευγάρι, για να λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά έγινε ακόμα πιο μεγάλο φαβόρη, έστω και με αυτό το στενό 1-0.
1: Ναι, είχαμε όλοι και στο πίσω μέρος του μυαλού μας τις απώλειες που είχε η Ομόνοια γενικότερα παιχτών και περιμέναμε να δούμε. Τώρα που την είδαμε, νομίζω ότι η Ομόνοια φάνηκε και στο γήπεδο ότι είναι καλύτερη ομάδα. Απλά θα χρειαστεί να είναι το ίδιο σοβαρή και συγκεντρωμένη στο δεύτερο παιχνίδι και να μην επηρεαστεί ίσως από την κούραση αν προκύψει έτσι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη από αυτή, να μην την επηρεάσει καθόλου, όπως δεν την επηρεάζει στο πρώτο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, οι εταιριούλες έχουν φαβορή την Καϊράτ για να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, όχι με φοβερή και τρομερή τιμή, ο γκράντε φαβορή και outsider την Ομόνοια, αλλά στο σενάριο πρόκρισης, λόγω του 1-0 του πρώτου παιχνιδιού, είναι φαβορή Ομόνοια, αρκετά φαβορή θα έλεγα, ούτε επίσης γκράντε φαβορή, αλλά αισθητά πολύ πιο χαμηλά η τιμή σε σχέση με σενάριο πρόκρισης απέναντι στην Καϊράτ.
1: Εντάξει, πέρσι στα προκριματικά δεν έχασε στην έδρα της η Καϊράτ. Είχε ανατρέψει και ένα 2-0 της με την Πράνα, δεν όλα με την Κόπιο και το με 3-0 νίκη στην έδρα της. Αλλά γενικότερα και η Ομόνοια στην Ευρώπη στα προκριματικά τα πήγε περίφημα πέρσι, οπότε έχει εμπειρία.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι να πάρει την πρόκριση, διότι πέρα από το αυτονόητο του Conference League παραμένει στο κόλπο για το Champions League, που είναι και ο μεγάλος στόχος. Και επειδή γενικά στο Conference anyway θα περάσει από τη στιγμή που έχει μετά αντίπαλα από το Γιβραλτάρ, αν αποκλειστεί, το κόλπο το μεγάλο είναι το Champions League. Και έχεις πιθανότητες εκεί να προχωρήσεις με βάση την κλήρωση που έχει γίνει.
1: Σε περίπτωση που περάσει θα βρει είτε τη Λεύσκη είτε την Κραϊόβα. Η Λεύσκη
0: είναι φόβητο, εντάξει, καλές ομάδες, αλλά
1: Όχι. Θεωρώ στο ίδιο επίπεδο με την Καϊράτ.
0: Για να μην σου πω ότι η Καϊράτ μπορεί να είναι πιο δύσκολη.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην το πούμε αυτό. Το μήνυμα είναι αυτό που λες.
1: Συμφωνώ με τη δυναμικότητα των ομάδων. Είναι στα μέτρα της Ομόνοιας και ο επόμενος γύρος. Θα έλεγα ότι του Χάβι Μοντέρο
0: είναι Ισπανός, τι παίζει αυτός.
1: Αριστεροπόδαρος αμυντικός. Ναι, στόπερ, ναι. Στόπερ, παίζει και αριστερό μπακ. Είναι στόπερ όμως καθαρό, έπαιξε στην καριέρα του τα περισσότερα παιχνίδια. Ήρθε ξεκίνησε από την Ατλέτικο, πέρσι από την Μάλαγα, βασικός ποδοσφαιριστής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι αξιολογήθηκε, υπήρχε ενδιαφέρον, όμως δεν προχώρησε η περίπτωση του, δεν είναι στην τελική λίστα με τους υποψήφιους στόχους της Ομόνιας. Ήταν ένας από τους παίκτες που εξετάστηκαν, όμως δεν προχώρησε η περίπτωση. Αρκετά καλή περίπτωση είναι γεγονός. Όμως δεν είναι στην τελική λίστα για τους παίκτες που έχει ο κύριος Μπέκπου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως προχωρούν γενικότερα οι διαδικασίες για απόκτηση κεντρικού αμυντικού.
0: Καλά. Κεντρικό, όπως είναι τώρα η Ομόνια, θέλει κεντρικό αμυντικό. Αν φύγει ο Νικόλας Παναγιώτου, θα πάρει δύο.
1: Ναι, προφανώς θα χρειαστεί δύο επιλογές εκεί. Ναι.
0: Τι παίζει με το Κύπριο Διεθνή, ενώ εντάξει, γράφτηκαν κάποια πράγματα. Δεν είδα το αυθεντικό ρεπορτάζ. Είδα τι μεταφέρουν οι συνάδελφοι εδώ, ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στην Ιταλία. Δεν έχω το πηγή του ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Αρκετά έγκυρος δημοσιογράφος από το Ρούντιν Γκαλέτη στην Ιταλία, ότι υπήρξαν σκάουτερ, και αυτό επιβεβαιώθηκε και στο παιχνίδι, ότι υπήρχαν τρεις σκάουτερ ιταλικών ομάδων. Δεν ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Νικόλα Παναγιώτου, και από τη Serie B αλλά πλέον και από τη Serie A, και οι ομάδες πρώτης κατηγορίας της Ιταλίας παρακολουθούν τον Νικόλα Παναγιώτου. Εδώ και αρκετό καιρό υπήρξε το ενδιαφέρον, αυτή τη στιγμή τον παρακολούθησαν και από κοντά. Πρόταση δεν είναι ακόμη, όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας παίκτης που τον βλέπουν από κοντά, οπότε και στην Ομόνοια θα περιμένουν ότι θα προκύψει κάποια πρόταση. Δεν ξέρω, ανάλογα και με το ποσό που θα έρθει, θα αποφασίσει στην Ομόνοια. Το είπα ξανά, στην Ομόνοια όλοι οι παίκτες είναι διαπραγματεύσιμοι, ειδικά για ένας παίκτης που λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο. Αν έρθει κάποια πρόταση θα την αξιολογήσουν, και ανάλογα θα είναι ένα πλήγμα στην προσπάθεια για τα είσοδο στην League Face του Champions League, οπότε θα δούμε πώς θα διαχειριστούν στην Ομόνοια, αλλά πρόταση δεν υπάρχει ακόμα.
0: Πρόταση δεν υπάρχει, άρα εντάξει. Πόσο μπορεί να τον πουλήσει τον Παναγιώτη, δηλαδή, τι μπορώ να κάνω, έτσι να κάνω μια εκτίμηση, γιατί είναι και σε καλή ηλικία και παίχτης έμπειρος και διεθνής, άρα αν σε περίπτωση μπει διαδικασία κάποια ομάδα να τον ζητήσει, νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια καλή προσφορά στην Ομόνοια για να...
1: Σίγουρα πάνω από τον εκατομμύριο.
0: Το εκατομμύριο το θεωρώ δεδομένο, ναι. Απλά δεν ξέρω πόσο πιο πάνω μπορεί να πάει.
1: Λόγω του είμαστε στην Κύπρο, ξέρουμε ότι αρκετές φορές τα ποσά δεν ανεβαίνουν τόσο πολύ. Για παράδειγμα, το παράδειγμα του Λοΐζου από την Κύπρο, δεν νομίζω ο αριστεροπόδαρος να πλήρωνε τόσα λεφτά για να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, όπως είπες, είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός, είναι διεθνής ο Νικόλας, έχει πολλές εμπειρίες, σε καλή ηλικία, 26 χρονών, θεωρώ κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, κάπου εκεί θα είναι η τιμή που θα ορίσει περίπου η Ομόνοια, δεν γνωρίζω σίγουρα, αλλά εικάζω ότι κάπου εκεί θα είναι η τιμή για να ικανοποιήσει την Ομόνοια.
0: Ναι. Το κομμάτι τερματοφύλακα που πάντα είναι στο προσκήνιο με Ουζόχο, δηλαδή τι συζητάμε για τώρα, για τρίτο τερματοφύλακα, για δεύτερο?

0: Για δεύτερο, που να μπορεί να προσφέρει ανταγωνισμό στο Φαβιάνο.
1: Στον Ουζόχο.
0: Και αν έρθει η τερματοφύλακα, τότε θεωρώ θα αλλάξει και το στάτους του Ζόχου στην Ομόνια. Έχει συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο, όμως έδειξε ο κύριος Μπέρκ και στα φιλικά και γενικότερα ότι φέτος δεν τον έχει τόσο ψηλά στις προτιμήσεις του. Οπότε αν βρεθεί ο τερματοφύλακας που ψάχνουν που να μπορεί να σταθεί δίπλα από τον Φαβιάνο και να του δώσει έτσι ανταγωνισμό, τότε θεωρώ με τον Ζόχο θα έχουμε εξελίξεις ανάλογα και με το τι θέλει ο ίδιος για το μέλλον του.
1: Okay.
0: Αυτή τη στιγμή όμως είναι, αφού δεν υπάρχει άλλος τερματοφύλακας, είναι και αυτός το ρόστερ και προηγείται κανονικά μέχρι νεοτέρας όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, αντιληπτό. Οκ, πάτε, να δούμε τι θα δούμε. Έχει αρκετά πράγματα πάντως να δούμε το επόμενο διάστημα και το αγωνιστικό κυρίως.
0: Θα έχουμε και αύριο αναχώρηση το πρωί, αποστολή της ομάδας 8 το πρωί θα αναχωρήσει και θα επιστρέψει ξημερώματα απέφτει στην Κύπρο, θα φύγουν αμέσως μετά από τον αγώνα για να... αμέσως Κύπρο.
1: Άρα με ναυλωμένη πτήση, γιατί εντάξει δεν υπάρχει απευθείας για Καζακστάν. Όχι, έχει απευθείας για Καζακστάν, αλλά με πάση περιπτώσει με ναυλωμένη πτήση.
0: Ναι, με θέλουν να έχουν στη διάθεση τους και την Πέμπτη για προπόνηση, καθώς το επόμενο παιχνίδι δεν αργεί. Οπότε θα είναι και αυτό εκτός έδρας μετά.
1: Α, είναι εκτός το πρώτο μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός, οκ. Ωραία. Αντρέα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: 695 λέει καλημέρα, αλλά και χτες τραυματίστηκε και ο. Ναι, ο Βραζιλιάνος Σκάιρα, το Ζορζίνιο. Καλός παίκτης ήταν αυτός. Εντάξει, παιδιά, το ξαναλέω. Η Καϊράτ είναι έμπειρη ομάδα, με την έννοια ότι πλέον πέρσι μπήκανε ομίλους League Phase, παίξανε με δυνατές ομάδες, τους έχουμε δει κλπ. Η Ομόνια είναι ως ποιότητα καλύτερη ως ομάδα. Έχει αυτό το 1-0 υπέρ της που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Διαφορά μεγάλη δεν είναι, δηλαδή, και αυτοί αν κερδίσουν 1-0 πάνε το μάτι στην παράταση. Και για τη μία και για την άλλη ομάδα είναι πολλές οι πιθανότητες. Οι πιθανότητες σίγουρα περισσότερο για πρόκριση είναι για την Ομόνια. Είναι πάνω από 60% πλέον και παραπάνω μετά το 1-0. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές που έχουν δώσει οι εταιριούλες με τα... με τις εκτιμήσεις εν πάση περιπτώσει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Καϊράτ Ομόνια. Αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Η Ομόνια έχει το προβάδισμα. Εάν το υπερασπιστεί με τον τρόπο που μπορεί να το υπερασπιστεί, δεν συζητάμε για κάτι παραπάνω. Θα προκριθεί. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Είναι πολύ ανοιχτό μάτς. Περιμένουμε ένα καλό μάτς. Νωρίς είναι, 6 το απόγευμα, έτσι το θυμίζω. Οπότε να δούμε πώς θα κυλήσει. Να σας πω, επειδή έψαξε και ο Γιάννος ο Παπαϊάννου το θέμα με το φιλικό του ΑΠΟΕΛ και ρωτάτε, με έχει ενημερώσει ο Γιάννος ότι το σημερινό φιλικό με την ΑΕΙΧΑ είναι 6 το απόγευμα. Μάθαμε την ώρα, αλλά εννοείται, όπως σας είπα, δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από την Κύπρο, οπότε δεν θα μπορεί κάποιος να δει την συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση. Έτσι. Είναι 6 ώρα, πάντως έχουμε μάθει την ώρα, 6 ώρα το... πώς το λένε, το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΙΧΑ. Είναι το πρώτο του στην Ολλανδία και υπάρχει αυτό με τη Φορτούνα της Τετάρτη την ερχόμενη Πέμπτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Πώς πούλησε ο Ολυμπιακός τόσα λεφτά τον Αντρέ Λουίς? Έλατε, δεν μπορώ να καταλάβω. Το deal για τον Αντρέ Λουίς είναι όντως τρομερά μεγάλο. Δηλαδή για το Kansas, θα πάει στο Kansas City. Ρίχνουν λεφτά στην Αμερική. Θεωρείται η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στο MLS. Αλλά παιδιά, το ξαναλέω. Δηλαδή ο Αντρέ Λουίς ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε τεράστιο θόρυβο στον Ολυμπιακό. Εντάξει, φαίνεται ότι έχει προοπτική. Επίσημα δεν αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, αλλά το θέμα είναι τυπικό. Αφού το Kansas θα δώσει 16 συν 3,5, 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια. Δολάρια είναι 22 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αυτά τα οποία γράφουν στην Αμερική. Και θα έχει και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Ο Ολυμπιακός, λένε οι πληροφορίες, κοντά στο 20%. Εντάξει, τώρα 20% λιγότερο κλπ. Δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό μεταπόλησης και να δούμε τι θα γίνει. Το Ρόδρι, θυμάστε, σας είπα πριν ένα μήνα ότι ο Ρόδρι έγραφε. Υπήρχε μια γενικότερα φημολογία περί Ρόδρι κλπ. Έλεγε η City δεν θα τον δώσουμε και ο μάνατζερ του τις βλακίες. Ο Ρόδρι τελικά θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης και το πιθανότερο είναι να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή, αν κλειδώσει η μετακίνησή του. Θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι επί του παρόντος να το συζητήσουμε, αλλά αν προχωρήσει όλη η κουβέντα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, η οποία ενισχύεται σε όλες τις γραμμές και να δούμε πώς θα παρουσιαστεί την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, και κλείνω τώρα γιατί σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Πάφου και ρεπορτάζ ΑΕΚ. Στο ένα λεπτό να δω, γιατί είχε ένα λεπτό να δω με τον Διομαντέ. Μάλιστα. Στο Twitter έγινε μια τεράστια κόντρα με Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον γνωστό δημοσιογράφο, και τον Φλόριαν Πλέτεμπεργκ. Ναι, με αυτόν. Λοιπόν, είναι δύο δημοφιλείς μεταγραφολόγοι. Πλακωνόντουσαν για τον Διομαντέ, τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης από τη Λειψία. Μιλάμε για αναρτήσεις με υπονοούμενο ο ένας με τον άλλον. Μάλιστα, ο Ρωμάνο, ο οποίος έβγαλε μια εικόνα όχι καλού παιδιού, απείλησε τον Πλέτεμπεργκ ότι θα δημοσιεύσει προσωπική του αλληλογραφία στο διαδίκτυο, όπου ο Γερμανός ζητούσε συμβουλές για το πώς να αυξήσει τους ακολούθους του από τον Ιταλό. Και μετά γινόταν ένας χαμός. Βασικά, ο ένας με τα γελάει. Ο ένας διεκδικεί την πρωτιά στην είδηση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Διομαντέ, αλλά φαίνεται ότι είναι υπερβολικά αυτά που γράφονται. Και έτσι διαβάζω ένα ρεπορτάζ, λέει, ο ποδοσφαιρικός κόσμος του X, του Twitter, παρέλυσε και παρακολούθησε με τεράστιο ενδιαφέρον την απίστευτη κόντρα Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Άρα, μέχρι να επιστρέψουμε από το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα, μπείτε στο Twitter να δείτε αυτή την κόντρα Φαμπρίτσιο Ρωμάνο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Πάφου και με ρεπορτάζ ΖΑΕΚ για να κλείσουμε την τετράδα των Ευρωπαίων.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εβδομάδα εξελίξεων για το Κυπριακό. Απόψε φθάνει στην Κύπρο και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Στόχος να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουντέρες, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ξεκινά σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον ενεργεία Δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος, η οποία θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου. Καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν την νοτιοδυτική Ευρώπη, αναγκάζοντας περισσότερους από 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Στη γαλλική περιφέρεια Ζιρόντι, η φωτιά έχει κατακάψει 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα και απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από τον Μπορτό, έχοντας καταστρέψει τουλάχιστον 240 κατοικίες. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες που συνδέονται με την κλιματική κρίση δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από 2 εβδομάδες φοδρών πληγμάτων. Από την άλλη, το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμία επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε μοναρχίες του κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον. Πτώση καταγράφηκε σήμερα στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της παύσης των εχθροπραξιών από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Στα 88 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η μαγεία της EuroLink

0: Payable.
1: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
1: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλά σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Πάφου, μετά ρεπορτάζ ΑΕΚ. 445 λέει: απίστευτα πνευμόνια και πολύ ουσιαστικός ο Άγγελος. Αν συνεχίσει έτσι, δεν μένει απόλυτα. Μπράβο στη διοίκηση. Καλημέρα, φίλε. 164 είχαμε κάποιο νέο για την εταιρεία στο ΑΠΟΕΛ. Όχι, και δεν ξέρω αν θα έχουμε νέο το επόμενο διάστημα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν και αντιλαμβάνεστε, ορίζοντας, ο χρονικός δεν είναι για τώρα, είναι για μεταγενέστερα. Το εννοείται ότι, πώς το λένε, νεότερο προκύψει. Εδώ είμαστε καθημερινά, έχουμε ούτως ή άλλως ρεπορτάζ από ΕΛ, άρα θα τα πούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Καλημέρα, 132. Σήμερα έχει διάσκεψη τύπου το ΑΠΟΕΛ Φούτσαλ στον Αρχάγγελο. Ο live δεν θα υπάρχει, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ενημέρωση για το τι θα λεχτεί. Καλημέρα, 132. Πάμε Παφό, συνάδελφος του Χάρης Χατζηκυριάκος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Χάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
0: Τι γίνεται, πώς ξεκινάει η εβδομάδα για το δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Είναι γεγονός ότι μόνο εύκολο δεν είναι το έργο της ΠΑΦΟ εν ώψη της ρεβάνς, και διότι πρόκειται, αποδείχτηκε στην πράξη άλλωστε, για έναν σκληροτράχυλο αντίπαλο, έμπειρο, δεν είναι φοβητρό σε καμία περίπτωση η Χαϊντούκ, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αντίθετα, η ΠΑΦΟΣ αναδιαστήματα στο παιχνίδι το πρώτο, που προσπάθησε να βάλει πίεση και έβαλε, είδα προσωπικά τουλάχιστον ότι έχει αρκετές αδυναμίες η Χάιντουκ στα μετώπιστα. Αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε η ΠΑΦΟΣ. Υπάρχει αισιοδοξία, αυτή είναι η αλήθεια, στο στρατόπεδο των κυβερνούχων, και μάλιστα περιμένει και πολύ κόσμο η ΠΑΦΟΣ εν ώψη της Πέμπτης. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων της ρεβάνς από χτες. Για την δυτική υπήρχε πολύ έντονη κινητικότητα. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Θα έχει αρκετό κόσμο. Τουλάχιστον έτσι ένα 5.000 εκεί, ένα τέτοιο.
0: Βλέπεις
1: αριθμό.
0: Ναι. Είναι 8 το παιχνίδι.
1: Ναι, 8 η ώρα, okay. Την Πέμπτη. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά,
0: είναι κοντά σε σχέση με την ΠΑΦΟ. Είναι Λευκοσία, ναι. Ενώ ότι μπορεί να το. Σίγουρα έχει μαζέψει η ΠΑΦΟ και άλλο παρόμοιο κόσμο και περισσότερο σε παιχνίδι. Οπότε, ναι, είναι και σημαντικό το μάτς κιόλας. Άρα πρέπει να πάει ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και το κίνητρο του ευρωπαϊκού ούτως ή άλλως, αλλά και ένα έξτρα, θα λέγαμε, κίνητρο.
0: Ναι.
1: Για να κάνει η ΠΑΦΟ την ανατροπή. Είναι ένα γήπεδο το ΑΜΕΓΑ, στο οποίο έχει πάρει πάρα πολύ κόσμο η ΠΑΦΟ από τότε που παίζει η Ευρώπη. Θυμάμαι και πέρσι κάποια παιχνίδια, όπως με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως με την Μπάγερ, όπως με την Βιαρεάλ. Το γέμισε το γήπεδο. Εντάξει, για sold out δεν μπορούμε να πούμε. Είναι και λίγο δύσκολη η εποχή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος κάνει τις διακοπές του. Όμως θα έχει αρκετό κόσμο. Για τα αγωνιστικά, να πούμε έτσι μια κουβέντα, σε σχέση με τους παίχτες που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, η ΠΑΦΟΣ θα είναι συν τον Κορέια, όπως όλα δείχνουν.
0: Συν τον Κορέια.
1: Ναι, ο οποίος ενεγράφει στον κατάλογο, και παρόλο που δεν ήταν παρόν στο πρώτο παιχνίδι, γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, μικρό πρόβλημα τραυματισμού, φαίνεται ότι φουλάρει, όπως λέμε, για να είναι πανέτοιμος στη ρεβάντς. Είναι μια πολύτιμη μονάδα, υπερπολύτιμη θα έλεγα. Φάνηκε η απουσία του στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο Άντερσον, ο οποίος έκανε επέμβαση, δεν είναι ακόμα έτοιμος, και είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος διαγράφηκε από τη λίστα για αυτό το παιχνίδι, για να προσθεθεί ο Κορέα. Εντάξει, επίσης να πούμε ότι ο Μπρούνο θα είναι πολύ πολύ πιο έτοιμος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, διότι είδαμε μπήκε ως αλλαγή.
0: Τον βλέπουμε δεκαδάτο αυτό, ναι.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι και νομίζω φάνηκε και αυτού η απουσία. Και όσο δεν ήταν μέσα. Εντάξει, θα τα δώσουν όλα στην ΠΑΦΟ. Ο coach Σαμπίντο σχεδιάζει έτσι ένα πλάνο συγκεκριμένο. Νομίζω ότι η ΠΑΦΟ θα μπει σαφώς με ένα πιο επιθετικό γενές πλάνο, με μια πιο επιθετικό γενή φιλοσοφία στον αγώνα, διότι μην ξεχνάμε, κυνηγάει πλέον.
0: Εκ των πραγμάτων είναι αναγκασμένοι να πράξει το τέτοιο, έτσι είναι, συζητάμε καν παραπάνω, οπότε εντάξει, είσαι αισιοδοξός.
1: Μπορώ να πω πως ναι. Αυτό που με προβληματίζει, εντάξει, για κάποιον ο οποίος είδε το παιχνίδι το πρωτοάρκη, η δύναμη της ΠΑΦΟΥ η μεσαία της γραμμή, η καλή της ανάπτυξη. Είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν και φέτος. Είναι εκεί, φάνηκαν. Έσπανε, μπορώ να πω, με χαρακτηριστική ευκολία στην αντίπαλη περιοχή Πάφος. Mm. Είχε ένα ζάζια σε δαιμονιώδη φόρμα, δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος ήταν σε άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Γενικά όμως είχε μια καλή ανάπτυξη Πάφος, μια σωστή επιθετική λειτουργία, αμυντικά, χωρίς να αποφύγει έτσι κάποια λαθάγια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν η άμυνα σε καλή μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάμε, τα γκολ ήρθαν από μια στατική φάση. Φαουλάρα ήταν πραγματικά,
0: ναι, ναι,
1: το πρώτο γκολ. Στο δεύτερο εκεί είναι, χάνει λίγο μα τον αντίπαλό του, αλλά απέφυγε τα σοβαρά αμυντικά λάθη. Εκείνο το οποίο έλειπε, και κάνε μπάμ ότι έλειπε και λείπει, και θα πρέπει άμεσα να επιληφθούν οι άνθρωποι της ομάδας, είναι το εύκολο γκολ. Πρέπει να πάει να πάρει έναν επιθετικό που να έχει, που να έχει τον γκολ Πάφος.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ο Λελέ έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι ο επιθετικός που θα κινηθεί έξω από το κουτί, θα κερδίσει προσωπικές μονομαχίες, θα ανοίξει χώρους για τους συμπαίκτες του, είναι γρήγορος, δυνατός. Όμως, αν θυμηθεί κάποιος πόσες κατεβασιές, να το πω έτσι, τον ποδοσφαιρικό όρο είχε η Πάφος στο πρώτο παιχνίδι, πόσα γυρίσματα εντός αντίπαλης περιοχής, χωρίς να έχει ένα σωστό τελείωμα,
0: mm-hmm.
1: θα χάσει τον λογαριασμό. Συνέχεια, ήταν συνέχεια η μπάλα πήγαινε στην περιοχή των Κροατών, αλλά δεν υπήρχε ένας παίκτης για τις πρόξεις τα δίχτυα, που έπρεπε να ήταν ο Λελέ αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει μετά τον αγώνα, ανεξαρτήτως της εξέλιξης, αν η Πάφος θα συνεχίσει στο Europa ή θα πάει στο Conference, η Πάφος να πάει να πάρει έναν επιθετικό.
0: Αυτό είναι το δεδομένο, ότι δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή έπρεπε να το έχει ήδη πράξει. Από τους παίκτες που έχει, υπάρχει περίπτωση μεταγραφής με τον Ζάζ, αυτά που ακούστηκαν κλπ.
1: Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι λίγο πρωτού πετάξουμε για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής, να πετάξουμε για Πάφο, πρωτοβγήκαν οι φήμες για τον Ζαζιά. Τώρα, το τι ισχύει, και το μεταφέραμε εμείς μέσω του ρεπορτάζ μας στο sportpavlafm.com.cy, είναι ότι τις επόμενες μέρες πιθανότατα αναμένεται να έρθει πρόταση. Πρόταση από Ισπανία.
0: Από τη Sociedad.
1: Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει για να είμαι σωστός και απέναντι στον κόσμο, αν είναι η Sociedad. Πάντως το ρεπορτάζ εκείνο το πρώτο, το αν είδες αλκή, το οποίο αναπαράχθηκε ουσιαστικά από την Ισπανία, το οποίο έλεγε ότι περίπου ότι με το που θα φτάσει το αεροπλάνο της ομάδας στην Πάφο, περιμένουν τον Ζαζιά δύο άνθρωποι της Sociedad και είναι όλα συμφωνημένα να τον πάρουν να φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
0: Okay.
1: Δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι στην Πάφο πιθανότατα να λάβουν επίσημες προτάσεις τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Από Ισπανία γνωρίζω εγώ, αλλά ίσως και από Ρωσία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ίσως και από Ρωσία. Εντάξει, ο Ζαζιά είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα περιουσιακό στοιχείο της Πάφου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχουν και για άλλους παίχτες κρούσεις, επίσημες προτάσεις, όχι κρούσεις, για Ντράγκοβιτς, για Σούνιτς. Όπως και να έχει, η Πάφος, πέρα από το ότι θα ενισχυθεί, είναι ανοιχτή και η πόρτα της εξόδου.
0: Okay.
1: Είναι μια κατηγορία παιχτών, τους οποίους η Πάφος θέλει να τους βρει ομάδα, θέλει να απαλλαγεί από τα συμβόλαιά τους. Και σε αυτή την κατηγορία είναι ο Σέμα, ο Μπασουαμίνα, ενδεχομένως και ο Κίνα. Κάποια στιγμή εγώ γνώριζα ότι υπήρχε πολιτήριο και για τον Άντερσον. Και είναι και μια άλλη κατηγορία βασικών παιχτών, τους οποίους δεν θέλει να χάσει Πάφος. Και σε αυτή την κατηγορία είναι ο Ντράγκοβιτς, ο Σούνιτς και ο Ζαζιά.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρω αυτούς, ίσως να υπάρχουν και για άλλους εντεκατάτους προτάσεις, αλλά εγώ αναφέρω αυτούς για τους οποίους γνωρίζουμε. Τους οποίους δεν θέλει σίγουρα η Πάφος να τους χάσει αγωνιστικά, αλλά λέει το εξής, ότι αν έρθει η πρόταση την οποία θέλουμε εμείς, την οποία πιστεύουμε εμείς ότι μας καλύπτει, ναι, θα μπούμε σε διαπραγματεύσεις για πώληση. Αλλά αναμένεται και ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό, σίγουρα 100% με δύο πλάγιους μπακ. Αυτή τη στιγμή η Πάφος έχει μόνο τον Ιωάννου και τον Μπρούνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και αν από τώρα ξεκίνησαν να υπάρχουν ζητήματα με τραυματισμούς, με μικροενοχλήσεις κτλ, είναι εκεί που πρέπει να το δει διπλά και τριπλά σοβαρά η Πάφος και να ενισχυθεί εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε ότι και ο Ιωάννου είχε τραυματισμό στο φιλικό και ο Μπρούνο γι' αυτό και δεν ξεκίνησε βασικός, ο Κορέια. Πρέπει να προκύψει ενίσχυση και στα άκρα της άμυνας και κατά την άποψή μου θα πρέπει να πάρει ακόμα ένα πλάγιο επιθετικό η Πάφος. Ακόμα ένα ακραίο επιθετικό.
0: Χάρη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους.
0: Κυριάκος Δημητρίου είναι έτοιμος. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Κυριάκος Δημητρίου, υπεύθυνος της επικοινωνίας ΑΕΚ Λάρνακας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κυριακό.
6: Καλημέρα. Σε εσάς, σε όλο τον κόσμο μας ακούει και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Εβδομάδα Ευρώπης, δεύτερο παιχνίδι με τους Ισραηλινούς στη Ρουμανία. Έτσι είναι ουδέτερο το γήπεδο. Καλό είναι αυτό. Απ' την άλλη, εντάξει, το ουδέτερο κάποιες φορές μπορεί να είναι και παγίδα για οποιαδήποτε ομάδα. Πώς ετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι?
6: Να ξετοιμαζόμαστε με ξεκάθαρο στόχο να παρουσιαστούμε καλύτεροι και να παλέψουμε μέχρι τέλους για να ανατρέψουμε τα εις βάρος μας δεδομένα που διαμορφώθηκαν στο πρώτο παιχνίδι, χωρίς πολλά. Κάναμε χθες προπόνηση, το ίδιο και σήμερα, το απόγευμα, και στην Κύπρο την προετοιμασία μας θα την ολοκληρώσουμε αύριο το πρωί. Το απόγευμα, με αναπλωμένη πτήση, θα πάρουμε το αεροπλάνο για να πάμε στην Ρουμανία, στο Πλοιέστη. Τετάρτη παραμονή του παιχνιδιού, καθιερωμένο πρόγραμμα με διασκέψεις και προπονήσεις στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Και την Πέμπτη παίζουμε με τον Παλτσικό. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να ήταν καλύτερα, πιο ευνοϊκά τα δεδομένα, αλλά δεν ωφελήσε κάτι να κοιτάμε το παρελθόν. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο παρόν. Έχουμε μπροστά μας ακόμη 90 λεπτό. Ούτως ή άλλως το περιμέναμε από την πρώτη στιγμή, ότι το εισιτήριο θα κρινόταν μέσα από το 2-90 λεπτά και δεν θα ξεκαθάριζε κάτι μετά από το πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο. Ήταν το πλέον πιθανό σενάριο. Και επαναλαμβάνω, οφείλουμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Μετράμε ήδη ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια μας και είναι φυσιολογικό, προχωρώντας στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, στις επίσημες υποχρεώσεις, παιχνίδι με παιχνίδι, να παρουσιάζεται καλύτερος. Και το πιο σημαντικό, να βρούμε τους τρόπους για να πάρουμε το αποτέλεσμα.
0: Είσαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα της ομάδας? Δεν λέω από το αποτέλεσμα, γιατί προφανώς όχι, αλλά λέχτηκαν πολλά και νομίζω δικαιολογημένα τα πλήστα όσον αφορά την ετοιμότητα της ΑΕΚ, δηλαδή την φυσική κατάσταση. Ήταν μια ομάδα η οποία την είδαμε στα πρώτα 30 λεπτά. Εγώ περίμενα ότι ήταν θέμα χρόνου να σκοράρει και μετά να μην
6: σκοράρει. Μα έδειχνε θέμα χρόνου.
0: Ήταν αλλά τα διπλά δοκάρια και
6: προηγουμένως δεν ωφελήσε κάτι να κοιτάζεις το τι συνέβη. Και απλά στο πρώτο παιχνίδι οφείλεις να κάνεις την καλύτερη δυνατή ανάλυση και να προσπαθήσεις τους τομείς που πρέπει και χρειάζεται να τους βελτιώσεις. Απόλυτα έτοιμη δεν μπορεί να είναι καμία ομάδα
0: σίγουρα,
6: σε αυτό το στάδιο της σεζόν. Το ζητούμενο είναι να μεγαλώσεις τα καλά σου διαστήματα, να βρεις τους τρόπους να προσπαθήσεις να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερο, να αντεπεξέλθεις των απαιτήσεων, των δυσκολιών και να επιβάλλεις το παιχνίδι σου και να πάρεις το αποτέλεσμα. Είπες πριν για την εικόνα και το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε και γενικότερα όσο προχωράει η σεζόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό που περνάει σε πρώτη μοίρα.
0: Ναι,
6: και αυτό οφείλουμε να κάνουμε στον επαναληπτικό της Πέμπτης. Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι. Η αλήθεια δεν ήταν ανάλογο το υπόλοιπο διάστημα, αλλά όσο και αν δεν μου αρέσει, επαναλαμβάνω, να πηγαίνω στο παρελθόν και να μιλάω υποθετικά, από τη στιγμή που δεν μετουσιώσαμε εκείνη την καθολική υπεροχή σε προβάδισμα για να μπορέσουμε να το κεφαλοποιήσουμε στο υπόλοιπο του παιχνιδιού, οφείλουμε να το πράξουμε καλύτερα στο επαναληπτικό της Πέμπτης. Τώρα το ότι είναι ουδέτερο και ούτω καθεξής σίγουρα δεν είναι μειονέκτημα, δεν μπορώ να πω ότι είναι πλεονέκτημα, αλλά σίγουρα δεν είναι, δεν αποτελεί μειονέκτημα το γεγονός ότι δεν πηγαίνουμε στην έδρα της Μπέιταρ, αλλά πηγαίνουμε στη Ρουμανία για να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Αλλά γενικότερα είναι παιχνίδι το οποίο περιμένουμε και πάλι ακριβή στις λεπτομέρειες. Μόνο που αυτή τη φορά οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο για να φέρουμε τις λεπτομέρειες με το μέρος μας.
0: Μάλιστα, αντιληπτό. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, κάποια θέματα δεν είναι για τα φώτα της δημοσιότητας. Τα κρατάει στα αποδυτήρια η κάθε ομάδα, έτσι ώστε να διαρθώσει το κακό σκήμενα. Και προφανώς υπήρχαν κακό σκήμενα όταν έρχεται μια ήττα, γιατί πρέπει να βρεις λύση και γρήγορα. Δηλαδή τα 24 ώρα που μεσολαβούν ανάμεσα στα δύο μάτς είναι πολύ λίγα για να είσαι σίγουρος ότι θα διορθωθούν τα όποια λάθη έχουν γίνει στον πρώτο αγώνα.
6: Και αυτό καλείσαι να κάνεις. Να το συμπληρώσω, τις μέρες που μεσολαβούν στην Κύπρο και μετά από αύριο στη Ρουμανία, οφείλεις να βρεις τους τρόπους έτσι ώστε να περιορίσεις τα λάθη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ουσιαστικά πήγαινε για λευκή ισοπαλία. Ναι. Και κάναμε ένα μεγάλο λάθος, το οποίο δυστυχώς το πληρώσαμε με διπλό τρόπο. Πρώτα από βολή και μετά από δύο λεπτά δεχθήκαμε τον γκολ. Όταν δεν υπήρχαν και περιθώρια αντίδρασης. Πρέπει να περιορίσεις τα λάθη, να προσπαθήσεις να μεγαλώσεις το όσο δυνατόν περισσότερο τα καλά σου διαστήματα και να είσαι αποτελεσματικός. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, αρχίζοντας τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις για να μπορείς να αποδίδεις το μάξιμου. Το θέμα είναι να μπορείς, μετράμε πλέον μετά τα επίσημα, μετά τα φιλικά παιχνίδια, μετράμε και ένα 90 λεπτό, να μπορείς να πηγαίνεις βήμα με βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι και να παρουσιάζεσαι καλύτερος. Και το ζητούμενο όσο καλός αρκεί για να διεκδικήσεις μέχρι τέλος τις πιθανότητες για να ανατρέψεις το τα δεδομένα του πρώτου.
0: Αγωνιστικά αλλάζει κάτι, ενώ σαν μπορεί διαθέσιμος.
6: Αλλάζει σε ό,τι αφορά το πρόσωπο και όχι τη θέση. Για να το εξηγήσω. Δεν ήταν διαθέσιμος ο Σάμπορη λόγω της τιμωρίας που κουβαλούσε από την περσινή χρονιά με το παιχνίδι με την Crystal Palace, τον Ρωμανικό, επανέρχεται το Σάμπορητ και περνάει στο απουσιολόγιο ο Βάντερ Κόρν λόγω της τιμωρίας με την κόκκινη κάρτα που είδε στο παιχνίδι με την Μπέιταρ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Οι υπόλοιποι που έμειναν από την αρχή στην λίστα που καταρτίστηκε για τα διπλά παιχνίδια με την Μπέιταρ δεν υπολογίζονται. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και την εικόνα μέσα από τις προπονήσεις που απομένουν. Δύο στην Κύπρο και άλλη μία στην Ρουμανία.
0: Επειδή είπα στην αρχή για ουδέτερο και λέω εντάξει ουδέτερο, δεν ξέρω τι κόσμο και λοιπά. Διάβαζα το πρωί ένα ρεπορτάζ στο Κερκίδα που λέγε ότι υπάρχει προπόληση 2.000 και εκτίμηση για μέχρι και 5.000 Ισραηλινούς. Και το λέω αυτό διότι το background του προηγούμενου αγώνα δεν ήταν καλό εξωαγωνιστικά. Υπήρχαν σοβαρά επεισόδια και έξω από το γήπεδο και την προηγούμενη μέρα. Γενικά μια έτσι σοβαρή κόντρα οπαδών θα έλεγα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο όσο αφορά προσέλευση κόσμου και αν έχετε ζητήσει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας όσο αφορά τους οπαδούς της ΑΕΚ που θα ταξιδέψουν. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός, αλλά γενικά την αποστολή.
6: Γύρω στους 200, κάπου εκεί υπολογίζουμε. Βεβαίως έχουμε ενημερώσει ότι η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται και σήμερα. Όσοι δεν το έχουν κάνει, καλούνται να το κάνουν μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων της ομάδας μας. Θα πρέπει, είναι δεδομένο αυτό που μου προανέφερες για τα μέτρα ασφαλείας, όπως γίνεται πάντα, σε κάθε περίπτωση. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα και με τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στην Ρουμανία, τους οποίους καλούμε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα αυτό που ανέφερες για την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Πληροφορίες και ενημέρωση που έχουμε λάβει είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με όσα αναφέρθηκα στο Ισραήλ και στην Κύπρο. Σίγουρα είναι καταδικαστέα, για να μην νομίζει κανείς ότι προσπαθώ να ξεφύγω από αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, περιστατικά, μεμονωμένα και όχι τόσο μεγάλης έκτασης, που έγιναν έξω από το γήπεδο. Γιατί
0: έξω,
6: η αλήθεια μέσα στο μέσα στο γήπεδο η κατάσταση εξελίχθηκε όσο πιο ομαλά γίνεται, τηρούμενο των αναλογιών.
0: Η Μπεϊτάρ, η διοίκηση, σας είπαν κάτι, κάναν κάποια παράπονα ή γενικότερα για το, επαναλαμβάνω, για όσα έγιναν εκτός γηπέδου ή και το προηγούμενο βράδυ υπήρχε κάποια...
6: Όχι, ουσιαστικά ήταν μέσα από τα δημοσιεύματα που είδαμε τα περισσότερα που έδωσαν περισσότερη έκταση από το, από το πραγματικό.
0: Ναι, αλλά βγήκαν κάποια βιντεάκια τα οποία έδειχναν, ας πούμε, ένα ξυλοδαρμό παδού που αυτό, όπως και να το δει κανείς, όταν το βλέπεις, κάποιοι επηρεάζονται αρνητικά. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και αρκετοί ανεγκέφαλοι στον χώρο του ποδοσφαίρου και των οπαδών. Δηλαδή,
6: αρχίζει
0: να οπλίσει το χέρι κάποιου.
6: Χωρίς υπευθυνίες, χωρίς παρεθέσεις, χωρίς οτιδήποτε άλλο, σας είπα και πιο πριν, ό,τι και αν συνέβη και είναι καταδικαστέο.
0: Ναι. Άρα είστε σε συνεννόηση με τους Ισραηλινούς και γενικότερα αν χρειαστεί με την UEFA για
6: και με τις αρχές που θα είναι η βάση μας στη Ρουμανία, στο Κλουγέστη που θα γίνει το παιχνίδι, το Βουκουρέστι που θα ταξιδέψει, η πρωτεύουσα που θα ταξιδέψει το αεροπλάνο. Είμαστε σε επαφές για να κυλήσουν όλα ομαλά.
0: Με τα γραφικά κλείνω, παίζει κάτι καινούργιο, αν και υπάρχει ο αγώνας τώρα, δεν ξέρω αν...
6: Το αεροπλάνο είμαστε σε επαφές για να κυλήσουν όλα ομαλά.

0: καλύτερα με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν στην ομάδα, δεν μπορώ να επικεντρωθώ σε οποιαδήποτε θέση.
1: Okay.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή η προσοχή μας είναι επικεντρωμένη στον επανεκτικό της Πέμπτης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Εννοείται θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριακό, και καλό ταξίδι στη Γερμανία και να λέμε για τις επόμενες μέρες. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Κυριακό Δημητρίου. Ναι, για πολύ είχαμε ρεπορτάζ, φίλε, αναλυτικό. Μιλήσαμε περίπου 15 λεπτά με τον Γιάννο νωρίτερα. Οπότε τα έχουμε εξαντλήσει. Απλά να θυμίσω ότι από όλη έχει 6 ώρα φιλικό σήμερα, χωρίς να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη όμως. Οπότε δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε απέναντι στην Αλφάιχα τη Σαουδική Αραβία. Αυτά. Καλημέρες σε όλους. Να είστε καλά που είστε κοντά μας εδώ συντονισμένοι και μείνετε κοντά μας εδώ στον Super Sports 104.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Super Sport 104. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Τζούριτς από τον Αποέλ, οδεύει προς Τουρκία ο Σιώπη σύμφωνα με συναδέλφους στην Ελλάδα. Φιλικό σήμερα με την Αλφέιχα στην Ολλανδία στις 6. Τρέχει να προλάβει το μάτς με την Καϊρά τον Τουμπάντζο για την Ομόνια. Sold out, ανακοίνωσαν οι Καζάκοι. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για Ζιάζα στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ. Πίστη για ανατροπή από τους Γαλάζιους εν όψη Χάιντουκ. Επιστρέφει ο Σαμπορίτ και θα απουσιάζονται μερμένος Φαντερχόρ για την ΑΕΚ. Αύριο αναχωρεί αποστολή για Ρουμανία. Να είναι προσεκτικοί οι φιλάθλοι μας και να είμαστε καλύτεροι στο γήπεδο, ανέφερε στους σταθμούς ο Κυριάκος Δημητρίου. Σήμερα μιλάω Λωσάδα για το δεύτερο παιχνίδι με την Dylan Corey, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Super Sport 104. Χρήσιμα συμπεράσματα από El Maestro Conda στην Κακόβια, πρόβλημα με τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Αμποάκη. Ενσωματώθηκε ο Βέρτο στην αποστολή του Άρη Φουλάρη για νέες μεταγραφές ο Λεβεσανός Σύλλογος. Ψάχνει για εξτρέμων ταμάχου στην ΑΕΛ την ώρα που ο Κονσεϊσάο συνεχίζει κανονικά στην ομάδα. η μεταγραφή του Αντρέα Ντεμπέλε

0: Λουίς έκλεισε στην Kansas City έναν 22 εκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο θα καρποθεί ο Ολυμπιακός Πειραιός. Δεν βιάζεται για τον Αντιπινέδα ή ΑΕΚ Αθηνών, επαφές με δύο συγκεκριμένους στόχους έχει ο Ριμπαλτά. Ο ΠΑΟΚ έβαλε στο μεταγραφικό του στόχαστρο έναν Γάλλο μέσο και οι συζητήσεις προχωρούν. Η Παρίς ζητά 170 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσει τον Παρκολά. Αβεβαίω το μέλλον του Αλεξανδρόπουλου σε Sporting Λισαβόνας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για άλλες εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστοσελίδα του SuperSport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
1: SuperSport 104. Μένεις εδώ.
2: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον SuperSport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά 4 λίτρα μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
11: Η
5: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεμανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα!
13: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σήμερα θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γκουντέρεση στην Κύπρο. Έχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο ο φίλος μου ο Πιν, ο Πέτρος, στην εφημερίδα στο Φιλελεύθερο. Είναι η Κύπρος και κραεί που το σέρι τον Γκουντέρες που κατέβηκε από το αεροπλάνο και λαλή του καλωσόρισες, αλλά δεν σου έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη, είπαμε. Είπαμε όποιος καεί με τον Ανάν, φυσά και τον Γκουντέρες.

0: Ο κύριος Φιτηρής, κύριε Γιαννάκη Φιλίππου, εσείς που κάποτε ήσασταν το σωμάτων ασφαλείας, ο κύριος Φιτηρής λέει να κάτσει σήμερα σε σύσκεψη για να κάνουν σχέδιο άμα ξανασυμβεί κανένα τέτοιο με το φορτηγό που έπαιζε μέσα στο δρόμο και υπήρχε μποντιλιάρισμα 7-8 ώρες, να δουν ήταν που να κάμουν, να ανοίξουν άλλους παράδρομους, να βάλουν ελικόπτερο να πιάνει τον κόσμο, να τον απιάζει, να αρέσει. Να δούμε τι σχέδιο θα κάμουν. Εκ των υστέρων ούλα. Εγίνει και τούτο πράγμα και δεν υπήρχε μισός αστυνομικός, ρε παιδιά. Μισός. Μισός να λέει του κόσμου, ξέρετε, μεν πάτε, δεν έχουν τις μοτόρες. Στείλε έναν αστυνομικό να πάει να κάτσει για μένα, πει του κόσμου, μεν πάεις που αμέσως πήγαινε πολλά. Αλλά είμαστε, this is Cyprus. Ο φίλος μας ο Πανίκος από το Γέρι στέλνει την αγάπη του, λέει, στο κουρίον της αγάπης εκεί στον κύριο Μπέπη, το γιατρόν.
1: Τις πίκρες ρίχνω στο νερό.
0: Απαναγία μου.
1: Εσύ εκεί κι εγώ εδώ.
0: Απαναγία μου.
1: Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου. Στο

Δερίνια στο φίλο μας το δώρο με τις φράουλες του, το φίλο του κύριου Λούκα Οδυσσέως, που με παρακαλήσαν να τους βάλω ένα τραγούδι για τη φτώχεια.

τον κύριο Γιαννάκη Φιλίππου. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Και ξέρω ποιος με κουτσομπολεύκει, κύριε Γιαννάκη μου. Ενάγκη να μου το πεις. Ξέρω, εγώ υποψιάζομαι. Ο Ροδής, ο Ροδής. Τραγούδι για σας τους φτωχούς.

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: 7 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassetta Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
12: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Οι φίλοι μας λοιπόν διακοπίζονται, είναι στις διακοπές τους. Ο Λούκας Οδυσσέος κάτω στις παραλίες με το φίλο του το Δώρο. Άλλος Δώρος τούτος. Όχι ο Δώρος ο Νικολάος. Ο Δώρος που τες φράουλες. Ακούστε και αυτό το όμορφο, το επόμενο. Απολαύστε το.

0: κάτι ακόμα.
1: Κατερίνα Γιώλου, για τον φίλο μας τον Παυλή κάτω στην Ορμίδια, που παίρνει τον πρωινό του καφέ. Έχει πλάσματα που στο πρόγευμα τους τρώνε λουβί με τα λάχανα που το πρωί, καρπουζάκι με χαλουμάκι, πίνει τον κυπριακό του καφέ. Ποιος είναι αυτός ο Ανδρέας ο Σάβα? Επίσης στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Παναγιώτου τον ασφαλιστή, στο φίλο μας τον Κουλουντή που σερβίρει τις τουρίστριες. Όλα υπουργό του τουρισμού που έπρεπε να σε κάνει ο Χριστοδουλίδης.

Έλα, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε. Την Τετάρτη θα σας δώσω και μια διπλή πρόσκληση να πάτε στο Σταυρό της Ασσίνου την 1η Αυγούστου. Εκεί θα είναι ο Πέτρος Σύμβριος, ο Βαλεντίνος Βαλέας, η Λάουρα Βασιλιάδου. Στέλνετε στο 2324 με την ένδειξη Ασσίνου, όνομα και επίθετον, και θα κάνω την κλήρωση την Τετάρτη για μια διπλή πρόσκληση. Γράφεται Ασσίνου, όνομα και επίθετο. Στο 2324. Και θα πάτε να απολαύσετε τη βραδιά σας την 1η του Αυγούστου στο Σταυρό της Ασσίνου. Να περάσετε υπέροχα. Ένα δώρο από την εκπομπή μας. Την Τετάρτη θα κάνουμε την κλήρωση. Όσοι ενδιαφέρεστε, Ασσίνου, όνομα και επίθετο, και πάμε.

Πάμε και στα φιλαράκια μας στην Αθιένου. Στο Δημήτρη, στο Ρίκο, στον Αντρίκο, στη Δέσπο. Στην Εύελη Σαπαρίλα.

Πάμε και στη φίλη μας την Ρεβέκα Παπαμιχαήλ να τη στείλουμε την αγάπη μας και στον σύζυγό της τον Απόστολο. Επίσης να πάμε στη Λεμεσό να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Πέτρο τον Τσαμτζή. Γεια σου ρε Πετράρα μεγάλε υπέροχε. Στέλνουμε την αγάπη μας στη Ραφαέλα Μιλτιάδου σου. Και προχωράμε και πάμε για να δούμε στο Σάββατο Ιακωβίδη. Να ακούσουμε τούτο. Ελάτε, φύγαμε!

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Προβλήμα με Σταύρο Γεωργίου στον Αποέλ, μένει εκτός για 2 εβδομάδες. Φιλικό σήμερα με την Αλ Φέιχα στην Ολλανδία στις 6. Στο Περκεδεκάρι στη λίστα της Ομόνιας πετά απόψη αποστολή για Καζακστάν με τον Σούπερ Σπορ 104 στο αεροπλάνο. Δεν προχωρά του Μοντέρο. Τρέχει να προλάβει το δεύτερο μάτς με την Χάιν του Κοκορέια, πιο έτοιμος ο Φελίπε στην Πάφο. Αύριο πετά για Ρουμανία η ΑΕΚ εν όψιν Πεϊτά Ιερουσαλήμ. Είναι παιχνίδι που περιμένουμε να κριθεί στις λεπτομέρειες, ανέφερε στο σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Στις 5 μιλά σήμερα Λοσάδα για το αυριανό παιχνίδι του Απόλλωνα με την Τίλαν Κόρη, ζωντανά από τον Super Sport 104 διάσκεψη. Ψάχνει εξτρέμ και επιθετικό ο Παπαϊωάννου. Εκτός προετοιμασίας λόγω εγγράφων Αμπουάκη, τραυματίας με διάστρεμο Στέφανος Χαρλάμπου στην ανόρθωση. Ψάχνει για κεντρικό επιθετικό ο Άρης, συνεχίζει ο Παπαϊωάννου. Εκτός προετοιμασίας λόγω εγγράφων Αμπουάκη, τραυματίας με διάστρεμο Στέφανος Χαρλάμπου στην ανόρθωση. Ψάχνει για κεντρικό επιθετικό ο Άρης, συνεχίζει.

0: Αβέβαιο το μέλλον του Αλεξανδρόπουλου στη Sporting Λισαβόνα. Η τελευταία πληροφόρηση φέρνει τον Ελλαδίτη Άσο να φεύγει ως ελεύθερο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

και πάμε να ακούσουμε τον Κύπρο Χαριλάου. Γεια σου ρε Κύπρο μου. Έτσι σας θέλω ανεβασμένους σήμερα.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

Βάς τα πόνον για ομορφιάν. Άντεχε υπόφερε τον πόνο για ομορφιάν. Λέγεται για καλοπιστές κυρίως που βασανίζουν τα μούτρα τους και το κορμί τους για να είναι ή να γίνουν δίθεν ωραίοι. Ταιριάζει απόλυτα σε όλες τις κυρίες του λεγόμενου καλού κόσμου. Για όσους αυτόβουλα και λιγότερο αναγκαστικά, όπως λόγου χάρη ένα σπασμένο χέρι να μπει στη θέση του, υποφέρουν πόνους για να είναι ή να γίνουν όμορφοι. Βάστα, βαστό, εβάσταξα ή εβάστηξα. Αντέχω, υποφέρω. Λέγεται και άλλος πως βαστάχνω, εβάσταξα. Βασταερός είναι ο αθεκτικός, αυτός που έχει τη δύναμη να υποφέρει. Βασταερή κλωστή σημαίνει αθεκτική. Βασταερή καρδιά, καρδιά που μπορεί

Επίσης το βαστό λογαριάζω σημαίνει κρίνω. Βαστούν το για πελών, το θεωρούν, το λογαριάζουν για τρελών. Κοντά σε αυτή την παροιμία, βάστα τον παπά που τα γένια. Κάθος βαστά τον παπά που τα γένια. Για πανίσχυρους που ό,τι θέλουν κάνουν. Για όσους έχουν μεγάλα μέσα και ισχύν. Βαστά τον γκραν πάπα. Χαρκέται ή χαρκέται πως βαστά τον πάπα που τα γένια. Για όσους υποθέτουν ότι είναι πανίσχυροι. Το γκραν πάπα λέγεται για αυτούς που έχουν δύναμη και μεγαλείο. Τούτος κάνει μας τον γκραν πάπα. Μας κάνει τον μεγάλο και τον δυνατόν. Ή βαστά τον βασιλιά που τα γένια. Μάθαμε ακόμα δύο παροιμίες για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιοί. Χαιρετισμούς και στον κύριο Κασουλίδη που ακούει την εκπομπή μας. Και στο φίλο μου τον Παντελίνη εκεί με τα πουρα του. Στο φίλο μας τον Χρήστο με το πλυντήριο αυτοκινήτων. Το Καρσπά με τη γιώτα του. Στο φίλο μας τον Αδάμο τον Πεζινάρη με την Κέντη του και με τα παιδιά του. Την αγάπη μου. Και πάμε σε τραγουδάκι για όλους εσάς από την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου εδώ στο Σούπερ Σπορ 104.

Πάμε να ακούσουμε και νησιώτικο. Να μπούμε στο κλίμα του καλοκαιριού. Αν και με τις ζέστες εμπήκαμε και καλομπήκαμε.

0: Να στείλουμε και στον Αντρίκο το φίλο μας το παλιό μέτοχο.
1: Το χέρι σου να κάνω στην εικόνα και στα δερμιά να τρελαθεί στον πανιό.
0: Έλα σε ακούω.
2: Καλημέρα Κωστάκη μου.
0: Καλημέρα ρε Αντρίκο μου, τι κάνεις?
2: Πολύ καλά. Τι κάνουμε καλό?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς πάεις?
2: Πολύ καλά. Κουτάρω και θα φέρε τη μάνα του και τη βάντα να πω για την τέτοια και την ποσού.
0: Ναι, ναι.
2: Έδωσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έδωσα,
2: έδωσα. Πήρα τηλέφωνο να σας πω για την είδηση, σε παρακαλώ να γίνει και ναι.
0: Είναι τα είδηση εν τούτη.
2: Βασικά, μημεραστικά μέσω του τίνιμ,
0: ναι.
2: Ότι...
0: Ότι...
2: Α, ναι, ότι ο Κέντορος, ο Κέμβαλου, το τρίγωνο από πίσω...
0: Όσοι έβαλουν τρίγωνο πίσω από τα αυτοκίνητα, άμα πάθουν κάτι, να τους κάνει αστυνομία.
2: Είναι για 50 ευρώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε Αντρίκο μου, έμαθες το πράγμα.
2: Είναι πολύ σημαντικό τούτο.
0: Επειδή τώρα είσαι δημοσιογράφος, σε καταλάβες.
2: Εννοείται.
0: Επειδή τέλειωσες δημοσιογραφία.
2: Τα αθλητικά ακόμα, γι' αυτό.
0: Εντάξει, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στον. Σε μένα και στον παππού σου.
2: Είναι το θέμα που μου πάει.
0: Πάει.

0: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η Βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
4: Καραλάμπους. Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
12: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε θανατηφόροδικη σύγκρουση που σημειώθηκε χθες γύρω στις 10 και 20 το βράδυ στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο Ροδοσθένης Χριστοδούλου, 39 ετών, τέος κάτοικος Γερίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, ενώ ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής οδηγούσε στην οδό Αγίου Γεωργίου Σταλατσά με κατεύθυνση προς το Γέρι, παρέκλεινε της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε πινακίδα τροχέας. Ακολούθως η μοτοσυκλέτας ήρθε και για μεγάλη απόσταση πριν να κινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Εβδομάδα εξελίξεων για το Κυπριακό. Απόψε φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Τουφάν Έρχιουρμαν, στόχος να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελ Ολκίν, μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 11 άρχισε η συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ξεκίνα σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου που συνεδριάσει στην Πάφο η ακροματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εναργία δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος, η οποία θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θύρων κατόπιν απόφασης του δικαστηρίου. Καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν την νοτιοδυτική Ευρώπη, αναγκάζοντας περισσότερους από 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
15: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
16: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
14: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το Σχέδιο Επιβράβευσης Προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Συνεχίζουμε με ζεμπέκι, κάτσι για τους φίλους που τους αρέσει το ζεμπέκικο. Πάντα στην εκπομπή σου, πες φορ 104. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Πάμε και στο φίλο μας το Χριστάκι του Καρπί, το Χρυσαφιάδη, στην Κλήρου. Στην Κλήρου θα είμαστε με το θείασό μας, με το θέατρό μας στις 30 Ιουλίου.

Θα στείλω την αγάπη μου να πάει στο φίλο μου τον Εκτόρατο για που να στη σύζυγο του την Ειρήνη, στο φίλο μας τον Αντώνη κάτω, τον Κάπτεν. Αυτές τις 2-3 ημέρες όρτια η Στρούθια να μιλούν για τον Κυπριακό και για τον Κουντέρες. Για να δούμε αν έρχεται να μας φέρει κανένα σχέδιο για να αρκέψουμε πάλι τα όχι και τα ναι. Στις τηλεοράσεις μας θα βλέπουμε τη Μαρία Ναρχέλα Ολκίν, που σήμερα ανοίγει κύκλο επαφών στη Λευκοσία, με τον Αντώνιο Κουντέρες να επιδιώκει τα επόμενα 24 ώρα να δώσει όθηση στην προσπάθεια για επανέναξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ακούεις, κύριε Γιώργο? Μιλούμε για το φίλο μας τον Γιώργο τον Μωυσέος. Τι κάνεις, φίλε? Μεν αποκλείς να το φέρουν και για μέσα στο κουρίο τον Κουντέρες. Κύριε Πέπη, επειδή είσαι απέναντι από αριστερό σωματείο, ξέρεις,

Από μένα να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό το υπόλοιπο της υπόλοιπης ημέρας. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο, παιδιά. Γεια σας.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
14: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
15: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
14: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
15: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Αύριο το πρωί αναχωρία Καζακστάν η Ομόνια εκτός των Ενγκό αμφίβολων του Μπάντζο δεν προχωράει περίπτωση Μοντέρο. Την Ιστάτη θα κριθεί συμμετοχή του Κορέα της ΠΑΦ απέναντι στην Χάιντουκ. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων. Χωρίς Φαντεν Χώραν Λάμεσα μπορεί πάει ΑΕΚ στη Ρουμανία, αύριο προπονείται και αναχωρία πλοέστη ομάδα. Το φράγμα των 5.000 εισιτηρίων διαρκείας ξεπέρασε ο Απόλλωνα σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Αλλά χίλια μεμονωμένα εισιτήρια διατέθηκαν ενώ ψιντήλαν κόρη στις 5 διάσκεψη Λοσάδα ζωντανά από το σταθμό μας. Χάνει την προετοιμασία της ανόρθωση ο Στέφανος Χαραλάμπους λόγω διαστρέμματος, προσπάθησε να τακτοποιηθεί το θέμα με αμποάκι. Φουλάρια επιθετική ενίσχυση, ο Άρης Ράτσκοφ εντόπισε συγκεκριμένες περιπτώσεις παιχτών. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την παραχώρηση με την μορφή δανεισμού μονοετούς δανεισμού των πιο κάτω παιχτών Παναγιώτης Παναγής, Σαββάς Χριστοδούλου, Αλέξανδρος Ευσταθίου, Χριστάκης Νεοφυτίδης, Τηλανός Χριστοδούλου και Θεόκλητος Πολυχρονίου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Φουτσαλικός Αποέλ εκεί που παρευρέθηκε και ο Σούπερ Σπορ 104. Θέλουμε αυτή η συνέντευξη τύπου να καταστεί ετήσιος θεσμός, στόχος των Τάμπορ και το Σούπερ Καπανέφερο πρώτος του τμήματος Χάρης Βασιλείου. Πολύ δυνατά ο Φαντρόκελεν για βασικό στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Περιμένουν τον Νέτου Ορτέκα στον Ολυμπιακό Πειραιός. Η Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει σε συμφωνία με τη Λιψέα για τον Γιάντι Ομαντέ καταθέτοντας πρόταση 120 εκατομμυρίων. Τα δίνει όλα για να αποκτήσει τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ. Η Μαδρίτης πλησιάζει σε συμφωνία με τη Λιψέα για τον Γιάντι Ομαντέ καταθέτοντας πρόταση 120 εκατομμυρίων. Τα δίνει όλα για να αποκτήσει τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ.

0: Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
4: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
5: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: 12 στα Σπορ.
6: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ μαζί σας, ακούτε Super Sport 104. Το επόμενο δίωρο λοιπόν, παρέα Μάκης Νικολάου στο μικρόφωνο, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Να ζήσουν αυτοί που γιορτάζουν, που έχουν γιορτή το Αγίου Παντελεήμονο σήμερα, και φυσικά αυτοί και αυτές που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά, πάντα με υγεία. Θα δούμε στην εκπομπή μας. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά θέματα. Είναι εβδομάδα των Ευρωπαίων μας, επαληπτικοί αγώνες θα διεξαχθούν Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τελευταία προπόνηση σήμερα για τον Απόλλωνα που πάει για δεύτερη νίκη και για να περάσει με πανηγυρικό τρόπο 4-0 συνέτριψε την Τυλανκόρη στη Γεωργία. Αύριο επαναληπτικός στις 8 στο Αλφα Μέγα, 5 η προπόνηση του, η διάσκεψη του Λοσάδα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου των Γαλάζων, τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Θα προπονηθούν τελευταία φορά πρωταθλητές η Ομόνια του Μπέρκ και αύριο 8 και 20 το πρωί με ναυρωμένη πτήση θα αναχωρήσουν οι πράσινοι για το μακρινό Καζακστάν. 1-0 οι πράσινοι στον πρώτο αγώνα. Η αντίπαλός τους με ψυχολογία στα ύψη στο Ζενίθ μετά την νίκη στο Σούπερ Ντέρπι κορυφή στο πρωτάθλημα του Καζακστάν. 2-1 κέρδισε η Καϊράτ την Ορταμπάση, την ομάδα του Νατέλ και του Αμπάκνα, και πλέον είναι η αντίπαλη της Ομόνιας στο συν 2 στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα, με αγώνα φυσικά περισσότερο. Προπόνηση θα κάνει σήμερα και αύριο η ΑΕΚ και 6.30 αύριο το απόγευμα με ναυλωμένη πτήση θα αναχωρήσει για το πλοές της Ρουμανίας με στόχο την ανατροπή, αφού γνωστόν έχασε 1-0 από την Μπεϊτάρ Ιεροσολύμων στην ΑΕΚ Αρένα την περασμένη Πέμπτη. Ενώ και η Πάφος συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης 8 η ώρα, το μας Ιζάκη είναι 8.30, το μας της Πάφου 8 την Πέμπτη στο Αλφα Μέγα με την Χάιντουκ Σπλίτ. Οι Κροάτες κέρδισαν με 2-0, οι κυπελούχοι μας θα προσπαθήσουν να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να ανατρέψουν αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε φιλικά παιχνίδια για άλλες ομάδες μας. Το πρώτο στην Πολωνία ήταν νικηφόρο για την Ανόρθωση, κέρδισε την Κόρονα και έλτισε με 1-0. Έχασε ο Άρης, συγγνώμη, την Κρακόβια κέρδισε Ανόρθωση. Έχασε ο Άρης από την Κόρονα και έλτισε, πρώτη ήττα για την ομάδα του Ράτσκοφ με 1-0 στην Πολωνία. 2-1 Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΛ στην Λεμεσό και με το ίδιο σκόρ η Καρμιώτης επικράτησε φιλικό αγώνα της Ομόνιας Αραδίπου. Θα έχουμε αρκετά θέματα, αρκετά ρεπορτάζ από διάφορες ομάδες αλλά και εκπροσώπους σωματείων, αρκετές μεταγραφές έχει ανακοινώσει και η Κράσαβα Καινή Ύψωνα.

0: Και πάμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής μας, τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα, Φανέλο Κωνσταντίνου. Χαιρετούμε και καλή βδομάδα και ελπίζουμε δεύτερη νίκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Νομίζω ότι ο Απόλλωνα έδειξε την δυναμικότητά του απέναντι σε μια ομάδα που, εντάξει, μπορεί να μην ήταν, ήταν χαμηλό επίπεδο, όμως ο Απόλλωνας ήταν σοβαρός, ήταν πολύ καλός και θέλω έτσι μια αξιολόγηση της παρουσίας του Απόλλωνα αφού δεν μιλήσαμε για το παιχνίδι.
1: Ναι, σίγουρα το 4-0 δείχνει ότι ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε πολύ σοβαρός, όπως έπρεπε στον πρώτο αγώνα στη Γεωργία. Ταξιδέψαμε για να κερδίσουμε και να κάνουμε το πρώτο βήμα πρόκριση ενός του αυριανού επαναληπτικού. Μας βοήθησε και εγώ και η κάρτα νωρίς που είχαν οι Γεωργιανοί με αποτέλεσμα να επιβληθούμε ολοκληρωτικά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και γενικά και το διάστημα το 11-11 από όλα σε ρίχνω ότι είναι σαφώς πολύ πιο επιτυχή ομάδα από τους Γεωργιανούς.
0: Εντάξει, ήταν επιβλητικό αυτό το 4-0 και πρέπει να είστε σοβαροί και στο επαναληπτικό για να περάσετε μπροστά σε πολύ κόσμο που θα έχετε με δεύτερη νίκη για τον τρίτο προκληματικό γύρο.
1: Ναι, είναι σημαντικό να κερδίσουμε, όχι μόνο για τη δική μας αφολογία, αλλά και για τη αφολογία της Κύπρου και στη μάχη που κάνουμε για να παραμείνουμε στη 15η θέση. Αναμένουμε αρκετό κόσμο αύριο. Σίγουρα το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δεν δίνει το μεγάλο κίνητρο στην αναμέτρηση, αλλά η ιστορικότητα του αγώνα, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά από 16 χρόνια στη Λεμεσός, ευρωπαϊκή διοργάνωση, αποτελεί από μόνο του μεγάλο κίνητρο. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 5.000 εισιτήρια διαρκείας και τα 1.000 μεμονωμένα εισιτήρια, ρυθμός ο οποίος αναμένεται να μεγαλώσει αύριο κατά πολύ. Και ευελπιστούμε να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα. Νωρίτερα στις 6 υπάρχει το Fanday, ένα μεγάλο Fanday το οποίο διοργανώνουμε για τον κόσμο της ομάδας για να συνδυάσει την επιστροφή του Απόλλωνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με αρκετές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους από τις 6 μέχρι και τις 8. Και θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές θα έχει αρκετό κόσμο αύριο το Αρχόμεγα.
0: Και σήμερα 5 η ώρα είναι η διάσκεψη του κ. Λωσάδα και η προπόνηση, πότε?
1: Στις 6:30 ανοιχτή για το πρώτο 15 λεπτά του εκπροσώπου στο μέσο.
0: Η προπόνηση θα γίνει πού?
1: Η προπόνηση θα γίνει στο βοηθητικό μας κέντρο Κολούμπια, το οποίο γυπνιάζει με το Αλφαμέδα, και η συνέντευξη τύπου στο Αλφαμέδα στην αίθουσα διασκέψη.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το μεταγραφικό, είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα θέλει βελτίωση σε κάποιους τομείς. Πώς πάει?
1: Είναι μια προσπάθεια εδώ και αρκετές εβδομάδες για την εξέβρεση ενός ικανού κεντρικού επιθετικού όπως και ενός ακραίου. Τα πάντα είναι ζεστά. Ελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη το επόμενο διάστημα που θα αφορά κυρίως την θέση του κεντρικού επιθετικού.
0: Άρα να εκλάβω όπως το εισπράττω, μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά να μου πεις, κάνετε μεγάλη προσπάθεια, είπες, ότι είστε σε συζητήσεις με κάποιους παίκτες.
1: Ναι, είμαστε σε συζητήσεις με κάποιους παίκτες.
0: Ναι, μάλιστα. Και προσπαθείς να τους πείσετε, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθουν και τώρα στην Κύπρο να παίξουν. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πράγμα.
1: Ο κάθε προσφυγητής έχει τις δικές του απαιτήσεις, τις δικές του ιδιαιτερότητες, τα δικά του θέλω. Όμως, αντιλαμβάνεστε, πρέπει αυτά τα οποία έχω προαναφέρει να είναι κοινά με αυτά της ομάδας.
0: Ναι. Επαέρχομαι και ξανά στον πρώτο αγώνα, Φανούρη. Οικονομής, ντεμπούτο με 2 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία, ξέρουμε ποιος είναι ο πρώτος. Τόμας έκανε και ντεμπούτο ο Όσπολ και με γκολ. Έτσι, αν θέλει να πεις, αν περιμένατε ότι θα φεύγατε από την Γεωργία με αυτό το πολύ μεγάλο σκορ.
1: Εντάξει, μας χαροποίησε ιδιαίτερα τα στοιχεία τα οποία έχεις προαναφέρει και πολλά άλλα. Σίγουρα ταξιδεύαμε στη Γεωργία με μοναδικό στόχο την νίκη. Το 4-0 να μην το αναμέναμε, αλλά το ότι θα κερδίζαμε, αυτό πιστεύαμε, ότι είχαμε τις δυνατότητες να κερδίσουμε βλέποντας τους Γεωργιανούς της διπλής αναμετρήσεις με την πίστη τους από το Σαν Μαρίνο. Άρα και αύριο στόχος είναι η νίκη, όπως είπα και πριν, και τόσο για τη δική μας, αλλά και για την βαθμολογία της Κύπρου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Κατασκοπία του αγώνα Μπραν Ουνιβερσιτατέ Κλουζ.
1: Το είχαμε κάνει το πρώτο παιχνίδι, από εκεί πέρα και στον επαναληπτικό λόγο και της απόστασης θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί.
0: Ναι. Σίγουρα δεν θέλετε Μπραν, έτσι.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζω πολύ καλά είναι ότι για να βρεθεί στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης τουλάχιστον πρέπει να κάνεις αν όχι δύο τουλάχιστον μια υπέρβαση.
0: Οπωσδήποτε.
1: Άρα για να μπορέσουμε να βρεθούμε στα πλοία θα πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο μιας εκ των δύο ομάδων που είναι στον γκρουπ της ολοκλήρωσης που έχει στην προαναφέρση.
0: Ναι. Και έτσι ένα σχόλιο για την κλήρωση του πρωταθλήματος, αν θέλει να πεις κάτι, που έγινε την Παρασκευή.
1: Ναι, η κλήρωση του πρωταθλήματος σίγουρα είναι δύσκολη αρχή για μας, αλλά έχω την πάντοτε φιλοσοφία ότι όλοι θα αγωνιστούμε όλους. Άρα από τη στιγμή που θέλουμε να διακριθούμε και να πρωταγωνιστήσουμε, θα πρέπει να σκεφτήσουμε όλους.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και ο Απόλλωνας να πάρει και δεύτερη νίκη και να συνεχίσει η ευρωπαϊκή του πορεία, να φτάσει εκεί που θέλει.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ.

0: Πάμε λίγο παραπέρα, αφήνουμε Λεμεσό και πάμε σε άλλη μια παραλιακή πόλη, την Πάφο. Καλό μεσημέρι στον Χάρη Χατζηγιάννη και καλή εβδομάδα, συναδελφέ.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Μάκη μου. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στους εκλεκτούς ακροατές του Ζούπες Πορεγαλόντες.
0: Ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι της Πέμπτης, 8 η ώρα σέντρα στο ΑΜΕΓΑ, κοντά στη Χάιντουκ, μετά και την ήττα της Πάφου, της Κυπελλούχου Πάφου, 2-0 στο Πολιούτ του Σπλίτ. Ναι. Τι γίνεται με την προετοιμασία?
1: Να ξεκινήσουμε από το ότι εκ προημίου γνωρίζαν ότι πρόκειται για μια δυνατή ομάδα, έμπειρη στην Ευρώπη, πριν το πρώτο παιχνίδι εννοώ, και αναφέρουμε στη Χάιντουκ, με πολλαπλάσιες ευρωπαϊκές εμπειρίες από την Πάφο, και μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Κροατία είναι πάντοτε μια σχολή ποδοσφαίρου πολύ δυνατή. Και παραδοσιακά τα βρίσκουν μπαστούνια οι ομάδες με τους Κροατές. Εντάξει, στο καθαρά αγωνιστικό επειδή ήσουν παρομάκι, φάνηκε ότι δεν είναι φοβήτρο σε καμία περίπτωση η Χάιντουκ. Και κάθε φορά που η Πάφος έβγαινε μπροστά συντεταγμένα, πίεζε, βλέπαμε ότι έκαναν και λάθη. Θα μπορούσε
0: να πει. Και τον γκολ, χάρη ουσία. Σπαθάνε γκολ, τουλάχιστον το είπα. Ότι
1: δύο φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο οι Κροάτες, 2-2. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όμως, για να έρθω στην ερώτησή σου, υπάρχει και αισιοδοξία. Και αυτό στο σταυρομένο της Πάφου και των οπαδών και της διοίκησης και του παιχτών προπονητών, και αυτό το διαπίστωσα ήδη με το σφύριγμα της λήξης στο Πολιούτ. Τα σχόλια που έβλεπα δεξιά-αριστερά στις ιστοσελίδες από τον κόσμο είναι ότι πάμε δυνατά στον επαναληψικό, μπορούμε.
0: Όχι μόνο αυτό, μια κουβέντα που κάναμε τον Νταβίτ Λουίς ήταν ότι από το ξεκίνημα πρέπει να δείξει η ομάδα ότι είναι το αφεντικό να μπει, να κυριαρχήσει, να πιέσει.
1: Μα θέλοντας και μία να το καλοσκεφτείς, διότι είναι και το σκορ, το εις βάρος.
0: Εντάξει, Χάρη, μα μιλούμε ότι και σε έναν πεντάλεπτο μπορεί να βάλεις δυο τέρμα.
1: Ακριβώς.
0: Απλά...
1: αν μπεις δυνατά και βάλεις έναν γκολ που είναι
0: σίγουρα, οπωσδήποτε.
1: Πατέρα είναι πολύ δυνατή.
0: Κρίσιμη αρχή. Κρίσιμη αρχή.
1: Ακριβώς. Όλα, όχι όλα, αλλά σε μεγάλο βαθμό αρκετά πράγματα θα εξαρτηθούν από την εικόνα της Πάφου. Κακά τα ψέματα, φάνηκε αρκετά και η απουσία του Κορέα. Όλοι το διαπιστώσαμε. Ούτε ο Μπρούνο ήταν στο 100%, εξού και ότι μπήκε στην πορεία του αγώνα. Με αυτούς τους δύο υγιείς, που αν είναι υγιείς θα ξεκινήσουν εννοείται στο βασικό σχήμα, θα είναι μια διαφορετική Πάφος, σύν τους υπόλοιπους. Καλείται από το ξεκίνημα όμως να μπει επιθετικά, να μπει δυνατά, να πιάσει από τον λαιμό, όπως λέμε σε εισαγωγικά, η Χάιντουκ, και αν μπει έναν γκολ όλα γίνονται.
0: Όταν ο προπονητής της, ο Γκονσάλο Γκαρσία, διάβασα τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι και είπε ότι, και ο τύπος γενικά της Κροατίας, ότι ήταν
1: μα
0: όχι μόνο ότι έκαναν το καλύτερο τους παιχνίδι από τον Ιούλιο του 25 που ανέλαβε ο Ισπανουρουγουάνος τεχνικός. Εγώ δεν είδα κάτι το ιδιαίτερο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς, αν αυτό είναι το ταβάνι του,
0: ακριβώς,
1: είναι πιο σοβαρή Πάφος, γιατί θα σου πω και κάτι. Μ' αρέσει να λέω την άποψή μου, το ξέρεις. Νομίζω ότι μπήκε λίγο φοβικά η Πάφος στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, δηλαδή, η τακτική προσέγγιση του Σαμπίντου αυτή.
1: Αυτός ήταν ο Σαμπίντου. Εδώ ήθελα να καταλήξω, το συζητήσαμε και μαζί ο Βερέκορ. Και είχες δίκιο ότι αυτή είναι η προσέγγιση του Σαμπίντου σε γενικές
0: γραμμές.
1: Να κρατήσεις τα μετόπισθεν και να χτυπήσεις την κόντα. Έχω στο μυαλό μου όμως, και είμαι σίγουρος και εσύ, ότι απέναντι σε μακράν καλύτερους αντιπάλους, αντιπάλους του στυλ Villarreal, Μονακό, Juventus, σε πιο ανοιχτή Πάφος.
0: Σωστά.
1: Και πίεση και είχε ευκαιρίες και πήρε και αποτελέσματα. Αλλά εντάξει.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα αφήσει την τριάδα. Πιστεύω θα αφήσει την τριάδα την Πέμπτη.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Ναι.
0: Με έναν καλό Μπρούνο να ξεκινά και έναν Κορέα. Δεν ξέρω τώρα αν προλαβαίνει ο Κορέα.
1: Νομίζω ότι θα προλάβει η Μάκη μου.
0: Ναι.
1: Αυτό αντιλαμβάνουμε, αν και δεν βγαίνει τίποτα επί των αγωνιστικών, το ξέρει. Τίποτα απολύτως δεν βγαίνει. Νομίζω όμως ότι θα είναι πανέτοιμος ο Ζωάο Κορέα. Τον χρειάζεται η Πάφος πιο πολύ από ποτέ, όπως και τον Μπρούνο. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, το κλειδί είναι ένα δυναμικό ξεκίνημα, ένα γρήγορο γκολ και όλα γίνονται. Ο κόσμος θα είναι εκεί.
0: Πόσους υπολογίζουν χάρη στην Πάφο?
1: Θα σου πω ότι η κινητικότητα χθες των εισιτηρίων ήταν πολύ έντονη, ειδικά στην δυτική εξέδρα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι 5.000 περίπου θα υπάρχουν.
0: Καλό νούμερο για τέτοια εποχή.
1: Πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε, Χάρη, ότι οι διαιτητές θα είναι Πολωνοί. Βαρίστας είναι ο Στιούαρτ Ατουέλ, είναι Άγγλος για αυτό το παιχνίδι. Ναι. Τώρα, πέρα από αυτά τα προβλήματα που είπες, δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγωνιστικό, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μιλάμε. Όμως, και το έχουν αντιληφθεί αυτό που θα πω στην ΠΑΦΟ, είναι ένα καμπανάκι ότι πριν καλά καλά ξεκινήσει η χρονιά υπάρχουν θέματα με τραυματισμούς. Είναι ένα καμπανάκι για ενίσχυση.
0: Διότι αν από τώρα... πάμε και σε εκείνο το τομέα, το ναι, κομμάτι, το κεφάλι.
1: Ναι, το συνδέω απλά, το συνδέω ότι αν από τώρα υπάρχουν θέματα και ειδικά με βασικές μονάδες, Κορέια, Μπρούνο, ο Άντερσον έκανε επέμβαση, δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμος.
0: Ο Άντερσον δεν είναι ούτε στη λίστα δηλωμένος, έτσι. Αντικαταστάθηκε από τον Κορέια παραμονή του αγώνα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έκανε, για όσους δεν γνωρίζουν, επέμβαση στους κυριακούς προσαγωγούς.
0: Ναι.
1: Από την επομένη του τελικού κυπέλλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο στάδιο της επανένταξης στην ομάδα, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100%. Και θα τρέξει και η μεταγραφική, έτσι, και η μεταγραφική δραστηριότητα της ομάδας θα κορυφωθεί μετά τον αγώνα με τη Χάιντουκ.
0: Βγαίνει κάτι? Μάλλον περίμενα από κάτι. Αυτά που γράφονται για Σούνιτς, για Ντράγκομιρ, για Ζάζα, τι ισχύει, τι έχεις μάθει?
1: Θα σου πω το εξής, Μάκη μου, και για τον κόσμο που μας ακούει, για να γνωρίζουν και οι φίλοι. Υπάρχει μια λίστα παιχτών οι οποίοι είναι βασικοί και αναντικατάστατοι, όχι όμως, πώς το λέμε, μη διαπραγματεύσιμοι σε ό,τι αφορά την απίθανη πώληση.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη λίστα είναι ο Σούνιτς, ο Ντράγκομιρ, έτσι, και ο Ζαζιά, για την ώρα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Που ναι μεν η ΠΑΦΟΣ αγωνιστικά δεν θέλει να σκέφτεται ότι θα τους χάσει, αν έρθει όμως μια πρόταση στα επίπεδα εκείνα που ικανοποιεί της διοίκηση Λομάκη, ναι, είναι προς πώληση. Είναι και μια άλλη λίστα παιχτών που η ΠΑΦΟΣ θέλει να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί από τα συμβόλαια τους.
0: Πασού
1: Αμίνα, Σέμα. Νομίζω είναι και άλλοι παίχτες.
0: Πασού Αμίνα δεν ήταν στη λίστα. Δεν είναι.
1: Λέω, και ευρωπαϊκή. Ενώ τον παιχτό που θέλει η ΠΑΦΟΣ να
0: κάνει
1: το ρόστερ. Ναι. Ούτως ή άλλως αυτή δεν είναι στη λίστα για να αδειάσει χώρος ενώ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κατάλογος Α είναι συμπληρωμένος.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό σημαίνει παίζει ρόλο.
1: Λοιπόν, για το Ζιζά συγκεκριμένα, που η είδηση μάλιστα βγήκε την μέρα που πετούσαμε. Τα ξέρεις, τα είδες και εσύ. Την μέρα που πετούσαμε.
0: Αυτό δεν ισχύει, ούτε με τίποτα δεν ισχύει.
1: Ήταν ένα ισπανικό δημοσίευμα καταρχάς, που ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
0: Να, εσύ έγινε με τους Ισπανούς δεις. Στον
1: οδρόμιο. Πάνω κάτω, μου είπανε αμέσως, προσέτρεξα αμέσως τους Ισπανούς για να μας να διαφωτίσουν την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω αυτό το δημοσίευμα έλεγε ότι με το που θα πατήσει γη η ΠΑΦΟΣ, με το που θα προσγειωθεί το αεροπλάνο της, περιμένουν δύο άνθρωποι της διοίκησης της Σοσιεδάδ να τον βάλουν σε ένα άλλο αεροπλάνο που λέει ο Ζάζα και να φύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι όλα είναι συμφωνημένα. Δεν είναι αληθέστερο.
0: Ναι,
1: ανοησία στο ανάγνωσμα. Αυτό που ισχύει όμως και μάθαμε εμείς είναι ότι πολύ πιθανόν, και το έχουμε γράψει στο sportpavlefm.com.cy, ότι τις προσεχείς μέρες, το προσεχές διάστημα, είναι αρκετά πιθανόν, έως πολύ πιθανόν να έρθουν επίσημες προτάσεις.
0: Τώρα δεν ήρθαν σε κανένα από τους που προανέφερα. Και απλά ήρθαν και μπορήθηκαν ή όχι.
1: Για το Σούνιτς για αρκετό καιρό ήταν σε διαπραγματεύσεις ΠΑΦΟΣ με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Την προηγούμενη ομάδα του που ήθελε και θέλει ακόμα, νομίζω να τον επαναπατρίσει. Όμως δεν προχώρησαν. Διότι τα λεφτά εκείνα τα οποία ήταν διατεθειμένοι να δώσουν, τα ποσά για τα οποία συζητούσαν οι Κροάτες, δεν ικανοποιούσαν τη δίκη Σλοβάκη.
0: Χάρη να πούμε ότι
1: το θέμα είναι στάση.
0: Ότι αν η ΠΑΦΟΣ προκριθεί, κανένα τροπική προκριθεί, θα παίξει με τη Σάλτσμπουργκ, έτσι, 6
1: ακριβώς,
0: μέσα 13 του Αυγούστου έξω. Εάν αποκλειστεί, τότε θα παίξει με την Δυναμό Μίνσκ μάλλον, η οποία κέρδισε 3-0 την Ζαλκύρης Κάουνο, είναι η ομάδα του και Σπάγια. 6 του Αυγούστου θα πάει τη Φλίδα, αν επαναλαμβάνω, προκριθεί και η Δυναμό και αποκλειστεί η ΠΑΦΟΣ, και 13 το ΑΜΕΧ. Αυτά. Σε ευχαριστούμε, Χάρη.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη μου.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, για χαρά. Διάλειμμα. Break.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζεται αρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
1: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
12: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 12:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο κομμάτι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Η συντονισμένη στον Σούπερ Σπορ 104, Μάγκης Νικόλα παρουσίαση επιμέλεια, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου και Ανδρέας Χρήστου για το ρεπορτάζ της προαθλήτριας Ομόνιας μαζί μας. Σε χαιρετούμε, Ανδρέα Χρήστου, και καλή σου εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Μάγκη, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με την Ομόνια που πάει αύριο πρωί Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της χώρας. Τελευταία δύο χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα η Καϊράτ. Είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας τώρα μετά το χθεσινό νικηφόρο 2-1 επί της Ορταμπάση στο κατάμεστο Ορταλίκ. Είχε 23.000 κόσμο και σίγουρα η Καζάκη είναι σε σούπερ ψυχολογία.
1: Ναι, δείχνουν ότι το πιστεύουν. Είχαν και τον κόσμο στο πλευρό τους. Ήταν sold out το παιχνίδι με την Ορταμπάση. Αναμένουν έτσι και παρόμοια προσέλευση πάνω από 20.000 γραφές στα μέσα εκεί στο Καζακστάν. Μια ομάδα που προφανώς έχει και την εμπειρία από πέρσι και την πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά από την άλλη είδαμε και την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού με την Ομόνια να είναι σαφώς καλύτερη, ακόμη και με 10 παιχτές έλεξε το παιχνίδι, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και στην Ομόνια στόχος είναι να συνεχίσουν στο Champions League σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι την Τετάρτη και εκεί στρέφεται όλη η προσοχή στο πράσινο σταδόδε.
0: Mm-hmm. Οι Καζάκοι που έχασαν, ξεκινάμε με αυτούς, φυσικά θα περάσουμε σε οπωσδήποτε στην Ομόνια, γι' αυτό σε πήραμε. Δεν ξέρω εάν τελικά θα είναι διαθέσιμος ή όχι ο αρχηγός του, ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός, ο Ζορζίνιο, αντικαταστάθηκε χθες στο 8 του αγώνα.
1: Ναι, αποχώρησε νωρίς, υπήρξαν δηλώσεις και μετά η επίσημη τοποθέτηση από την ΚΑΡΑ, πολύ δύσκολα, θεωρώ απίθανο να είναι πρόβλημα στο γόνατο. Υπήρχε ένα βίντεο που έδειξε τα δεμένα το γόνατο του, θεωρώ απίθανο να είναι έτοιμος την Τετάρτη. Μεγάλη απώλεια και γενικότερα έδωσαν και αρκετές δυνάμεις,
0: ναι,
1: μόλις τις αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
0: Είχε τρεις, ναι, αλλαγές.
1: Ναι, έχουν μια ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ο καινούργιος ο παίκτης ο Μεντόνσα, όμως από εκεί και πέρα έδωσαν πάρα πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι και έρχονται, το είπε και προβοήθησαν, από έχουν πολλά συνεχομένα παιχνίδια.
0: Ταξίδια, ναι.
1: Απέξει και αυτό το ρόλο του, θεωρώ.
0: Μα βλέποντας έτσι τα πλάνα του, νομίζω το άλλαξε το σύστημα, το έκανε 3-4-3, αν ήταν σωστό αυτό που δόθηκε.
1: Ήταν διαφορετικό, ήταν στο 3-4-3, στη συνέχεια το παιχνίδι, είδα αρκετό μέρος του παιχνιδιού, προηγήθηκαν το πρώτο μισό, ήταν πάρα πολύ καλή η Καϊράτ, στη συνέχεια έδωσε χώρο και θεωρώ αυτό πρέπει να προσέξει η Ομόνια, όταν προηγηθούν οι Καζάκοι είναι πάρα πολύ καλή στο να κρατήσουν το υπερκτούς αποτέλεσμα, οπότε θεωρώ θα πρέπει να προσέξει στην αρχή του παιχνιδιού η Ομόνια να κρατήσει το παιχνίδι εκεί που θέλει και να χτυπήσει τη στιγμή.
0: Είναι κλειδί αυτό που είπες. Ναι, συμφωνώ. Το κλειδί του αγώνα για μένα θα είναι αυτό. Τώρα, τι γίνεται με την προετοιμασία.
1: Ολοκληρώνεται σήμερα επί Κυπριακού εδάφους η προετοιμασία της Ομόνιας. Μοναδικό ερωτηματικό ο Ντουμπάντσο ακόμη δεν έχει προπονηθεί κανονικά, θα τον περιμένουν και στη σημερινή προπόνηση να δουν την κατάστασή του και αναλόγως θα αποφασίσουν να έρθει να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Θεωρώ πολύ δύσκολο να αγωνιστεί την Τετάρτη, θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του κυρίου Μπέρκε. Με όσα είδαμε και από το Σίμιτ νομίζω μπορεί να καλύψει το κενό, τουλάχιστον αμυντικά ήταν ανάκταστος ο ψεχός αμυντικός που δεν είναι ούτε και η φυσική του θέση. Σίγουρος από ο Νεγκό που αποβλήθηκε και εντάξει, ο Ντιονί μετά από μια εβδομάδα προπονήσεων θα είναι στην αποστολή όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν αγωνιστήκε εκεί. Θα δούμε αν θα πάρει τα πρώτα του λεπτά, ανάλογα θεωρώ και με την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Πόσοι φίλαθλοι θα πάνε Καζακστάν?
1: Περίμεναν μέχρι αυτή την ώρα, ήταν η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε μια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσουν και μέχρι το απόγευμα θα ξέρουμε αριθμό. Δεν περιμένουν μεγάλο αριθμό στην Ομόνια Πειράθλων και θα δούμε πώς θα ακολουθήσουν την αποστολή. Από πλευρά της ΚΑΡΑΤ είπαμε περιμένουν πάνω από 20.000 κόσμο, είναι στα 10 ευρώ το εισιτήριο και θα έχουν και αρκετό κόσμο στο πλευρό σου.
0: Πάντως το προηγούμενο παιχνίδι, μιλώ για το Champions League με τους Ουντιέσκα, είχαν γύρω στους 14.000. 13, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το γέμισαν και ήταν ένα μενόμενο. Με, αν δεν κάνω λάθος, πέσει με την Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Σίγουρα γεματονίμωνα με το γεμίσει ένα κήπεδο 23.000 με Ρεάλ. Με την Πάφο πέσει είχαν 17.000.
1: Ναι, γενικότερα στα αποκλειματικά δεν είχαν κάνει κάποιο σορτά. Πέρσι, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι εκεί τα κυριαρχία του Ντέρπι που είχαν με την Ορταμπάση και γενικότερα η πορεία της ομάδας τους, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι καυτή έδρα, αλλά εντάξει, θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο. Πάντα όταν είναι γεμάτο το γήπεδο είναι καλό για όλες τις ομάδες. Καλύτερα ορίζεις σε γεμάτα γήπεδα παρά σε άλλους.
0: Δεν είναι γήπεδο ποδοσφαιρικό, έχει στίβο.
1: Είναι και μακριά.
0: Μακρινές, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πρώτη τώρα, 2 βαθμοί από την Ορταμπάση που κέρδισε χτες, είπαμε, αλλά έχουν και αγώνα περισσότερο οι Καϊράτ.
1: Έδειξε ότι ένα παιχνίδι για αυτούς σαν τελικός και έδωσαν θεωρώ πολλές δυνάμεις και στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Ομόνοια και, και την Κυριακή, και θα δούμε πώς θα παρουσιαστούν από επίπεδο ετοιμότητας και κούρασης, και νομίζω η Ομόνοια, αν εμφανιστεί με το ίδιο σοβαρή και σε αυτό το παιχνίδι, θα μπορέσει να φύγει με την πρόκληση από το Αλμάτι.
0: Συμπέρασμα είναι ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα σταθεί η Ομόνοια πρώτα. Παίζουν δύο νέα ομάδες, αλλά...
1: Αμυντικά, ναι, να εξαρτηθεί το ίδιο σοβαρή, να μην δεχτεί γκολ γρήγορα, γιατί μετά θα πρέπει να ανατρέψει απλά να σκοράρει και αυτή για να προκριθεί, και είναι μια ομάδα η Καϊράτ που είναι πάρα πολύ συμπαγής ομάδα και καλή αμυντικά και πολύ καλό τερματοφύλακα. Τον είδαμε και πέρσι με την Πάφο και στο πρώτο παιχνίδι έκανε κάποιες καλές αποκρούσεις. Θα δούμε το παιχνίδι, εντάξει, βλέπουμε πώς μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι, το είδαμε στο RCB με την κοκκίνη του Νεμπόμπου.
0: Εσύ οι λεπτομέρειες, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται, κάποια εξέλιξη για τα μεταγραφικά, γράφτηκε το όνομα του Μοντέρο, του Ισπανού. Δεν ενδιαφέρεται η Ομόνοια τι ισχύει, είχε με κάποιους άλλους παίχτες.
1: Ναι, είναι ένας παίχτης Ισπανός κεντρικός αμυντικός αριστεροπόδαρος που εξετάστηκε, η περίπτωση του αξιολογήθηκε, όμως δεν προχώρησε στην τελική λίστα με τους υποψήφιους που εξετάζει η Ομόνοια. Είναι μια θέση στην οποία αυτή τη στιγμή δίνεται προτεραιότητα. Θεωρώ μετά το παιχνίδι με την Καϊράτ ίσως να ενταθούν αυτές οι προσπάθειες για απόκτηση κεντρικού αμυντικού, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι στενέθηκε ο κλειός γύρω από τον Νικόλα Παραγιώτου. Αυξάνεται και το ενδιαφέρον ομάδων από την Ιταλία. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση.
0: Ενδιαφέρον, όχι όμως.
1: Ενδιαφέρον, δεν υπάρχει πρόταση, όμως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και σκάουτερ στο RCB την περασμένη Τετάρτη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ πιθανό να έρθει κάποια πρόταση για αυτόν, οπότε στην Ομόνοια έτσι και αλλιώς θέλουν κεντρικό αμυντικό, οπότε θεωρώ θα το επισπεύσουν κάπως αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες.
0: Πιστεύεις ότι θα αλλάξει ο κύριος Μπέρκ αύριο κάτι στη μεσαία γραμμή σε σχέση με το παιχνίδι ή όχι?
1: Είδαμε τον Τάνκοβιτς να αποχώρησε λόγω της αποβολής,
0: έτσι
1: κι αλλιώς δεν ήταν έτοιμος για να ήταν
0: εξωματικός
1: ο κ. Μπέρ. Είδαμε τον Μαϊαμπέλα να μπαίνει αλλαγή και να είναι πάρα πολύ καλός, ο Μοντρόλ ήταν λίγο έξω από τα νερά του γενικότερα. Θα έλεγα ότι μία αλλαγή που μπορεί να γίνει θα είναι αυτή να μπει ο Μαϊαμπέλα βασικός και ένας εκ των Τάνκοβιτς ή Μοντρόλ να μείνει εκτός. Θα δούμε πώς θα το πω ο κύριος Ντάκ. Θεωρώ ότι Μάριτς και Ανδρέου ταιριάζουν περισσότερο παρά ο Άιντινγκ σε αυτό το παιχνίδι.
0: 16 Σεπτεμβρίου του 2021, πρώτο παιχνίδι ήταν ο Μιλός Conference 0-0 εκεί, με Φαμπιάνο Καγκουλή και Παναγιώτου Βασικούσα.
1: Ναι, ήταν ξαναντιμετωπίσει σε πολύ διαφορετικές συνθήκες.
0: Άδειο γήπεδο.
1: Ακριβώς, ήταν στην περίοδο του κορονοϊού, άλλαξαν αρκετά και στην Ομόνοια και στην Καϊράτ, τους ξέρει όμως ο κύριος Μπέρκ, οπότε
0: ήταν τότε και ο Μπέρκ προπονητής.
1: Ναι, ακριβώς, ήταν και ο Μπέρκ. Ξέρει, βέβαια, είναι κάθε παιχνίδι, πλέον οι ομάδες κάθε χρόνο αλλάζουν, οπότε μιλάμε για πολύ διαφορετικό παιχνίδι, ανέβηκε επίπεδο και η Καϊράτ και η Ομόνοια στην Ευρώπη, θεωρώ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και με το καλό να προκριθεί η Ομόνοια, θα γνωρίζει πριν ξεκινήσει επιστροφή από το Καζακστάν και η ομάδα θα αντιμετωπίσει. Μιλώ για το Champions League. Αν...
1: Ναι.
0: Διότι 8.30 ώρα Τετάρτη παίζει Κραγιόβα με την Λεύσκη.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι νίκης η Λεύσκη στην έδρα της απέναντι στην Κραγιόβα, επαναληπτικός. Δύο ομάδες όπως είδαμε από τα στιγμιότυπα κυρίως. Θεωρώ παρόμοια δυναμικότητα με την Καϊράτ, ίσως και λίγο πιο κάτω. Είναι πιο
0: καλύτερη η Λεύσκη, έχω ακούσει.
1: Συγγνώμη.
0: Καλύτερη η Λεύσκη ή όχι?
1: Στο παιχνίδι, στο πρώτο ήταν καλύτερη, ήταν στην έδρα της. Θα δούμε και το δεύτερο παιχνίδι. Η Κραϊόβα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι στη Ρουμανία, οπότε ήταν η αμεληταία ποσότητα. Θεωρώ αν περάσει η Ομόνια θα έχει όλα τα φόντα υπέρ της, όχι υπέρ της, θα είναι και πάλι στο ίδιο επίπεδο δυναμικότητας με την Καϊράτ, οπότε και δεδομένο ότι θα έχει και δύο παιχνίδια έξτρα στα πόδια της, η Ομόνια θα είναι στο χέρι της να πετύχει ακόμη μια πρόκληση και να συνεχίσει προς τον μεγάλο στόχο που είναι η είσοδος στη Λίγκ της Τσαμπιονς.
0: Κραϊόβα δέχθηκε σφαλιάρα 5-1 από την Δυναμό Βουκουρέστιου στο πρωτάθλημα. Ναι, ενώ η Λεύσκη κέρδισε εκτός με ατροπή τη Λοκομοτίβ 2-1.
1: Ναι. Το παθαίνουν αρκετές ομάδες αυτή την περίοδο, ειδικά σε προαθλήματα που είναι σε εξέλιξη. Θα πρέπει να διαλέξουν κάτι που έκανε και ο Μπέρτ την περσινή χρονιά και πολύ λίγες φορές το πλήρωσε, αλλά στο τέλος της ημέρας κατάφερε στο προάθλημα να πάει μέχρι τελούς. Είναι λίγο από μαχαίρι, θα έλεγα, ειδικά για καλοκαίρι, σε τέτοια περίοδο για τις ομάδες να είναι έτοιμες και στα δύο ταμπλό.
0: Σε περίπτωση προκριθεί στον τρίο προκριματικό του Champions League, θα παίξει έξω είτε με Λεύσκη είτε με Κραϊόβα πρώτο παιχνίδι 5 του μήνα, έτσι, του Αυγούστου και 11 γασιπή. Εάν αποκλειστεί, 6 Αυγούστου παίζει μάλλον με την ομάδα του Γιβραλτάρ, την Lincoln Redeems, και 13 μέσα, μιλούμε για Europa. Γιατί η ομάδα του Γιβραλτάρ έχασε 3-0 από την Μιάλπη στο πρώτο παιχνίδι. Η προαθλήτρια Σουηδία είναι δύσκολο να ανατραπεί.
1: Ακριβώς και αυτό το λόγο στην Ομόνια και οι πτήσεις έχουν προγραμματιστεί. Θα αναχωρήσουν
0: το παιχνίδι
1: το πρωί στις 8.30 αν δεν κάνω λάθος. Και θα επιστρέψουν αμέσως μετά τον αγώνα. Θα πάρουν το αεροπλάνο για να επιστρέψουν ξημερώματα πρωί.
0: 6 ώρα πέρα.
1: Για να προλάβουν και τις προπονήσεις, να μην χάσουν καθόλου χρόνο. Γιατί θα παίξει ξανά εκτός έδρας η Ομόνια στον επόμενο γύρο, αν περάσει από την
0: Τετάρτη 5 Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, διαρκείας, πώς πάει η κίνηση?
1: Συνεχίζεται, σήμερα είναι τελευταία μέρα για τους περσινούς κάτοχους διαρκείας. Θα υπάρχουν δύο μέρες για να αλλάξουν κάποιες θέσεις από τους περσινούς κατόχους που δικαιούνται, και από την Πέμπτη ουσιαστικά θα είναι ελεύθερη προπόληση. Εκεί θα φανεί πόσο μπορεί να ανέβει ο αριθμός, γιατί αυτή τη στιγμή δικαίωμα να ανανεώσουν έχουν μόνο οι 8.000 που είχαν πέρσι την περίοδο διαρκείας. Είναι κοντά σε αυτόν τον αριθμό στην Ομόνια και θεωρούν ότι όταν θα είναι ελεύθερη προπόληση, αν γίνει η δάφια μεταγραφή για όλα και με την πορεία της ομάδας της Ευρώπη, στην Ευρώπη θα αυξηθεί σημαντικά αυτός ο αριθμός.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, γεια σου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να πω, να διαβάσω μάλλον μια ανακοίνωση της ΑΕΛ. Παραχώρησε με μορφή μονοετούς δανεισμού τους ποδοσφαιριστές Παναγιώτη Παναγή στην Μπακερίνιας, Σάβα Χριστοδούλου στον Ακίδα Χλώραγκας, Αλέξανδρο Ευσταθίου στην Μια Περαχωριουνίσου, Χριστάκη Νεοφυτίδη στην ΑΕΠ Πολεμιδιών, όπως επίσης στην ίδια ομάδα των Στυλιανών Χριστοδούλου, και τον Θεόκλητο Πολυχρονίου στον Ερμή Αραδίπου.

0: Πάμε τώρα Πολωνία. Καλή εβδομάδα στον Κώστα Παπαδόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη. Γεια σου Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη, σε εσένα και τους ακροατές σου, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε. Όλα καλά εκεί, κυλούν ώρα ροροί, μια χαρά.
1: Ναι, δόξα σε Θεός, πάμε βάση προγράμματος. Έχουμε μπει στην τελευταία εβδομάδα εδώ στην Πολωνία και θα ολοκληρώσουμε και θέλοντας την ερχόμενη Πέμπτη και θα αναχωρήσουμε για την Αυστρία την Παρασκευή.
0: Αναπάτε, ας το λέμε, πιντωμένοι να πούμε, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα να μιλήσουμε και για φιλικό. Να μας πεις, είχα διαβάσει και δηλώσεις του κυρίου Ράτσκοφ και για τη μεταγραφή που κάνατε, φυσικά να μας πεις πρώτα του Βέρτον.
1: Ναι, να ξεκινήσω με το φιλικό παιχνίδι αφού το ανέφερες πρώτο μάκι. Το φιλικό παιχνίδι χθες ήταν κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε, μια ομάδα η οποία είχε υποχρεώσεις την προηγούμενη μέρα στο πρωτάθλημα, είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα της, όμως η ομάδα που παρέταξε ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, γιατί ήταν ποδοσφαιριστές που ήδη αγωνίστηκαν ως αλλαγή στο πρωτάθλημα, γιατί ήταν στον πάγκο. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν μια ομάδα έτοιμη. Θα έλεγα ότι ήταν ο πιο δυνατός αντίπαλος που παίξαμε μέχρι τώρα. Και η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν ίσως η καλύτερη από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη για τον αντίπαλο, αλλά και το γεγονός ότι για μας είχε προηγηθεί διπλή προπόνηση την προηγούμενη μέρα, οπότε αντιλαμβάνεσαι να γίνει με βάση τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας. Ήδη προπονητής κάποια στοιχεία που εφαρμόζουν οι ποδοσφαιριστές και που ζητάει ο ίδιος στο παιχνίδι του, τα ίδια να γίνονται πράξεις στο γήπεδο σε αυτό το παιχνίδι, όπου είχαμε, ήμασταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, 4-5 πολύ καλές ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Αντίθετα, όσο περνούσε ο χρόνος, επειδή ήταν και ζέστη χθες, ήταν γύρω στους 30 βαθμούς θερμοκρασία, ερχόταν η κούραση που είναι φυσιολογικό και ήταν σε μια φάση που ήταν αντίπαλο, στην πρώτη φάση ουσιαστικά, δεχτήκαμε έναν γκολ που έμεινε μέχρι τέλεια, αλλά το τελευταίο πράγμα μας απασχολεί είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η εμφάνιση της ομάδας, τα θετικά, τα αρνητικά για να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε και συνεχίζουμε.
0: Και η φιλοσοφία είναι εκεί, με την απόκτηση νεαρών παιχτών όπως και του συγκεκριμένου του 22χρονου, του ακραίου, του επιθετικού, με όψιον αγοράς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Βέρτον είναι το τελευταίο μεταγραφή που αποκτήμα της ομάδας. Είχε κάνει μια προπόνηση πριν το παιχνίδι και έπαιξε χθες 30 λεπτά. Γιατί
0: πώς σου φάνηκε εσένα?
1: Εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, Μάγκη, θα τον δείτε στο γήπεδο.
0: Εντάξει, περιμένουμε.
1: Εμένα μου έδειξε κάποια πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά θα το δούμε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δίκαιο και ούτε σωστό να κρίνει έναν ποδοσφαιριστή που...
0: Όχι, απλά λέω έτσι χάρη συζήτηση.
1: Εντάξει, τα πρώτα δείγματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
0: Και διαβάζω και δηλώσεις ακούω, και διαβάζω και δηλώσεις. Η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει και παίζει καλά, έτσι. Εσύ ναι, τους είσαι από κοντά.
1: Ναι, είναι πραγματικότητα ότι αυτά που βλέπουμε μας ικανοποιούν. Mm-hmm. Βεβαίως, σαφώς και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, όπως την αποτελεσματικότητά μας, γιατί χθες εύκολα θα μπορούσε η ομάδα να πάρει την νίκη και δεν το λέω γιατί μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, αλλά είναι κρίμα να κάνεις μια καλή προσπάθεια και να μην παίρνεις αυτό που δικαιούσε. Αυτό είναι ένα κομμάτι που χρήζει βελτίωση η ομάδα. Εντάξει, και πάλι και όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε εδώ, Μάκη, και αυτά χρήζει βελτίωση και σε διάρκεια. Όμως απ' την άλλη είναι φυσιολογικό, γιατί ακόμα υπάρχει πολλής χρόνος και μια ομάδα που είναι έτοιμη. Οπότε, ναι, είμαστε, αν έπρεπε να βάλουμε ένα τίτλο, θα έλεγα ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτά προσπαθούμε, γι' αυτά δουλεύουμε.
0: Πήρατε 5 παίχτες. Διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και τώρα που δουλεύουν οι άνθρωποι του προγραμματισμού, για ποιες θέσεις?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές.
0: Σε όλες.
1: Έτσι είναι το πλάνο. 3 ή και 4 ποδοσφαιριστές στο σύνολο.
0: Ναι. Και θα δώσετε και δανεικούς?
1: Εντάξει, κάποιοι
0: ποδοσφαιριστές. Αφήνει αρκετοί πάντως.
1: Ναι, αφήνει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Όμως και σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και στο επόμενο, γίνονται αξιολογήσεις όλων των ποδοσφαιριστών. Μάκη, θα δούμε αν θα προκύψει κάποια παραχώρηση, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το επίσημο στα χέρια μας ή που να μας απασχολεί από αυτή την έννοια. Οι ποδοσφαιριστές που είναι εδώ δουλεύουν όλοι σκληρά να δώσουν τον καλύτερο σε αυτό και αξιολογούνται καθημερινά.
0: Έχετε άλλο φίλικο Πολωνία?
1: Έχουμε ακόμη ένα, την ερχόμενη Πέμπτη με τον Αντρόμητο.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και την επόμενη θα...
0: Αυστρία.
1: Ναι, θα αναχωρήσουμε την Αυστρία έως, εντάξει, την Πέμπτη το βράδυ με τον Πολωνία. Έχει το νέο της προετοιμασίας εδώ στην Πολωνία.
0: Κάποιο ζωντανό από Citavision ή όχι?
1: Αυτό όχι, Μάκη, στην Αυστρία. Στην Αυστρία
0: με Ουνιόν.
1: Θα υπάρχει. Δεν είναι επίσημο ακόμη, οπότε να μην το αναφέρω, αλλά ένα από τα τρία τουλάχιστον στην Αυστρία σε ό,τι θα είναι τηλεοπτικό.
0: Παίζεται με την Αλσάτ 6 Αυγούστου, Ουνιόν 9, 12. Βρήκατε αντίπαλο, δεν ξέρω.
1: Είχαμε αντίπαλο, τον έχω ανακοινώσει. Είναι λύσερη να την προσφέρω, αν την προσφέρω σωστά την ομάδα. Στη λύσερη είναι μια ομάδα της Αυστρίας, της δεύτερης κατηγορίας.
0: Λίφερινγκ.
1: Ναι.
0: Είσαι σωστός. Αυτή ναι. Είναι, έτσι προφέρεται, Λίφερινγκ, ναι.
1: Εσύ ήταν η δεύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι σωστή.
1: Εγώ απλά έκανα μια
0: υπόθεση. Το άκουσα, δεν το άκουσα καλά, αλλά τώρα αυτή είναι η Λίφερινγκ. Άρης Απόλλων, πρεμιέρα.
1: Όπως πέρσι.
0: Ναι.
1: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα, το συμπολίτη. Όμως βεβαίως υπάρχει μια ειδοποιημένη διαφορά πέρσι με φέτος. Και για το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής και για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής που διδάξαμε με την Ομόνια. Η διαφορά έγκυται στο ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και όταν θέλεις να αντιμετωπίσουμε εμείς θα έχουν ήδη αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια στα πόδια τους, οπότε θεωρητικά θα έχουν υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας. Αλλά από την άλλη αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι το βαθμό ετοιμότητας της δικής μας ομάδας. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, να είμαστε όσο δυνατόν και έτοιμοι γίνεται στην πρεμιέρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, Μάκη, όταν για μια ομάδα λέμε ότι όταν πάρει 7-8 παίκτες καινούριους, λέμε ότι είναι μια ομάδα και χρειάζεται χρόνο, το έργο της δικιάς μας ομάδας είναι πολύ πιο δύσκολο, με τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει και στη θέση τους αντικαταστάθηκαν κυρίως από νεαρούς. Αλλά αυτό ήταν που ήταν στο πλάνο μας και δουλεύουμε κάθε μέρα με στόχο να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στην πρεμιέρα αλλά και ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα.
0: Είσαι σε κάθε πρεμιέρα του, συγγνώμη, σε κάθε προετοιμασία του τελευταία χρόνια από τον καιρό που πήγες εκεί, βλέπεις κάτι διαφορετικό φέτος με αυτούς τους νεαρούς?
1: Εντάξει, υπάρχει πολλή διάθεση γιατί οι νεαροί ποδοσφαιριστές είναι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην ομάδα και έχουν θεωρητικά προοπτική ανέλυξης, γιατί αυτό τους πήραμε. Έχουμε κρίνει ομάδα προγραμματισμού ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπορούν να βοηθήσουν και άμεσα την ομάδα, αλλά έχουν και σημαντικά περιθώρια ανέλυξης. Και δείχνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές ότι το έχουν αντιληφθεί αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλος ζήλος και πολύ μεγάλη διάθεση από τους ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά,
0: μια χαρά. Ώρα να πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και θα επανέλθουμε με το αθλητικό δελτίο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
5: Τα νέα, μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Μα μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
4: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
5: Ξέρω, ξέρω.
4: Είντε που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
14: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
15: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
16: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
17: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. σταθερά, χωρίς άγχος. Γκραβέ. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Πάνω από 5.000 διαρκείας διέθεσε ο Απόλλωνας. Είμαστε σε συζητήσεις με κάποιους παίκτες για εξτρέμ και φόρ, ανέφερε στο Super Sport 104 Φανούρος Κωνσταντίνου, ζωντανά από το σταθμό μας, οι δηλώσεις Λωσάδας στις 5. Εκτός ο Σταύρος Γεωργίου στον Απόελ για 2 εβδομάδες, στη διάσκεψη του φουτσαλικού τμήματος δόθηκε το σύνθημα για Ντάπολ, εκεί και ο Super Sport 104. Προχωράει αστόπερη Ομόνοια στα υπόψη και επιτελικός μέσος. Δεν πάει Καζακστάν ο τιμωρημένος Νενγκό, αμφίβολος ο Ντουμπάντζο. Ψάχνουν για επιθετικό στην Πάφο την ώρα που η συμμετοχή του Κορέα απέναντι στην Χάιντουκ θα ξεκαθαριστεί την τελευταία στιγμή. Πιλέας και Πάγκοφ είναι στη διάθεση του Καμορανέζη για το δεύτερο παιχνίδι με την Πεϊτάρ. Εξέτησε και επιστρέφει ο Σαμπορίτη για την ΑΕΚ. Ο Αμπάκη δεν ακολούθησε την αποστολή της ανόρθωσης στην Πολωνία λόγω προβλήματος με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Τραυματίας ο Στέφανος Χαραλάμπους. Η προετοιμασία του Άρη συνεχίζει. Ο Αμπουάκη δεν ακολουθήσει την αποστολή της ανόρθωσης στην Πολωνία λόγω προβλήματος με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Τραυματίας ο Στέφανος Χαραλάμπους.

0: Σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσω στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής 12 στα Σπορ. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου, Στέφανος Στεφάνου στη ροή του ήχου. Και να επιθυμίσουμε τον διαγωνισμό για τα διαρκείας του σταθμού μας που τρέχει για όλες τις ομάδες, όπως εκδικήσετε. Μήνυμα στο 24, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, όνομα επίθετο, και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και πάμε τώρα στο ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαγιάννου μαζί μας, ο ρεπόρτερ των Γαζοκιτρίνων. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να βάγισε του Μπάρακ, έρχεται ο Τζούρισιτς, αν πάνε όλα καλά με τις εξετάσεις, έτσι.
1: Ακριβώς. Ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη με τον Μπάρακ. Θα έλεγα ότι έφερε και τον ενθουσιασμό στον κόσμο, η αποκτήση, η καταρχή συμφωνία που υπήρχε. Ήταν και ένας προσφερειστής που τον ήθελε ο κύριος Βρίζας αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος. Έκριναν ότι με τις εμπειρίες του στο Ιταλικό πρωτάθλημα ότι θα ανέβαζε επίπεδο σίγουρα στο ΑΠΟΕΛ, όμως φαίνεται ότι προέκυψε πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις. Και έτσι οι Γαλατζοκίτριοι άναψαν κόκκινο φως, δεν ήθελαν να ρισκάρουν το οτιδήποτα. Και έτσι ο Μπάρακ δεν θα είναι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, θα ήταν το 10ο καλό του ΑΠΟΕΛ όμως.

0: Ενέργησαν άμεσα οι γαλαζοκίτρινοι με τον Τζούρισιτς, γνωστός από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Θα έλεγα ότι μετά την εξέλιξη με τον Μπάρακ ήρθε άμεση απάντηση από πλευράς ΑΠΟΕΛ με την απόκτηση του Τζούρισιτς, εκεί που υπήρξε μια ανησυχία στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Ήρθαν τα χαρμόσυνα νέα.
1: Φαίνεται ήταν, είχαν τη λύση έτοιμη Plan B.
0: Ναι, ήταν έτοιμη λύση. Θα έλεγα ότι όταν έψαχνα για τη θέση του επιτελικού μέσου, ο Μπάρακ και ο Τζούρισιτς ήταν τα δύο ονόματα ψηλά στη λίστα του κύριου Πρίζα. Αποφασίστηκε ότι θα προχωρούσαν με τον Μπάρακ. Μετά την εξέλιξη με τον Τσέχο, άμεσα επικοινώνησαν με την πλευρά του Τζούρισιτς, ο οποίος ήταν διαθέσιμος και έτοιμος να έρθει στο ΑΠΟΕΛ. Έδωσε θετική απάντηση. Και έτσι υπάρχει αυτή η καταρχήν συμφωνία, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά νομίζω ότι θα ενσωματωθεί άμεσα στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, που εκεί πλέον επικεντρώνεται η προσοχή όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον προγραμματισμό, τόσο ο κ. Βρίζας και ο κ. Παπαδόπουλος το έχουν συχνή επικοινωνία μεταξύ τους για να δουν το πώς θα προχωρήσουν, αλλά και με την διοίκηση κάνουν τα υπόλοιπα για την στελέχωση της ομάδας. Έχουμε κάποια κρατούμενα. Έγινε η απόκτηση του επιτελικού μέσου. Υπήρχε πρόθεση για απόκτηση αναστατικού χαφ με την περίπτωση του Μανώλη Σιώπη, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα όλα έδειχναν ότι υπήρχαν εμφανιτικές ενδείξεις ότι θα μπορούσε να αποτελέσει απόκτημα του ΑΠΟΕΛ. Όμως θα λέγαμε από την Παρασκευή το βράδυ ότι έχουν διαφοροποιηθεί κάποια δεδομένα, διότι και η πλευρά του Σιώπη το έψαχνε και για τις προτάσεις που είχε ενώπιον της. Φαίνεται ότι η πρόταση που είχε με το ΑΠΟΕΛ είχε έναν πρόσφορο έδαφος ευνοϊκές προϋποθέσεις για να μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Όμως φαίνεται ότι υπήρξαν καλύτερες οικονομικά προτάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν που βγήκαν από την Ελλάδα ότι ο Σιώπης μάλλον συνεχίζει στην Τουρκία, και με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβάνεστε ότι ο ΑΠΟΕΛ, αν επιβεβαιωθεί και ο Σιώπης ανακοινωθεί σε τουρκική ομάδα και δεν είναι πλέον διαθέσιμος, ότι θα επικεντρωθούν για απόκτηση άλλου αναστατικού χαφ, όπως υπάρχει πρόθεση για απόκτηση επιθετικού. Παράλληλα είναι γνωστά τα δεδομένα, Μάκη, ότι στην Ολλανδία έμειναν εκτός αποστολής οι Γκαμπριέλ Περέιρα, Βίτορ Μιρ και ο Ατάιντε, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, όπως ήρθε πέρσι, όμως δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής και το πιο πιθανό θα δοθούν δανεικοί. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι Περέρα και Μιρ, το πιο πιθανό, ειδικά για τον Μιρ, ότι πολύ πιθανό να δοθεί δανεικός στην Ομόνια Ραδίπου, όμως θα περιμένουμε να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις για να δούμε πού θα συνεχίσουν αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές. Και επανέρχομαι σε αυτό, διότι αποχωρεί ο Περέιρα, δεν αποκλείεται να γίνει και κίνηση και για τερματοφύλακα. Βγήκαν κάποιες πληροφορίες για το όνομα του Βασχαλάκη τις τελευταίες μέρες. Αυτό που μάθαμε είναι ότι έγινε κάποια βοριδοσκόπηση, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα επί του παρόντος, όμως από τη στιγμή που έγινε κάποια βοριδοσκόπηση δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για τερματοφύλακα, ενώ θα περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξει οποιαδήποτε θέμα και με τον Μπρόσον, διότι υπήρξε...
1: τι γίνεται, έχουμε κάποια πληροφορία νεότερο ή όχι?
0: Κάποια πληροφορία, όχι, απλώς υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο Αστέρας Τρίπολης ότι ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, επί το παρόντος δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Όμως αφήνουμε ανοιχτό το θέμα με τον Μπρόσον, διότι όπως φαίνεται δεν αποτελεί βασική επιλογή για τον κύριο Παπαδόπουλο. Έτσι, αν βρεθεί κάποια ομάδα που θα αντιαθερθεί να αποκτήσει τον Μπρόσον και ανοιχτεί μια θέση, τότε είναι πιθανόν να υπάρξει και θέμα κεντρικού αμυντικού. Έτσι, υπάρχει εγρήγορση όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι μπορεί να προκύψει καθημερινώς, και θα αναμένουμε να δούμε πού θα στοχεύσουν και τι παίχτες μπορεί να έρθουν στη συνέχεια στο ΑΠΟΕΛ. Ονοματολογία επί του παρόντος δεν βγαίνει, όμως αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει και γρήγορση σε όλα τα μέτωπα.
1: Τώρα μία θέση υπολείπεται για συμπληρωθεί.
0: Μία θέση υπολείπεται, μία θέση, όμως εάν αποχωρήσει ο Περέιρα, εάν ο Περέιρα πάει κάτι σε κάποια άλλη ομάδα και ο Μπρόσο, αυτόματα ανοίγονται ακόμη δύο θέσεις. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι πιθανά και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το πού θα κινηθούν οι γαλατσοκίτριοι. Το σίγουρο είναι ότι θα πάνε για επιθετικό, που κάτι που λέχθηκε και επίσημα αυτό, ότι θα ψάξουν και για επιθετικό, θα αναμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τις μεταγραφές.
1: Πρώτο φιλικό επί Ιρλανδικού εδάφους, έτσι, με την Αλφα Ίχα, 6 ώρα.
0: 6 ώρα είναι το πρώτο φιλικό στην Ολλανδία. Δεν θα είναι τηλεοπτικό το φιλικό αυτό, κάτι που μας έχουν ενημερώσει και επίσημα. Θα είναι μια ευκαιρία για τον κύριο Παπαδόπουλο να δοκιμάσει ποδοσφαιριστές, όπως έπραξε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αναμένεται να βάλει χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά η Σάστρε και Ντέγκενεν, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ενώ φαίνεται ότι προκύπτει πρόβλημα τραυματισμού με τον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος έχει θλάσει και θα μείνει εκτός για 15 περίπου μέρες, ο οποίος δεν αγωνίστηκε και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και με τον Γεωργίου. Θα είναι μια ευκαιρία λοιπόν για τον κύριο Παπαδόπουλο να δει κάποια πράγματα, ενώ την Παρασκευή θα είναι και το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την Φορτούνα Σιρτάν, και είναι γνωστό ότι η επιστροφή θα είναι 3 Αυγούστου, όπου το ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια θα δώσει ακόμη 4 φιλικά μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος με Καρμιώτησσα, Κηφισιά, Ανόρθωση και ξανά με τον Ολυμπιακό.
1: Το παιχνίδι με τη Φορτούνα Σιρτάν θα είναι ζωντανό ή όχι?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Παρασκευή,
0: δεν
1: έτσι?
0: Ναι, την Παρασκευή. Δεν το γνωρίζουμε ούτε αυτό, αυτά είναι τηλεοπτικό. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν, όμως απόψη είναι σίγουρα ότι δεν θα είναι τηλεοπτικό.
1: Τα διαρκείας πάνω από 7.000, έτσι?
0: 7.178 από ό,τι έψαξα πριν από λίγο. Εντάξει, τελευταίες μέρες δεν κινήθηκαν και τόσο έντονα, θα έλεγα, όμως πιστεύω ότι είναι και, ξέρεις, είναι και μια περίοδος διακοπών.
1: Βέβαια.
0: Ο κόσμος έχει τα έξοδα του, θα πάει λίγες μέρες να ξεκουραστεί. Υπάρχει αισιοδοξία όμως ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Είναι γνωστό ότι ο στόχος είναι οι 10.000. Μέχρι τέλος Αυγούστου θα φανεί εάν θα υλοποιηθεί αυτός ο στόχος ή όχι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιάννο μου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

Φιλοξενούμε στο ΑΠΟΕΛ και στο το Futsal, καθώς δόθηκε από το τμήμα Futsal του ΑΠΟΕΛ στην αίθουσα διασκέψεων του προπονητικού κέντρου Αρχάγγελος, δημοσιογραφική διάσκεψη, παρουσίαση νέων εισιτήριων διαρκείας, καθώς και στην ευρωπαϊκή πρόκληση της ομάδας στο UEFA Futsal Champions League, ενόψη της συμμετοχής της ομάδας στους αγώνες της διοργάνωσης στην Αλβανία. Ο πρόεδρος Χάρης Βασιλείου είπε ότι πέρσι ήμασταν εδώ και παρουσιάζαμε το πλάνο της επαγγελματικής του τμήματος. Ήταν δύσκολο το εγχείρημά μας, αλλά ξέραμε που βαδίζαμε. Φέτος είμαστε εδώ, είπε, με τον τρόπο του πρωταθλητή δίπλα μας. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε δυνατούς αντιπάλους. Εξαγγείλαμε μια ανταγωνιστική ομάδα που να παλεύει μέσα στο γήπεδο. Αυτός ο τίτλος θέλουμε να είναι η αρχή για την εξέλιξη του πλάνου μας. Οι οργανωμένοι μας είπαν ότι θα είναι δίπλα μας και δεν έμειναν στα λόγια. Πρόσφεραν πολλά και ήταν καθοριστικός παράγοντας. Θέλουμε να κατακτήσουμε τον DAP και το Super Cup. Ο όμιλος του Champions League θα γίνει στην Αλβανία και είναι μια μεγάλη πρόκριση. Και σήμερα έχουν έρθει, είπε, στην Κύπρο 3 ξένοι φουτσαλιστές, 2 Βραζιλιάνοι και 1 Μολδαβός. Δεν είναι εύκολο να φέρνεις ξένους στην Κύπρο για να αγωνιστούν μόνο στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ενώ ο κύριος Πάρης Ιακώβου, μέλος του ΔΣ του Αμποτ Φούτσαλ, είπε για τα εισιτήρια διαρκείας θα είναι το κανονικό 35 ευρώ, το μαθητικό 25 και το παιδικό 15. Όσοι αγοράζουν διαρκείας για το Φούτσαλ θα παίρνουν 50 βαθμούς στο σύστημα επιβράβευσης. Δεν περιλαμβάνονται οι αγώνες των play-offs.

Από στο φίλο 913 που έστειλε μήνυμα, ρωτά με τον Σιώπη τι γίνεται. Είχαμε πριν από μερικά λεπτά τον ρεπόρτερ του Απολιάνου Παπαϊωάννου. Ως γνωστόν, ο Σιώπης, μάλλον από ό,τι λένε πληροφορίες στα δημοσιεύματα από την Ελλάδα, κλείνει σε ομάδα της Τουρκίας, παρότι έγινε και συνάντηση με άνθρωπο του Αποέλ. Ο Σιώπης φαίνεται να επιλέγει Τουρκία. Υπενθυμίζουμε ξανά τον διαγωνισμό του σταθμού μας, του Supersport 104, που χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας. Κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, κυρίες και κύριοι, στείλτε μήνυμα στο 2024 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, όνομα και επίθετο, για να μπορέσετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Υπενθυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Μηνύματα στο 23-24.

Και παραλάβω το πρόγραμμα των επαναληπτιών μετρήσεων των ομάδων μας αυτή τη βδομάδα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο Τρίτη, 8 η ώρα, Απόλλων Τηλαγκόρη στο Αλφαμέγα, ιστορικό παιχνίδι για τον Απόλλων, απρόλουτος στο Αλφαμέγα. Θυμίζω, τεράστιο φαβορί ο Απόλλων, 4-0 κέρδισε τη Γεωργία. Μεθαύριο, Τετάρτη, 6 η ώρα, Καϊρά Ταλμάτη Ομόνια, το Champions League. 1-0 οι πράσινοι κέρδισαν στην Λευκοσία. Και την 5η, 30 Ιουλίου, θα έχουμε το παιχνίδι της Πάφου με την Χάιντουκ Σπλίτ στο Αλφαμέγα. Οι Κροάτες επικράτησαν 2-0 στην έδρα τους πριν από λίγες μέρες, την 5η 20 του μήνα. Και 8.30 στο ουδέτερο Πλοέστη, Μεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ΑΕΚ Λάρνακας. Το μάτς είναι στις 8.30. Η ΑΕΚ έχασε στη Λάρνακα με 1-0. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το SuperSport 104 και τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Citavision. Πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για άλλα θέματα στην εκπομπή μας μετά το πολιτικό δελτίο των ΜΕΚΕ 30.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium Pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
9: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
10: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
13: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
14: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε θανατηφόρο σύγκρουση που σημειώθηκε χθες γύρω στις 10 και 20 το βράδυ στη Λευκοσία, έχασε τη ζωή του ο Ροδοσθένης Χριστοδούλου, 39 ετών, τέος κάτοικος Γερίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, ενώ ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής οδηγούσε στην οδό Αγίου Γεωργίου Σταλατσά με κατεύθυνση προς το Γέρι, παρέκλεινε της πορείας του με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια σε πινακίδα τροχέας. Ακολούθως η μοτοσυκλέτας ήρθε και για μεγάλη απόσταση πριν να κινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Εβδομάδα εξελίξεων για το Κυπριακό. Απόψε φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Τουφάν Έρχιουρμαν. Στόχος να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολκίν, μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 11 άρχισε η συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Έρευνες διενεργούν οι αρχές για εντοπισμό του οδηγού αυτοκινήτου που ανεπλάκησε σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό χτες βράδυ με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό άνθρα που επέβαινε σε σκούτερ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χειριστής του σκούτερ δεν έφερε κράνος ασφαλείας και φωσφορούχο ενώ βρισκόταν σε μη επιτρεπόμενο δρόμο για χρήση σκούτερ. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το τροχαίο να επικοινωνήσει μαζί της. Καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν την νοτιοδυτική Ευρώπη, αναγκάζοντας περισσότερους από 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
21: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
22: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
23: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
24: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
25: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
26: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
27: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
28: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
20: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
29: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
31: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
32: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και επιστρέψαμε και ακούτε σούπες που έργαονται σαν την εκπομπή 12 στα σπορ, φίλες και φίλοι. Μάγης Νικολάου παρουσίαση επιμέλεια, Στέφανο Στεφάνου στη ροή του ήχου. Πρώτο τελευταίο μας θέμα, η Κάσα Βαϊνή Ήψωνα, με τον εκπρόσωπο τύπου του Συλλόγου Χριστόφορο Μιχαηλίδη να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Μάκη, καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ. Γεμίζεται. Γεμίζεται, α.
1: Ναι.
0: Γεμίζεται, λέω. Προσπαθώ
1: ναι, ήταν νομίζω καιρός. Ναι. Είπαμε πολλές φορές ότι περιμέναμε να έρθει ο προπονητής, να δει το ρόστερ και πλέον ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά να ανακοινώνουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους υπόλοιπους για το φετινό πρωτάθλημα.
0: Γεμίζει και το τηλέφωνο εδώ που μας στέλνετε μέσα στον group. Α, ξεκινήσουμε πρώτα με τον Μιχάλη τον Παναγίδη, είναι Εξελλάδος.
1: Αν πάμε
0: πίσω
1: με τις ανακοινώσεις που κάναμε, ανακοινώσαμε το προπονητικό team, μετά ανακοινώσαμε τον Λίσανδρο Παπαστηλιάνο, ένας προσφαιριστής που
0: προηγούμενος, ναι.
1: Άνοικε στην Πάφο, έπαιξε στο πήγε Genoa και Πάο Κουβίτα και θεωρούμε ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο με μέλλον για την ομάδα μας. Μιχάλης ο Παναγύρης, ο Λαλίδης, ο οποίος στα 22 του χρόνια ήρθε κοντά μας από τον Άρη Θεσσαλονίκης, ένας προσφαιριστής που στα προηγούμενα χρόνια όταν ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ και στον Άρη Θεσσαλονίκης ήταν ένας υποσχόμενος ποδοσφαιριστής. Είδαμε ότι ήταν κοντά και στο ΑΠΟΕΛ, τελικά ήρθε κοντά μας, ένας ακραίος επιθετικός, πάρα πολύ καλός παίκτης, τον βλέπω στις προπονήσεις, Μάκη, και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Για κάποιες παρουσίες στον Άρη ιδιαίτερα και στα Κύπελλο.
1: Είχε 22 συμμετοχές συνολικά. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ακραίος επιθετικός.
1: Ακραίος επιθετικός, ναι.
0: Και 22 χρονών.
1: Έφυγαν παίκτες, ναι. 22 ετών. Πήραμε τον Κωνσταντίνο Βενιζέλου και τον Παναγιώτη Αγγελή, δύο ποδοσφαιριστές με θητεία στις μικρές εθνικές ηλικιακές ομάδες, προσεκτές που αυτοί οι δύο ξεκίνησαν, ο Αγγελή ξεκίνησε από την Ομονία όπως και ο Κωνσταντίνος ο Βενιζέλου. Την περσινή χρονιά ο Βενιζέλου αγωνιζόταν στην ΠΑΕ Κερίνιας, ο Παναγιώτης ο Αγγελή ήταν στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Τα ίδια δεδομένα και με τον Ανδρέα τον Γεωργίου, ένας προσφαιριστής που και αυτός πέσε αγωνιζόταν στην ΠΑΕΚ, ήταν στο ΑΠΟΕΛ, ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ο Φάνος ο Καπελάρης, ένας γνωστός προσφαιριστής έμπειρος, πέρασε από πάρα πολλές ομάδες. Η εμπειρία του σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους νεαρούς ο Φάνος. Είστε και αυτός κοντά μας. Ο Ρουμπέν Μπάρδο, ο Ισπανός, με μεγάλη θητεία στην Ισπανία, με τη Real Sociedad, όπου κατέγραψε σε 8 σεζόν 104 συμμετοχές, 34 ασίστ, ένας ποδοσφαιριστής που θα μου βοηθήσει πάρα πολύ με την εμπειρία του. Αγωνίστηκε στην Γαλλική Μποστό, πήραμε πάρα πολύ καλές συστάσεις. Άνοιξε στον Άρη Θεσσαλονίκης την περσινή χρονιά, το ξέρει ο κύριος Τσικρίσκι. Και αυτός θα μας βοηθήσει περισσότερο και με την εμπειρία του. Ανακοινώσαμε και σήμερα το πρωί την ανανέωση της εργασίας με τον Τσάβη τον Κιντιγιά για ένα συνένα χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος ήρθε στην ομάδα μας να μας βοηθήσει. Η Μάκη φάνηκε πάρα πολύ αδικός όμως, καθώς τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πέρσι της προετοιμασίας, στις καθυστερήσεις απλά δεν πάτησε καλά σε μια φάση εκεί που δεν προμήνυε ότι θα ακολουθούσε. Έμεινε όλη τη σεζόν έξω, επειδή τον έτσι από κοντά ήταν, έδωσε πολύ, είχε πολύ θάρρος και πολύ υπομονή και κατάφερε να επανέλθει. Δεν αγωνίστηκε καθόλου πέρσι στην ομάδα μας. Του δίνουμε την ευκαιρία, ξέρουμε την αξία του, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο Κιντιγιά και έτσι ανανεώσαμε το συμβόλαιο του Ισπανού και γεννίζουμε σιγά σιγά. Ένας μήνας απομένει για την έξοδο του βαθμίματος, Μάκη, δηλαδή ότι πρέπει ομάδα να είναι όσο το πιο δυνατόν έτοιμη για το πολύ δύσκολο φετινό πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα. Και βγαίνει το Φιρμάνι ίσως και σήμερα για τον Βασίλη Παπαφώτη, άλλη μια έτσι κίνηση αν ολοκληρωθεί πολύ καλή για εσάς.
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά, αναμένεται να εκδοθούν και ανακοινώσεις. Είμαστε πάρα πολύ κοντά και στον Βασίλη, και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που πέρασε και από, ξεκίνησε από ΕΛ, πέρασε και από Δόξα, αλλά έχει και θητεία τελευταία χρόνια, τελευταία 6 χρόνια δεν κάνω λάθος, στην ομάδα της ΑΕΛ, και αυτός με την εμπειρία του, τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ποδοσφαιριστές μα, και ξέρουν το κυπριακό ποδόσφαιρο, και σε συνδυασμό με τους νεαρούς νομίζω θα δέσουν μαζί, και είναι και αυτός μια πολύ καλή προσθήκη.
0: Ναι. Τώρα πόσους ακόμα παίχτες θα πάρετε?
1: Έτσι, υπάρχουν ακόμα ανάγκες. Θέλουμε και τη θέση του τερματοφύλακα από το εκεί κάποιον βασικό τερματοφύλακα. Θέλουμε και στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Περίπου υπολογίζω, Μάκη, για να είμαστε έτσι μια πλήρη, να έχουμε ένα πλήρες ρόστερ, ακόμη 5-6 ποδοσφαιριστές για να συγκροθεί το ρόστερ. Έφυγαν πάρα πολύ πέρσι.
0: Σωστό.
1: Από πέρσι μέχρι φέτος. Έτσι θα προσπαθήσουμε να γεννήσουμε κι άλλο την ομάδα για να είναι έτοιμη για τα πρώτα παιχνίδια.
0: Προετοιμασία φιλικά, τι μπορεί να μας πεις?
1: Πρώτο φιλικό προετοιμασίας την Παρασκευή 31 του Ιούλη με τον Ολυμπιακό, η ώρα 6 το απόγευμα στην Κυπερούντα και κλεισμένο των θυρών. Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό της ομάδας μας, και θα ακολουθήσουν και άλλα προγραμματισμένα. Απλά περιμένουμε να υπάρξει επιβεβαίωση και για τα επόμενα φιλικά.
0: Ναι. Για το θέμα του γηπέδου έχουμε κάποια εξέλιξη, μαθαίνετε κάτι για το Τσίριο?
1: Όχι, όχι, απολύτως τίποτα. Στην κλήρωση την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΚΟΠ αναφέρθηκε στην αδειοδότηση των γηπέδων και επεσήμανε το θέμα του Τσιρίου, το μοναδικό γήπεδο που δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει, αν θα πάρει την άδεια ή όχι. Εντάξει, έχουμε εναλλακτική λύση, αυτή του αμόχωστος που πέρσι ήταν η έδρα μας. Περιμένουμε και εμείς και όλος ο κόσμος να δει τι θα γίνει με το Τσίριο Σταδί.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορε μου. Ας είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μάκη. Εγώ ευχαριστώ.
0: Κάθε καλό, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.

0: Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας για την ανόρθωση με τον Θεόδωρο τον Τσολάκη, το ρεπόρτερ της Μεγάλης Κυρίας. Καλό μεσημέρι, πολύχρονος, ό,τι επιθυμείς, με υγεία και ευτυχία. Γενέθλια σήμερα, ε!
1: Καλό μεσημέρι, Μάγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Ναι, κλείνουμε 26 μας χρόνια.
0: Μάλιστα. Ό,τι επιθυμείς, υγεία πάντα.
1: Το πιο σημαντικό είναι η υγεία, ακριβώς.
0: Πες μας τι γίνεται με την ανόρθωση. Έκανε και το πρώτο της φιλικό. Κέρδισε την Κρακόβια επί προνομικού εδάφους με γκολ Μάριο Ηλία. Έτσι, οτιδήποτε έχει το ρεπορτάζ.
1: Ουσιαστικά ξεκίνησε με το δεξί την προετοιμασία της ανόρθωσης στην Πολωνία. Κέρδισε με 1-0 το συγκεκριμένο φιλικό, με τον Μάριο Ηλία να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να σκοράρει και να χαρίζει την μήνυση στην ανόρθωση απέναντι στην Κρακοβία. Συγκεκριμένα ο Ελ Μαέστρο στο πρώτο του φιλικό χρησιμοποίησε συνολικά 22 ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι ο Κάλθρεν προφυλάχθηκε γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στην μέση, όμως δεν είναι κάτι σοβαρό και αναμένω ότι θα είναι στα επόμενα φιλικά. Από εκεί και πέρα ο Αμπουακή δεν έχει ενσωματωθεί στην αποστολή, καθώς υπάρχει ένα ζήτημα με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Την ίδια στιγμή θυμίζουμε ότι υπήρξε επίσημη ενημέρωση από πλευράς ανόρθωσης για τον Στέφανο Χαραλάμπους, ο οποίος είπε στη διάστρεμα στον Αστράγαλο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας του δοσιακιού στην Πολωνία. Θα μεταβεί μέσα στην μέρα, όπως μαθαίνουμε, στην Πολωνία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή, όμως θα ακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όσον αφορά το Βανίν, είχαμε μεταφέρει τα δεδομένα εδώ για αρκετό καιρό για την περίπτωσή του. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτιστεί και το ακολουθεί ο ίδιος με σκοπό να επιστρέψει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Όσον αφορά τώρα στα του φιλικού, ήταν μια θετική εικόνα, όπως μάθαμε, από πλευράς ανόρθωσης σε αυτό το πρώτο φιλικό. Το μοναδικό τέρμα που είχαμε ήταν το Μάριο Ηλία στο 24 λεπτό, μετά από ωραία διαγώνια παγιά του Σετίν που έδωσε και την ασίστ, και ήταν πάρα πολύ όμορφο τον κορτού Μάριο Ηλία. Υπάρχει σχετικό βίντεο από πλευράς ανόρθωσης με ωραίο ψιλοκρεμαστό πλασέ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από εκεί και πέρα μοίρασε χρόνο ο Μαέστρο, έβγαλε τα πρώτα του συμπεράσματα γενικότερα και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές, όπως είπα, 22 στο σύνολο. Η αρχική του δεκάδα ήταν με Παναγή, Τάνδικη, Κολόπες, Σόσα, Σετίν, Μίντερ, το Πουρτάδο, Καραμανόλη, Μιχάλα και Μάριο Ηλία. Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν Σταύρος, Παναγή, Τάνδη, Τόσιτ, Μιχάλα, Σεργίου, Κις, Διόν, Κίκο, Χρυσοστόμου, Μαόρας, Χαραλάμπους και Μάριο Ηλία. Επίσης μπήκα στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγές η Λίτρα, Σουγαρής, Τράγκολα, Σωτήρ και Σωτήρης Παραγή. Αυτοί όλοι είναι νεαροί μαζί και με τον Μιχάλα, είναι τους ποδοσφαιριστές τους οποίους υπολογίζει πάρα πολύ η διοίκηση της ανόρθωσης για το μέλλον και γι' αυτό τους έχει πάρει στην αποστολή. Μάλιστα είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές 16 χρόνων, 17 χρόνων, πιτσιρίκια όμως τα οποία ξεχωρίζουν στις ηλικίες τους και γι' αυτό η ανόρθωση τους πρόδειξε στην πρώτη ομάδα.
0: Κάτι άλλο έχουμε το μεταδιαρκείας, τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται η διάθεση, δεν πάει αρκετά καλά. Η τελευταία ενημέρωση ήταν ότι είχε ξεπεράσει τις 3.000. Φυσικά έχει προχωρήσει αρκετά σίγουρα και η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας και είναι ξεκάθαρο πως ο κόσμος σε όρθιο θα στείλει το μήνυμά του. Από εκεί και πέρα και το ήδη το έχει στείλει, Μαγινού, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα διοικητικά και το οικονομικό κομμάτι, αυτό που απομένει μόνο για τον Χρήστο Μαραγκό και επίσημα να λάβει την προεδρία της εταιρείας της ανόρθωσης είναι η ανακοίνωση. Και αυτό πολύ πιθανόν εκτιμάται ότι θα γίνει στις 4 Αυγούστου. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα του Σάβα Κουμή που βγήκε μπροστά να πείσει τον Χρήστο Μαραγκό. Η στενή σχέση που έχουμε μεταξύ του Σμπιλική παίξε σημαντικό καθοριστικό ρόλο. Ο Σάββας Κουμής θα παραμείνει δίπλα στο Χρήστο Μαραγκό, γι' αυτό είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει. Και γενικότερα μην κρατεί αισιοδοξία, πως η ανόρθωση πλέον βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία. Να πούμε επίσης για τον Κωστάκη Αρτιματά και τον Δημήτρη Ανοντουρίου ότι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα και στόχος είναι να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα στην Πολωνία μόλις νιώσουν έτοιμοι, γιατί θέλουν να ρισκάρουν την από πλευράς ανόρθωσης. Εδώ να υπενθυμίσουμε και τα υπόλοιπα φιλικά που γενικότερα θα έχει
0: να μας πεις,
1: η ανόρθωση. Θυμίζω ότι μαζί με την αποστολή βρίσκεται ως αρχηγός αποστολής στο μέρος της διοίκησης Αντώνης Χιλιμίνδρες και αυτό είναι ξεκάθαρο ότι παραμένει στην ομάδα. Ναι. Και τα υπόλοιπα δύο φιλικά είναι με την Στάλκο 9 Ιουλίου και στις 2 Αυγούστου με τον Ατρόμητο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, Αγίου. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.

Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπερκ θα πραγματοποιηθεί αύριο στο γήπεδο της Καϊράτ, το Πορταλίκ του Αλμάτι, στις 5:30 ώρα Κύπρου. Θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV, μιλούμε Κύπρο, έτσι, και 6 η ώρα Κύπρου πάλι θα γίνει και η προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης, που θα ξεκινήσει στις 6 την Τετάρτη μεθαύριο, θα μεταδοθεί από το Supersport 104 και τηλεοπτικά από την Citavision. Η Ομόνια που αναχωρεί αύριο 8:20 το πρωί με αυνομένη πτήση και επιστρέφει Πέμπτη πρωί γύρω στις 6:15, 6:30, άρα θα φύγει μετά το τέλος του αγώνα. Να είστε καλά από τον Μάγκη Νικολάου, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δίωρο. Ευχές και από τον Στέφανο τον Στεφάνου. Καλά να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Καλή εβδομάδα, πάντα με υγεία. Γεια σας.

0: την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
5: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
8: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
10: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ, ο 31χρονος Γάλλος μέσος Αντριέν Ταμέζε, ενώ Μπεϊτάρ επιστρέφει ο Σαμπορίτ, κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζη, Ιππηλέας και Πάνκοφ. Η προσοχή στον Απόλλωνα είναι στραμμένη στον επαναληπτικό κόντρα στην Ντίλαν Κόρη. Είμαστε σε συζητήσεις με κάποιους παίκτες για εξτρέμ και φορ, ανέφερε στον Super Sport 104 ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Στις 5 η συνέντευξη τύπου το Λοσάδα ζωντανά από τον σταθμό μας. Χάνει τον Σταύρο Γεωργίου από ΕΛ για 2 εβδομάδες στην Ολλανδία ο Τζούρισιτς για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Προτεραιότητα στην Ομόνια η απόκτηση κεντρικού αμυντικού εν ώψη Καϊράτ εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό, αμφίβολος ο Ντουμπάντζο. Στο ψάξιμο για επιθετικό στην Πάφο αναμένεται να ξεκαθαρίσει για Κορέγια εν ώψη Χάιντουκ Σπλίτ. Αξιολογείται η κατάσταση του Στέφανου Χαραλάμπου στην ανόρθωση. Ο Αμπουάκη δεν ακολούθησε την αποστολή στην Πολωνία λόγω προβλήματος με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Συνεχίζει την προετοιμασία του στην Πολωνία ο Άριτς. Ο Ράσκοφ εξετάζει συγκεκριμένους παίκτες για την επίθεση. Πρωταρχικός στόχος στην ΑΕΛ η απόκτηση εξτρέμ. Έδωσε 6 παίκτες δανεικούς η ομάδα της Λεμεσού. Η Κράσα Βαενή Ήψον ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τσάβη Κιντιγιά για τα επόμενα 1+1 χρόνια. Βγαίνει Φιρμάνη και για Παπαφώτη. Μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησε ο Σορετηρέ, ενώ με θεραπεία συνέχισαν οι Ντεσπόντοφ και Μέιτε. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός, ο 23χρονος μέσος Τιτραουή από τη Σαρλερουά. Ανανέωσε με την Manchester City μέχρι το 2031 ο Χουσάνοφ. Η Ντόρτμουντ ανεβάζει ρυθμούς για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.

0: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Game Time Super Sport 104, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλον τον κόσμο. Πάνε να βγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά με υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που φέρνει ιδιαίτερη ανάγκη για προσοχή να μην υπάρχει έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως το μεσημέρι για όσους εργάζονται. Καμιά φορά δεν είναι από το χέρι μας, αλλά πρέπει να πατήσουμε και λίγο πόδι. Εμείς καλά την έχουμε στο air condition, κύριε, μην παραπονιούμαστε. Δημήτρη Κυριάκου, σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλον τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Είπαμε, προσοχή στους δρόμους, στον εργασιακό χώρο, από τις θερμοκρασίες, σε αδικούς μας ανθρώπους. Επίσης, δεν είπαμε πολλές φορές και για τα ζώα τα οποία αν δούμε ένα δέσποτα να βάλουμε λίγο νεράκι. Είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος εγώ με αυτά. Και ξέρεις, χαριτολογώντας και με τα δίποδα και με τα τετράποδα ζώα, αλλά τέλος πάντων, άλλη ιστορία του τι. Χαριτολογώντας, να μείνουμε όμως στο αθλητικό πλαίσιο, να μην το ανοίξουμε ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις μεταγραφικές. Να χαιρετήσω και τον Στέφανο Στεφάνου, τον ηχολήπτη μας, ο οποίος ξεκίνησε δυνατά με ρέμον από τα παγιά, τα πολύ καλά παγιά του Αντώνη Ρέμου, διαχρονικός ο Ρέμος. Και να θυμίσω ότι στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε και στο 23-24 στέλνετε γραπτά μηνύματα. Είναι οι δύο μαγικοί αριθμοί. 77-77-10-20 η τηλεφωνική.

0: Τις γραμμές άνοιξαν και σας περιμένουμε και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Όπου στα McDonald's θα βρείτε το Mix Experience, το καλύτερο experience είναι αυτό. Μίξαρο το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mix Experience. Μόνο σας τώρα McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το δοκίμασα εγώ και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι πολύ δροσιστικό. Πάει ασορτή με την καλοκαιρινή διάθεση που έχουμε και με τη θερμοκρασία που επικρατεί στο νησί τις τελευταίες μέρες. Στο 23-24 στέλνετε επίσης εκτός τα μηνύματα σας με θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και για να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στο διαγωνισμό αναφορικά με τα διαρκείας. Ονοματεπώνυμος σας, δίπλα το όνομα της ομάδας σας και είστε στην κλήρωση για το εισιτήριο διαρκείας. Δώσε έναν καλό παράδειγμα.
1: Δημήτρης Κυριάκου, ανόρθωσης αμοχός του.
0: Μπράβο. Στο 23-24 Δημήτρης Κυριάκου, ανόρθωση αμοχωστού. Αν είσαστε Δημήτρης Κυριάκου, αν είσαστε με διανόρθωση, εμάς στέλνετε όλοι τώρα Δημήτρης Κυριάκου, ανόρθωση διπλά. Δεν είναι έγκυρη έτσι η συμμετοχή. Το πώς σας λένε και ποια ομάδα αν είστε στο 23-24 και
1: μετά. Τώρα, αν είσαστε Δημήτρης Κυριάκου, είσαστε με όρθωση.
0: Που είναι πιθανό. Ναι, ναι, ναι. Ο μόνος στην Κύπρο μου έτσι.
1: Το τηλέφωνο μου έχει το.
0: Εσύ δεν συμμετέχει, απαγορεύεται.
1: Ναι, ούτε είναι... σε άλλο στο σύζομο και εδώ.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει ακόμα ένα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αλλά απαγορεύεται. Λοιπόν. Είπαμε για τη διαρκεία, είπαμε για τις γραμμές και για τα μηνύματα. Να δούμε έτσι λίγο και ως χορηγούς μας είπαμε ευχαριστίες. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα μετά τον πρώτο ακροατή όμως. Έχουμε τον πρώτο μας ακροατή να πάει κοντά του. Χαίρετε.
2: Χαίρετο.
0: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
2: Πού κάνετε ρε παιδιά.
0: Είμαστε καλά φίλε, εσύ.
2: Δόξα Θεώ. Χαιρετούμε όλον τον κόσμο που μας ακούει. Εχθρούς και φίλους.
1: Χθρούς.
0: Δροσιάνε, μέσα στο στούντιο είναι πολλά ωραία φίλε.
1: Έχει αρκοντίσιο.
2: Καλό.
0: Ενώ όσους δουλεύουν έξω που σκεφτούμαστε να προσέχουμε.
2: Ρε φίλε, η αλήθεια είναι ήταν λίγο Παρασκευή, Σάββατο, έσασε. Ήταν λίγο καλά, σήμερα ξεκινάμε πάλι.
1: Εμένα στο χωρικό μου ξεδίμπω Σάββατον έβρεξε.
2: Σήμερα ξεκινάμε πάλι.
0: Καύσονες.
2: 39 κάτι πάμε.
0: Περκή Ρουμανία είναι καλύτερα. Είναι
2: πολλά σκληρό πυρηνική
0: τους. Έγιναν και τα επεισόδια στην Λάρνακα ρε φίλε. Πριν το παιχνίδι, μια μέρα πριν, την ημέρα του αγώνα.
1: Είσαι και λίγη φαζαρία στον αγώνα.
2: Όταν πάει σε ξένες χώρες, δεν χρειάζεται ούτε διακριτικά να έχεις ούτε τίποτε. Εντάξει, άμα είναι να πάει σε μια χώρα όπως π.χ. που πήγαμε στο Manchester με την Ουάρτα 5.000 κόσμος, εντάξει ήταν διαφορετικό, ή στην Ελλάδα ξέρω, αλλά σε κάποιες άλλες χώρες δεν χρειάζεται να έχεις.
0: Εντάξει, με νομίζεις ότι η Ελλάδα συστήνεται πολλά για να έχεις διακριτικά πάνω σου.
2: Εντάξει, όσες φορές έπια δύο παιχνίδια με την Ουάρτα, νομίζω έπια με την ΑΕΚ και ένα στην Ιταλία.
0: Εγώ έπια πάω Ομόνοια δημοσιογραφικά, αλλά δεν είχε κόσμο. Ήταν μες στο COVID.
2: Ήταν ο κορονοϊός τότε.
0: Ναι, ναι, ποτέ άκε προηγήθηκε, η Ομόνοια σοφαρίστηκε μετά.
2: Με την ΑΕΚ
0: έπει καιρό καφούλες εσύ.
2: Το ποιος πιάζει 8.
0: Και πότε ξαναπιες. Αφού και το Ολυμπιακό, όσο μόνο απλώ αυτού τσάπες δεν ήταν και κλεισμένο.
2: Όχι, είναι το Ολυμπιακό που πιάζει.
0: Α, πιέσαι Ελλάδα για να δεις το Ολυμπιακό, Πειραιός.
2: Ήταν τσάπες.
0: Εντάξει, ο χρόνος σου κάπου να με τελειώνεις την εκπομπή.
2: Άτε ρε, τε κάνει. Ελάτε, εγώ πρώτα πια μάτσο στην Ελλάδα. Το 99, το 3-3 με τη Real Madrid μες στο ΆΚΑ.
1: Με μου έπεσε... Με τα φάουλ του Τσάρτα.
2: Όχι ρε, ποιο Τσάρτα ρε, Ολυμπιακό Πειραιό ρε.
1: Α, επειδή...
0: Ο Γκόκιτς πότε έπεσε ο Ολυμπιακό Πειραιό.
2: Τσίντες χρόνια.
0: Καλά το συνέδεσα.
2: Τζοβάνι Ζάχοβιτς ήταν... Ήταν μια ομάδα...
0: Έφυλε γενικά, τα ταξίδια του αγκοστίζουν. Όποιος έχει την οικονομική ευκαιρία να τα κάνει, μην ίσκουν του πολλές εμπειρίες.
2: Εντάξει ρε φίλε, είναι ταξίδια που μπορεί να κάνεις κάθε χρόνο. Να κάνεις... Πήγαμε και με την Πασλούγε, πήγαμε στη Ρουμανία, πήγαμε και ήρθαμε... Εφάμε τεσάνι το παιχνίδι.
0: Πολλά σιώ να βγαίνεις κάπου για αθλητικό γεγονός να συνδέσεις το ταξίδι του μαζί του και χάνεις, α.
2: Τα έπιε μόνο ένα μπακίπτο της Ελλάδας, πήγαμε τσιάρα, το έπιε μόνο ένα μπακίπτο της Ελλάδας, μόνο είναι στο...
0: Ιστορίες που είχε ο καθένας, ρε φίλο, πάει έξω και στα σημάδια δεν είμαστε σπίνε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.
2: Αλλά το top ever ήταν με Manchester, λόγω και της ομάδας.
0: Ήταν και 5.000, πώς ήταν η αιμονία της.
2: Ήταν, ναι, εντάξει, εγώ έκανα μια εβδομάδα, πήγα και στο, έκανα tour και στο Ιβόντι City και στο Ιβόντι Liverpool.
0: Και ήταν το παιχνίδι, κυνηγέ 0-0 στο 90.
3: Και βάλε το αυτό μήνε.
2: Στο 94 με αυτό μήνε.
0: Ήταν το μάτς που έκαμε τον Ζόχο, έτσι ο Ζόχο.
2: Έκαμε τον Ρονάλτο και δεν κάψε την τυρία, δεν το βάλε τέρμα.
0: Τι νόνιτα.
2: Λοιπόν, να πως είχαν νέο νομονία, δεν πήγεται.
0: Ρε φίλε, ψάχνεις στόπερ, ο Μοντέρο δεν φαίνεται ότι είναι η επιλογή πρώτη αυτή τη στιγμή. Να σου πω πρώτα για τον Γιωρίς που πάντα είναι στα υπόψη, ο Γάλλος στόπερ, Παναγιώτου. Το ιταλικό pressing συνεχίζεται χωρίς όμως κατάθεση πρότασης. Το ιταλικό pressing από την έννοια ότι φαίνεται όλο και πιο κοντά η στιγμή που θα έρθει μια πρόταση για τον Παναγιώτου.
2: Ήταν μετά το παιχνίδι με την Κάιβα, δεν υπάρχουν εξαιρετικά.
0: Είναι έντονο το ενδιαφέρον από Ιταλία μεριά, όχι από μια ομάδα. Περισσότερες, δύο, τρεις.
2: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
0: Βλέπω ρε φίλε ότι αν η Ομόνοια πρώτη μισά ώρα δεν δεχτεί γκολ θα περάσει.
2: Για ΕΚ.
0: Δύσκολο για ένα ΕΚ. Εν τις δύο τις παραπάνω.
2: Εν τίμιδα, είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο. Εν είδα την άλλη, εν είδα το μάτσο καθόλου. Είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο έτσι αργά και που. Εν ήταν καλή η ΑΕΚ.
0: Ως το 30 ήταν καλή, μετά το 30 δεν ήταν καλή.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν αποκλείστηκε ρε φίλε, όμως είναι δύσκολο να επαναληπτικές πιναόλες της. Η Πάφος 2-0, βέβαια στην Κύπρο, αλλά και χάνει του και δείξαν ότι έχει καλά στοιχεία. Έτσι για την Πάφος και για την είναι δύσκολα πράγματα, όμως δεν αποκλείω να υπάρξει ανατροπή.
2: Η Πάφος όμως έχει δεύτερη ευκαιρία ρε φίλε.
0: Ναι, σωστό. Στο συνοφαλάδι συνέχεια τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ναι, έχει συνέχεια. Εντάξει, μαγάρε φίλε, περάσουν όλοι. Τι να πω.
2: Σίγουρα ρε φίλε, έτσι για να βγάλεις πέντε ομάδες του χρόνου σημαίνει υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια κάποια καλά πράγματα. Άρα και για να συνεχιστεί πρέπει να υπάρξουν κάποια καλά πράγματα.
0: Σωστός. Να σε καλά κυνηγέ μου. Περνάς όμορφα και τα λέμε. Γεια σου φίλε. Με πρωτιά και τρομερή επίδοση ο Τραϊκόβιτς έκλεισε θέση των τελικών. Είναι η κοινοπολιτιακή, ναι, που γίνονται στη Λασκόβη. Πήραν την πρόκληση στα 110 μέτρα εμπόδια, γιατί όπως σας είπαμε, έχουμε και το εθνικό με Αναστασία, αλλά και εμείς εδώ ότι η εξέλιξη προκύπτει, τη λέμε για όλα τα αθλήματα. Με
3: τώρα που για άλλα αθλήματα, δεν είχε για να.
0: Με πρώην τον Αντώνη Γιαννουλάκη, κυριάρχησε στη δεύτερη μη τελική σειρά. Τερμάτισε στην πρώτη θέση με εξαιρετικό χρόνο 13-21. Αν και κατά 4 εκατοστά γρηγορότερο από το Πανκύπριο ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος από τον Diamond League εξαιτία βοηθητικού ανέμου 2,9, δεν καταγράφει το Πανκύπριο ρεκόρ. Εντάξει, παίζει ρόλο γι' αυτό. Ήταν η δεύτερη καλύτερη συνολικά των 2 μη τελικών επίδοση του. Άρα δείχνει ότι θα χτυπήσει το βάθρο μέχρι το τέλος. Μαγάρι αν είναι καλά και ο Μίλαν και όλοι οι αθλητές μας.
3: Δεν ήξερα αν το είδες. Πάντως εχθές στέφθηκε προαθλήτρια κόσμου
0: στο Water,
3: η Ελλάδα.
0: Στην υδατοσφαίριση, 15-14 την Ουγγαρία. Ένα λεπτό, κύριε 3-10, μου είναι σωστό το μήνυμα σου, ναι. Για την ερώτηση του Γιώργου από τη Βερίνια, μόνο να αναγέννηση λέει πότε θα είναι εκκλήρωση για τη δεύτερη κατηγορία. Έστειλα μία του κύριου Σαμπουλή αύριο. Μάλιστα, άμεση απάντηση από τον κύριο Σαμπουλή. Α, μου στέλνει και το link του άρθρου άμεσα. Ναι, εντάξει, πήγαινε την Παρασκευή ένα άρθρο στην Ομοσπονδία. 28 Ιουλίου η κλήρωση Β κατηγορία. Στις 11 το πρωί θα γίνει η διαδικασία της κλήρωσης στα γραφεία της ΚΟΠ. Κύριε 628, και ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Σαμπουλή. Και η κυρία Γιάννα, η κυρία 026, λέει μπράβο Γιώργο μου, πες για τα δέσπρα. Τώρα σε αγαπώ δύο φορές παραπάνω. Μόνο οι ευαίσθητες ψυχούλες νιώθουν έτσι. Γιάννα, που ευχαριστώ κυρία Γιάννα μου. Είπαμε το να είμαστε λίγο περισσότερο ανθρώποι, δεν κοστίζει κάτι σε κανένα. Ο λόγος σε έναν κύριε Κυριακό.
3: Μετά από πάρα πολλούς χαμένους τελικούς, η αλήθεια η Ελλάδα κατάφερε να εξορκίσει τον δαίμονα της από το. Που δεν τη φέρνει να κατάχτα το παγκόσμιο. Νομίζω είχε χάσει τελικό με την Ουγγαρία ή την Ισπανία.
0: Ή την Ιταλία. Τέλος πάντων. Κάποιο να χάσει τελικό. Okay.
3: Και για πρώτη φορά η γαλανόλευκη εθνική μας κατάφερε να πιάσει το παγκόσμιο, να το πούμε έτσι, στο water polo.
0: Mm-hmm. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, είναι κορυφή του κόσμου. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ότι δεν είναι εύκολο και ότι καμιά φορά που θεωρείς ότι μία φορά έχεις την ευκαιρία να πάρεις έναν τρόπο, όχι, δεν είναι έτσι. Ο αθλητισμός και η ζωή κάνουν κύκλους και αυτός που προσπαθεί συνήθως ανταμείβεται. Και η Εθνική Ελλάδας αυτό βίωσε την Κυριακή. Ήταν Κυριακή το παιχνίδι.
3: Ναι, ναι, χτες.
0: Αυτό βίωσε κοντρα στην Ουγγαρία, στο Σίτνεϊ. Υπάρχουν πολλές φωνές επίσης ότι έρθουν στείλε δημοσιογράφους. Έστειλε στο Μουντιάλ πάρα πολύ και δεν έστειλε ούτε και ένα στο Σίτνεϊ. Εντάξει, δημοσιογραφικά θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη. γενικά τα αθλήματα αυτά θέλουν. Και είναι απαραίτητο, όχι θέλουν, είναι απαραίτητο να τα, να τα καλύπτουμε όσο γίνεται. Και μιλάς τώρα για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που δεν είχε δημοσιογράφων εκεί. Δεν περιποιητήμη για το επάγγελμα μας. Βάζω και εμένα μέσα από κάποτε κάνω αυτά τα λάθη. Δεν λέω ότι φταίνε άλλοι και φταίω εγώ. Και στην Κύπρο συμβαίνει. Και γενικά η φιλοσοφία που έχω εγώ μέσω της ιστοσελίδας προσπαθώ και με άρθρα να δίνω βήμα σε ανθρώπους. Και όλοι μας προκαλούν, δεν είμαι μόνο εγώ. Να δίνουμε βήμα όσο γίνεται σε ανθρώπους άλλων αθλημάτων. Μπορούμε και καλύτερα, συμπεριλαμβανόμενο και του αυτού μου. Και είναι σημαντικό έξω και το έθετο. Είπαμε τις Αναστασίες που φιλοξενεί και τοξοβολία και πετόσφαιρα. Πάμε και στις διασκέψεις σήμερα μέσα στο φούτσαλ, στη διασκέψη του ΑΒΟΕΛ. Είναι πράγματα που ανοίγουμε κατά καιρούς ως συζήτηση, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι από πίσω προσπαθούν καθημερινά. Όχι μόνο να τους βλέπουμε λόγω μιας επιτυχίας. Καλή ώρα και οι ποδοσφαιριστές στην Εθνική Ελλάδος που έφεραν το χρυσό μετάλλιο σαν παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανέ Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
6: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
6: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
8: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
9: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
8: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
9: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
7: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
12: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
13: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
14: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
15: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπε στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
17: Πολτρόνε Σοφά. Σολοδιβάνι. Διπολιτά. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
18: Τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ. Και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
20: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 2:30.
24: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
25: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Μου επιστρέψαν δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας και ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Kevlonet. Kevlonet, η οποία σας δίνει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max και μαζί δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και προορισταν data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, δεν σας το είπα, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Έχει νωρικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο kevlonet.com.cy. Καλέ στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα Kevlonet και θύμισε μας το διαγωνισμό, κύριε Κυριακού.
1: Ο Super Sport μπορεί να δώσει. Ο Super Sport χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της Α κατηγορίας. Να στείλετε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Μάλιστα, εντάξει, αύριο έχει ανοιχτή προπονήση είναι ΑΕΛ, ο παιχνίδι του Απόλλωνα στη Λεμεσόν. Εντάξει, δεν κακομελετούμε για κάτι, να γυρίσουν όλα μαλά, ο καθένας να πάει στη δουλειά του, να στηρίξει την ομάδα του. Καλοκαιριάτικα τώρα είναι πολύ ωραίες αυτές οι εμπειρίες, είτε είναι αγώνας, είτε ανοιχτή προπονήση. Είναι αυτός ο ενθουσιασμός του κόσμου για η νέα χρονιά που είναι τεράστια σε διάρκεια μπροστά. Να και κύπελλο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά μηνύματα. Έλα Δημήτρη.
1: Να πούμε, αν πούμε και λίγο στην επικαιρότητα.
0: Ναι, τι θα ήθελα να σχολιάσω από όλα όσα συνέβησαν τις
1: τελευταίες ημέρες. Πιστεύω τις τελευταίες ημέρες θα πήγαινα λίγο προς το ΑΠΟΕΛ.
0: Με το Ναβάγιο με παράγκαινο λόγω των ιατρικών εξετάσεων.
1: Ναι, και αλήθεια, περιμέναμε δύο μπάματα από το ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με όσα συνέβησαν την Παρασκευή. Περιμέναμε σιώπη και Μπάρακ.
0: Εντάξει, ο Μπάρακ είναι διαφορετική περίπτωση από σιώπη. Γιατί ο Μπάρακ είχε να ανακοινωθεί με καταρχή συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ο σιώπη ουδέποτε υπόθηκε να έκλεισε.
1: Ναι, όμως σύμφωνα με τον Βιέννα στη φορά είναι ότι είναι πολύ κοντά στο ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Είχαμε και τηλεφωνική παρέμβαση, αν θυμάμαι καλά.
0: Μα ο Γιάννος και είπε ότι έκλεισε.
1: Ναι, όμως.
0: Ο σιώπη είπε ότι είναι πρόσφερο το έδαφο και γίνονται συζητήσει. Μα ξέρει πολύ καλά κι εσύ, θα το μάθει και στην πορεία, ότι αυτά ανατρέπονται ρηπεί οφθαλμού. Μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά. Ένα τηλεφώνημα στο σιώπη από Τουρκία μεριά μπορεί να το αλλάξει.
1: Σίγουρα και έτσι έγινε, πιστεύω.
0: Μα πάει Καραγκιουρούγκ. Έλα ρε στο από Ελλάδα, με την ομάδα σου πιο εύκολα.
1: Καραγκιουρούγκ.
0: Στην Καραγκιουρούγκ. Με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Δεύτερη κατηγορία Τουρκία. Έτσι λέει η εφημερίδα Live Sport στην Ελλάδα. Για το μέλλον του σιώπη. Εντάξει, γράφεται από το πρωί ότι πάει προς Τουρκία μεριά. Το Live Sport αποκαλύπτει και την ομάδα από την καταλαβαίνω.
1: Παίξει και στην
0: Τραμζοσπορ με τον.
1: Τον Πακασέτα.
0: Πακασέτα, ναι. Που ήταν και μια επική συνέντευξη στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Και βοήθαν τον.
1: Πακασέτα
0: στο σιώπη. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, ο Μπαράκ φαίνεται ότι. Φαίνεται, μαθαίνουμε όλοι ότι είναι θέμα με τα ιατρικά του. Αυτό λένε το ρεπορτάζ. Και εγώ που το έψαξα και ο Γιάννος που το είπε το πρωί στον Άλκη. Είναι ιατρικό το θέμα, αφήνουμε το μέχρι εκεί. Και κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ. Έκλεισαν τον Τζούρισιτς. Μία πληροφορία που έχω είναι ότι πρόκειται για συμβόλαιο διετίας, αλλά δεν το λέω μαχαίρινο ότι έτσι θα είναι. Θα ανακοινωθεί.
1: 34 χρονών διετίας.
0: Πιστεύεις αυτοί οι παίχτες έρχονται εύκολα για ένα χρόνο? Δεν είναι όπλο διαπραγματευτικών τα δύο χρόνια για να φέρεις τέτοιους παίχτες?
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Εντάξει, το ρίσκουν όλες οι ομάδες που υπογράφουν τέτοιους παίχτες το παίρνουν. Μπορεί και να βγει και δύο χρόνια πολύ καλό.
1: Ναι, ναι, λέμε ότι θα βγει.
0: Αλλά είναι σαφώς τα 34 έχει ρίσκο να κλείσει δύο χρόνια παίχτη, αλλά αντιλαμβάνεσαι όταν συζητά μαζί του, έντια θέλει δύο χρόνια. Θέλει όσο παραπάνω γίνεται ο κάθε παίχτη που στα 33-34. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλει να ασφαλιστεί. Σου λέει θα έχω αυτόν τον συμβόλαιο, δύο χρόνια αυτά τα λεφτά. Πάντως φαίνεται ότι υπήρχε έτοιμη αυτή η επιλογή. Είχε σκαλιστεί λίγο η υπόθεση από πριν. Δεν νομίζω να προέκυψε μέσα σε μια ώρα. Ήταν κάτι που υπήρχε από πριν.
1: Μπορεί να είχαν και υποψία ότι ο Μπαράκ.
0: Εντάξει, σαν εναλλακτική λύση μπορεί να
1: υπήρχε. Ιατρικά και είναι, είχαν έτοιμη τη λύση.
0: Όλοι κάνουν στον και οφείλουν να κάνουν στον προγραμματισμό και πλαν B και πλαν C.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: σίγουρο.
0: Έτοιμοι. Κινήθηκε πολύ γρήγορα το ΑΠΟΕΛ. Έτσι, αν θέλει, βοήθησε αυτή η κίνηση και επικοινωνιακά να μην αρχίσει μια συζήτηση για τον Μπαράκ και να υπάρχει αυτό το μούδιασμα στον κόσμο. Και ναι, ξανά να πάει προ τα πάνω η συζήτηση. Και να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, γιατί αντιλαμβάνεσαι περίοδο, είμαστε Δημήτρη μου, οι κινήσεις αυτές θρέφουν και τον κόσμο.
1: Σίγουρα.
0: Αρέσκεται ο φιλάθλων κοινό σε αυτές τις μεταγραφές που έχουν έναν βιογραφικό. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Τζούρισιτς είναι top βιογραφικό. 44 συμμετοχή τη Εθνική Σερβία, συμπαίκτη με τον Μιλίνκοβιτς Σάβη στην Εθνική. Είναι αυτή η κλίση, δηλαδή αυτή η φουρνιά. Έπαιξε Μπεφίκα, έπαιξε Σαουθάμπτον, έπαιξε πολλά μαζί στον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν μια φάση από του αρχηγού του Παναθηναϊκού.
0: Έχει την ποιότητα. Από εκεί και πέρα το πάμε πάρα πολλέ φορέ. Ότι. Οι παίχτες οι οποίοι έρχονται με καλό βιογραφικό καθρέφτης είναι ο γήπεδο. Εμείς παραθέτουμε τα στοιχεία τους, παραθέτουμε να είναι στα χαρτιά μια δυνατή κίνηση. Από εκεί πέρα στο χέρι τους είναι να παίξουν. Όχι μόνο ο Τζούρισιτς. Ο κάθε Τζούρισιτς του κάθε ΑΠΟΕΛ. Δεν ισχύει μόνο για μια ομάδα τούτο. Το μήνυμα του 027 θα το δούμε για την ανορθώση. Να πάμε σε ακροατή. Ναι, χαίρετε, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, άσημε μου.
2: Εγώ με γεια σου, δεν παρατηρήσει.
0: Πέμα στην.
2: Λοιπόν, άμα θεωρείτε ότι έχει πόντον να μιλήσει, εγώ με για πρέπει να ξαπολάτε ούλα και να βγάλετε γραμμές. Mm. Καιρώνουμε. Καιρώνουμε και αδράζουλας.
0: Μάλιστα.
2: Έβαλετε μου το 77. Πάστε κανέναν τηλέφωνο να φτιάχνουμε να μιλούμε, να κόφουμε τις κουβέντες, να λέγουμε για κανονικά.
0: 22 ας πούμε.
2: Ναι ρε φίλε μου. Και ας φορεί ας πέντε μια γραμμή ή δυο γραμμές. Αφού τούτο εμπολύν η γάσταση, δηλαδή σε 3 ευρώ την ημέρα να είναι, 22 εργάσιμες σας κάνω κάθε εργάσιμη, να κάνω 70 πλάς στο μηνιαίο μου λογαριασμό.
0: Θα μεταφέρω στον πόλη το έτοιμα σου.
2: Να το μεταφέρεις, αλλά ξαναμετάφερες το.
0: Είναι μου να γαμώ, είμαι αγγελιαφόρος.
2: Να το πεις του πόλη ότι τούτη τη φορά θέλουμε ένα αποτέλεσμα. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Θα είμαι πιεστικός.
2: Να πάμε σε τίποτε άλλο τώρα, είπαμε το θέμα μας τούτο. Τα μπούμε.
0: Εσύ μας κάνεις, να μπούμε, πέρα μας, τι σκέφτεσαι.
2: Μας κάνω, ρε, μας κάνω.
0: Ναι ρε, μας κάνεις και με ένα θέμα κατά νου να συζητήσουμε, ή θέλεις να σου πούμε εμείς.
2: Όχι ρε φίλε μου, κάνω ένα τηλέφωνο, αποσκολιούμες που να πάω εσώ.
0: Ωραία. Ως που αποσκολιστεί και πάει σπίτι σκέφτου, η Ομόνια θέλει δεξιμπάκ, είμαι του Μπάντζον Εγκόεν, εντάξει πράγματα.
2: Φίλε μου, εγώ δεν το κατέχω το θέμα του προπονητή, αρμόδιος είναι ο Μπέρκ και δεν έχω δικαιώμα να πω τίποτε.
0: Άρα για ποδόσφαιρο δεν θα μιλήσουμε, η δημόσια υπηρεσία γυλά καλά στην Κύπρο.
2: Φίλε, δεν μπορώ να κρίνω.
0: Δεν μπορείς να αγαπείς, πέμουν να σου πω.
2: Μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου.
0: Είσαι καλός άνθρωπος στην τη ζωή.
2: Κάποτε ρε φίλε, άμα είμαι ψυχρέμος είμαι καλός.
0: Να είσαι πάντα ψυχρέμος.
2: Άμα είμαι ψυχρέμος, ούλα στέμου.
0: Όχι, να είσαι ψυχρέμος φίλε μου, άμα κάνεις ψυχρέμας σου κερδίζεις τίποτε.
2: Λοιπόν, να σου πω ένα θέμα που το είχαμε στη σκέψη μου εχθές. Φίλε, εγώ μπάσκετ, έντια κατέχω το θέμα, ενώ σου εν έχω χαπάρει. Λίγο πολλά όμως ξέρω τους κανονισμούς, τους κανόνες που υπάρχουν και ξέρω εγώ. Απλά θέλω να σου εξηγήσω το πώς διαμορφώνεται μία γνώμη, μία άποψη. Mm-hmm. Φίλε, εγώ με τις μεταγραφές που κάνω ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι ας πέντε όλα δικαιωμένα. Καταλαβαίνεις, ότι ας πέντε εταιρείκιωσαν το πρωταθλήμα το γιορκό μου να ξεκινήσει του Παναθηναϊκού, και αν χάσεις ότι EuroLink, την Ευρωλίγκα, έγινε.
0: Καλά ναι, σου πέν κανένας και σε πιάνε Ολυμπιακός μόνο του Παναθηναϊκού, είδες.
2: Φίλε, άκου να σου πω πως πλασάρονται τα πράγματα, μαντέτσε το τι που
0: πιάνε. Όχι, πράτα μελετάς και εσύ να έχεις άποψη. Πιάνε Μοντέρο Μακιντάιερ.
1: Μοντέρο,
0: έκανα σεζόν καριέρας τούτη στην Ευρωλίγκα πριν τους πιάνε.
2: Περίμενε όμως φίλε, περίμενε. Εγώ είμαι αλαΐς και άσχετος με το πράγμα. Ωραία. Επομένως. Έχεις έναν παράδειγμα μιου ανθρώπου που δεν καταλάβει τίποτε λαλί σου και με τούτο που σκευάζει με τους ανθρώπους που πιάνε ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που πλασάρενε το πράγμα δημιούργησε μου τούν την αντίληψη. Εντάξει.
1: Εξαρτάνε σημαίνει είναι καλό το marketing του Παναθηναϊκού.
0: Ή εξαρτάνε τα site και βάζεις ρε φίλε.
2: Ό,τι πεταχτεί μπροστά
0: μου. Εντάξει, ναι. Το SDNA είναι μου να σου γράψει. Τα καλύτερα μου έχω να βγουν. Συγγνώ, με Ολυμπιακό έχει καλές σχέσεις.
2: Α, εντάξει, δεν ξέρω ότι έχει έτσι ενοπαδικό τον τόπο.
0: Όχι, δεν είναι ενοπαδικό ρε φίλε, αλλά το Ολυμπιακού για το που πάνω, συνέχεια.
2: Οκ.
0: Δύσκολο είναι να δεις καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό σε εκείνο το site, ας πούμε.
2: Πώς κάνετε εσείς τσάμε με τον Πολύπιο για την Ομόνια.
0: Ναι, δύο μεντες που πάνω. Απλά είπαμε 66 φορές πέρσι και όμπου δεν ούλος ο κόσμος, ό,τι δίκαια έπιαν το πρωτάθλημα.
2: Καλά ρε Γιώργο. Έτσι το να
0: πεις πέρσι σε ποιο είναι το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα πίστεψε με συναδέλφοι, εσύ συναδέλφοι μου παράσου κάνουν το άσπρο μαύρο και ξανά άσπρο και ξανά πολύ χρώμο.
2: Εντάξει ρε φίλε, τώρα όπως είναι η κουβέντα, δηλαδή ποιος μπορεί να έρθει να φιλτιδίσει την περσινή χρονιά.
0: Θα είναι για τον μπάσκετ να επιστρέψω, θα είναι πολύ σπουδαία χρονιά και για τους δύο, ενώ σε θέμα ποιότητας. Ο Ολυμπιακός έβαλε στον Μπαρτσόκας μπολ δύο παιχταράδες. Ο Παναθηναϊκός με ο Ζέλικο θεωρώ θα είναι πολύ διαφορετικός από τη Μεταμάνη, ειδικά στην αμυντική του προσέγγιση. Δηλαδή θα ξεκινούν τα πάντα από την άμυνα, και ο μπάσκετ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό άμυνα. Να είσαι καλός πίσω για να βρεις πόντους λίγο ώρα μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια χρονιά εξαιρετική.
2: Okay.
0: Έτσι το βλέπω, Μιχάλη. Αλλά θα δούμε εδώ, θα είμαστε εν τέλει Σεπτέμβρη ξεκινούν αυτά. Να σε καλά, Σίμε μου. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Όχι. Μια κουβέντα για την Ανόλα, λέει ο 027. Ρε παιδιά, που έδειξε κάτι θετικό. Ομάδα χωρίς μεταγραφές, χωρίς πρωτάθλημα από το 8. Με χίλια προβλήματα που ο κόσμος είναι εκεί και πρέπει να ακούσει έναν καλό νέο σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και νίκη χθες που δεν σημαίνει κάτι, ήταν μια ανάσα οξυγών. Εντάξει, έδειξε θετικό. Δεν είδα το. Είχε εικόνα το φιλικό, δεν το είδα. Εγώ.
1: Δεν έψαξα όλου του τρόπου να δω.
0: Απλά τον κορτού Μαριλέδα με το οποίο ήταν εξαιρετικό. Δεν μπορώ να σου πω τι έδειξε να ορθώσει τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν και ο πρώτο φιλικό, ό,τι και να έδειξε. Δεν είναι για να το κρίνει αυστηρά. Χρειάζεται χρόνο. Η ανόρθωση, είπα πολλέ φορέ τη γνώμη μου, ότι πρέπει να έχει πρωταγωνιστή τον προπονητή τη φέτο, να είναι ο ηγέτη τη ομάδα και αυτό που θα κατευθύνει
1: πρέπει
0: τα πάντα.
1: Πρέπει να είναι ο Σένση τη νέα χρονιά.
0: Εκόλλησε με ο Σένση, εσύ. Αφάσει χοντρό κόλλημα με ο Σένση. Θα σπάσει τον κουμπαρά σου για να φέρει πίσω.
1: Εχθέ.
0: Δώσ' μου τα εμένα, είναι τα λεφτά, προσπαθώ να φέρω. Σπάσε 10 κουμπαρά, είσαι τον παρέα σου και φέρνουμε τα εμένα να μεσολαβήσω. Λοιπόν. Εντάξει, αλλά θέλει μια νότα αισιοδοξία, κάτι που είπα και άλλε φορέ και δεν το λέω απλά για να το πω. Κύριε 027, η κυρία 027, sorry. Η ουσία είναι μία. Για να ορθώσει χρειάζεται στήριξη. Και κατά κάποιον τρόπο, τι σημαίνει στήριξη? Να έχει άποψη για το ποδοσφαιρικό, αλλά να προσπαθεί να μην είσαι πολύ επικριτικό με αυτά που ενδέχεται να δει μέσα στη σεζόν. Μπορεί να ορθώσει να κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν κάνει καλή χρονιά. Και χρειάζεται ακόμη περισσότερη στήριξη. Ο κόσμος θα πρέπει εδώ και. Δεν ξέρω, Δημήτρη, που ζει το οικοδόμημα από πιο κοντά και είναι φίλο τη ομάδα και πάει γήπεδο. Τι εκλαμβάνει. Αλλά εγώ που δεν είμαι ορθώσει να δει, αλλά πάω γιατί και πολλά, σα λέω ότι πέρσι ο κόσμος έδειξε αυτή την υπομονή. Γιατί και ο Πίκετς πάει από νερκούν τα αποτελέσματα, ο κόσμος ήταν τζαμέ πάλι. Προσπαθούσε να στηρίξει. Πιστεύω αυτό πρέπει να γίνει σε μια ομάδα που έχει αρκετά προβλήματα σε θέμα εμπάρκο, που το εμπάρκο που μόνο του είναι πρόβλημα ουσιαστικά. Ισοδυναμεί με άλλα 100 προβλήματα πιο μικρά. Χρειάζεται στήριξη. Και μόνο στήριξη χωρίς ιδιαίτερη μουρμούρα. Δεν θέλω να αφαιρέσω το δικαίωμα κάποιου να κάνει κριτική, αλλά πρέπει να συμπεριλάβει
1: το σύνολο. Είναι η αλήθεια ότι η JD είχε ένευνοη ανόρθωση. Η κλήρωση του προαθλήματος ήταν υπερβολικά άτυχη για μένα για την ανόρθωση, γιατί ήθελα σίγουρα να έχω συντέρπη τα πρώτα 5 τουλάχιστον, να αντέρπη τα πρώτα 4,5, γιατί έχει στην ουσία Σαλαμίνα και μετά Πάφων την πέπτυνα αγωνιστική.
0: Ποιο είναι το μισό η Σαλαμίνα?
1: Ναι.
0: Πού παίζουν?
1: Αμόχωστος. Πάλι εντέρπι είναι να ανεβάσει.
0: Παροσόδικο εντέρπι είναι, αλλά εκτός τέλος ανεβαίνει και άλλον βάθμος δυσκολίας.
1: Και σίγουρα δεν ήθελε το πρόγραμμα, γιατί ξέρει ότι αν τέλος πάντων ο Ελ Μαέστρο δεν καταφέρει με την ομάδα να πιάσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, να κάνει 2-3 ήττες ας πούμε, θα αρχίσει η μουρμούρα και είναι κάτι που δεν θέλει η ανόρθωση. Και γενικά στην Κύπρο έχουμε το να μουρμουρούμε από τις πρώτες αγωνιστικές, να βγάλουμε συμπράσματα, να δούμε κάτι καλό. Ήταν και ως ένα πιάνε το πρωτάθλημα τα Βουέλα, να δούμε κάτι κακό που την Πάφο, θα μπει Ευρώπη η Πάφος. Για παράδειγμα τώρα λέω, έχουμε το σαν λαός να μουρμουρούμε γρήγορα. Και σίγουρα δεν ήθελε η ανόρθωση του την κλήρωση, έτυχε της όμως.
0: Μα όλοι έχουν δύσκολα και στις αρχές και άλλες ομάδες.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω πέντε ντέρπι στη σειρά νομίζω ότι έχει κάποια ομάδα.
0: Εντάξει, έχουν αρκετά δύσκολο πρόγραμμα κάποιες άλλες ομάδες, όπως και ανόρθωση είπες και εσύ, που ναι, οκ, okay, χρειάζεται τον χρόνο για τα αποτελέσματα να την ευνοήσουν. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά όταν λέμε στήριξη σημαίνει στήριξη και στην πράξη. Δηλαδή, coach, οκ, okay, στηρίζουμε σε, έλα, να πολεμήσεις, να παλέψεις για την ομάδα, να σου δώσουμε τα εφόδια, ενόρθωση φαίνεται ότι αναδιαμορφώνει κάποια πράγματα.
1: Από ό,τι μαθαίνω εγώ, τέλος πάντων, η ανόρθωση θα δουλέψει πολύ επαγγελματικά από φέτος. Mm-hmm. Τα πράγματα που θα γίνουν και εκείνα που άκουσα είναι ότι η ανόρθωση θα αλλάξει πρόσωπο, τουλάχιστον επαγγελματικό. Τώρα στον αγωνιστικό χώρο φέτος δεν περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάντζε λίγο στην ΑΕΛ, η οποία αύριο έχει
1: να τελειώσω την ανόρθωση, γιατί παραλείψαμε εδώ. Χθες, σαν χθες, έγινε για μένα τουλάχιστον και για πολλούς το μεγαλύτερο έπος κυπριακής ομάδας στην Ευρώπη. Είναι έπος, δεν λέω πορεία, γιατί δεν θέλω να μειώσω καθόλου τους 8 που πήγαινε στους 8 του ΑΠΟΕΛ. Αλλά πιστεύω ότι το έπος του 2005 στην ελληνική τραπεζούντα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως έναν μικρό. Είναι για μένα το μεγαλύτερο έπος που έχει καταγραφεί.
0: Είναι η μέρα που αποκλεί ανόρθωση την Τρανζοσπορ.
1: Ήταν η αρχή του έπους.
0: Η αρχή, sorry, στο Παπαδόπουλο, στο 3-1.
1: Ναι, 3-1. Και στις 3 ολοκληρώνεται μέσα στην...
0: Με Νικολάου Φρούσο, Τσιταϊσβίλη.
1: Ναι. Και είχε δεχθεί και κόκκινη η Τρανζοσπορ.
0: Ναι, σωστό. Και είναι η στιγμή στην τραπεζούντα μετά στον επαναληπτικό στο δεύτερο παιχνίδι, όπου δίνεται το offside και ο Πανίκος ο Κωνσταντίνος είναι αδερφός που λέει τη σημαία την υψώνει η Παναγία.
1: Ναι, ναι,
0: η Παναγία. Η Παναγία υψώνει τη σημαία του βοηθού, ναι, ναι. Που δηλαδή μέσα στην κόλαση διάτσιν το offside, χωρίς βαρ να θυμίσω.
1: Ναι.
0: Και τέτοια. Για σκεφτώ, γίνεις και ο λάθος τσάμε, ήταν να στοιχίσει μια πρόκριση στην
1: Αμόρφωση. Μια πρόκριση
0: ήταν 1-0 η Τραμζο Σπορ την ώρα.
1: Ναι, ήταν 3-1 και ισχύουν
0: τα εκτός έδρας γκολ. Άρα 2-0 για την Τραμζο Σπορ στην Τουρκία.
1: Σήμαινε πρόκριση.
0: Που ανεμέτρανε εκείνον τον κόλ, που κακώς θα εμέτραν ανεμέτραν, προφανώς. Έτσι, αλλά ο βοηθός είδε τη φάση, ήταν καθαρό offside. Ο Τρισόκας ήταν πάνω στην κερκίδα τότε. Η Σεμπάη, ναι, Παναγιώτης Τρισόκας ήταν παρόν. Παναγία του Σουμελά, λέει ο 628, ναι. Χαμπατζή για προσκύνημα της ανόρθωσης. Είναι το παιχνίδι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά ήταν πραγματικά. Και από ό,τι θεωρούμε αρτυρές είχε βγει όλος ο λαός της Κύπρου στους δρόμους.
1: Αν ψάξετε στο Ανόρθωσης 24 στο YouTube, τέλος πάντων, έχει πραγματικά τίτλο γιόρτας εν όλη Κύπρος. Με βίντεο από αποελίστες, από ομονιάτες, από αεξίες, από αελίστες από όλον το φιλαθλών κοινών της Κύπρου.
0: Ήταν μια επιτυχία επί τουρκικής ομάδας με αυτόν
1: ήταν
0: τον τρόπο.
1: Ήταν η πρώτη νομίζω επιτυχία τότε για εκείνον τον καιρό, ήταν πριν τους ομίλους Champions League. Νομίζω ήταν η πρώτη τότε τεράστια επιτυχία κυπριακής ομάδας. Mm-hmm. Επί μιας τραπεζούντας με 30+ προϋπολογισμό από την Ανόρθωση. Μιλούμε, δεν συγκρίνονταν τότε τα δύο ρόστερ.
0: Η οποία Ανόρθωση μετά πήγαινε και στους ομίλους του Champions League.
1: Ναι, μετά 3 χρόνια αργότερα.
0: Ήμουν μέσα στο Ολυμπιακός Ανόρθωση.
1: Μέσα στο γλυκό, το λαμπάν.
0: Όχι, δεν ήμουν στο πολύ φοβάμαι θα γίνει γλυκό. Ήμουν στο Μυρεά.
1: Καρασκάκης που εσύρναν καρέκλες.
0: Εσύρναν, ναι. Το μετρό είχα που έκλεισε. Αν αρκούσε ένα άλλο 3 δευτερόλεπτα κλείσει, μπορεί να μην ούτε να κάνει κομπή. Ή τέλος πάντων δεν θα ήταν πολύ καλά πράγματα τότε. Αλλά εντάξει, μείναμε και πολύ ώρα στην κερκίδα. Εγώ είχα εισιτήριο για Ολυμπιακό Πύρο, δεν βράμε να ορθώσει. Και ανοίξαν οι πόρτες και μπήκαμε όλοι μέσα. Σιγά με έκαναν και έλεγχο, φεύκαν τα αντικείμενα αέρα την την ώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ Ελλάδα πήγαμε τον παπά μου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μια μέρα πριν.
1: Αλλά λες γιατί όχι.
0: Ήρθαν και ένας συνέδρος του μαζί μας με τον γιον του, που είναι ορθωσιάτες, ήρθαν στον Παναθηναϊκό και είπαν να πάνε και εμείς την ορθωση. Επομένως, αλλά είχαμε αργήσει να ψάξουμε ο κορυπάς μου εισιτήρα και ανήφραμε για ανόρθωση. Όμως στις θήκες έβαλαν μας στην κερκιά της ανόρθωσης, ένα 0 τότε που τελειώσε.
1: Ναι, ένα 0 και το φάουλ το οποίο είπε, έγινε και η γνωστή περιγραφή όταν βγήκε έξω το φάουλ που εκτέλεσε να δεν κάνουμε λάθος τον Καλέτη και η ιστορική περιγραφή δεν θυμάμαι ποιού το, για να μπει η ανόρθωση στους ομίλους του Champions League μετά από εκείνον το φάουλ το ένα λεπτό πριν από τους.
0: Δεν άκουσα την περιγραφή. Για την ΑΕΛ να πούμε κάποια πράγματα, επειδή αύριο έχει ανοιχτή προπόνηση. Οι αλίστες δεδομένα για άλλη μια χρονιά θα δείξουν ότι δεν καταλαβαίνουν από πλασαρίσματα των τελευταίων ετών. Θα είναι εκεί, γιατί αυτό που κάνουν οι αλίστες. Να μιλήσουμε μόνο για ένα ΑΕΛ τώρα, με συγκρίνουμε με άλλους οπαδούς, δεν είναι καλό να συγκρίνουμε. Η ΑΕΛ σαν ΑΕΛ να το δούμε. Πόσα χρόνια έχει να κάνει, τελευταία επιτυχία το κύπελλο.
1: Πριν από 5 χρόνια.
0: Το κύπελλο.
1: Η μαύρη πενταετία που συμπληρώθηκε.
0: Εντάξει, έχει μερικά χρόνια συναπτά που η ΑΕΛ δεν κάνει καλές πορείες. Όμως ρε παιδί μου, ο κόσμος. Είναι τζαμέ. Ειδικά οι οργανωμένοι βλέπεις τους. Εγώ πολλές φορές είπα για παιχνίδια από τους είδα από κοντά και νιώθω ότι δεν τους κοφτήκαν πόσα. Έτσι καταλάβω. Δεν τους ενδιαφέρει πόσα είναι το σκορ. Τώρα είναι καλό, είναι κακό, δεν ξέρω, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: όπως το εκλάβει κάποιος.
0: Δεν τους ενδιαφέρει ο σκορ. Τώρα που πεις μια ομάδα όπως την ΑΕΛ, έχει ανάγκη να μπαίνει πίεση για πρωταγωνιστικούς στόχους. Δεν διαφωνώ. Αλλά και ο κόσμος καμιά φορά δεν μου να κάνει με το τρένο της ομάδας του πάει καλά και ξεφεύγει από την πορεία του. Οφείλει να το στηρίξει. Τι είναι να κάνει, αφιά το αφήκει. Εγώ δήλωσα η αποχή δεν είναι λύση. Ποτέ δεν ήταν λύση η αποχή από τους αγωνιστικούς χώρους. Η ένδειξη διαμαρτυρίας. Έτσι, εγώ το βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, ξεκινά άλλη μια χρονιά για την ΑΕΛ με απαιτήσεις, με μεταγραφές που έγιναν και θα γίνουν. Ψάχνει εξτρέμια ΑΕΛ. Έτσι, ήρθε ένας παίχτης με βιογραφικό καλό όπως ο Στέφανον Τένσουιλ. Για τα στόπερ ήρθε ο Καρόπ, ήρθε ο Παπαγιοργίου, ενισχύθηκε ο Κυπριακός κορμός της ΑΕΛ. Και θα δούμε τι θα συμβεί τη φετινή χρονιά. Η ΑΕΛ, η οποία είναι από τις ομάδες που δεν μετέχουν στα κύπελλα Ευρώπης, άρα συγκεντρώνεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα και όταν έρθει τώρα και στο κύπελλο. Θα δούμε πώς θα είναι η εικόνα με league face και πρωτάθλημα για κάποιες ομάδες, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε την Ομόνια, εγώ πιστεύω. Έτσι. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι εξασφαλισμένη η είσοδος σε league face, αλλά πιστεύω με έναν τρόπο θα είναι σε κάποια league face η Ομόνια. Άρα θα έχει αυτή τη διαδικασία μπέπτης της Δευτέρας, που χρειάζεται σε μεγάλο ρόστερ και αυτόν το βλέπουν και στην Ομόνια και πιστεύω πράττουν ανάλογα και θα δούμε τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν. Και θα δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες ομάδες στη league face. Γιατί αν δεν κάνεις καλή διαχείριση αυτής της κατάστασης, στο τέλος της ημέρας κοστίζει. Καλή είναι να αποφασίσεις, μπορεί να τα χάσεις και όλα. Εντάξει, η Ευρώπη μπορεί να μην είναι η τελευταία γεύση μιας χρονιάς. Για παράδειγμα, όπως τη ΑΕΚ πέρσι με 16, αλλά ήταν η τελευταία γεύση. Η τελευταία εικόνα ότι έχασε το πρωτάθλημα. Ενώ ότι δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την Ομόνια, που ήταν δύσκολο εξ αρχής να ακολουθήσει κάποιος αυτήν την ομάδα, όπως εφάνηκε. Και μπορεί να πω να μεταβγάλει εκείνον το σερί. Αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα είναι η εικόνα. Έχουμε γραμμή, έτσι πάμε αμέσως. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Βασίλη μου. Είμαστε καλά, εσύ.
3: Μια χαρά. Θα κάνει και δεύτερη νίκη η Ομόνια.
0: Στο Αλμάτι.
3: Βέβαια.
0: Μηδέν ένα.
3: Γιατί
0: έρχεται ρε φίλε κάτω, αν δεν έτρωε την κότσιρη
3: Ομόνια.
0: Θέλω να μου πεις σκόρερ. Είδα, ναι, αυτός ένα σκόρερ τώρα.
3: Τώρα σου πω σκόρερ, αν παίξει ο Άγιο Ιωάννης θα βάλει. Αν δεν σκέψει ο Άγιο Ιωάννης θα βάλει ο Τάνκοβιτς.
0: Ο Κακουλής.
3: Ο Κακουλής να μου μαρκάρουν πολλά.
0: Να επιμένω πάνω του εγώ.
3: Να είναι υποστενή.
0: Να επιμένω πάνω του στην κόντρα εγώ.
3: Τα κουλί.
0: Ναι, γιατί είναι να έχει χώρους η Ομόνια.
1: Να βρει χώρους η Ομόνια σίγουρα.
0: Και έχει σαΐτες μπροστά.
3: Είπα σου ότι να έχει κρυφό χαρτί η Ομόνια για σκόρερ.
0: Σκόρερ Τάνκοβιτς και Χατζη Γιωβάννη.
3: Προχτές έστειλα σου πως σκόρερ Παναγιώτης
0: Ανδρέου και Κακουλής.
3: Είχασαμε τον
0: Κακουλίνο παγκάου. Και παρακίνησας εγώ για τον Κακουλίνο, ναι.
3: Όχι, όχι, επίσης ευκότητα να σκοράρει.
0: Αν μπερτέψουμε θέμα.
3: Εντάξει ρε φίλε, γίνει την ευκαιρία που πριν να βγάλει αλλαγή μου πήγε μόνος του.
0: Είχε
3: ευκαιρία. Ναι, έβγαλε το έξω, καθαρό μυαλό.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα να πάμε δεύτερη νίκη. Το δύσκολο είναι της ΑΕΚ και της ΠΑΠ.
0: Είναι το πιο δύσκολο να εργοντζίνω ρε Βασίλη, γιατί προερχούνται που ήττα.
3: Εντάξει, πάφος εδώ κάτω, βάλει έναν γκολ. Έχει τσαθαλάει, έγινε να πάει μέσα με τους Ισραηλίδες, έτσι όπως έγινε, κάνει καυκά εδώ κάτω.
0: Θέλει προσοχή και πάνω.
3: Να σπάμε τα ρούχα που είναι λίγο και κάτω τώρα, να ουσί πολλούς Ισραηλίδες.
0: Να προσέχουμε κύριε.
3: Να πάει και εσύ.
0: Ναι.
3: Έφτιανε έξω για έξω.
0: Γιατί.
3: Έκαμε στο εχθές και φάετε.
0: Είμα επία πέρσι. Crystal Palace 0-0 ρε φίλε. Έμεινα όρθιος στο Selhurst Park.
3: Άλλον πέρσι, άλλον φέτος.
0: Ξανά μου πεις την πρώτη φορά που πήγαινε η ΑΕΚ έδεραν και επειδή πήγα εγώ έρθε χει.
3: Ναι, ναι,
0: Crystal Palace.
1: Και την άλλη μου πήγε σε φαντές.
0: Αχρεωθούμε και είναι αποτυχία τώρα.
3: Πρέπει να βρω τον Καραπατάκι να το κάνω καμιά κουβέντα.
0: Να σε καλά Βασίλη μου, να σε καλά. Καλό υπόλοιπο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφω για δεύτερη ώρα.
4: Super Sport 104. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Alpha Mega. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Alpha Mega για κάθε μέρα. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
7: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τηλαγκόρη από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία Combi No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
10: Χαραλάμπους. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την περίπτωση του 31χρονου Γάλλου μέσου Αντριέντα Μέζε εξετάζει η ΑΕΚ, ενώ Ψιμπεϊτάρ επιστρέφει ως Αμπορίτ, διαθέσιμη η Πηλέας και Πάνκοφ. Στην αγορά για κεντρικό και ακραίο επιθετικό Απόλλωνα, στις 5 η συνέντευξη τύπου του Λοσάδα ζωντανά από τον σταθμό μας. Χάνει τον Σταύρο Γεωργίου από ΕΛ για 2 εβδομάδες, στην Ολλανδία ο Τσούριτσιτς για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της Ομόνιας για Παναγιώτου, προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, ενώ ψυχαϊράται εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό, ερωτηματικό ον του Μπάντζο. Το ψάχνουν για επιθετικό στην Πάφο, αναμένεται να ξεκαθαρίσει για Κορέια, ενώ ψυχάιν του Ξπλίτ. Συνεχίζει την προετοιμασία της επιπολωνικού εδάφους η Ανόρθωση, αξιολογείται η κατάσταση του Στέφανου Χαραλάμπους. Προχωρούν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, στο πλάνο η απόκτηση 3 με 4 ποδοσφαιριστών. Πρωταρχικός στόχος στην ΑΕΛ η απόκτηση Εξτρέμ, έδωσε 6 παίκτες δανεικούς η ομάδα της Λεμεσού. Μετά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τσάβη Κιντιγιά, η Κράσα Βαενή ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Παπαφώτη. Μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησε ο Σορετηρέ, ενώ με θεραπεία συνέχισαν η Ντεσπόντοφ και Μέιτε. Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του ο Τίνκερ Γετβάη. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός ο 23χρονος μέσος Τιτραουή από την Σαρλερουά. Ανανέωσε με την Manchester City μέχρι το 2031 ο Χουρσάνοφ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Game Tap στο Super Sport 104, Λεωνίδου Δημήτρης Κυριάκου στο μικρόφωνο και ο Στέφανος Στεφάνου στη ροντέχου για στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές που ακούτε. Αφήσαμε και το ρεφρέν να το ζήσετε έντονα, προσοχή στους δρόμους είπαμε και από τη ζέστη. Ευχαριστίες σε McDonald's, Echo και CableNet. Και στην Echo φυσικά δεσπόζει το Echo Smile App. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σήμα, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο γεμάτο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις smiles σε προϊόντα με προνόμια και στιγμές. Στέλνεις smiles στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Εντάξει, είπαμε και για τα διαρκείας, είπαμε για ό,τι άλλο θέλετε. Και εσείς ο 005 λέει ποιος προπονητής πιστεύετε θα βγει πρώτος παστίμο τώρα. Μα δεν έχω εικόνα τώρα σου πω ρε φίλε.
1: Εγώ έχω μια εικόνα.
0: Έχεις τώρα εικόνα και όσο να φύγει πρώτος.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Το είπα, ο Καμορανέζης.
0: Πρώτος από τις δεκαετίες μας θα φύγει ο Καμορανέζης.
1: Πιστεύω ναι, μπορεί. Υπάρχει και περίπτωση να φύγει πριν από το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ακραίο.
1: Αν αποκλειστεί. Ακραίο, ναι.
0: Για είναι ΑΕΚ ακραίο.
1: Μα όχι, είναι. Άκου.
0: Έκαμε το με το Φεράντο που εφαίνεται που το μίλην η κατάσταση. Τώρα οι σχέσεις παιχτών προπονητή είναι καλές, δεν υπάρχει θέμα εκεί, όπως με το Φεράντο που υπήρχαν κάποιες προστριβές. Οπότε δεν αποκλείω να φύγει πρώτος, αλλά σου λέω δεν θεωρώ ότι θα φύγει πριν από την έξοδο του πρωταθλήματος. Εκεί διαφώνησα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι πρώτος, αφού για το ποιος είναι να φύγει πρώτος, δήλωσα ότι δεν ξέρω, δεν έχω άποψη ακόμα. Καλή ερώτηση είναι 005, πάντα επίκαιρη για την Κύπρο.
1: Πάντα.
0: Αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα ποιος θα φύγει. Ο Δημήτρης λέει Καμορανέση. Εντάξει.
1: Με αυτό το πρόγραμμα και ό,τι δείξει στην Κύπρο ο Ελ Μαέστρο, μπορεί να φύγει εκείνος πρώτος.
0: Φαίθηκε με τον Ελ Μαέστρο και το πρόγραμμα του ΑΕΦΑ στον άνθρωπο πριν ξεκινήσει. Βάλεις του πίεση, ρε Δημήτρη, του Ελ Μαέστρο. Η Νέα Σαλαμίνα ανεδειχθεί ισόπαλη ενάνα με την Brookbet Thermalica στο πλαίσιο της προετοιμασίας της στην Πολωνία. Τον γκολ ο Βασιλάκας στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, για να δώσουμε τα νέα και όλων των ομάδων. Και στο sportpavlafm.com.cu μπορείτε να μπαίνετε για συνεχείρων ειδήσεων και για να δείτε και έναν άρθρο που ανέβηκε πριν από λίγο. Ουσιαστικά ένα βίντεο από την εκρηκτική εκκίνηση στον Grand Prix της Ουγγαρίας με φωνή του Omega Channel. Δημήτρης Γιώκας και Φρίξος Μασούρας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα βίντεο εκεί να τα βλέπετε. Για τον τρόπο που περιγράφουν την εκκίνηση, ειδικά είναι εξαιρετικός και όπως περιγραφεί όλη τη διαδικασία. Όλη τη αγωνιστική ημέρα εκεί με τα κατακτήριε το Σάββατο, με τον αγώνα την Κυριακή. Λοιπόν, είπαμε, ο Μέγα Channel σαν ανοιχτή ζώνη. 2324 γραπτά μηνύματα 77-77-10. Εγώ τηλεφωνικέ σα παρεμβάσει. Το 2324 μπορείτε να στέλνετε και ο διαγωνισμό με ασίζω ticket. Όνομα ανεπίθετων και δίπλα το όνομα ομάδα. Δηλαδή, όπω ο 005 που λέει ΑΕΛ Κωνσταντίνο Μιχαήλ. Εντάξει, γράφει και δίπλα ασίζω ticket. Τέλεια κατά το πιστικό ο Κωνσταντίνο Μιχαήλ. Ποιο σε λίγο λόγο ζώνη τη ΑΕΛ έχω να σα πω.
1: Ναι,
0: και εγώ μπορώ να πω. Δεν θα σου αλλά δεν σου πω. Καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Οι κληρώσεις γίνονται μέσα από τα.
1: Έχει, νομίζω από την αρχή μου ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός.
0: Εντάξει, ο κόσμος θέλει εσύ τώρα, Δημήτρη. Λογικό, θέλω να πάει γήπεδο. Θέλει να είναι κονδύλι.
1: Τα λεφτά που
0: έχουν. Ο κόσμος δυσκολεύεται σήμερα ημέρα είναι απόλυτα λογικό. Όλοι μας. Δηλαδή χρειάζεται προσοχή στα έξοδα. Εκεί που μπορεί να κερδίσει, θα γιατί να μην το κερδίσει. Που γι' αυτό το δίνουμε και εμείς του κόσμου. Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Νομίζω δεν άφησαν κάτι πίσω. Αρκετές ομάδες ψάχνουν επιθετικό στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Είναι ένα φαινόμενο να ψάχνουν επιθετικούς. Θεωρείς ότι σήμερα ημέρα υπάρχουν επιθετικοί του παρελθόντος σε θέμα παραγωγικότητας?

0: Νομίζω περάσαμε μια κάμψη, αλλά τελευταία χρόνια βλέπουμε και πάλι επιθετικούς των 15-20 γκολ.
1: Είχαμε η αλήθεια μετά από τον Darbyshire, είχε μια ξηρασία, αν πιστεύω, στους επιθετικούς οι οποίοι έβαζαν πάνω από 15 γκολ. Εντάξει, ο Darbyshire έβαλε 24. Αλλά δεν έβλεπαμε. Μπορώ να πω ότι από το προάθλημα του ΑΠΟΕΛ και μετά βλέπουμε κάποιους επιθετικούς, αλλά παραμένει άλυτον το ζήτημα για να βρουν έναν περίπου όλες οι ομάδες έναν τέτοιο επιθετικό.
0: Ξέρεις, πλέον είναι αρκεψή, το ψάχνουμε όλοι μα. Είναι κοινή σύγκριση. Ψάχνουμε όλοι ένας παίχτης σαν τον ΜΑΕ. Είναι τούτη η ιστορία πλέον τα επόμενα χρόνια που θα λέγεται. Αλλά εντάξει, αυτό λέω ότι η επιθετική είναι και πιο ακριβή, έτσι. Και εκεί είναι κάτι άλλο που θα ήθελα να αναλύσουμε. Πιστεύεις ότι και στο ποδόσφαιρο γενικότερα, όχι μόνο στην Κύπρο, αδικούνται αμυντικοί που τα συμβόλαια τους είναι πιο χαμηλά?
1: Εννοείται πως αδικούνται.
0: Δεν παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν επιθετικοί.
1: Μα εξού και η φράση «η επίθεση σου κερδίζει αγώνες και η άμυνα πρωταθλήματα».
0: Ναι, αλλά πληρώνεται για πρωταθλήματα η άμυνα. Συνήθως πληρώνονται επιθετικοί παραπάνω.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αδικούνται. Εξού και αυτή η φράση που την οποία συμμερίζομαι πάρα πολύ.
0: Ναι, απλά σε θέμα μισθοδοσίας θεωρώ ότι είχε διακρίσει ο Ρεβιλέ Χρυσή Μπάλα, δεν πιάνουν μεσοεπιθετική.
1: Ναι,
0: δεν πιάνουν στόπερ. Έτσι. Εκτός, ποιος είναι ο τελευταίος στόπερ που είναι πια, κανένας Καναβάρο?
1: Ναι, ο Καναβάρο. Πριν ήταν ο Μπέκενμπάουερ και αδικήθηκε ο Φαντάικ.
0: Α, μπράβο. Με ένας μαντζίντη χρόνια που το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν τους προτιμούν πολύ. Εντάξει, θα τα δούμε και μετά γιατί έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, yeah. Συνεχόμενε.
2: Να που κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ.
2: Είμαστε καλά. Προετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Εντάξει, ναι. Έτσι με μια δόση χαλαρότητα σε εσύ, αλλά όχι η ομάδα.
2: Φίλε,
0: ξεκινήσαν τα σύνοχα μένα. Ξεκινούν τα σερί. Περίμενε, κάποτε είπες 10. Τώρα μπορείς να δώσεις αριθμό.
2: Φίλε, είδες την κλήρωση του προαθλήματος?
0: Ναι, αλλά είναι και θυμε πόξο του Απόλλωνα τώρα την κλήρωση.
2: Δεν τον Απόλλωνα, μια μαθηκιά.
0: Okay.
2: Που έχει τον τέρπι το έναν πίσω τα άλλο.
0: Είδες που σου πάρε Δημήτρη ότι ουλίλα λούν έχουν τέρπι στην αρχή.
1: Ναι, ένα αφήσβητο, αλλά νομίζω σαν την κλήρωση της αόρθωσης δεν την έχει κάποιος.
2: Προγαλώσε,
0: Άρης Απόλλων, πρώτη αγωνιστική. Αλλά έτσι να κάνω και έναν F5 Απόλλων να μας βοηθήσει. Απόλλων Ανόρθωση, Ομόνια Απόλλων, Απόλλων Αποέλ.
1: Εμείς έχουμε πιο δύσκολο πρόγραμμα.
0: Α, μετρήσουμε τη δυσκολία μας.
1: Έχουμε πρώτη αγωνιστική ΑΕΛ, δεύτερη αγωνιστική Απόλλων και τα δύο στη Λεμεζόν, τρίτη αγωνιστική Αποέλ, τέταρτη αγωνιστική Σαλαμίνα και πέμπτη αγωνιστική Πάφο. Νομίζω κερδίζω.
0: Μετρήστε τις δυσκολίες σας τώρα. Πάρτε τις κάτω.
2: Ρε φίλε,
0: να μου είναι
2: μετά από τούτα,
0: δεν
2: μπορώ να σε δω
0: από τώρα. Μαρίνο, είσαι ο συνεχόμενος της Λεμεσού, είσαι ο αισιόδοξος οπαδός του Απόλλωνα τώρα, δεν μπορείς να μου πεις.
2: Ρε φίλε, δεν μου να σε δω από τούτα τώρα.
0: Ούλα ρε, ούλα συνεχόμενα.
2: Ένα καρτερός
0: το Δεκέμβρη
2: πάλι.
0: Απέτα σήμερα
2: καμιά
0: σύνα. Α, τσάμε, κάθε Δεκέμβρη κάνεις μαντεψιά.
2: Είμαστε όπως η Premier League. Μετά το Δεκέμβρη ξεκινά το πράγμα.
0: Ξεκινάει η μηχανή.
2: Ακριβώς.
0: Πώς βλέπεις τις κινήσεις του Απόλλωνα για την ώρα?
2: Κύριε, εντάξει, θέλεις έντρα.
0: Ναι, ψάχνεις, έντρα for check stream.
2: Μα έλα σου πω, μα ο Μάρκες που έπιε.
0: Πού πότε ακόμα, νομίζω.
2: Πού είναι ακόμα γερευκή. Εν το έκαμε την πρόταση μας ακόμα γερευκή.
0: Ακόμα γερευκή. Καλό ψάξιμο. Καλό ψάξιμο που δεν έφτιασε.
1: Δεν έχει ο Μαρουγού.
2: Πόσο καλό ψάξιμο?
0: Ρε φίλε, εντάξει, θα βρει ο άνθρωπος λογικά, εντάξει.
2: Να βρει, εγώ λαλώς με πάρξα αυτή την Κύπρο.
0: Δεν ξέρω, είναι καλός παιχτής, δεν ξέρω τι ζητά.
2: Αν ισχύουν τα όσα ακουστικά, ρε φίλε, πρέπει να ζητά υπερβολικά τρελό.
0: Εντάξει, και να ζήταν τότε, τώρα που δεν ήβρε ομάδα, είναι εύκολο.
1: Να πιέσει το κασέ του.
2: Δεν ξέρω αν είδες τον αγώνα μας, εντάξει, ήταν χαλαρός ο αγώνας. Συμφωνώ και εγώ που είδες όλος, αλλά που νευρίασαν με τις 4 καρτές. Δεν είχε λογική να κάνει για τις συγκεκριές. Ειδικά που τη στιγμή που το παιχνίδι είχε στο τελειώσει και πολλά κληρώθη μας.
1: Από το 51 ήταν τελειωμένο το παιχνίδι. Ήταν από το αυτό.
2: Δεν κάνε χρειάζεται τον. Φαίνεται τον διάφορα μέσα στο γήπεδο.
1: Να σε ρωτήσω με ποιον παίζει ο Απόλλωνας, αν προκριθεί που θα προκριθεί.
0: Η Κλούση την Μπραν.
1: Η Κλούση την Μπραν, δύσκολη κλήρωση.
0: Φίλε, η Μπραν είναι καλύτερη που η Κλούση. Για μένα.
1: Κλούση δεν παίζει ο Νεόφυτος ο Μιχάη.
0: Ο Νεόφυτος ο Μιχάη, τερμαφύλακα.
2: Α, Δεν είναι δύσκολο.
0: Έτσι είναι, περνάς που την Τίλαν Κόρη, βλέπεις το επόμενο που είναι σαφώς πιο ψηλό.
2: Ακριβώς. Είναι ρε φίλε ο Παναθηναϊκός που να σου πω τώρα ότι είναι πιο πρόθυνα και γύρω λίγη κατάλαβα.
0: Άνθρωπε μου, έτσι αβοίως με λίγο, έχω το ανάγκη τώρα.
2: Ένα
0: μένει φυσικό ανάγκη ρε φίλε, ρε
2: σου
0: να
1: Πιστεύεις να σπάσει τούτη η κατάρα που είσαι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια να τέλει τον Ολυμπιακό Ευρωλίγκα, φετί.
2: Μα φετός.
1: Ναι.
2: Φίλε που τα αποδιοτήρια, μην το
1: ψάχνω. Και
0: μα είναι ο συνεχόμενος, αρέσκει ο συνεχόμενος. Πέσε ρε μέσα και δαμέ.
2: Έχουμε θέλεις να σου πω τώρα να γράψεις το 8ο, γράψε το, θα κάνουμε δήλωση.
0: Να πάω σε ράφτερα να μου το ετοιμάσει. Νέες πανέλες.
1: Ναι,
0: το Βεζέγκο έχουμε παίχτε τσάμ.
1: Μου είπες με βάση θέσεις, είπες μου παίχτη μου
0: που να ταιριάζει ρε φίλε, να πιάνει κι άλλο ένα τεσσάρι.
1: Που να ταιριάζει, εντάξει που πέντε είσαι κλειστός, που τεσσάρι είσαι κλειστός.
0: Εγώ είναι να πιάνω ή Μακιντάιρ ή Μιλουτίνο.
1: Αφού πέντε είσαι κλειστός.
0: Να κατεβεί ο Γιαπουσέλε στο τέσσερα και έχεις Ντέβις στο τρία.
1: Εντάξει, δέχομαι.
0: Δέχεσαι το, επίσασαι, αλλά μπορεί να πιάνω Κότι Μίλερ Μακιντάιρ τώρα.
1: Μοντέρο ούτε να...
0: Ο Μακιντάρ είναι πιο παίχτης.
1: Εν όλα ράουν.
0: Να οργανώνει, πιο floor manager στο κήπεδο. Μοντέρο είναι παίχταρα ρε φίλε, αλλά θεωρώ ότι έχουμε παίχτες για τη δουλειά που κάνει ο Μοντέρο. Εσείς βάζετε λοιπόν τον Αεροπόλη λέει 904. Εντάξει, φίλε, εδώ και μας το δικαίωμα, το τμήμα το συγκεκριμένο να μιλούμε για μπάσκετ, 7 ευρωπαϊκά, Έλληνε και λίγα. Μα τόσο Μαρίνος εκεί ως τον TPG και λέει πελάρες λέει 335. Γιατί ως του ρε φίλε, θεωρεί την πραγματικότητα. Λέει σου γράφουμε το 8ο μόνο, αν το λαλείς κάθε μέρα πιστεύκεις το. Κατέμογλου μόνο Ομόνια να προσγειωθείτε συνεχόμενα λέει 53. Αν κατέμογλου που δεν καταλάβα ακόμα τι ομάδα είναι στην Ελλάδα. Αν το πιάνε Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρω. Θα παλέψουμε για Ευρωλίγκα. Στο Abu Dhabi το Final Four και όσο θέλουν να κλείσουν εισιτήρια.
1: Στο Abu Dhabi ο οποίος ο Παναθηναϊκός πήγαινε Final Four.
0: Πήγαινε και ο Ολυμπιακός πήγαινε. Αλλά χάσαμε που τη Φενέρο Παναθηναϊκός και που είναι Μονακό Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: ήταν... Και παίξα μαζί στο μικρό τελικό. Που τώρα δεν έχει μικρό τελικό.
1: Ναι, επιτέλους ευτυχώς.
0: Γιατί και στο Μουντιάλ είναι αυτό.
1: Ταλαιπωρία. Μα είναι μπάσκετ που παίζανε, δεν ξέρω πού παίζανε στο Αγγλία.
0: Γιατί, ναι, περίμενε, εσύ μικρό τελικό στο Μουντιάλ θέλεις.
1: Όχι, όχι.
0: Τι ξύπνει το μικρό, παίρνεις πιο ταλαιπωρημένες ομάδες.
1: Όπως εγώ πήγαινε στο Euro, έτσι πράγμα πήγαινε στο Μουντιάλ ο τρίτος.
0: Δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά φέτος που ο Παναθηναϊκός αποτουρκοποιήθηκε, ήρθε ο καιρός να κερδίσει ο Ολυμπιακός το 32. Εντάξει, αλλά έχει πολλά χρόνια που ζούμε στην Ευρωλίγκα. Έχει και πριν τον Αταμάν, τον Ροσμάν. Έχει 11 παιχνίδια. Τελευταία νίκη θυμούμε ποτέ ήταν.
1: 9 παιχνίδια.
0: Τα πανιάσαν μας πολλές φορές στην Ευρωλίγκα.
1: 5,5 χρόνια.
0: Έχει αρκετά χρόνια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα, ναι.
0: Καλό απόγευμα, φίλε μου.
2: Λοιπόν, ο Ανδρέας Σαλαμίνας, εγώ δεν ήθελα να μιλήσω.
0: Πριν λέω, λέγαμε για εσύ, Σαλαμίνα.
2: Ποιο συμπαρουσιαστής σου, ποιος
0: εμπορεί. Ο Δημήτρης ο Κυριάκου.
2: Δημήτρη μου, το λοιπόν, επειδή μίλησες για Ντέρπι, να βγάλω μόνο δύο, το έναν είναι αν περάσει, για τη Σαλαμίνα μιλώ.
0: Ναι.
2: Το έναν είναι το Ολυμπιακό Σαλαμίν, η πρώτη αγωνιστή. Αν περάσει η ΑΕΚ, τότε βγάλουμε το κεκίνον έξω. Αν δεν περάσει η ΑΕΚ, υπάρχει ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας, ΠΑΦΟΣ.
1: Ξαναπέμουν τα μετρήσεις.
0: Εσύ χύσες με λίγο εμένα, δεν κατάλαβα τι υπάρχει.
1: Να σου εξηγήσω ξανά, πέδου ξανά κύριε Άντρε.
3: Το πρώτο δεν είναι ντέρπι, είναι Ολυμπιακός Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα.
3: Το δεύτερο είναι με την ΑΕΚ, που αν περάσει η ΑΕΚ στον επόμενο γύρο, αναβάλλεται το παιχνίδι της Σαλαμίνας με την ΑΕΚ.
0: Γιατί να αναβληθεί δεύτερη αγωνιστική παιχνίδι?
3: Νομίζω ότι καιούνται εκείνο που κάνουν.
0: Αφού το πρωτάθλημα ξεκινά μετά τα play-off.
1: Τέλη Αυγούστου, τελευταία εβδομάδα Αυγούστου ξεκινά.
0: Και υπάρχει πλέον θέμα διακοπής.
3: Okay. Που σημαίνει πάμε ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, ΠΑΦΟ.
0: Εκέρδισες.
1: Ναι,
0: φίλε, πέτω έναν μπράβο. Ναι, καλά σου
1: πάμε. Αλλά παραδέχομαι.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα.
1: Εκέρδισε με. Εταπείνωσες με.
0: Μετρείς τις δυσκολίες σας. Του Ανδρέα υπερέχει.
3: Εταπείνωσες με. Γι' αυτό που το όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες.
0: Έχουν ούλοι με ούλους ρε φίλε. Ένα ούσιο να συγκρίνεις τώρα ποιος παίζει με ποιον και πότε. Ούλοι έχουν δύσκολα
3: μάτια. Απλώς εγώ τώρα εύκαλα μόνο έναν παιχνίδι έξω. Τα υπόλοιπα της Σαλαμίνας είναι συνεχόμενα με τούτες τις ομάδες. Δηλαδή είναι το top 6 το που είναι που πάνω.
0: Κάμες μόνο να θέλει αφή πω στούτιο τώρα ρε Ανδρέα.
1: Εγώ τώρα αποχωρώ, δίνω τη σκητάλη μου στο Γιώργο Ντορλεονίδου.
3: Τώρα λοιπόν παιδιά, τούτο είναι να δείξει, διότι εντάξει όλες οι ομάδες στην αρχή υπάρχουν και οι εκπλήξεις και οι αδυναμίες, τα πάντα υπάρχουν σε όλα τα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να λέμε επειδή να παίξει π.χ. Σαλαμίνα με την ΑΕΚ ή με την Ανόρθωση. Πούλα υπάρχουν συντούτα, είναι 11-11 που παίζουν. Από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά. Και οι εκπλήξεις και οι ισοπαλίες και οι ήττες και οι νίκες. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε καμιά ομάδα ότι ναι να πάει να παίξει με την Ανόρθωση η Νέα Σαλαμίνα και να δέρει η Ανόρθωση της Σαλαμίνας ή το αντίθετο ή το ίδιο και με την ΑΕΚ. Όλα είναι πιθανά. Είναι στις αρχές της σεζόν. Όλες οι ομάδες να έχουν τις απώλειες τους. Για μένα οι ομάδες φορτσάρουν που το έκτον παιχνίδι και μετά. Έτσι το
0: έκτον παιχνίδι και μετά.
3: Ναι, ναι. Mm-hmm. Εγώ πάντα έτσι το βάλω να φορτσάρεις. Τώρα αν τα καταφέρεις και πιάσεις 3x3 τρεις νίκες στα πρώτα παιχνίδια, εντάξει. Όμως εγώ πάντα βάλω το ότι στο έκτον. Από το έκτον και μετά. Εάν δεν αρκεύκεις να κουτσάς, καληνύχτα Μαργαρίτη.
0: Ερφίλε, ναι, οι ομάδες μοντάρονται, θέλουν χρόνο.
3: Ναι, ναι.
0: Είναι εύκολο.
3: Εντάξει, είδαμε και την ΑΕΚ εχθές, Γιώργο μου, ότι μέχρι το 33 επέταν, από το 33 και μετά.
0: Ναι, ήταν σε καθίστηση.
3: Ναι. Ήρθε η κόπωση, για μένα ήρθε η κόπωση στην ΑΕΚ, διότι κακά τα ψέματα, δεν μπορείς. Και η ώρα 8.30 που τους έβαλασαι, για το όνομα τους,
0: ο Πάρης 35
3: βαθμούς, ούτε εμείς δεν αντέχουμε, όχι να αντέχουν οι παίκτες και να παίζουν σε τόση πίεση.
0: Ναι, ήταν ζέστη.
3: Γι' αυτό λέω ότι εύχομαι αύριο μου να πάσουν στη Ρουμανία πολύ καλύτερο το κλίμα, να ανταπεξέλθουν, όπως όλες μας οι ομάδες να φέρουν συνήκες, ανεξαιρέτου ομάδας, γιατί χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Και εγώ εύχομαι σε όλες μας τις ομάδες, όπως και η ΠΑΦΟ και η ΑΕΚ που εκάσασαι, να τα καταφέρουν να φέρουν συνήκες στην Κύπρο και να περάσουν στον επόμενο.
0: Ναι, λοιπόν,
3: αυτά είχα να πω, παιδιά.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά. Καλό υπόλοιπο. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Ανδρέας, ότι πρέπει να θέλεις, ρε παιδί, μάκερ της Κύπρου, γιατί δεν τα ωφέλει τώρα, είπαμε, το 5 ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα το αναλύσουμε και στο τελευταίο μας μισάωρο, γιατί τώρα θα πάμε σε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
6: Η μαγεία της EuroLink

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
2: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
3: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Ετοιμή. 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
12: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συναγερμό, οι δυνάμεις πυρόσβεσης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή του πεδίου βολής Καλουχωριού και φαίνεται να ξεκίνησε από την καταστροφή εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς. Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν τόσο επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης όσο και πτυτικά μέσα. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα των 39χρονο ροδοσθένη Χριστοδούλου από το Γέρι σημειώθηκε χθες βράδυ στην οδό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος παρέκλεινε της πορείας της με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και στην συνέχεια σε πινακίδα τροχαίας. Στη Λεμεσό, οι αρχές διενεργούν έρευνες για εντοπισμό του οδηγού αυτοκινήτου που ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό άντρα που επέβαινε σε σκούτερ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χειριστής του σκούτερ δεν έφερε κράνος ασφαλείας και φωσφορούχο, ενώ βρισκόταν σε μη επιτρεπόμενο δρόμο για χρήση σκούτερ. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγγελα Ολκίν μετά από συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η κυρία Ολκίν είχε συνάντηση και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρ Χιούρμαν στα κατεχόμενα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών φθάνει απόψε στην Κύπρο και θα έχει αύριο χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον του Φανέρ Χιούρμαν, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία, με τον πυκνό καπνό να ταξιδεύει έως και 500 χιλιόμετρα μακριά, ενώ ακόμη πιο δύσκολα προβλέπονται τα επόμενα 24 ώρα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου και οι ξηροί άνεμοι να ενισχυθούν. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους.
10: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
15: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
16: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
14: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
17: Super Sport 104.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισό ώρα παρακάτω από τους ήχους Κωνσταντίνου Αργυρού. Ένα όμορφο ζεμπέκικο, νομίζω ζεμπέκικο, ναι. Και πολλά καλά με χορούς, μόνο να σου πω στίχους ξέρω από, ξέρω να σου τραγουδήσω αν θέλεις. Παίζεις και κιθάρα να κάνουμε ένα live τα με 2 ώρο. Εντάξει, να γνωρίσουμε ένα τζέντι μου, 2 ώρο live. Είναι πολλά, πολύ. Ανάμιση ώρα. Κάνε τραγούδι, θα ήθελα να κάνω συναυλία, sorry. Sorry, είχα όνειρο να κάνω συναυλία. Ένα τραγούδι, να πω ένα τραγούδι κύριε μάλιστα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Cablenet, χορηγούς της εκπομπής. Είμαστε περήφανοι που τους έχουμε στη συντροφιά μαζί με 4 εκπομπή Game Time, Σούπερ Σπορ 104, Γιώργος Λονίου, Δημήτρης Κυριακού στο μικρόφωνο και Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Λοιπόν, λέγαμε έτσι για, για την ΑΕΚ εκτός έρα, Δημήτρη, δυο μας, κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Η οποία με το καλημέρα είναι υποκαθεστώς πίεση στην Ευρώπη, είναι πίσω στο σκορ συνολικά να μην από την Πέτρα. Μια καλή ομάδα, δηλαδή δεν είναι. Ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, η λέξη αποτυχία εμένα είναι βαριά. Αναποκλειστή ΑΕΚ είναι αποτυχία αγωνιστική, αλλά εντάξει, φκένει που είναι μπέιταρ. Δηλαδή, το να σε βγάλει μια ομάδα που δεν έχει παραστάσει. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν βάζω εύκολα λέξη αποτυχία. Δεν είναι σκοπός μου να χαϊδέψω κανένα, αλλά αποτυχία βαριά λέξη. Απέτυχε αν αποκλειστεί, αν, γιατί δεν προεξοφλούμε κάτι. Αν αποκλειστεί, θα είναι αγωνιστική αποτυχία, δεν μπόρεσε να περάσει. Επιτυχώς το εμπόδιο τη πίτα. Αλλά εντάξει, πράσινη πολίτη και τον έχει απέναντι σου. Μια ομάδα με ποιότητα, με καλή οπαδική βάση, προφανώς. Είναι ευνοημένη η ΑΕΚ από το γεγονός ότι γίνεται το μάτς στο Ισραήλ. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αν γίνεται στο Ισραήλ και αν είναι Μπεϊτάρ, θα γίνεται το απόλυτο φαβορί για να περάσει.
0: Αλλάζει τις ισορροπίες αυτές.
1: Ναι, να και μια ΑΕΚ η οποία θα βάλει τις φάσεις που θα τις δοθούν, αν πετύχει τέλος πάντων ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τότε θα δούμε ματσάρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει κάποιες πιθανότητες. Και τις έχει και εννοώ ότι ίσως είναι περισσότερες από αυτές που πιστεύουν κάποιοι. Αυτόν εννοώ. Φτάνει η ίδια να παρουσιαστεί καλύτερη. Είναι λίγο στο δικό της χέρι να μπορέσει να αλλάξει η μοίρα αυτού του ζευγαριού.
1: Σίγουρα, ναι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η φάση που χάσει ο Μπάγιτς ήταν καθοριστική για μένα. Θα άλλασε την ισορροπία του παιχνιδιού.
0: Θυμάμαι με τη Μακάμπι Τελαβίβ, Δημήτρη, τότε που έπαιξε νέα εκδιπλά παιχνίδια πριν 2 χρόνια, νομίζω ήταν με τον Όλτρα. Επί Όλτρα, αλλά θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, 2-3 χρόνια.
1: Ήταν τη σεζόν 23-24.
0: Ήταν μετά τη σεζόν 22-23 που πήγε μέχρι του 16 με West Ham. Ήταν τη σεζόν 23-24 που έπαιξε με Μακάμπι. Σωστό, σε ευχαριστώ. Εκείνη τη σεζόν που έπαιξε με Μακάμπι Τελαβίβ, ένα-ένα στην αρένα. Δεν θυμάμαι τώρα το παιχνίδι.
1: Θυμούμαι πάρα πολύ καλά το παιχνίδι.
0: Δεν θυμούμαι αν ήταν πολλά καλή στην αρένα.
1: Θυμούμαι πάρα πολύ.
0: Ο Φαράς το έβαλε τον κόλ, νομίζω.
1: Είχε ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ και άκου.
0: Η ΑΕΚ το άνοιξε το σκορ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ και μιλούσαμε όχι για το πόσο καλή ήταν η Μακάμπι. Και το παιχνίδι θυμούμαι ότι η Μακάμπι ήταν απίστευτη. Δεν άφηγε την ΑΕΚ να κάνει σχεδόν τίποτε μέσα στο αρένα. Ισοφάρισε, είχε και πέναλτι νομίζω η ΑΕΚ. Χάθηκε από τον Τριτσκόφσκι στο 90-2, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο 86. Προηγήθηκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ όμως με τον Κοέν. Ισοφάρισε ο Φαράτ και χάσε πέναλτι ο Τριτσκόφσκι.
1: Χάσε πέναλτι. Θυμούν ότι ήταν κοντά στο τέλος, αλλά θυμούν ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Να σου πω που καταλήγω όμως.
1: Κι όμως η ΑΕΚ έκλεψε τις εντυπώσεις στο Ισραήλ.
0: Ακριβώς επειδή ήμουν στο γήπεδο, αυτό θα σου έλεγα. Ότι στο Ισραήλ αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ναι. Εκεί που η εικόνα του πρώτου αγώνα σου έλεγε. Τώρα πάει στις Ισραήλ, έναν ένα.
1: Με 22.000 κόσμο, θυμούμαι.
0: Δεν ήσουν καλό στο πρώτο, εντάξει, τώρα έχασες. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, αλλά πήγαινε στις Ισραήλ. Αν θα αντισταθμίσουμε τις καταστάσεις, και να τα λέμε όλα. Τότε ναι, δεν έχασες το πρώτο μάτσο, είστε σε έναν ένα. Αλλά πήγαινε στο κατάμεσο στο Bloomfield Stadium, στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ. Με 20-22.000 κόσμο, καυτή έδρα.
1: Σίγουρα.
0: Ήσουν πολύ καλό. Και αν είσαι βάρ, θα πιάνε και πέναρτι.
1: Ναι.
0: Ήταν πέναλτάρα μας στη γραμμή το χέρι.
1: Και δεν ήταν νομίζω η μόνη φάση που αδικήθηκε η ΑΕΚ. Είχε γενικά και τον γκολ που, και το πέναλτι που ήταν.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν μπορείς να προοικονομήσεις κάτι και να προεξοφλήσεις κάτι επειδή έχασες το πρώτο μάτσο. Έχει πιθανότητες. Ο Απόλλωνας είπαμε καθαρίσε απλά για την ΑΕΚ πριν φύγουμε. Θέλει δεκάριν οπωσδήποτε. Όπως και δίποτε. Εντάξει, να υπάρξει προσθήκη
1: επιτελικού μέσου.
0: Πέσε ο Ροντέν. Ο Τσακόν στην αρχή και μετά ο Ροντέν.
1: Ναι.
0: Και μετά ο Ναούμ. Γιατί είχε χτυπήσει ο Ροντέν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, παίζει εντύπωση ότι επειδή θυμόμουν επί καιρών του Μπέρκ.
0: Λέδε. Επί Μπέρκ ήταν δεκάρινο Αϊτόρ και ήταν στο 8 Ροντέν. Ήταν 8 Ροντέν με λέδε. Και ο Πόνσε ήταν μπάγκο.
1: Ναι, και ήταν ο Φαράζ.
0: Φαράζ με τον Τσακόν και μπροστά ο Καμπρέρα.
1: Ναι, ναι,
0: μετά
1: ναι.
0: Ο Τσακόν επειδή θα γίνει δεκάρι.
1: Ναι, και ήταν θυμούμε την περιγραφή σου.
0: Σερβιτόρος από την Βενεζουέλα. Ναι, με το Αγγιέλσκι σε εκείνον το παιχνίδι.
1: Με Λέγκια.
0: Ναι, με Λέγκια, με την Αλκμάρ που ήταν. Με την Αλκμάρ που έδωσε την κάθε της στον Ιβάνοβιτς. Με Λέγκια, αλλά εκείνον δεν ήμουν περιγραφή με Λέγκια. Αλλά μου εκεί και το έβλεπα. Με η Τσέλια, όχι, δεν ήταν σερβιτόρος. Με η Τσέλια ήταν.
1: Η Τσέλια ήταν το 2-0.
0: Ήταν,
1: το 2-1.
0: Ήταν τον γκολ του ασίστ του Λαγκέρσκι. Την ασίστ την έβγαλε και η Ατάκα γίνει την είπα με την Αλκμαρ. Αλλά ναι, έκανε πολύ καλή χρονιά τότε ο Τσακώνος. Τον πρόλαβε μέχρι τον Οκτώβριο. Τον περιμένουν να γυρίσει και. Όχι, μπορεί. Θα είναι εσωτερική μεταγραφή ανάλογα με την κάστηση που θα είναι ο υπέκτης, πώς θα εμφανιστεί. Περί τα τέλη Αυγούστου. Και δεν είναι μόνο το δεκάρι που θα έρθει στην Άγκη, είναι και άλλες θέσεις που θα έρθουν, αλλά δεν είναι επί της παρούσης. Από όλα, είπαμε, καθάρισε, ψάχνει εξτρέμ δεκάρι. Sorry, εξτρέμ σέντερ φορ, όχι δεκάρι.
1: Αμυντικό, δεν ψάχνει ακόμη ένα.
0: Όχι, πήρε τον Αϊβού.
1: Και έκλεισε.
0: Ναι, από ό,τι ξέρω.
1: Θεωρείται ότι ο Γκόλτσον. Δεν ρωτήσε ένα. Θεωρείται γενικά ότι ο Γκόλτσον θα λείπει από την.
0: Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει κάτι. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι δεν έβαλαν τον Γκόλτσον στο αγωνιστικό του πλάνο ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορούν να υπολογίσουν κάτι για έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε χείριση στην καρδία. Του στέλνουμε για άλλη μια φορά τα περαστικά μας. Κάνει κάποιες αναρτήσεις. Μακάρι να είναι καλά και δεν πρόκειται το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Αλλά να είναι καλά με την οικογένεια του και να είναι υγιέστατος. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δουν ευθέτω χρόνο στον Απόλλωνα. Και για τους Ευρωπαίους να κλείσουμε έτσι λίγο. Αυτό είναι προς το τέλος. Η Πάφος, δεν ξέρω, ψάχνει επιθετικών. Ο Άντερσον κόπηκε από τη λίστα. Θα απολυθεί ο Άντερσον.
1: Μάλλον θα απολυθεί. Αυτό βλέπουμε μετά να φέρουν.
0: Νομίζω η Πάφος χρειάζεται επιθετικό.
1: Με λελέ, νομίζω κανένα είναι πιέν που πότε. Να σου το πω έτσι.
0: Τι ρε φίλε, εντάξει, ευκάλε τον εσύ το χειρότερο παίκτη του κόσμου.
1: Μα είναι, είναι φανηγή, ούτε πέρσι ούτε τον πιάτσι. Ήρθε με
0: πέρσι
1: μου την Κορίνθια, ρε φίλε, ο Λελέ. Ήρθε να κάνει τη διαφορά, ο Λελέ. Και δεν έδειξαν τίποτε.
0: Έλα και στο πάνω. Εντάξει, ρε Μίτσο μου, ήρεμα, και μπορεί να παίξει πιο μετά.
1: Μα εγώ δεν είδα τίποτε από τον Λελέ ως τώρα.
0: Παναγία με Λελέ, δεν πάει κανένας που πότε.
1: Με τούν τον Λελέ, με τον Λελέ που ήταν στην Κορίνθιανς.
0: Μπορεί να πάνεις κάπου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πιένεις.
1: Ω, στις φινικούες, αμένα.
0: Όχι ρε φίλε. Εντάξει, θέλει επιθετικό η Πάφος, θέλει, θέλει. Είναι μια ομάδα που έχει και την οικονομική ευχαίρα να κινηθεί. Εντάξει, δεν κράτησε Λουκάσε, δεν τα κατάφερε. Πήγε με υψηλό σύμβολο στον Ερυθρό. Έχει Μαέν Κολτάρ, Γκεσάντ και Νταβίτ Λουίς για τα στόπερ. Ενισχύθηκε για μένα και πολύ καλά. Έκανα στη μεσαία γραμμή. Είπαμε ότι έκρουσε
1: ο Πέπε και ο Σούνιτς.
0: Ο Πέπε, ο Σούνιτς και ο Ντράκομιρ. Ναι, πια από Τάνκοβιτ, ξέρω τι έφυγε. Ο Ντράκομιρ, ο Σούνιτς και ο Πέπε. Κοινή τριάδα στη μεσαία γραμμή έχει κρούσει. Χρειάζεται ενισχύσεις για να παίρνουν ανάσες. Έχει καεί εκείνη η τριάδα. Και Μπιέλ Κούγκα θεωρούνται προσήκες από το πάνω ράφι. Ό,τι είπαμε και για τα Αποέλ και ο Ντζούρισιτς, το λέμε και τώρα, ότι θα πρέπει να δείξουν στο γήπεδο. Δεν έχει, είναι το βιογραφικό, είναι και το γήπεδο όμως. Και το σημαντικό είναι το γήπεδο. Τι προτιμάς εσύ, το βιογραφικό είναι ανώφτυρο και να γεμάνω το γήπεδο, ναι.
1: Σου γιατί.
0: Να μην είναι ανάποδα. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί. Θέλει επιθετικό. Ο Ζιάζα δεν παραχωρείται για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Ο οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το πώς τότε χειρίζεται ο Σαπίντο.
1: Να σου πω, μπορεί να βρουν το κουμπί του. Να το
0: ακριβώς,
1: πω έτσι. Μπορεί
0: να βρουν το κουμπί του. Πάτησε το, εκπρότησε. Έτσι φαίνεται. Τι έλειπε το Ζιάζα, σταθερότητα.
1: Σίγουρα.
0: Με το Σαπίντο δείχνει ότι το την έχει αυτά τα παιχνίδια που τον προπόνησε. Είναι η τρέλα του Σαπίντο, η Πορτογαλική, η Βραζιλιάνικη, δεν ξέρω.
1: Συνδυάστηκα. Μιλούν για την ίδια γλώσσα.
0: Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Αλλά είναι ανεβασμένος ο Ζαζά, η αλήθεια είναι. Όμως η Πάφος θα δώσει ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο σε επιθετικό. Θα πρέπει να κάνει, θεωρώ.
1: Όπως έκανε την υπέρβαση με Μπιέλ και Κούκα, για να δω και ανάσες στην ουσία στους τρεις τέλος πάντων, οι οποίοι αγωνίζονται συνέχεια στο κέντρο. Πιστεύω το ίδιο πράγμα και για να έβρει έναν επιθετικό. Τώρα θα φέρει τον αρφόν του άλλου του Μαϊπούση πίσω.
0: Και τον αρφό ξίαστο να πήγε στο Μεξικό και παίζει. Έναν νησφάγγες τώρα. Δεν έχει τίποτε με και τον αρφό.
1: Όχι, να φέρει έναν παίχτη νότο.
0: Α, σαν τον αρφό.
1: Ναι, ναι, όχι τον ίδιο.
0: Το Σάμι Μαε. Σαν τον Ράιαν με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τον Ράιαν Μαε, μάλιστα.
1: Μα συγχύζουν τώρα να ρούμε.
0: Μα ένας έμεινε ρε φίλε. Μα ένας έμεινε δάμε. Μαε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μα ένας έμεινε. Όχι, δεν το
1: κατάλαβες.
0: Πώς θα πάει, οι παφίτες οι οποίοι συνεχίζουν να προμηθεύονται τα εισιτήρια τους, το δίνουν και απολωνίστες που είναι τα εντός έδρας μάτς. Η Ομόνια πάει στο Αλμάτι, πάει χωρίς Νενγκό, αμφίβολος του Μπάντζο. Στόπερ.
1: Θα παίξει ο μικρός ή ο Σίμιτς. Τι πιστεύεις, Σίμιτς. Σίγουρα. Αν και περίμενα.
0: Σίγουρα, τι σίγουρα, εγώ να βάλω.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέρκ θα δοκιμάσει σε έτσι παιχνίδι τον μικρό τον Χριστοφόρου, αν δεν κάνω λάθος. Στο φόρο αν δεν κάνω,
0: σε ποιον παιχνίδι, τον που έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκου, το ότι μπορεί να παίξει αλλαγή υπάρχει περίπτωση. Θα το δούμε να παίξει.
0: Κοίτα, ο Μπέκ δεν κολώνει να βάλει παίχτη μέσα. Ανεξαρτήτως αγώνα, μπορεί να σου πω στο Αλμάτι, άδεια κυβεύεται πρόκριση και δεν θα βάλει. Εκτιμώ ότι αν ο Μπέρκ πιστέψει ότι είναι καλύτερη επιλογή ο Χριστοφόρου, θα βάλει. Δεν θα παίξει ρόλο ούτε ηλικία, ούτε αν είναι που είναι Κύπρο ή που το Καζακστάν ή που είναι Αμερική.
1: Και μάλιστα η αιώνα να παίξει σε μια πολύ καυτή έδρα από ό,τι κατάλαβα. 22.000.
0: Ήταν πια εγώ, δεν ξέρω αν είδα σωστά, αλλά δεν του θυμούμαι και πολύ έθερμου. Δεν ήξερα να αλλάξαν τώρα και πιο.
1: Εντάξει, και μετά από την επιτυχία του στο Champions League, και νομίζω να μεν πάση. Τουλάχιστον.
0: Ναι, sold out το παιχνίδι, αλλά
1: δεν σου ήρθε.
0: Τι sold out είναι.
1: Αν έχει ένθερμου ο Πάδο, αν έχει μια ανοργανωμένη ομάδα η Καζάκη εκεί.
0: Καζάκη, ναι. Πώς περιμένεις εκείνο το παιχνίδι.
1: Περιμένω την Ομόνια να μείνεται τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο τη βλέπω να μείνεται. Γιατί αν τα καταφέρει η Ομόνια και δεν δεχθεί γκολ, οι γραμμές θα ανοίξουν. Χώροι θα βρεθούν.
0: Οι σαΐτες θα ξεχυθούν.
1: Θα φύγει η Μαγιαμπέλα Μοτνόρ για μένα και ποιος τους κάνει μαζί με τον Κακουλή. Και με ένα 0-1 πιστεύω σε περίπτωση, λέω, που η Ομόνια καταφέρει να κρατήσει το 0. Βλέπω το 0-1 με σκόρερ τον Κακουλή. Εσύ που θέλεις.
0: Βλέπεις πολλά. Κακουλή
1: βλέπω,
0: του σκορ.
1: Βλέπω
0: να
1: Κακουλή.
0: Επιμείνω και εγώ να ξέρεις, α. Να επιμείνω σπα βάλιο. Οραματίστηκα το σκόρερ, κλείω αμάθηκα μου και θωρώ σκόρερ στον Καγουλί. Ο 545 λέει, ας παιδιά, 0-3 η ΑΕΚ, Ραφαέλο Σαεκάρα. Μακάρι Ραφαέλο μου, μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες. Εκεί θα είμαστε να τα...
1: Αν και πιστεύω θα παίζουμε μέσα δυστυχώς, ότι μια ομάδα θα αποκλειστεί.
0: Δώσαμε 3-1 εμείς, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: 3-1. Και είμαστε κοντά στο 2-2 τώρα όμως, δυστυχώς.
1: Εντάξει,
0: είμαστε πιο κοντά. Δεν λέω θα γίνει, ρε φίλε.
1: Πιστεύω ότι θα είναι 3-1. Κάποιος θα το γυρίσει. Και ο Πάφος μέσα στο ΑΜΕΓΑ το έδειξε και πέρσι. Η πέρσι, πρόπερσι που ήταν που τα γύριζε στο 90.
0: Πρόπερσι με πρόπερσι. Σέσεκα Βουλγαρίας, Ζαλκύρης,
1: Κλουζ.
0: Εκείνη η πορεία. Πέρσι ήταν το Champions League όμως. Ήταν άλλη ναι, πορεία εκείνη.
1: Πιστεύω ότι η Πάφος το έχει μέσα στον DNA της να γυρίζει παιχνίδια μέσα στο ΑΜΕΧΑ. Εντάξει, τώρα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος και το σκορ είναι πιο μεγάλο. Αλλά μπορεί η Πάφος, το ίδιο και η ΑΕΚ. Ευχή όλων μας βέβαια είναι το 4-4.
0: Μακάρι, δεν θα είναι εύκολο. Κατέμογλο ενεργό επιστήμονη τη φαντασία που θεωρείτε άλλο, όπως λέει το 53, για τον Κακουλή που σχολιάζει. Έχει πολύ αγάπη τη Ομόνια.
1: Όπως λέει και ο ίδιος, είναι τοξικός οπαδός, όπως το αναφέρει και ο ίδιος. Ξέρω, πολλοί συμφωνούν μαζί με το τι λέει ο ίδιος, ειρωνευτικά.
0: Όχι, είπε ότι έτσι του λένε ότι είναι. Είπα μου προχτές, λέει ότι είμαι τοξικός. Α, στον να φύγει κανένα μέρα να
1: συζητήσω. Την αγάπη μας πάντως στον Καντέμογλου είναι...
0: Καντέμογλου είναι original, είναι αμέσως πιάσει στο στόμα του. Του τα κάνει τα επιτίδες, λέω σου. Ήταν που πέρσι ότι φκένει του το κλάμα, σου πιάνει το. Και πάει. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε κάτι άλλο εντός του σύνολου. Νομίζω είπαμε για τις ομάδες. Α, ένα σχόλιο για την Κράσαβα ήθελα να κάνουμε. Τη μάντου ύψωνα.
1: Μπαμπού, Κράσαβα.
0: Ρίχνει το ένα πιστολίδι μετά το άλλο. Παπαφώτης, μένει ο Κιντιγιά. Θα πάρουμε και βασικό τέρμα φύλακα, λέει ο κύριος Μιχαλιούδης, εδώ στο σταθμό μας.
1: Έφερε Κατελάρι για πίσω. Το πετάξει, θεωρείται.
0: Τον Ρούμπεν Πάρδο. Ο οποίος...
1: Έχει καμιά σχέση με τον Ούρκο Πάρτο.
0: Δεν ξέρω. Γεννηθεί το 92, παίζει ως μέσος. Α, είναι Ισπανός τους, είναι Βέλγος ο Πάρτο.
1: Ένθιο.
0: Μπορεί να γυρίζει και από την Ισπανία ο Ούρκο Πάρτο. Νομίζω έχει, πέρα σου πω. Ο Ούρκο Πάρτο, ο οποίος έκαμε και εκείνη, ανακάλυψε την τεχνολογία, εκείνη την οποία χρησιμοποιήσε είναι εθνική Ισπανίας. Όχι, από Βρυξέλλες και Κύπρο είναι ο Πάρτο. Λέει το Transfermarkt. Δεν έχει κάτι με Ισπανία μέσα. Άρα Βέλγος που έγινε και Κύπρος μετά. Νομίζω ζει στην Κύπρο ο Ούρκο Πάρτο.
1: Δεν θυμάμαι εγώ.
0: Ένα μεγάλο ποσοστό που θυμάμαι μένει εδώ.
1: Εγώ το θυμούμαι από την τούτη του στην Αλκή. Στην Αλκή,
0: τον Ουρκοπαρτό.
1: Τότε το θυμάμαι. Εντάξει, τότε έβλεπα μπάλα.
0: Ποιο Κύπριο άσο ποιοτικότατο παίχτη επέρασε από την Αλκή και τώρα αγωνίζεται σε μεγάλη ομάδα τη Κύπρου.
1: Πέρασε από την Αλκή ή τώρα αγωνίζεται.
0: Όχι, πέρασε ένα φεγγάρι από την Αλκή.
1: Εδώ. Ήσου να σου πω σε μέδο, αλλά.
0: Όχι, τώρα παίζει σε μεγάλη ομάδα τη Κύπρου.
1: Σε...
0: Κύπριο. Και πέρασε από την Αλκή.
1: Κύπριος.
0: Και η ομάδα που παίζει τώρα δεν είναι η μοναδική μεγάλη την οποία υπηρέτησε.
1: Άφησε με να σκεφτώ. Συνέχισε εσύ το.
0: Εντάξει, ο Πάρδο, ο οποίος γεννήθηκε το 92, αγωνίζεται ως μέσος, είπαμε. Πήρε και τον Βενιζέλου, η Κρασάβα, νομίζω, ναι. Που είναι συγγενής, ναι, με τον Κατελάρη. Θείος και αρφότεχνος θα παίζουν μαζί. Κωνσταντίνος Βενιζέλου που παίξε. Ακαδημίες της Ομόνιας και στη Ζένις του Καζακστάν. Έτσι. Κάνει κινήσεις. Κράζαβα και ήθελα να το σχολιάσω.
1: Θα βοηθήσει να θέσει μπεζί.
0: Στόπερ.
1: Στόπερ.
0: Παίξε. Προφανώς δεν τον ήξερες. Δεν τον έβρισες τώρα. Με σκέφτεσαι πολλά. Είναι ο Κωνσταντίνος Λαΐφης.
1: Α, δεν τον ήξερα.
0: Που είναι όρθος είναι πιέν Αλκίν και...
1: που είναι όρθος είναι πιέν Ολυμπιακό Πυραιός.
0: Ω, πέρασε ένα διάστημα στην Αλκή. Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Μα έπαιξε Ολυμπιακό Πυραιός, αφήπιε στα Ντάρλια έχεις απευθείας.
1: Είχε πάει στο Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός έναν καιρόν έκαμπνε τα του. Έπιανε μπαίχτε και δεν είναι τους ανοιγούς.
1: Ναι, αφού στο career mode στο FIFA, πότσι γαμή.
0: Τους έτσι γαμή. Είσαι ο Μαρινάκης του FIFA. Κάνεις παίχτες και για στους δανεικούς.
1: Επιάσαν τον Λαΐφη από τη θυμούμε, εδώ και τον δανεικό, να άρεσαν τη στάνταρ λέγης και δεν έπαιξαν ούτε λεπτό.
0: Στο Ολυμπιακό.
1: Ναι. Πέρα όπως τον Γκεμπρίτσεν, στην Ομόνια νομίζω.
0: Γκεμπρίτσεν επειδή δανεικός.
1: Όχι, αλλά δεν έπαιξε έπαιξαν λεπτό.
0: Λοιπόν, για τη μεταγραφική συνέχεια του Αρέι, λέμε σου να πούμε λίγο, γιατί είχαμε δηλώσει τον Κώστα Παπαδόπουλο σήμερα. Θα πάρουμε παίχτες σε όλες τις δραμές, λέει ο Παπαδόπουλος. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να ρίξει ο μεσονολικία, στοχεύει και αυτό σε επιθετική ενίσχυση. Είναι αυτό που σου λέω ότι αρκετές ομάδες ψάχνουν μεσοεπιθετικούς, είτε εξτρέμ, είτε κάρι, είναι επιθετικό περιοχή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να του βρει αυτού του
1: στόχου. Στράικερ έχει μόνο τον Εφαγγέ.
0: Ο Γκομή έφυγε, ο Γκόρι έφυγε.
1: Έχει μόνο Εφαγγέ, δεν
0: κάνω. Ήταν καλό πέρσι.
1: Εφαγγέ,
0: ναι,
1: από ένα διάστημα, από το Γενάρη και μετά μπορώ να σου πέτυξε το καλό του πρώτου.
0: Έδειξε στιγμιά και ο Ράτσκοφ ξέρει την ομάδα, οπότε θα κριθεί πολύ πιο αυστηρά τώρα. Ο Μονέρα Δίππου επίσης, γιατί πήραμε τις λίγοντες ομάδες, κάνει πολλές κινήσεις
1: που γνωρίζουν,
0: που είναι ουσίας. Και ξέρω ότι ψάχνει και κάποιους άλλους παίχτες, ειδικά έναν που ξέρω σίγουρα.
1: Ο Χαϊρό που λέεις.
0: Ο Άιστο Χαϊρό και το Χαϊρό τον ψάχνει, αλλά και έναν παίχτη που έκανε στην Κύπρο και πήρε και πρωτάθλημα. Δεν είναι επί της παρουσίας. Εμένα δηλαδή που προσπαθεί να κάνει αυτήν την κίνηση δεν ξέρω αν θα γίνει. Είναι δύσκολη περίπτωση εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό δεν λέω κάτι παραπάνω. Αλλά είναι ενδεικτική τη πίστη που υπάρχει ότι μπορεί να ολοκληρωθεί όχι μόνο αυτή η μεταγραφή αλλά και να δεθεί ένα σύνολο καλοκουρτισμένο στα χέρια του, με τα χέρια του ΟΚΑ.
1: Ναι.
0: Είναι ποιοτική παίχτε που έχουν έρθει. Ο Ντεμάρκο, ο Ουνάιν Γκαρθία που ήταν για χρόνια στην Οσασούνα. Ντεμάρκο ήταν στον Απόλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ο Σμίτ, ο οποίος και αυτός δεν το ξέρουμε, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει.
1: Ο νέος μου αντίπλεϊ.
0: Σαν κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα, μεσοπιθετικός Τζόσουε Σμίτ, 27 ετών.
1: Να λύσει να είναι ο νέος.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, σήμερα που να πουλήσει παίκτη στην Καραμπάχ που εμετύχει, λήξα σαν περίοδο στη League Fest του Champions League.
1: Ναι, πέρασε στα playoffs του.
0: Κάνει κάποιες κινήσεις που δείχνουν ότι πήγαινε το χέρι στην τσέπη. Θα δούμε πώς θα ολοκληρώσει ο μεταγραφικό τη σχεδιασμό. Είπαμε.
1: Κλείσε και Ζιφκόβιτ.
0: Ναι, μπράβο, Ζιφκόβιτ, το δέρμα σε ευχαριστώ που ήταν μαζί μου. Ο Κάστη να ορθώσει.
1: Ναι, ο Κάστη τώρα όμως να κριθεί ακόμη πιο αυστηρά.
0: Ακριβώς γιατί έχει παίκτες τώρα, ακόμη πιο Γάλλου θεωρητικά.
1: Ναι,
0: στα χαρτιά μιλάμε πάντα, έτσι. Το κείμενο είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εμείς να λέμε τι ξέρουμε. Τώρα πώς θα δέσουν και ποιες θα είναι οι συγκυρίες εκεί, δεν είμαστε μέσα στην ομάδα να ξέρουμε. Όχι μόνο για να μην ραδιπού, για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Και είναι ο λόγος που ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα όπως εξελίσσεται η προετοιμασία των ομάδων, αλλά θα δούμε. Κάποιοι θα γοητεύσουν, κάποιοι θα απογοητεύσουν, δεν μπορούν να πετύχουν όλοι τους στόχους τους, έτσι. Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν μπορεί να προεξοφλήσει τίποτα, ειδικά από τα τέλη Ιουλίου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή Game Time. Εγώ σας αποχαιρετώ για όλη την εβδομάδα γιατί θα είμαι στη Ρουμανία. Ο Δημήτρης Κυριακού θα είναι μαζί σας τις επόμενες μέρες στην εκπομπή. Είναι μόνος σου να είσαι 2-4.
1: Αύριο. Αύριο αφού πες μου να νο...
0: κάνει θυμάσαι.
1: Ο Τσολάκης.
0: Μπράβο. Θα έρθουν ενισχύσεις εδώ στην εκπομπή.
1: Πάντως δεν ήξερα αν ξαναγίνει και πάντως την Παρασκευή ήταν η πρώτη φορά που θυμώ εγώ να λείπει το δίδυμο από την εκπομπή. Και ήμασταν εγώ και ο κύριος Τσολάκης.
0: Μάλιστα. Αν νοείσαι ένα εκτοδίο, δεν είναι μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δει πολλά να συμβαίνουν. Ειδικά εν καιρό καλοκαιριού. Όποιο και να είναι εδώ, η επιτυχία είναι εγγυημένη. Να μα ακούτε εδώ, ξαφνικά σα ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Και όσοι δεν ήσασταν, δεν πειράζει. Καλή υγεία, αγάπη. Προσοχή στου δρόμου και από τη θερμοκρασία. Από μένα τον Γιώργο Λεωνίδου.
1: Και τον Δημήτρη Κυριάκου.
0: Και από τον Στέφανο Στεφάνο που ήταν στη Ροντίχου. Ευχέ για καλό υπόλοιπο σε όλου και σε όλε. Γεια σα.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις. Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value. Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην αγορά για κεντρικό και ακραίο επιθετικό Απόλλωνα στις 5 η συνέντευξη τύπου του Λοσάδα ζωντανά από τον σταθμό μας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 31χρονος Γάλλος μέσος Αντριέν Ταμέζε βρίσκεται στο προσκήνιο της ΑΕΚ, ενώ ψιμπεϊτάρ επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ, η απόκτηση ενός αμυντικού μέσου εκτός για 2 εβδομάδες ο Σταύρος Γεωργίου λόγω θλάσης. Προτεραιότητα στην Ομόνοια η απόκτηση κεντρικού αμυντικού ενώ Ψικαϊράτ εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό ερωτηματικό ον Τουμπάντσο. Το ψάχνουν για επιθετικό στην Πάφο αναμένεται να ξεκαθαρίσει για Κορέγια ενώ ψυχάιν του Ξπλίτ. Συνεχίζει την προετοιμασία της επί πολωνικού εδάφους η ανόρθωση εκτός δράσης για περίπου 3 εβδομάδες ο Στέφανος Χαραλάμπους. Θα κινηθεί για ακόμη 3 με 4 ποδοσφαιριστές ο Άρης. Ο Ράτσκοβ δίνει έμφαση στην επιθετική γραμμή. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Μασέκο στην ΑΕΛ. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ ακολούθησε ο Σορετηρέ, ενώ με θεραπεία συνέχισαν οι Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ. Πέραν του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Τιτρατουί από τη Σαρλουρουά. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για την σπουδαία απόκτηση του Ρόδρι από την Μάντσεστερ Σίτι. Διακαής πόθος της Λίβερπουλ είναι η απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: εξέδρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza. com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας των Super Sport 104 και στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Είμαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Μαζί θα είμαστε για το επόμενο τρίωρο μαζί με τον Στέφανο, τον Στεφάνο, ο οποίος είναι στην ροή του ήχου. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και το αντιλαμβάνεται κανείς από τις άδειες που υπάρχουν. Άρχισαν οι δρόμοι σιγά σιγά να αδειάζουν από την κυκλοφορία, ειδικά εδώ στην Λευκοσία, και να γεμίζουν παραθαλάσσιες περιοχές και ορεινά. Έτσι είναι, ο κόσμος χρειάζεται την άδειά του να πάει, αλλά βεβαίως είμαστε και σε μία περίοδο όπου οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι στα φόρτε τους με τους Ευρωπαίους μας. Ήδη

0: Τέσσερις Ευρωπαίοι μας έδωσαν τα πρώτα τους παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό γύρο στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από αύριο θα αρχίσουν να ρίχνονται στην μάχη για τους επαναληπτικούς. Να υπενθυμίσω, αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ ο Απόλλωνας υποδέχεται την Dylan Gori σε ένα παιχνίδι τυπικής διαδικασίας, μετά την νίκη με 4-0 του Απόλλωνα μέσα στην Γεωργία. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα η Ομόνια στο Καζακστάν θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Η Ομόνια κέρδισε 1-0 την Καϊράτ, έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά αυτό το 1-0 της δίνει το προβάδισμα μεν, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Την Πέμπτη οι άλλοι δύο επαναληπτικοί αγώνες που αφορούν το Europa League. Στις 8 η Πάφος υποδέχεται την Χάιντουκ Σπλίτ στον επαναληπτικό της Ήττας που δέχθηκαν οι κυπελούχοι μέσα στο Σπλίτ με 2-0. Ενώ μισή ώρα αργότερα στην Ρουμανία η Μπεϊτάρ υποδέχεται την ΑΕΚ στην ρεβάνς της Ήττας της ΑΕΚ με 1-0 μέσα στην αρένα. Άρα και εδώ θα πρέπει να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από τους δύο εκπροσώπους μας για να καταφέρουν να περάσουν στον επόμενο γύρο. Να υπενθυμίσω ότι η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Conference League, άρα δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Αντιθέτως η Πάφος που αγωνίζεται στο Europa League έχει αυτή την δεύτερη ευκαιρία. Αφού αν αποκλειστεί από την Χάιντουκ Σπλίτ θα πάει στο Conference League. Ας ελπίσουμε όμως ότι και η Πάφος και η ΑΕΚ θα ξεπεράσουν τα εμπόδια των Χάιντουκ Σπλίτ και Μπεϊτάρ αντίστοιχα και θα καταφέρουν να βρεθούν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπως επίσης και η Ομόνια αλλά και ο Απόλλωνας, ο οποίος είναι και με τα δύο πόδια, να μην τρέφουν κάποιοι ψευδεστήσεις μετά την νίκη του με 4-0 στον πρώτο αγώνα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Δώσε Μπάσα. Θερμές ευχαριστίες σε Papa John's και Sita. Ξέρετε τι μου αρέσει στα Freedom της Sita? Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κινητής. Έχει αξιόπιστο δίκτυο, προνόμια, ταξιδεύεις ξέγνιαστα και γενικά έχεις Freedom. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής, σε Papa John's και Sita. Να πούμε ότι ανοίγουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές 77 77 10 20, όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μας, στο 23 24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Βεβαίως συνεχίζεται ο μεγάλος διαγωνισμός από τον Supersport 104. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 23-24 γράφοντας το όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας, το όνομα τεπώνυμός σας, για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, άρα την ερχόμενη εβδομάδα. Και πάμε γραμμές. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Καλό στο φίλο μου τον Μιχάλη.
1: Φίλε, έπιασα πριν στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη κανενού, θέλω να σου μεταφέρω εγώ τι μπορεί να σου πει ο Γιώργος. Γιατί δεν μπορεί να σου το πει, να σου πει. Φίλε μου, θα προσπαθήσεις να δεις να μπορεί να κάνεις, αν μπορούμε να επικοινωνούμε με τον σταθμό σε έναν αριθμό κανονικό, ρε φίλε. Να πληρώνουμε κανονικά, ρε φίλε.
0: Δηλαδή να μένουν το 77 και να είναι το 22, ας πούμε.
1: Ναι ρε πολιτεία μου, ξέρεις πως η διαφορά μπορεί. Εντάξει, να σου πω κάτι, έτσι άλλο γνωρίζεις.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, επειδή και παλαιότερα ερώτησα, τούτον είπα μου εξαρτάται από την εταιρεία που είσαι. Έναν για όλες τις εταιρείες η ίδια η χρέωση. Τούτον εξαρτάται από την εταιρεία που είσαι συνδρομητής.
1: Φίλε, πάντως ο αριθμός που υπάρχει τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν υπάρχει το οποιοδήποτε έσοδο προς το σταθμό σας, εντάξει. Εάν δεν υπάρχει, δηλαδή με το να χρεώνει και όμως χρεώνει και ο αριθμός, εάν δεν σας διάζει τίποτε πίσω, Να σου πω ότι μόνο και μόνο που τα τηλεφωνήματα που πιάνουν κάθε μέρα ο κόσμος, επειδή είναι κάθε λεωρή γραμμές, αφού ακούω σαν τρεπεθιά, όχι και ο μισθούς, μπορεί όλοι σας τσάμε τα λεφτά, ας πούμε, που αμείβεται το προσωπικό του Super Sport, να τα πιάνει, να τα πιάνει ναι. τηλεφωνική.
0: Μιχάλη μου, αγώ σου πω, αντιλαμβάνεσαι ότι το πράγμα είναι που μένα τα πράγματα αυτών των αριθμών, όπως πολλά πράγματα τα βρήκα, είναι κάτι που είναι τώρα. Απλά εγώ να μεταφέρω αυτόν το αυτό που για μένα υπάρχουν οι αρμόδιοι που μπορούν να το επιλύσουν αυτόν το πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι, είναι που το χέρι μου, είναι κάτι που περνά από το δικό μου χέρι για να μπορώ να πω να το αλλάξουμε και να το αλλάξουμε.
1: Εντάξει, φίλε, εγώ έκανα το καθήκον μου, είπα σου, είπα αυτό, πάμε ποδοσφαιρικά τώρα, εντάξει.
0: Πάμε.
1: Θεωρώ, φίλε, η ΑΕΚ, να προκριθεί η ΑΕΚ. Εγώ τούτος θεωρώ. Ότι η ΑΕΚ, θα χάσει το παιχνίδι, αντιθέτως να κερδίσει, είτε παράταση, είτε πέναλτι, όπως θέλει να προκριθεί.
0: Ας σου πω κάτι όμως, για να κερδίσει θα πρέπει να αλλάξει πολλά, δηλαδή αν εξαιρέσεις το πρώτο 25 λεπτό του πρώτου αγώνα προχτές, μου άρεσε, με πεισένει η ΑΕΚ. Τι να σου πω, περίμενα το κάτι παραπάνω από την ΑΕΚ για να σου είμαι ειλικρινής.
1: Αν μείνει έξω, να πιέει το πρωτάθλημα, γι' αυτόν καλύτερα να περάσει.
0: Α, είπα αυτήν την έννοια. Α, εντάξει, οκ.
1: Νομίζω πως ναι ρε φίλε, θέλω να περάσει και η ΑΕΚ. Να περάσει και η ΑΕΚ.
0: Με τούντι ο σκεπτικό πρέπει να περάσουν όλοι.
1: Κοίταξε, ο Απόλλωνας είναι περασμένος.
0: Ενώ σου να περάσουν σε league phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με το σκεπτικό το δικό σου. Για να κουρασμένοι.
1: Εντάξει, μα ούτε ξέρω αν έχει λογική και βάση νόμου σου. Μα πρέπει να ρουν ούλοι, να μου πει
0: πάνω. Φίλε, ας πω κάτι, δεν έχει ούτε βάση ούτε λογική. Δαμε, οι ποδοσφαιριστές ήδη παρακαλούν να παίζουν περισσότερα παιχνίδια για να έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόθια τους. Το να παίζει μια φορά την εβδομάδα επίσημο παιχνίδι, αντιλαμβάνεσαι ούτε τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές δεν τους βοηθά από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, κάνουν και ένα επίσημο σίγουρα. Σίγουρα, γιατί η διάρκεια της εβδομάδας έχει 4 προπονήσεις, να πούμε.
0: Εντάξει, η προπόνηση είναι να μπουν οι προπόνηση. Εντάξει,
1: το οικογενειακό το δίδερμα, εσύ οικογενειακό δίδερμα είναι μια μέρα.
0: Αν σκεφτείς ότι το κύπελλο, τα σοβαρά τα παιχνίδια αρκεύκουν Φεβράριν και μετά, εντάξει, που για μένα βάρει φορτωμένο έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα, αν αγωνίζεσαι ειδικά στην Ευρώπη, εντάξει, δεν νομίζω τώρα να πει κάποιος ποδοσφαιριστής, ρε κουμπάρε, εγώ να παίζω κάθε 15 μέρες δεύτερον παιχνίδι την εβδομάδα και να είμαι κουρασμένος.
1: Σωστό. Φίλε, να σου πω το τελευταίο για κλείσω για να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Πέτω.
1: Μες στο γραφείο τώρα να έπουσες εσύ σε αρκοντισιό.
0: Έχει, μες στο στούντιο έχει πάντα εσύ αρκοντισιό.
1: Ωραία, εσύ είναι δικαιούσε. Πολύ βήμα, εσύ είναι δικαιούσε.
0: Γιατί ρε φίλε. Πέμας το και τούτο. Πέμας το και τούτο.
1: Ένα λεπτό ρε φίλε. Εσύ αρέσκεσαι το χωγερός. Να τον ζεις, να τον απολαμβάνεις. Άμα είναι έτσι πια από την ημέρα που είπες ότι αρέσκεσαι. Και επειδή πες μου και στο τηλέφωνο μετά, όχι αρέσκει μου. Ωραία ρε φίλε, ζήστο.
0: Καλά, δεν τσίπα σου εμ' αρέσκει ρε φίλε, αρέσκει μου, αλλά να με θάλασσα, να με στο βουνό. Δεν τσίπα σου να με σε ένα κλειστό χώρο, δεν τσίπα με πελνός.
1: Εσάς που σας αρέσκει τον γιοπύριν του Ιούλου, το πράγμα που συμβαίνει, να μην αφήνετε με αρκοντισό με τίποτε, για να μην έχουμε πρόβλημα το ρεύμα, για να μας τα βραστούς και αγωγή μπορούμε ρε φίλε που γιώνουμε να σπούνται που την πειρά, που θέλουμε νέα κοντισόν.
0: Περίμενε ρε Μιχάλη μου, βαστάσε κανένας που το χέρι, πιένε θάλασσα. Θα το απολαύσεις.
1: Είναι γιατί απολαμβάνεις τώρα πολιτιέ μου.
0: Είναι, δεν το απολαμβάνεις, άμα είσαι μέσα στο νερό, δεν το απολαμβάνεις.
1: Τι είναι το μοναδικό πράγμα καλό πως η θάλασσα είναι το μάτι, τίποτε άλλο.
0: Δεν μπορεί εννοείς
1: το μάτι. Τίποτε άλλο.
0: Τι εννοείς το μάτι.
1: Μπορεί να φέρνει σου τον άλλο. Φίλε μου...
0: Να σε μαθιάσουν ρε φίλε, αν πάει σάλασσα.
1: Όχι ρε φίλε μου, το μάτι είναι το μάτι, τον καλό λέω σου, που να πάει τσαμένα δεις.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει, οκ. Τώρα σε πια ρε φίλε, έτσι όπως μου το δεις το μάτι, λαλώς να σε μαθιάσει κανένας αν πάει σάλασσα.
1: Έπρεπε
0: να μου το πεις με πιο κόψον τρόπο.
1: Το το κοίταγμα, το κοίταγμα. Εντάξει.
0: Γεια σου Μιχάλη μου. Γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου. Άμα αν έχει όρεξη ο άλλος φίλε μου, ό,τι θέλει να λέει μας. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε στο 23-24 την ομάδα την οποία υποστηρίζετε ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε έναν εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Υπενθυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Λοιπόν, έχουμε και δεύτερον διαγωνισμό. Το ερχόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, ζωντανή μουσική βραδιά στο Σταυρόν της Ασίνου. Είναι το κέντρο απέναντι από το εκκλησάκι της Ασίνου. Με γκέσταρ των Πέτρων Ιβριών, μαζί με τους Βαλεντίνο Βαλέαν και Λάουρα Βασιλιάδου. Είναι μια φανταστική βραδιά στον καταπράσινο χώρο του Σταυρού της Ασίνου. 25 ευρώ είσοδος μαζί με φαγητό, με πλούσιο μπουφέ. Εμείς θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση, την οποία θα δώσουμε την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Άρα στο 2324 γράφετε την λέξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για τον Σταυρό της Ασίνου στο κέντρο εκεί, 1η Αυγούστου το ερχόμενο Σάββατο, με γκέστα τον Πέτρο Ιβρι. Λοιπόν, πάμε γραμμή, χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου.
0: Καλώς το φίλο μου τον πρόεδρο.
1: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση για τα γήπεδα.
0: Μα ακόμα εσύ σας απαντήσασαι.
1: Ναι, ούτε στις ομάδες δάμε.
0: Τις ανόρθωες απαντήσαν της.
1: Όχι, ούτε σε λανέρωση, ούτε σε λανέρωση.
0: Ούτε του εθνικού.
1: Ναι, είμαστε, δεν έχουμε να
0: έμαστε λαλή καλά ο πρόεδρος.
1: Να κάτσω την τρίτη. Οι βουλευτές μας και όλα μας δεν έχουν τίποτε.
0: Εκεί να μπορεί να γίνει, να μπορεί να κάνουμε τώρα.
1: Εκεί μπορεί να είναι η ανόρθωση της
0: πρόβλημας.
1: Εκεί το βάζει η πρόβλημα.
0: Μα είναι όλα τα γήπεδα που έχουν πρόβλημα, εκτός που το Αλφα Μέγα και την Αρένα, που είναι τα πιο τα σκιώτα γενούρκα τα γήπεδα.
1: Ναι, πρέπει το χρόνο να πει διάρκεια.
0: Είναι μου να κάνω μέντε. Να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Να περιμένω, μπορεί να διακοπεί το πρωτάθλημα.
0: Να διακοπεί.
1: Ναι, μπορεί να
0: περιμένω. Αφού πρέπει να αρκέψει για να διακοπεί, έτσι όπως είναι θα αρκέψει.
1: Δεν θα πηγαίνει ο κόμμα ρε φίλε.
0: Θα πηγαίνει ο κόσμος, είναι να μου να κάνουμε ρε Ιαννάκη.
1: Να πέσουν οι ομάδες μόνες του.
0: Εγώ να σου πω κάτι, εισιτήρια διαρκείας να αγοράσει ο κόσμος της ανόρθωσης να βοηθήσει τη νέα διοίκηση.
1: Εγόρασε.
0: Εγόρασε ο κόσμος.
1: Ναι, άμα δεν θα πηγαίνει ο κόσμος, θα είπες ποιος δεν
0: αγοράσει. Εσύ τώρα κουρτίζεις τους να μην πιένουν κήπεδο τώρα.
1: Όχι, αφέστε πέντε κανένα κήπεδο.
0: Να είστε.
1: Αφέστε με αστυνομία. Και τα κυκλώματα.
0: Είναι άμα να κάνουμε.
1: Γιατί έχω όμως να πάθει με άδεια διατρόπη που να κάνει την εγκρίση.
0: Ναι.
1: Το λαός του να πάθει με άδεια διατρόπη. Ναι.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Άρεσε μου που είναι ο τότες.
0: Άρεσε σου.
1: Ναι, πρόβλημα. Επέτσε την δυνατή ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. Έβαλε το Ηλία στο τέμμα.
0: Μάλιστα. Μάριος Ηλία. Ο Μάριος Ηλία, τον οποίο στην ανόρθωση ευελπιστούν να αναγεννηθεί και να επιστρέψει πίσω ο γνωστός Μάριος Ηλία, έτσι.
1: Ήταν το καλύτερο τέμμα που έβαλε το φοιτηγό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και δυνατά το πλάσμα.
0: Άντε, Ιαννάκη μου, να είσαι καλά.
1: Πάμε.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου, γεια σου. Πάμε διαφημίσεις.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
5: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
13: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
16: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
17: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
18: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 4:30.
22: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Papa John's και Σίτα. Έκλεισες ταξίδι, ωραία να σκέφτεσαι πού θα πας, όχι αν θα έχεις επικοινωνία. Με τα Freedom της Σίτα παραμένεις συνδεδεμένος στην Κύπρο και το εξωτερικό με το αξιόπιστο δίκτυο της Σίτα με 5G παντού και roaming σε περισσότερα από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Είπαμε, είναι ωραίο το καλοκαίρι και πρέπει να τα απολαμβάνει κανείς, αλλά χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή, διότι τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν τις πυρκαγιές και μία τέτοια μένεται ανεξέλεκτη στο πεδίο βολής, ενώ δόθηκε εντολή εκένωσης της Αγίας Άννας, λέει. Το σχετικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα omegalife.com.cy. Ανεξέλεκτη μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο πεδίο βολής του καλού χωριού Λάρνακας. Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ νωρίς το απόγευμα έγινε ανάκληση προσωπικού του Τμήματος Δασών. Στο σημείο επιχειρούν 5 αεροπλάνα, 6 ελικόπτερα και ένα συντονιστικό. Λόγω του μεγέθους της πυρκαγιάς δόθηκε εντολή εκκένεσης του χωριού της Αγίας Άννας, το οποίο οι κάτοικοι μεταφέρονται προσωρινά στον Ψευδά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου. Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει σύσταση προς την Εθνική Φρουρά λόγω του κόκκινου συναγερμού για πυρκαγιές που επικρατεί αυτή την περίοδο να αποφεύγονται οι ασκήσεις. Υπενθυμίζουμε, καταλήγει το σχετικό ρεπορτάζ, πως η πυρκαγιά ξεκίνησε έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν στο σημείο κατά την καταστροφή εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς. Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε γραμμές. Καλό απόγευμα.
1: Καλό ένα απόγευμα.
0: Καλό στο φίλο μου τον καλύτερότερο συνάδελφο.
1: Καλό στα θύβρα μου. Σπίδου, έχουμε το καλύτερο να δεχτεί σύντομα η πυρκαγιά. Αμήν έχουμε νεκρούτε παραστοράγουγα.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να πω τα καλύτερα. Να σου κάνω μια ερώτηση, σε παρακαλώ.
0: Πέμω να δούμε.
1: Να δούμε αν την έβρι. Που βρίσκεται στην Ελλάδα το μοναστηράκι.
0: Πού βρίσκεται το μοναστηράκι?
1: Ναι, στην Ελλάδα.
0: Πού βρίσκεται ρε Άντρεα? Αθήνα. Είναι στην Αθήνα που βρίσκεται.
1: Τι?
0: Στην Αθήνα.
1: Είναι.
0: Στην Ερμού.
1: Στην Αθήνα, έβρεσαι από την Μπρόδο. Αν μια φορά βάλα σου πάνω στο ερώτηση.
0: Γεια σου ρε Ανδρέα με τα ωραία σου.
1: Είσαι σαν.
0: Γεια σου ρε Ανδρέα.
1: Μπροστά στο Θεό την Παρασκευή που έκαμε με το Γιώργο Νοτλανίδου.
0: Ναι.
1: Άκου να γελάσεις. Έβαλα του ερώτηση του Θεόδωρη του Σολάκη.
0: Ναι.
1: Και παρά να την έβρει, δεν την έβρει.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Δώσ' το άλλο ένα chance.
1: Δεν πειράζει. Ήταν δε πανέσκορη για μένα, αλλά δεν πειράζει. Δεν είναι όλοι οι παλάτοι χέρι.
0: Μπράβο Ανδρέα μου, να είσαι καλά φίλε.
1: Έχει καλύτερα να συνάσεις.
0: Καλό απόγευμα να έχεις. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε τον διαγωνισμό μας. Πέραν από τα εισιτήρια διαρκείας που μπορείτε να στέλνετε στο 2324 με το όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας και το ονοματεπώνυμό σας, δίνουμε και μία διπλή πρόσκληση για το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου για την εκδήλωση που θα γίνει στο Σταυρό της Ασίνου με ζωντανή μουσική βραδιά με γκέστα τον Πέτρο Ήμβριο και μαζί του θα είναι ο Βαλεντίνος Βαλέας και η Λάουρα Βασιλιάδου. Είναι 25 ευρώ είσοδος μαζί με φαγητό με πλούσιο μπουφέ. Αξίζει τον κόπο όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε στον Σταυρό της Ασίνου για να απολαύσετε και τις ομορφιές και το εκκλησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κέντρο δροσιά και βεβαίως τον Πέτρο Ήμβριο μαζί με τους άλλους δύο εκλεκτούς συναδέλφους του, τον Βαλεντίνο Βαλέα και τη Λάουρα Βασιλιάδου, που θα τον πλαισιώσουν στο τραγούδι. Εμείς δίνουμε μια διπλή πρόσκληση για το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ασύνου για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε ότι στις 5 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Dylan Gori. Η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε αρκετά σοβαρή και πειθαρχημένη και καθάρισε εύκολα μέσα στην Γεωργία με το εμφαντικό 4-0. Ήταν πραγματικά μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, αλλά την έκαναν έτσι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, και φαντάζομαι με την ίδια σοβαρότητα και στοχοπροσύλωση θα παρουσιαστούν και στον αυριανό αγώνα που θα αρχίσει, υπενθυμίζω, στις 8 στο ΑΜΕΓΑ και θα μεταδίδεται όπως και όλοι οι αγώνες αυτής της εβδομάδας από τον Super Sport 104, ο σταθμός μας ο οποίος βρίσκεται πάντα κοντά στα μεγάλα γεγονότα και τα οποία μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό, και τα ποδοσφαιρικά και τις συνεντεύξεις τύπου, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Λοιπόν, η μεταγραφή Τζούλησης στον ΑΠΟΕΛ ήταν κάτι που έτσι τάραξε τα νερά, και μάλιστα ο Τζούρισιτς είπε και ένα συγκινητικό αντίο. Λίγες ώρες μετά την συμφωνία του με τον ΑΠΟΕΛ, ο Φίλιπ Τζούρισιτς αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τους φίλους της ομάδας με μια ιδιαίτερη συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα όσα έζησε στα 2 χρόνια παρουσίας του στο Τριφύλι. Ο κύκλος του Φίλιπ Τζούρισιτς στον Παναθηναϊκό έκλεισε και επίσημα, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον ΑΠΟΕΛ. Πριν στρέψει ολοκληρωτικά την προσοχή του στη νέα του πρόκληση, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θέλησε να απευθύνει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και στον κόσμο της ομάδας, δημοσιεύοντας ένα μακροσκελές και συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, ο Τζούρισιτς τόνισε πως φόρεσε την φανέλα του συλλόγου με υπερηφάνεια και αφοσίωση, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε παίκτης, αρχηγός και στρατιώτης του Παναθηναϊκού, ευχαριστώντας όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα. Ποτέ δεν είναι εύκολο, είπε, να βρεις την κατάλληλη στιγμή για να αποχαιρετήσεις ανθρώπους που έχουν μπει στην καρδιά σου. Όμως, όπως ήδη γνωρίζετε, μετά από 3 υπέροχα χρόνια ήρθε ο τέλος της διαδρομής μου στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο αποχωρισμός είναι για μένα ιδιαίτερα συγκινητικός. Όταν ήρθα, είχα μπροστά μου μια μεγάλη πρόκληση. Ένα σπουδαίο σύλλογο, τεράστιες προσδοκίες και την πίεση που συνοδεύει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω μόνο περηφάνεια. Πέρασαμε μαζί πολλά, ζήσαμε στιγμές χαράς και δυσκολίας και επιστρέψαμε στον Παναθηναϊκό στην ευρωπαϊκή θέση, εκεί όπου πραγματικά ανήκει. Αυτό όμως που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου είναι η αγάπη που πήρα από εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου που πίστεψαν σε μένα και με έκαναν να αισθανθώ από την πρώτη ημέρα σαν το σπίτι μου. Η Αθήνα έγινε δεύτερο σπίτι για εμένα και την οικογένειά μου. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα μείνει για πάντα εδώ. Αγαπητοί φίλαθλοι, είναι τεράστια τιμή για μένα να φορέσω αυτήν τη φανέλα. Ξέρετε πόσο αγαπώ αυτό το σύλλογο και ξέρετε ότι σε κάθε αγώνα έδινα και την τελευταία μου δύναμη. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο μέσα στο γήπεδο προσπαθούσα να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να εκπροσωπώ επάξια τον Παναθηναϊκό. Σας ευχαριστώ, συνεχίζει ο Τζούρισιτς, όλους όσους με στηρίξατε, αλλά και όσους ίσως δεν ήταν πάντα στο μέρος μου, με το μέρος μου, γιατί ξέρω ότι όπως και για μένα, έτσι και για εσάς ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα πάνω απ' όλα. Όλοι εσείς με σπρώχνετε να προχωράω μπροστά και χάρη σε εσάς έδινα πάντα περισσότερα από όσα πίστευα ότι μπορούσα. Ζήσαμε μαζί αξέχαστες στιγμές, είναι βραδιές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ και που θα ανοίγουν για πάντα σε όλους μας. Και στους 120 αγώνες που φόρεσα αυτή την φανέλα έπαιξα με την καρδιά μου, χωρίς υπολογισμούς και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ήμουν ο παίχτης σας, ο αρχηγός σας και ο στρατιώτης σας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα είμαι για πάντα περήφανος. Αυτό δεν είναι αντίο, είναι μόνο ένα ιστοεπανιδίν. Εύχομαι ειλικρινά αυτός ο σύλλογος να κατακτήσει ξανά πολύ σύντομα το πρωτάθλημα Ελλάδας, γιατί εκείνη η θέση του. Σας ευχαριστώ για όλα, σας ευχαριστώ που με κάνατε να αισθανθώ ένας από εσάς, μόνο Παναθηναϊκός, αναφέρει χαρακτηριστικά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τον Παναθηναϊκό ο Φίλιπ Τζούρισις, ο οποίος, να υπενθυμίσω, από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sport 104-77-77-10-20, αριθμό με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
1: Έλα κύριε Μολύβιε.
0: Καλώς το Τσουμπί.
1: Το Μουντιάλ ανήκει στην ιστορία, ανήκει στο παρελθόν, έπιαν το Εβίβα Εσπάνια, δίκαια πανέξια, την Αργεντινή του Μέση, ευθύζει το 30, απέξει η Κύπρος έναν παγκόσμιο κύπελλο, Πορτογαλία, Μαρόκο και Ισπανία σε 4 χρόνια, αύριο δεδάστερη Ομόνια, έτσι Champions League στην Καζακστάν, κοντά στην Κίνα, πρέπει να πάλι κόστο μισάωρο να σκουράει να περάσει, δύσκολη αποστολή της ΑΕΚ στη Ρουμανία με την Πεϊτάρ και η Πάφος πρέπει να κάνει την έκπληξη του αιώνα να νικήσει 3-0 η ομάδα της Κροατίας για να περάσει. Ελπίζω να περάσει η Ομόνια και ο Απόλλο. Δύσκολη αποστολή της ΑΕΚ, αλλά πρέπει να σκουράζει η ΑΕΚ και με φάει γκολ και η Πάφος να κάνει τον ΠΑΜ έκπληξη αλλά 3-0. Νομίζω ότι η Ομόνια είναι ευκαιρία της φέτη να παίξει πρώτη φορά στην ιστορία της ομίλους του Champions League.
0: Εμάν εν τούτον που εύχεται όλος ο κόσμος της Ομόνιας.
1: Απόλυα ο ΜΑΕ, ο Σεμέδο, ο Μασούρας, ο Γιώβετης και ο Διονγκού.
0: Μεγάλες απώλειες. Αλλά ο Μπέρκ έχει τον τρόπο.
1: Αμέν πάει στο Καζακστάν, θα κάτσει 9 πίσω και θα παίζει με αντεπιθέσεις για να πιάσει ισοπαλία. Και ο Δημάπ θα τιμωρεί. Ελπίζω να δέρει η Ομόνια και ο Τσικέτο 0-1.
0: Κάτε να δούμε.
1: Διότι είναι ευκαιρία της Ομόνιας φέτη να παίξει πρώτη φορά στην ιστορία της ο ομίλος του Champions League όπως έκανε παλιά του από ΕΡ και ανόρθωση.
0: Μάλιστα.
1: Εντεκέρα.
0: Ποια.
1: Ισπανία του 10.
0: Ισπανία του 2010, άντε πάμε.
1: Είναι αφιερωμένη στο Χριστάκι βοηθών του Πανίκου, πιστοποιητικών υπάλληλων και φίλων του Γιώργου Σαββίδη που παίζει παλιά στην Ομόνια και έκανε Αθηνών.
0: Nice.
1: Άρρωστος Ομονιάδης. Πρώτη την πριζόλα του και μέσα στο Κοφούζιο όταν παίζει η Ομόνια. Η Champions League ή η Κύπρο. Ισπανία 1, Ολλανδία 0. Από παλιά του Φάμπρικας στην παράση ο Αντρές Ινιέστα με γωνιακό σιούτ έκαμε τον Αμιλέ και Φόρια Ρόχας πρώτη φορά στην ιστορία τους έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο στην Αφρική. Προπονητής Αραγωνιές έπαιξε στην Ισπανία με τη Σούκτεστα Λανδική Εντεκάδα. Κασίγιας, Σέρκιο Ράμος, Αρπα, Ικέ, Πουλιό, Αλόσο, Τσάβι, Ινιέστα, Τόρες, Σίρβα και Μπουσκές. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία από όλο τον ΑΕΚ Παφόλιο Ομόνια.
0: Γεια σου Τσουπί μου, να είσαι καλά, τα λέμε αύριο. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Τσουπί. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε το αθλητικό τελευταίο ειδήσιο γύρω στις 5 παρα 5. Αφού στις 5 είναι προγραμματισμένη να αρχίσει η συνέντευξη τύπου του Ερνάνα Λοσάδα, όπου και θα κάνουμε σύνδεση με το Αλφα Μέγα για να ακούσουμε τι θα πει ο τεχνικός του Απόλλωνα εν όψη του αυριανού αγώνα με την Dylan Gori.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες. Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Loxon με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
12: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
13: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στον Απόλλωνα είναι στραμμένη στον αυριανό επαναληπτικό κόντρα στην Τίλαν Κόρη. Αμφίβολος παραμένει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Στις 5 η συνέντευξη τύπου του Λοσάδα ζωντανά από τον σταθμό μας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περίπτωση του Αντριέντα Μέζε φέρεται να ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Εξέτησε και επιστρέφει ως αμπορείται ενόψιν Μπεϊτάρ. Σε πρώτο πλάνο στον ΑΠΟΕΛ η απόκτηση ενός αμυντικού μέσου υπέστη θλάση ο Σταύρος Γεωργίου και θα μείνει εκτός για περίπου 2 εβδομάδες. Προτεραιότητα στην Ομόνια η απόκτηση κεντρικού αμυντικού ενώ ψηκά Ιράτ εκτός ο τιμωρημένος Νεγκό ερωτηματικό του Πάντζο. Αξιολογείται η κατάσταση του Κορέγια στην Πάφο ενώ ψηχά του Ξπλίτ φουλάρουν για επιθετικό οι κυπελούχοι. Στην ανόρθωση, ο Στέφανος Χαραλάμπους θα μεταβεί σήμερα στην Πολωνία και θα ακολουθήσει εκεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Θα κινηθεί για ακόμη 3 με 4 ποδοσφαιριστές ο Άρης. Ο Ράτσκοφ δίνει έμφαση στην επιθετική γραμμή. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Μασέκο στην ΑΕΛ. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην ΑΕΚ Αθηνών, ο Νίκολιτς θέλει τουλάχιστον 4 ακόμη μεταγραφές. Πέραν του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Τιτραουή από την Σαρλερουά. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για την σπουδαία απόκτηση του Ρόδρη από την Μάντσεστερ Σίτι. Η Τσέλσι θέλει να κάνει δικό της τον 35χρονο Ντάνι Γουέλμπεκ της Μπράιτον. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε σε αναμονή για την έναρξη της συνέντευξης τύπου του Ερνάν Λοσάδα. Άπαντες βρίσκονται στο ΑΜΕΓΑ. Φαντάζομαι από λεπτό σε λεπτό θα αρχίσει ο προπονητής του Απόλλωνα. Μέχρι να αρχίσει, να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό. Ή θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ 1η Αυγούστου για μια φανταστική βραδιά με τον Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδου που θα τραγουδήσουν στο Σταυρό της Ασίνου το Σάββατο το βράδυ. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση την οποία χαρίζει η εκπομπή Δώσε Πάσα σε εσάς που μας ακούτε. Επίσης συνεχίζετε να στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε, το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Η κλήρωση για τα season ticket θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, που είναι και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάμε ΑΜΕΓΑ, αρχίσε ο Ερνάν Λοσάδα.
1: Εγώ γόνα το Απόλλωνα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στην Λεμεσό. Μια σημαντική ημέρα η αυριανή για τον Σύλλογο, για ολόκληρο τον οργανισμό του Απόλλωνα, που μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα όνειρο εκπληρώνεται με τον αγωνιστή ο Απόλλωνας μπροστά στο κοινό του, στο δικό του κήπεδο, σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από το 2010 κόντρα στη Σιμπίρ και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιστορικό το αυριανό γεγονός και ο επαναληπτικός αγώνας με την Τίνα Γκόρη. Αντιλαμβανόμαστε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δεν δίνει ουσιαστικά το μεγαλύτερο αγωνιστικό κίνητρο στον φύλαθλο. Όμως η ιστορικότητα του γεγονότος θα πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος τα πολλά και να έρθει στο γήπεδο να μας στηρίξει και ψυχολογικά και οικονομικά σε μια νεκρή οικονομική περίοδο. Και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρκετές χιλιάδες φίλους του Απόλλωνα στο γήπεδο. Πριν να δώσω λόγο στον προπονητή, τον κύριο Λοσάδα και τον ποδοσφαιριστή μας, θα πω ότι τα εισιτήρια διαρκείας συνεχίζουν να εκδίδονται, περιλαμβάνονται στα προνόμια το αυριανό παιχνίδι με την Τίλαν Γκόρη, άρα είναι μια καλή ευκαιρία για όσους έχουν την πρόθεση να εξασφαλίσουν τις κάρτες των διαρκείας τους για την νέα αγωνιστική περίοδο, να το κάνουν τις επόμενες ώρες για να μπορέσουν να έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τον αυριανό αγώνα, ενώ συνεχίζεται κανονικά και η προπόληση για τον αυριανό αγώνα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 6 υπάρχει μεγάλο φάντε για τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος θα μπορεί για 2 ώρες με αρκετές δραστηριότητες να περάσει όμορφα μαζί με τα παιδιά του και να εκμεταλλευτεί την παρουσία του στο ΑΜΕΓΑ. Θα δώσω λόγο στον κύριο Λοσάδα και ακολούθως στον Γιώζεφ Πίδη, coach.
2: Good afternoon to everyone. Good afternoon to everyone. Thanks for calling. Okay, return game against Tila Gori. We have been waiting for this moment for so long to have our European game in ΑΜΕΓΑ, and finally it's happening. We are all incredibly excited. Me as a coach, all the player staff, and everyone who has a heart for this club was waiting for this game, maybe for too long. We, as a team, as history, we deserve to be in this type of games more often. So we really hope, first of all, that we can finish the job, and second of all, that we can have a good game for the fans, for everyone who is coming to support us tomorrow, to try to entertain them, to keep on building momentum, keep on winning, and keep on preparing for everything what's coming after tomorrow's game. Before you make keep on winning, and keep on preparing for everything what's coming after tomorrow's game.

0: point that we are only four weeks and a half training with the group. So this is the ideal scenario, to keep on trying things and to try to be 100% for the future rounds. Thank you.
1: Hello, Aloy Marcelos. Σας ευχαριστούμε να μας μιλήσετε στην θεωρία εδώ. Είμαστε την κατάσταση που είμαστε στην αγώνα με την Αγκόρη. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το δεύτερο παιχνίδι. Είμαστε πολύ με το δεύτερο παιχνίδι. Εγώ όπως προσπαθώ να μιλήσω για το δεύτερο παιχνίδι, όλοι αναπτυγμένοι για τον αγώνα. Εμείς ως ομάδα και ως ιστορία θα αρχίσουμε να έχουμε τέτοιες παιχνίδια για την Ευρώπη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να καλέσω όλοι τον κόσμο να έρθει στο μέλλον να μας στηρίξει και να μην θέλουμε να αντιδράσουμε, να προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητήσουμε, να δούμε με τον διάλειμμα στην ομάδα μας για να προσπαθούμε για το μέλλον. Πριν προχωρήσω στις ερωτήσεις, θα ήθελα να μην ερωτήσω τίποτα για τον αντίπαλο, για τον αντίπαλο. Έτσι, το πρόσφερο, σήμερα ασχολούμαστε μόνο με την ακόμα ζώνη και την αγώνη.
2: Ερωτήσεις προς τον κ. Λοσάδα.
1: Είναι πραγματικά πάνω, είναι μια ελευθερία, είναι

0: I really don't know what they're going to do or how they're going to play. Honestly, we didn't invest also too much time in the opponent, not only for the first game, also now for the second game. I'm a coach that really invests a lot of time in our own style of play, in what we expect on the pitch, and how we can improve and get better. So this won't be a different case. We're going to try to play our game, to try to make it look easy like we did it in the first game, because you don't have to underestimate any opponent. And even though the result was 0-4, I think it was thanks to the players and the way they follow the game plan and the way they play that they make it look easy. But believe me, there's no easy opponent in modern football, and that's why we're going to take it as serious as possible for the second game tomorrow as well.
1: I still don't know if we're going to maybe in one or two or three positions to give more minutes to players that maybe came back in pre-season. I think it's a good game to maybe try to have all players, or as much players as we can in the same level for everything that's coming next. But that's the decision that I'm going to take today in the training, and depends how I see it, we will do it tomorrow or not. If we do it, it will be in one or two positions, not more than that.
2: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Λοιπόν, αυτά από τον Ερνάλο Σάδου. Θα έχουμε και τον Παύλο Μπελεγκάρ, έτσι να συζητήσουμε λίγο για τα όσα ανέφερε ο τεχνικός του Απόλλωνα, ο οποίος, εντάξει, παρά το 4-0 συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους και πολύ κάνει, πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Μπορεί το 4-0 να ουσιαστικά να βρίσκει τον Απόλλωνα και με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση, αλλά ο τεχνικός του Απόλλωνα θέλει ακόμη μια σοβαρή και πιστική εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές του. Έτσι, Παύλο, καλά τα λέω.
2: Πολύ σωστά τα λες, Πολύβιε, και εγώ προσωπικά δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, γνωρίζοντας την Ερνάν Λοσάδα τους τελευταίους 6-7 μήνες από την ημέρα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα. Πάντα με σοβαρότητα προσεγγίζει το κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και αντιπάλου. Αυτό συνέβη και πριν από λίγο στις τοποθετήσεις του για τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Dylan Corey. Απλά κρατάμε την τελευταία του έτσι τοποθέτηση στο ερώτημα συναδέλφου αν θα κάνει κάποιες αλλαγές. Θα το δει αυτό μετά την τελευταία προπόνηση που θα γίνει σε λίγο. Δεν θα γίνει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η τελευταία προπόνηση από όλη, θα γίνει δίπλα στο αθλητικό κέντρο της ομάδας. Θα το αποφασίσει λοιπόν για δύο άντε τρεις το πολύ αν αποφασίσει να κάνει αλλαγές τουλάχιστον στο αρχικό σχήμα.
3: Αυτό λέει η λογική, έτσι, μετά το 4-0.
2: Ναι, μετά το 4-0 αυτό λέει η λογική. Θα περιμένουμε όμως να δούμε ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα μείνουν στον πάγκο σε σχέση με τους 11 που είδαμε πριν από λίγες μέρες, μόλις την περασμένη Πέμπτη, εκεί στην Γεωργία, εκεί στο Γκόρι, έτσι, στο εντυπωσιακό 0-4 που πλέον επιτρέπει στους γιανόλευκους της Λεμεσού να κάνουν να βλέπουν και παρακάτω, έτσι, και να περιμένουν το παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα σε Μπραν και Κλούς για να δουν ποια από τις δύο ομάδες θα είναι το επόμενο εμπόδιο στον τρίτο προκριματικό του Conference League, έτσι.
3: Ναι, έτσι, έτσι περίληψη, τι είπε ο προπονητής του Απόλλωνα για αυτούς που άνοιξαν τώρα τους
2: ραδιοφωνούς? Ναι, βασικά ότι θα μπούμε στο παιχνίδι του αυριανού σαν να είναι 0-0, σαν να φέραμε 0-0 στον πρώτο αγώνα. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση. Αυτή είναι η προσέγγιση και του ίδιου και των παιχτών του, ανεξάρτητα ποιοι θα αγωνιστούν αύριο ως βασικοί. Θέλουμε, είπε, να είναι ιστορική σημασία, αν υπομονούμε για αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μετά από 16 χρόνια εδώ στη Λεμεσό. Το τελευταίο ήταν στο Τσίριο Στάδιο το 2010 κόντρα στη Σιμπίρ, έτσι. Mm-hmm. Και από τότε ο Απόλλωνας στα ευρωπαϊκά του, είτε Λευκοσία στο Γασιπί είτε στη Λάρνακα στην Αρένα. Αύριο όμως είναι ιστορική σημασίας παιχνίδι. Κάλεσε τον κόσμο του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα να έρθει στο γήπεδο να δει την ομάδα του από κοντά και να την στηρίξει. Έχουν προπολιθεί πέραν των 1.000 εισιτηρίων ανεξάρτητα ξέχωρα από τα 5.000 και πλέον που έχουν διατεθεί, και αναφέρομαι στα εισιτήρια διαρκείας Πολύβιε. Οπότε έχουν χρόνο ακόμα οι απολωνίστες να κάνουν την εισιτήριο διαρκείας που θα τους επιτρέψει αύριο, συμπεριλαμβάνει και το αυριανό παιχνίδι, για να μπουν στο γήπεδο με το εισιτήριο διαρκείας. Ο Γιώσεφ Κβίτα από την πλευρά του, ουσιαστικά οι δηλώσεις του ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές του προπονητή του, ότι θέλουμε ακόμα μια νίκη αύριο, να προκριθούμε με δεύτερη νίκη, είπε ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός, με σοβαρότητα, όπως παίξαμε και στο πρώτο παιχνίδι, και κάλεσε και αυτός με η σειρά τον κόσμο του Απόλλωνα να έρθει στο γήπεδο αύριο στις 8 σέντρα του παιχνιδιού ανάμεσα σε Απόλλωνα και Dylan Corey.
3: Και όπως είπε και πριν από λίγο ο Φανούριος Κωνσταντίνου, είναι και κίνητρο το αυριανό παιχνίδι για τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας, ναι, αφού συμπεριλαμβάνεται.
2: Ακριβώς το έχω αναφέρει. Άρα όποιος φίλος του Απόλλωνα δεν έχει κάνει το εισιτήριο διαρκείας, είναι ένα κίνητρο επιπρόσθετο, θα πάει εκεί στην πουτίκη μέσω διαδικτύου online να κάνει την αγορά εισιτήριου διαρκείας και να στηρίξει και ηθικά αλλά και οικονομικά την ομάδα, έτσι.
3: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο όχι. Θα περιμένουμε να δούμε αύριο, όταν θα έχουμε και στα χέρια μας το φύλλο αγώνα, να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές στην αρχική ενδεκάδα του Απόλλωνα για τον Ερνάν Λοσάδα. Αύριο ιστορική σημασία. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Απόλλωνα εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού του Conference League.
3: Να σε καλά, Παύλο, με ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια στην εκπομπή, Πολύβιε.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, αυτά από τον Ερνάν Λοσάδα. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι διαστάσεις παίρνει η πυρκαγιά για την οποία κάναμε αναφορά προηγουμένως, και δεν είναι καθόλου ευχαριστά τα μαντάτα που έρχονται. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στο πεδίο βολής καλού χωριού Λάρνακας και έφτασε μέχρι την Αγία Άννα, όπου έχει στηθεί συντονιστικό κέντρο από το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επιχείρηση κατάσβεσής της. Σε συναγερμό έχει τεθεί και η πολιτική άμυνα, μέλη της οποίας προχωρούν στην προληπτική εκένωση της κοινότητας Αγίας Άννας, Οι περίπου 350 κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοσφυλωτής, ενώ στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί προληπτικά και ασθενοφόρα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Επίσης, λίγο αργότερα, λόγω των διαστάσεων που λαμβάνει η Πυρκαγιά, δόθηκαν οδηγίες και για εκένωση του χωριού Ψευδά. Η Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12.40 το μεσημέρι εντός του πεδίου βολής καλού χωριού Λάρνακας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν ελικόπτερα και αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ το έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης γεωργικοί ελκυστήρες και προωθητές γεών με στόχο τη δημιουργία αντιπυρηνικών ζωνών και τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, οι δυνάμεις του ιδίου του τμήματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενισχύονται συνεχώς, καθώς καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την αναχέτηση της Πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Μέχρι στιγμής επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, φαίνεται να μην μπορούν να εισέλθουν στο πεδίο βολής προκειμένου να επιχειρήσουν στο κύριο μέρος της Πυρκαγιάς, η οποία λόγω των διαστάσεων που λαμβάνει δόθηκαν οδηγίες όπως εκκαινωθεί το χωριό Αγίας Άννας. Την ίδια ώρα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ έγινε ανάκληση προσωπικού. Πάντως προκαλεί έντονο προβληματισμό και ερωτήματα το γεγονός ότι η Εθνική Φρουρά εν μέσω καύσωνα αποφάσισε να προχωρήσει με καταστροφή πυρομαχηγών. Και πραγματικά, ναι, είναι απίστευτο. Η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής του καλού χωριού στην επαρχία Λάρνακας γύρω στις 4 τη Δευτέρα, μενόμενη ανεξέλεκτα, μπήκε στην κοινότητα Αγίας Άννας έχοντας κάψει ήδη σπίτια, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αναστάσης Γεωργίου, προσθέτοντας ότι μισή ώρα νωρίτερα δόθηκαν οδηγίες για την εκένωση του χωριού. Ο κύριος Γεωργίου είπε επίσης ότι οι υπηρεσίες της κοινότητας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες μετέφεραν σε άλλη κοινότητα ηλικιωμένους οι οποίοι αδυνατούσαν να εκκαινώσουν τις κατοικίες τους. Επίσης ο κοινοτάρχης είπε ότι στη μάχη για έλεγχο και κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν και οι κοινοτικές υπηρεσίες και οι κάτοικοι με όποια μέσα διαθέτουν, όπως γεωργικά μηχανήματα. Πραγματικά είναι απίστευτα αυτά που μας έρχονται. Κάηκαν τα πρώτα σπίτια στην κοινότητα της Αγίας Άννας, ο Θεός να βάλει το χέρι του και καλά, να λέμε ότι πάει ο καθένας και σύρνει έναν από τσίγουρα ή πάει να κάψει κάποια πράγματα και γίνονται πυρκαγιές. Η Εθνική Φρουρά, το Υπουργείο Άμυνας, πώς έδωσε μέσω καύσωνα αυτήν την οδηγία για την αχρήστευση πυρομαχηγών? Ένα σε όσα πρέπει να πάρει το χέρι του πραγματικά, να μην έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή, να ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα και να κατασβεστεί η Πυρκαγιά και από αύριο οι αρμόδιοι ας κάτσουν κάτω να καταλογίσουν ευθύνες, διότι μισή Κύπρον έχουμε, έτσι όπως μας κατάντησαν κάποιοι. Αν τη χάσουμε και αυτοί μέσα από δικά μας λάθη, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
7: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C για

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
3: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
4: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
3: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
4: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
8: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεμπανέ Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
10: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συναγερμό, οι δυνάμεις πυρόσβεσης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή του πεδίου βολής Καλουχωριού και φαίνεται να ξεκίνησε από την καταστροφή εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς. Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν τόσο επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης όσο και πτυτικά μέσα. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 39χρονο Ροδοσθένη Χριστοδούλου από το Γέρι σημειώθηκε χθες βράδυ στην οδό Αγίου Γεωργίου στα Λατσά. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος παρέκλεινε τις πορείες της με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και στην συνέχεια σε πινακίδα τροχαίας. Στη Λεμεσό, οι αρχές διενεργούν έρευνες για εντοπισμό του οδηγού αυτοκινήτου που ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ με αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό άντρα που επέβαινε σε σκούτερ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χειριστής του σκούτερ δεν έφερε κράνος ασφαλείας και φωσφορούχο, ενώ βρισκόταν σε μη επιτρεπόμενο δρόμο για χρήση σκούτερ. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγχελα Ολγκίν μετά από συνάντησή της με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η κυρία Ολγκίν είχε συνάντηση και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρ Χιούρμαν στα κατεχόμενα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών φθάνει απόψε στην Κύπρο και θα έχει αύριο χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον του Φανέρ Χιούρμαν, ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία, με τον πυκνό καπνό να ταξιδεύει έως και 500 χιλιόμετρα μακριά, ενώ ακόμη πιο δύσκολα προβλέπονται τα επόμενα 24 ώρα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου και οι ξηροί άνεμοι να ενισχυθούν. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους.
18: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
19: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
20: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
17: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δώσε πάσα συνέχεια πάντα από το Super Sport 104-77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24. Για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, ακούσαμε προηγουμένως τον Ερνάλο Σάλα, τον προπονητή του Απόλλωνα, που μίλησε για τον αυριανό επαναληπτικό με την Dylan Corey. Να πούμε και να σας ενημερώσουμε ότι όσον αφορά στην Πυρκαγιά, ενεργοποιήθηκε το CY Alert, εκαιρώνεται και ο ψευδάς, ενώ δεν καήκαν τελικά σπίτια, όπως είπε ο κοινοτάρχης της Αγίας Ουαννάς. Πάντως ανεξέλεκτη μένεται η Πυρκαγιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στο καλό χωριό Λάρνακας σήμερα το μεσημέρι. Μετά την Αγία Ουαννά δόθηκε εντολή εκένωσης και του ψευδά, με την πολιτική άμυνα η οποία καλεί τους πολίτες να ψεύσουν, να σπεύσουν προς τη Μοσφυλωτή μέσω του CY Alert. Στο σημείο δίνουν μάχη με τις φλόγες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πτυτικά μέσα, τα οποία καταβάλουν προσπάθειες να περιορίσουν την Πυρκαγιά και να προστατεύσουν κατοικίες. Πάντως, σε δηλώσεις του κοινοτάρχης Αγίας Άννας Αναστάσης Γεωργίου, αν και προηγουμένως σημείωσε στο κηπέο ότι κάηκαν ήδη σπίτια, σε νεότερες δηλώσεις του τόνισε ότι δεν κάηκε κανένα σπίτι. Συγκεκριμένα είπε πως η φωτιά πέρασε από την αυλή σπιτιού, το οποίο εν τέλει κατάφερε να σωθεί. Επισήμανε επίσης ότι θα στηθεί στην εκκλησία του χωριού επιχειρησιακό κέντρο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση που επικρατεί. Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως για την διπλή πρόσκληση που δίνουμε για τη μουσική βραδιά το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Σταυρό της Ασίνου, με γκέσταρ τον Πέτρο Ήμβριο μαζί με τους Βαλεντίνο Βαλέα και Λάουρα Βασιλιάδου. Είναι μια μουσική βραδιά το ερχόμενο Σάββατο στο κέντρο Σταυρός της Ασίνου, 25 ευρώ είσοδος μαζί με φαγητό και πλούσιο μπουφέ. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε την Τετάρτη. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις, ειδικά στα ορεινά χωριά. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι αυτή που θα γίνει και την ερχόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου στο χωριό Άλωνα, και τη διοργανώνει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Άλωνας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης τον Σοκράτη τον Σοκράτου, τον οποίο και χαιρετίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Σοκράτη.
1: Καλό απόγευμα, αγαπητέ Πολύ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. 31 Ιουλίου, Παρασκευή, έχουμε την ετησία μας χώρος περίδα το Κυνηγετικό Σύλλογο Άλωνα, στον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων του χωριού Άλωνα. Υπάρχει πάρα πολύ ανταπόκριση. Η εκδήλωση είναι sold out σήμερα.
0: Α, ανακοινώνεται και το sold out.
1: Ανακοινώνουμε sold out ακριβώς από εδώ.
0: Όπως το ποδόσφαιρο.
1: Όπως το ποδόσφαιρο.
0: Και τα season ticket.
1: Μάλιστα. Φιλοξενούμενος μας θα είναι εκ της Κρήτης ορμόμενος ο κύριος Νυχτάρης Νικό Μανώλης με το συγκρότημά του. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ οι Βολίβιες τους χορηγούς που μας υποστηρίζουν διαχρονικά, και τους κατοίκους καθώς και τους φίλους του συλλόγου που θα σπέψουν την Παρασκευή να μας υποστηρίξουν. Και επί της ευκαιρίας πολύ μου να αναφέρω ότι τις ημερομηνίες 8 με 18 Αυγούστου διοργανώνεται το 52ο Φεστιβάλ Άλωνας, που ο διοργανωτής του είναι ο ΑΠΟ Άλωνας, αθλητικός πολιτιστικός ομιλός Άλωνας. Είναι από τα πιο παλιά φεστιβάλ στην Κύπρο, και καλούμε τον κόσμο όπως μας στηρίξει και φέτος με την παρουσία του.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα είναι πλούσιο το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ στην Άλωνα. Αλλά έτσι λίγο να σταθούμε για την εκδήλωση της ερχόμενης Παρασκευής 8.30. Θα είναι μια κριτική βραδιά, εξ όσων αντιλαμβάνομαι.
1: Θα είναι μια κριτική βραδιά, όχι μόνο με κριτικά Πολιβία, θα υπάρχουν και έντεχνα και λαϊκά τραγούδια. Ελπίζω να περάσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά, έτσι ευελπιστούμε. Και σε καλωσορίζω και θέλω να έρθεις και εσύ στην εκδήλωσή μας.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρω ότι μας υποστηρίζει διαχρονικά και ο Super Sport σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Και την ευκαιρία να δηλώσω ότι τέτοιες εκδηλώσεις πολύ είναι πολύ σημαντικές για τις ορεινές περιοχές, γιατί στηρίζουν διαχρονικά και τα γύρω, και τις γύρω περιοχές και το χωριό μας, και είναι ευκαιρία ούτως ώστε ο κόσμος να επιστρέψει λίγο στα χωριά, να δώσουμε λίγο πρωί στις περιοχές μας.
0: Και έτσι εκδηλώσεις φέρνουν και τον κόσμο πάνω στα χωριά, δίνονται έτσι διάφορες εκδηλώσεις. Ο κυνηγετικός σύλλογος τι ρόλο έχει για όλον αυτόν, την επιστροφή δηλαδή του κόσμου στις ορεινές περιοχές?
1: Πολύ ο κυνηγετικός σύλλογος, εκτός από τα καθήκοντά του σαν κυνηγετικός σύλλογος, με την ανάπτυξη του δυτικού θυράματος, ασχολείται και με τα κοινά. Συνεργάζεται πολύ στενά με όλα τα οργανωμένα σύνολα του χωριού, σε καθαριότητες.
0: Ναι. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κυνηγετικός σύλλογος Άλωνας έχει και στόχο την πυρασφάλεια και με αφορμή τα όσα γίνονται, διαδραματίζονται τώρα στην Αγία Άννα με τις φωτιές, και επειδή είναι επίκαιρο το θέμα, θα ήθελα έτσι δύο λόγια από σένα.
1: Η πυρασφάλεια είναι το α και το ω, ειδικά σε ορεινές περιοχές, πόλη που είναι και δυσβάτες περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οργανωμένες ομάδες ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις πρώτες στιγμές της πυρκαγιάς, με σκοπό την απότρεψή της. Μετά αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι με το πέρας της ώρας, όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, η πυρκαγιά
0: εξαπλώνεται.
1: Ήταν εξέλεκτη, βέβαια. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε προσπαθούμε και σε συνεργασία με τα γειτονικά χωριά και το κάθε χωριό από πλευράς του, τουλάχιστον να έχουμε ένα πυροσβεστικό όχημα και τουλάχιστον να μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη ένα.
0: Υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα στην Άλωνα, έτσι?
1: Βέβαια, υπάρχει ένα αποκτήμα εδώ και δύο χρονών πόλη, με πολύ κόπο και προσπάθεια, με την βοήθεια του Κοινοτικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Εσωτερικών, καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα πυροσβεστικό όχημα. Η σύγηση μου προσωπική ότι όλες οι κοινότητες πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα επανδρομένο όχημα πυρασφάλειας, ώστε να μπορούμε να επεμβούμε εύκολα σε τέτοια περιστατικά. Επίσης, πολύ σημαντικό, Μπολίβιε, να υπάρχει ανταπόκριση του κοινού σε θέματα εθελοντισμού σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί οι εθελοντές είναι πολύ σημαντικοί στην κατάσταση των πυρκαγιών και όχι μόνο σε οποιαδήποτε ακραία φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε την εκδήλωση της ερχόμενης Παρασκευής 8.30 στη Φραχτή. Έτσι, έτσι λέγεται.
1: Χατζη Βασίλη, στον υπαίθριο χώρο των εκδηλώσεων του χωριού Άλωνα.
0: Και εκεί θα τραγουδήσει ο Νυχτάρης Νικομανόλης.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ένες, και μου δώσετε πολύ βιέ μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και τους υποστηριχτές.
0: Να είσαι καλά, Σοκράτη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ καλά, πολύ. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτά και τέτοιες εκδηλώσεις είναι καθήκον μας να τις προωθούμε, και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι την επόμενη, το Σάββατο δηλαδή το βράδυ, 1η Αυγούστου, μουσική βραδιά στο Σταυρόν της Ασίνου, εκεί στην Ασίνου, με guest star τον Πέτρο Ήμβριο και μαζί με τους Βαλεντίνο Βαλέα και Λάουρα Βασιλιάδου, θα χαρίσουν μία αξέχαστη μουσική βραδιά κάτω από το φεγγάρι. 25 ευρώ γενική είσοδος μαζί με φαγητό και πλούσιο μπουφέ. Εμείς δίνουμε μία διπλή πρόσκληση στους ακροατές μας. Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν αυτή τη διπλή πρόσκληση, στέλνουν μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου. Κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε γραμμές, χαίρετε. Άλιστα. Έναντεξε 30 δευτερόλεπτα ο φίλος. Είπα να είμαι ευγενικός. Λοιπόν, νέα από το χώρο. Έχουμε τώρα γραμμή. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σου, πολύ μου.
0: Έλα, φίλε, τι κάνεις, πράσινε μου?
2: Είσαι καλά, πολύ μου?
0: Είμαι καλά, εσύ?
2: Είμαι καλά, ρε. Ξέρω μας που είμαστε στρατιώτες πριν 30-30 κάτι χρόνια, να πουλαρούσαμε για ο στρατό, εκεί που ξεκινάει ο στρατός.
0: Σταματάει η λογική, να είναι έτσι που λαρούσαμε.
2: Είναι απίστευτη, ρε, είναι απίστευτη. Εμέρα σήμερα να κάνεις τα πράγματα.
0: Μα να σου πω κάτι, και εγώ το ίδιο είναι ερωτήθηκα. Και λέω, ρε κομμάρε, τώρα είναι δυνατόν το Υπουργείο να έδωσε έτσι οδηγία, καταστρέφει δηλαδή βλήματα σε τέτοιες θερμοκρασίες?
2: Για όνομα.
0: Αδυνατό να το πιστέψω πραγματικά.
2: Πράγματι, ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω ποιος επήρε την απόφαση. Γιατί τούτος πρώτα εντούν τη διαταγή, δεν πρέπει να παραιτηθεί.
0: Και στο μεταξύ, στο νοσοκομείο λέει τώρα, στο σελίδα Omega Life που συνεχίζει να ενημερώνει τον κόσμο, στο νοσοκομείο νεαρός έπεσε από ύψος ενώ βοηθούσε στην κατάσβεση. Ενεργοποιήθηκε το Ίκαρος. Δηλαδή πλέον δεν ξέρω, τι να σου πω, δηλαδή σκευάζοντας δεν τα πιστεύω πραγματικά.
2: Στέλνει μου και μήνυμα ένας φίλος τώρα πρέπει να μας ακούει, είναι ανεγκέφαλη δηλαδή μου. Πραγματικά είναι ανεγκέφαλη, είναι στην περιοχή, είναι στην περιοχή, είναι στον κόρνο τώρα, πάντα λιγόπτυρα έρχονται βλέποντα. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά γίνεται ρε φίλε, πραγματικά γίνεται. Έχουμε 40 βαθμούς, υγρασίες, κάψουμε σε τις μέρες.
0: Να σου πω κάτι, επειδή τώρα είναι η στιγμή που όλος ο κόσμος έχει εστιασμένο την προσοχή του στη φωτιά και μακάρι να σβήσει το επόμενο λεπτό. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που λέμε και οι ευθύνες που θα αποδοθούν είναι από αύριο. Τώρα μακάρι να είναι η προσοχή μας και η ελπίδα μας και οι προσευχές μας στους κατοίκους και της Αγίας Άννας και στο Ψευδάν και στα γυροχωριά και όλους όσους δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, διότι αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες και ευθύνες. Μακάρι να είμαστε καλά από αύριο να σίγουρα, ακούσουμε τους αρμόδιους τι θα πούν και να πούμε και εμείς.
2: Αλλά ρε πολύ μου, είμαστε ένας λαός, πραγματικά ένας λαός, όχι ανεγκεφαλής, πραγματικά
0: τι να σου πω, έξερω ούτε εγώ να σου πω κάτι. Μάλιστα.
2: Έχουμε ένα νησί το οποίο είναι καταστρέψαμε το μόνοι μας. Δεν έχω ρίξει να πω για ποδοσφαιρικά.
0: Άι στο αύριο. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάει. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ο αρχηγαγούργος ο Άρης είμαι.
0: Έλα κύριε Άρη μου.
3: Να σου πω τις προβλέψεις μου.
0: Άντε πέτες.
3: Η Πάφος εμπέρνα.
0: Μάλιστα.
3: Η ΑΕΚ εμπέρνα. Περνά από όλο και ομόνια.
0: Μάλιστα.
3: Για να πιάνε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε για να είμαστε ψηλά.
0: Και η Πάφος αν δεν περάσει έχει ακόμα μια ευκαιρία στην Ευρώπη.
3: Ένα περάσει στο επόμενο.
0: Μάλιστα.
3: Τούτο να το περνά. Το επόμενο μπορεί.
0: Άντε να δούμε, μακάρι.
3: Και για το πρωτάθλημα να σου πω.
0: Πέντο.
3: Πρώτη Ομόνια ανταγωνιστής της ο Απόλλωνας, δεύτερος.
0: Άλλαξες τα προχτές. Προχτές ελάλες δεύτερη Πάφος.
3: Τώρα μετάνιωσα.
0: Να λίστα.
3: Τρίτη Πάφος.
0: Έγινε κύριε Άρη μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Διαφημίσεις.
4: Super Sport 104.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνα Σοφά.
11: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
14: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
17: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
20: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
20: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Αχ, σου έλεγα θα είναι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
23: Σουρωτή. Πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
22: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
24: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
25: Everyone, τα πάντα εσύ.
26: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
27: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
28: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
29: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
30: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
31: Δεν είναι μυστικό.
0: Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
1: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή στον Απόλλωνα είναι στραμμένη στο παιχνίδι με την Dylan Corey. Αντιμετωπίζουμε τον αυριανό αγώνα σαν να είναι 0-0, ίσως δώσω χρόνο συμμετοχής και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, ανέφερε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Ερνάν Λοσάδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περίπτωση του Αντριέν Ταμέζε φέρεται να ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Εξέτησε και επιστρέφει ως αν μπορείτε εν όψη Μπέιταρ. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλ, η απόκτηση ενός αμυντικού μέσου υπέστη θλάση ο Σταύρος Γεωργίου και θα μείνει εκτός για περίπου 2 εβδομάδες. Προτεραιότητα στην Ομόνια η απόκτηση κεντρικού αμυντικού ενόψη Καϊράτ, εκτός ο δημορυμένος Νεγκό, ερωτηματικό ο Ντουμπάντζο. Αξιολογείται η κατάσταση του Κορέγια στην Πάφο ενόψη Χάιντουκ Σπλίτ, φουλάρουν για επιθετικό οι κυπελούχοι. Στην ανόρθωση ο Στέφανος Χαραλάμπους θα μεταβεί σήμερα στην Πολωνία και θα ακολουθήσει εκεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Θα κινηθεί για ακόμη 3 με 4 ποδοσφαιριστές ο Άρης. Ο Ράτσκοφ δίνει έμφαση στην επιθετική γραμμή. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Μασέκο στην ΑΕΛ. Συνεχίζονται οι διεργασίες για ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην ΑΕΚ Αθηνών ο Νίκολιτς θέλει τουλάχιστον 4 ακόμη μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός εξετάσει την περίπτωση του Νικόλα Σταλγιαφίνκο για το αριστερό άκρο. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για την σπουδαία απόκτηση του Ρόδρυ από την Manchester City. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
11: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Supersport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sport 104. Είμαστε και με το ένα μάτι στην φωτιά που ξέσπασε στην Αγία Άννα. Σας ενημερώνουμε για ό,τι προκύπτει το νεότερο. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Στέλνετε μήνυμα και για τους διαγωνισμούς και για τη διπλή πρόσκληση που δίνουμε για το ερχόμενο Σάββατο στην Ασίνου, εκεί όπου θα τραγουδήσει ο Πέτρος Ύμβριος με μπόλικο φαγητό εκεί στο δροσερό, στη δροσερή Ασίνου, και βεβαίως για τα εισιτήρια διαρκείας. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Πάμπο Σαβουέλ.
0: Έλα Πάμπο.
1: Να μιλήσω λίγο, γιατί νομίζω ότι ξέρεις, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι άμα γίνει μια τραγωδία διευκρινίζουν ότι παίρνουν μέτρα. Εντάξει. Το λιμπορμίδι άκουσα και ο Σοκράτη.
0: Τι έκαμε σπέ μου.
1: Τα άκουσα και ο Σοκράτη πριν που φκήκε.
0: Ναι.
1: Τα χορκά και ο κόσμος που παλεύκε για τα χορκά, τα ορεινά τα χορκά, μπορούν να φανταστούν, διούλοι τώρα ακούσουν, εντάξει, δέκα, μπορούν να φανταστούν τι διαφορά έχει που τους 40 τα πάνω με τους 30 κάτω. Μπορούν να το φανταστούν.
0: Εννοείς τους βαθμούς, εννοείς θερμοκρασία.
1: Ναι. Μπορούν να φανταστούν τι ωραίο πράγμα είναι το καλοκαίρι, δηλαδή οι άλλων π.χ. ο πλευραϊστάσα, τα άλλα τα χορκά, τα μεγυρό. Και μαθαίνουμε σήμερα ότι εδώ κάνε εντολή εν καιρών ειρήνης, εντάξει, για ακόμα μια φορά, εν καιρών ειρήνης, φύγες τον πόλεμο πάει νουλτα. Για ακόμα μια φορά, δεν μαθαίνουμε ρε παιδιά, δεν μαθαίνουμε, δεν μπορούμε, τούτο ο κόσμος. Τούτοι πραγματικά δικούν μας κάποιοι πολιτικοί
0: που
1: δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε, δεν μπορώ. Γίνεται σήμερα κάποιος με 40 βαθμούς για το όνομα του Θεού.
0: Μα αυτόν είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Γιατί τώρα να χρηστεύεις πυρομαχικά τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης. Το κατανοώ και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχει ο φόβος της φωτιάς και της εξάπλωσης της φωτιάς. Σε μέρα μεσημέρι, τέλος Ιουλίου, με τους βαθμούς να αγγίζει το θερμόμετρο του 40 και να δίνει εντολή για χρήστευση πυρομαχικών, είναι το πιο λίγο που μπορώ να το χαρακτηρίσω, είναι απίστευτο. Εντάξει, ακόμα είναι οι πληροφορίες που λένε, δεν ξέρουμε σίγουρα.
1: Ναι, όμως οι πληροφορίες εντιαμε σίγουρα σωστές οι πληροφορίες. Δεν θα ενημερώσει κανένας, είμαι σίγουρος. Θα ακούσει μετά αξιαστή κουβέντα και στις διακοπές τους όλοι τώρα. Δεν υπάρχει σαν να ασχοληθεί κανένας. Και επειδή κατά τύχη, πριν δύο μέρες, είδα ένα βίντεο μιας γυναίκας, 55 χρόνια, 56, πόσο ήταν, που έκλαινε, στη Λεμεσό που κρούσαν να σπίτια ως πέρσι. Την ορεινή Λεμεσό. Εν τους βοήθησε κανένας. Και βοηθούν τους κυνηγητικοί σύλλογοι, βοηθούν τους εταιρείες, βοηθούν τους... Βέσκια, τούτο είναι κράτος. Γιατί έστω από άλλα. Γιατί αν κάτσε να πω ποιος βοηθά το κράτος, μετά να πω σε ρε πάμπο, είσαι ρατσιστή. Όχι ρε φίλε. Γίνεται και οι άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και πατήσαν συμπαστον τίτλων ιδιοκτησίας να μποκάμα συν. Και δεν βοηθήσα έναν άνθρωπο και πάνω σε σπίτι του. Και να φκεί τώρα κάποιος που μπορεί να ακούσει, να βάλει κάποια τηλέφωνο, εν τελευταία λύση.

0: Καλά ρε, οι άνθρωποι που κλέσουν μες τα δούλα που τους βλέπεις, που κλέσουν πάνω στα ερήπια των σπιτιών τους. Πού τους, πού είναι η κυβέρνηση, πού τους. Και σήμερα λάθος της κυβέρνησης. Mm-hmm. Λάθος της κυβέρνησης. Γιατί ο στρατός είναι της κυβέρνησης, δεν είναι δικός μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε πολύ.
1: Ναι.
0: Για το όνομα του Θεού, δηλαδή να βγουν να πούν του κόσμου, τι έγινε. Όχι να φέρουμε εμπειρογνώμονα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε Παμπο μου, τούτο να αφήσει το τώρα η προσευχή και η προσοχή μας όλων είναι να σταματήσει αυτόν τον κακό όσο πιο σύντομα. Και από αύριο, όταν οι υπεύθυνοι να κάτσουν να συζητήσουν, διότι εγώ είμαι σίγουρος ότι να αποδώσουν ευθύνες, διότι δεν γίνεται τον το πράγμα. Τη στιγμή που βγήκε προς τα έξω ότι που την εθνική φρουρά που προήλθε τον το πράγμα, η φωτιά, εντάξει, και είναι που κάποιον ασυνείδητον που έριξε έναν από τσίγαρο. Ή επειδή να καψαλίσει η χόρτα και δημιουργήθηκε η φωτιά, αλλά από την ίδια την εθνική φρουρά και να αποδοθούν ευθύνες και να μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά. Αλλά τώρα στο περίπου, ξέρεις, έτσι λίγο άβολο και από μένα και λαλούμε πολλές κουβέντες και μπορούμε να έχουν και ουσία. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ Παμπό μου για την παρουσία σου στην εκπομπή. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σου Πολύβη.
1: Γεια σου Ανδρέα μου.
2: Ακούγαμε πριν λίγο συντονιστικά, γιατί παρακολουθώ τα της Πυρκαγιάς δυστυχώς. Θα ακούω τον φίλο προηγουμένου και θα συμφωνήσω όχι 100, 1000% μαζί του. Στον τόπο ζούμε που τύχει. Γενικά ζούμε που τύχει.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είμαστε ούτε καν στον αυτόματο πιλότο, γιατί εγκατέλειψε μέχρι ο αυτόματος ο πιλότος. Είμαστε ένα κυβέρνητο καράβι. Λοιπόν, η Πυρκαγιά λέγουν ότι ξεκίνησε από εντολή για καταστροφή πυρομαχικών.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: έτσι λένε.
2: Sorry να το χαρακτηρίσω τούτο, αλλά εμπουτύχει που έχουμε ένα δεύτερο μαρί. Διότι αν υπήρχαν είτε παραπάνω εκρηκτικά ζωαμί, είτε κόσμος, είτε στρατιώτες, είτε οτιδήποτε άλλο, μπορούσα να τρούσουμε ρυθήματα.
1: Λοιπόν, ήρθα δύο μηνύματα επί τούτου. Ο 593 λέει βλήμματα με κεφαλαία γράμματα με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο 011 δεν είμαστε του γιατί, αλλά του περίπου.
2: Το λοιπόν. Άκουα και το φίλο προηγούμενος, να συμφωνήσω για τις Πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, που εμείς στην περιοχή που ζω εγώ βλέπαμε την Πυρκαγιά απέναντι, που κατάστρεψε την μισή Λεμεσό, ορεινή Λεμεσό, και ακόμα στον κόσμο που πράγματι περιμένει τις αποζημιώσεις του κτλ. Όπως και άλλοι ουλοι, εν πάση περιπτώσει, αλλά Πολυβιέ μου, δεν περιμένει να αποδοθούν ευθύνες σε κανένα. Η Πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσόνη ξεκίνησε με έναν από τσίγαρο, είπαν μας οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες. Από τσίγαρο. Εντάξει. Μάλιστα αντιληγμένο τσίγαρο, όχι κανονικό. Λοιπόν, ή άλλοι τούτοι Πυρκαγιά τώρα μπορεί να βρεθούν να μας πούν ότι πέτασε μια πουλή που ήταν καμένο και πήγαινε και κάτσε μπροστά. Γι' αυτό σου λέω. Είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Πριν δύο λεπτά, εσκέπαζα ότι εκκαινώσαν την Αγία Νάννα και το ποιον άλλο χωριό τζαμί.
1: Το ψευδά.
2: Το ψευδά, χτυπώντας τις καμπάνες η ώρα 4-5 τη ώρα, γιατί το αλέρ που εβάλαμε, που επλερώσαμε.
1: Μα ενεργοποιήθηκε, λέει.
2: Ενεργοποιήθηκε 1,5 ώρα μετά, γιατί παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα. Αυτόν είπε ο υπεύθυνος. Παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα.
1: Τούτον δεν το γνωρίζω, διότι αντιλαμβάνεσαι είναι στο στούντιο.
2: Πριν 5 λεπτά το διάβασα στο Alpha News συγκεκριμένα. Λοιπόν, αφήκαμε κόσμο 7 ώρες μες στο αυτοκινητόδρομο προχτές. Εντάξει. Και τώρα εταρακούνησε μας η όλη φάση, λέει ο υπουργός, και να εφαρμόσουμε το σχέδιο, ξέρω εγώ, να μην πω για τα σχέδια τους. Τέλος πάντων, να μην μου φύγει από καμιά κουβέντα βαρετή. Επαναλαμβάνω ότι ζούμε ούτε χωρίς πιλότο, ούτε χωρίς τίποτε. Πού τύχει. Πού τύχει. Και αν τιμωρηθεί κανένας για τούτο, όπως ετιμωρηθήκε και κανένας άλλος για οτιδήποτε άλλο, εγώ σου το λέω, θα βγω στην εκπομπή σου να σου πω φεύγω. Πάω να ζήσω οπουδήποτε αλλού.
1: Εγώ λέω να μην προτρέχουμε, να δούμε πώς θα
2: γιατί
1: είναι πολύ
2: γιατί ποιος θα τιμωρηθεί, κύριε φίλε. Αν τιμωρηθεί κάποιος, να ξέρεις ότι πάντα λέω ότι υπάρχει το μεγάλο ψάρι και το μικρό ψάρι. Εντάξει. Δεν να τιμωρηθεί κανένα ψαρούι, αλλά εκείνοι που πραγματικά έχουν την ευθύνη, εκείνοι που πιάνουν τους παχουλούς τους μισθούς, εκείνοι που διούν τις εντολές, εκείνοι που κάθονται πάνω σε καρέκλες 500 χρόνια και σηκωνούνται. Έτσι θα τιμωρηθεί κανένας. Εν να βρουν κανένα φτωχό να τον αφορτώσουν πάλι. Έτσι είναι να γίνει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, μακάρι. Να δούμε. Να σε καλά, Αντρέα, με ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, φίλε μου.
1: Ναι.
3: Εφέτος καταδρομέας Αλεξιπτοδιστής.
1: Ναι, φίλε. Το όνομα σου.
3: Ας θα το πω το όνομα, ανώνυμος.
1: Εντάξει, πέτω.
3: Το λοιπόν, απλά να σου πω έτσι κι εγώ με λύπεις τούτα που γίνονται παλέ. Προχτές που ήταν οι επέτειες της εισβολής και ρέξαν οι Τούρκοι που πάνω μας τα μαχητικά τους, τα μέσα στη Αγαλαντζά που μιλισκώ. Και έχουμε στρατών και συντηρούμε στρατών και περιπέζουν τον κόσμο και εμείς επίαμε και υπηρετήσαμε για τα ιδανικά μας, που μας του μωρά, να τα ξαπολύσουν όλα, να χτίσουν σχολεία, να χτίσουν νοσοκομεία και θέλουμε με στρατών με τίποτε να τα παρετήσουν.
1: Δεν μα γίνεται, είμαι η κατεχόμενη, είμαι η κατεχόμενη.
3: Πάντα κατεχόμενη, κύριε μου, η Πολύβια, μου ξέρουμε πολλά καλά να που γίνεται, εν που τύχει που πέντει ο άλλος που βοηθούμε και μας επιανούλους. Εν που τύχει, πάει να καταστρέψεις σήμερα κρυκτικά με 50 βαθμούς και
1: τούτον είναι το μεγάλο ερώτημα, τούτον πραγματικά είναι το μεγάλο ερώτημα, πραγματικά.
3: Δηλαδή ήταν που πρέπει να γίνει ρε κουμπάρι, ήταν που πρέπει να γίνει με τους που μας τύχουν τα μέσα ρε κουμπάρι, πρέπει να μου πρέπει να γίνει.
1: Τίποτε, δεν ξέρω, έχει αρμόδιος που πρέπει να αποφασίσω, δεν μπορώ να σου πω.
3: Και να σου πω και κάτι, το πρόβλημα το μεγάλο ξεκινά από τη λέξη υπεύθυνο και διευθυντής μες στον τόπο. Όλοι είναι υπεύθυνοι ανώτεροι, διευθυντάες. Και έχουν συμπιάνουν τους μισούς και έχουν τα πόστα. Ήταν που γίνεται και το χωρίς γίνεται μια κρίση και μετά να βγουν όλοι μα έπρεπε να γίνει εκείνο, έπρεπε να γίνει το άλλο. Ε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
3: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Πάμε και στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Hello.
1: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας. Θέλω να πω αυτό, λες. Αυτό που όλα που γίνονται.
1: Εσάς ακούμε καλά. Έχετε hands free τίποτα.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω χάσει. Αυτό που γίνεται, όλοι οι απλοί του κόσμου, όλοι εμείς που έχουμε παράπονο, είναι λόγω Ευρώπη. Δεν είναι η Ευρώπη που φταίει. Και θέλαμε Ευρώπη, το Ευρώπη. Να πούμε στην Ευρώπη, να είμαστε καλύτεροι και μας προσέχει κανένα.
1: Μα η φωτιά τι σχέση έχει με την Ευρώπη.
4: Μα αυτό είναι γιατί δεν έχουμε πράγματα εμείς να προστατεύσουμε τα πράγματα μας δάμε. Γι' αυτό είναι όλα ουλάκια.
1: Μάλιστα.
4: Λόγω του ευρώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το ραδιόφωνο σας να κλείσετε, σας παρακαλώ.
5: Πολύ.
1: Ναι.
5: Εγώ είμαι ένας ακροατής σχεδόν που τον τρόπο γίνεται, εσείς μπορεί να φτιάξετε και με άδεια. Εμείς δεν φτιάχνουμε με την άδεια. Πάντα ακούμε.
1: Το όνομα σας?
5: Γιαννάκης, πάει Ξερίνια.
1: Γεια σου κύριε Γιαννάκη.
5: Εξανάπτω και ότι φορέ, αλλά για τούντα συγκεκριμένα τα που γίνονται.
1: Ναι.
5: Είναι από αρχαίους καιρούς που ξεκινήσασαι. Όταν ο Σαϊτάς απέναντι που πήρε η φωτιά στο Σαϊτάν και έκουσε πίσω στο Πενέντρι πήγαινε μία ντό, ο πυροσβεστικός σταθμός ήταν 143 μέτρα μακριά από τη φωτιά. Και είναι καμά ζημιά, νούπερ βοκιού είχε καντζέλι, να κοντέψουν του ποταμού για να μην τους κινήσει και αγωγή ο άνθρωπος που είχε το περβόλι.
1: Nice.
5: Και έκουσε την όλη περιοχή. Να έχουν να παίρνουν πότε ήταν η φωτιά. Ξέρεις που έγινε η ώρα. Η ώρα.
1: Δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια, 3 πότε ήταν.
5: Πριν 4,5 χρόνια.
1: 4,5 έχει πέρασει.
5: Αλλά ούτε εκείνοι αποζημιωθήκαν ακόμα.
1: Μάλιστα.
5: Θα τελούν τίποτα.
1: Λοιπόν, απλά να παρακαλέσω όσο πιο σύντομα γίνεται, διότι αντιλαμβάνω.
5: Που άρχεψα να πιστεύω.
1: Ναι.
5: Αν παγαίνει οι κυβερνήσεις που βάλουν τις φορτιές. Για να σωρόφκουν το σταχτό, να έχουν, ύστερα από 1,5 χρόνο έχουν εκλογές και να σύνουν τον κόσμο μέσα μάκια.
1: Εντάξει, άποψη είναι αυτή.
5: Ναι.
1: Έγινε, να σε καλά κύριε Γιαννάκη, μου ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, απλά να παρακαλέσω, επειδή έχει πολύ κόσμο που θέλει να μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα, όσο πιο σύντομα γίνεται για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο. Χαίρετε.
6: Πολύβιε.
1: Ναι.
6: Σε καλά, ρε.
1: Έλα πάρη μου, καλά εσύ.
6: Είμαι καλά, μα είναι που έγινε να επιτρέπεται, έβαλαν
1: η πληροφόρηση λέει ότι μέρα μεσημέρι, η ώρα 12 και πότε ήταν, επίαν να χρηστεύσουν εκρηκτικά η εθνική φρουρά.
6: Λοιπόν, πολύ δημοκρατικό. ώστε κατάλαβα καλά. Διαφημίζω στην τηλεόραση είναι ένα μωρό να εξοικονομούμε το νερό. Αλλά στο ακάτσιν περιοχές που εκεί προχτές ήταν ένα βίντεο, μια εβδομάδα να γέμωσε το χωράφι νουλό νερό και δεν πιάνω σάσου. Διαφημίζω στην να μην βάλουμε το σμυρίγιο ελαλή και να προσέχουμε που τις πυρκαγιά ελαλή για να μην κρούσουμε τον τόπο μας και βάζουν και κρούσουν τα μόνοι τους. Έρχεται και βάλουν μας τις κάμερες μέσα στους δρόμους να μην τρέχουμε για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους απέναντι οδηγούς, αλλά η ίδια αστυνομία τρέχει με 200 γένωση πρόβλημα. Την αγάπη μου και καλή συνέχεια. Πιλότο λέει ο Ανδρέας, αυτόματο. Bye-bye.
1: Γεια σου Πάρη μου. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Πάρης. Απόλυτο δίκαιο, συμφωνώ σε όλα όσα είπε. Χαίρετε στον επόμενο.
7: Γεια σας αγαπητέ Πολύπη.
1: Καλώς τον καλωσόρισε.
7: Ποιος μιλά?
1: Θα σου πω ποιος μιλά.
7: Γιατί?
1: Ο φίλος μου που φέρνει να με το ωραίο το φαγητό.
7: Μπράβο ρε φίλε μου. Έκαμε στην καρκιά μου και έλαψε. Το λοιπόν. Μόλις άνοιξα το ράδιο, για να μην αγχωνεχνήσει να ακούσαν οι εκπομπή. Το ευχαριστήθηκα, έτσι δεν είναι λεπτά που ακούω τους ακροατές.
1: Ναι.
7: Το λοιπόν. Πάμε έτσι ειλικρινά. Έγινε το που μας κάνουν στην δαμέ. Τσιμίζει τον κόσμο, για όνομα του Θεού. Εχθές, έτσι να πω έτσι, πάμε και κάτω. Δεν και φοβούμε κανένα. Μόνο τον Κύριο φοβούμε. Mm-hmm. Και το σέβουμε. Έγινεται να στη σωτήρα να το πω έτσι καθαρά. Σου θέλω να με συγχωρεί. Απίστευτα πράγματα. Μες στον Ονίση της Σωτήρας να μην έχει φωτογραφία πεθόνους και αγνωμένους. Και έρχονται και καμαρώνουν και αμέ Ζανέτος αντιδήμαρχος Σωτήρας δημοτικό διαμέρισμα. Ναι, στο πέτσι καθαρά, έτσι κοφτεί με εμένα. Δεν έχω εφόμαι κανέναν πιο. Σέβομαι τον Κύριο και όλο τον κόσμο. Εγίνεται. Και έρχονται και χαμέ χώρε, με χωρίσαμε, με κοιτάζαμε για όνομα του Θεού. Του πάει μες στον κόσμο. Τι είπα τους. Αμαρτία που μεγάλη να μην έχει φωτογραφία τους πεθόντους αγνώμενους και τους προέδρους. Ασχέτως, όχι, 8 πρόεδρους, μπορεί να μην τους πάμε, ναι, μπορεί να μην τους πάμε, να τους πάμε. Είναι η υπόχρεια που πάλι τους φωτογραφίες. Σωματείο, ο Νίσιλος Σωτήρας. Δεν πάμε καλά, τέλειωσε. Το λοιπόν, είπα του παρέα μου του Λεωνίδου, αγυρίσω σελίδα, να έρθω, αλλά δεν ήμουν καλά σήμερα. Γιατί δεν το σκόπο μου ήρθα Λευκοσία σήμερα. Και πρέπει να πω να φύγουν πάνω μου.
1: Έγινε. Έρχεσαι άλλη ημέρα, να είσαι καλά.
7: Ακούω να σου πω κάτι.
1: Πέμπω γλύω να δείτε πράγμα σε διαφημίσεις.
7: Οκ, έγινε. Σας αγαπώ σε ζημό. Θα έρθω τη Δευτέρα. Για Παρασκευή για Δευτέρα.
1: Οκ.
7: Ο Λεωνίδου μου είναι αυτή η Παρασκευή. Ξέρω Δευτέρα να μέσα.
1: Ο Λεωνίδου Δευτέρα.
7: Οκ. Να έρθω Δευτέρα καλό. Ευχαριστώ καλή.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε μια άλλη γραμμή. Χαίρετε.
8: Γεια σου Πολυβία μου. Είμαι ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου.
1: Γεια σου Κωστάκη μου.
8: Κανονικά ένα τα πω αύριο που την εκπομπή μου, αλλά θέλω να προετοιμάσω τον
1: κόσμο. Αλλά εν άντεξες.
8: Ναι, να πας να αγοράσουν χειροπέδες μόνοι τους. Και ο Υπουργός Άμυνας, και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, και οποιοδήποτε αξιωματική της Εθνικής Φρουράς που έκαναν αυτήν την πελάρα. Διότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανέχεται πλέον αυτούς τους ανθρώπους που να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη. Να παραιτηθούν αμέσως. Χωρίς δικαιολογία. Όλοι τους. Και αυτός της πολιτικής άμυνας που αντί να στείλουν το SMS στον κόσμο η ώρα 12 ήταν η πυρκαγιά, στείλαν το η ώρα 5 και 20. Άκουε τώρα. Ο άλλος κάνει δηλώσεις, ο υπουργός ήταν που γίνει και δεν ξέρουσε. Γίνεται ρε κουμπάρε να πάεις να κάνεις αχρήστευση των εκρηκτικών μέσα σε 45 βαθμούς θερμοκρασία. Από να λύσει του κόσμου να προσέχει.
1: Πέμουγεσαι, γιατί...
8: Και κανένας δεν έκανε μια δήλωση, κύριε κουμπάρε. Εγώ επίσημα τους το λέω το πράγμα. Να παραιτηθεί πόψη ο κύριος Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Αρχηγός της Αστυνομίας και υπουργάτο τους. Διότι αν δεν παραιτηθούν, ένα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Με το να αναλαμβάνουν μόνο την ευθύνη. Και αν δεν παραιτείται κανένας σε αυτόν τον τόπο. Ήταν που καρτερούμε και τον Κουντέρες να έρθει να μας λύσει το πρόβλημά μας. Να μην έρθεις κύριε Κουντέρε, μην μας λογήσεις. Εμείς εκάψαμε την Κύπρο μόνοι μας.
1: Πραγματικά εκάψαμε την Κύπρο μόνοι. Να σε καλά, Κωστάκη μου, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εκενώθηκε η Αγία Άννα. Να δούμε τι γίνεται και με το ψευδά. Πάντως οι εικόνες που έρχονται δεν είναι καθόλου καλές. Πολύς καπνός, πολύ φωτιά. Μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του για να μην έχουμε χειρότερα πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο. Όχι, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
15: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάν Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
19: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
20: Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
19: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
22: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
23: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
24: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
25: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
26: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
26: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 6:30.
0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, τελευταίο μέρος. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sport 104. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, δίνουμε μία διπλή πρόσκληση για την φανταστική βραδιά στο καταπράσινο χώρο στο Σταυρό της Ασίνου το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου. Θα έχει ζωντανή μουσική βραδιά με τον Πέτρο Ίμβριο μαζί με τους Βαλεντίνο Βαλέα και Λάουρα Βασιλιάδου. 25 ευρώ είσοδος μαζί με φαγητό και πλούσιο μπουφέ. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου. Λοιπόν, συνεχίζεται ο απόϊχος της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην Αγία Νάννα. Έχουμε γραμμές, χαίρετε.
1: Έλα, Πολύπιε.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ο Άντρος είμαι από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Άντρο μου.
1: Πέστε μου, την προηγούμενη φορά που εχαθήκαν τα εκρηκτικά, αν ακούσετε, εχαθήκαν κάτι.
0: Να σου πω την αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, αν έπεπεσαι στην αντίληψη μου κάτι. Ότι έπρεπε.
1: Είσαι πολύ τάκτος, εσεβάστηκες.
0: Τι να σου πω, ρε Άντρο μου, τώρα, τι να σου πω. Πραγματικά...
1: Πραγματικά λυπούμαστε γιατί τόσο τόπος δεν αξίζει τη μεταχείριση.
0: Το ότι δεν αξίζει έτσι η μεταχείριση δεν αξίζει.
1: Είναι αδιανόητο για όνομα του Θεού. Κάθε καλοκαίρι μιλούμε ότι θα και έρχεται το επόμενο καλοκαίρι και είμαστε ακόμα χειρότερα από το προηγούμενο που δράσει. Δεν μπορεί να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα πλέον.
0: Όχι, τίποτε. Το πράγμα πραγματικά, αν όντως ισχύει το πράγμα, δεν δικαιολογείται με τίποτε.
1: Δεν έχει χρώμα ούτε κομματικό, ούτε οπαδικό, ούτε τίποτε το πράγμα.
0: Μα για όνομα του Θεού, για την Κύπρο μου
1: μιλεί. Είναι ο τόπος μας. Πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Έχει γίνεται το υπέρον τις αποφάσεις, έχουν τα κέντρα αποφάσεων, να μην υδρώνει το φτύν τους. Διότι στην ουσία είναι η υπευθυνοανεύθυνη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θεός να πάλει ο χέρι του.
0: Μαγάρι, μαγάρι. Να σε καλά, Άντρο μου, να σε καλά. Άκη πάμε πολύ. Στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλή πολύ.
0: Έλα, Βασίλη μου.
2: Τι μου κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
2: Καλά. Γιατί είχες κανένα βαθένι που αλάθη του.
0: Εσύ που παθαίνουν, δεν και πράγματα ισοπεδώνουμε νουλά, αλλά εντάξει, τι να σου πω τώρα.
2: Καλοκαίρι είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μα εντάξει, τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο δεν το έχουμε όπως το έχει, γιατί θωρείς να πηγαίνετε σε Γαλλία και Ισπανία, αλλά για όνομα του Θεού, δεν να λαλούμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο.
2: Είναι μαγκίνοι, έχουν
0: και
2: μεγάλη δεκτάζη, δεν έχουν και μεγάλη δεκτάζη.
0: Μα το θέμα αν ξεσπά μια πυρκαγιά και να μπου έτσι ας πούμε δε, όχι που να βγάλουμε εμείς τα μάθηκα μας με τα σέρκα μας το πράγμα είναι τελείως αδιανόητο.
2: Γιατί οι φωτιές έχουν
0: ούτε ο σέρκα τους. Ναι, αλλά μπορεί να ξεσπάσει φωτιά από έναν πεταγμένο από τσίγαρο. Μπορεί να ξεσπάσει φωτιά που να κόφει σίδερα και να πεταχτεί μια σπίθα. Αλλά όχι να πιένω εγώ ως εθνική φρουρά να καταστρέφω πυρομαχικά και να ξεσπά έτσι φωτιά.
2: Γιατί ο χειμώνα δεν μου να κάνεις, δεν πρέπει να κάνουμε το πράγμα χειμώνα.
0: Δεν ξέρω να μου να σου πω. Ας μας τα απαντήσουν οι αρμόδιοι. Αν όντως ευσταθεί το πράγμα, ας μας τα απαντήσουν οι αρμόδιοι.
2: Δεν θα απαντήσει κανένας τίποτε. Όπως τα σκεπάζουν κάθε πάντα, τα σκεπάζουν και τούτο.
0: Αχ, οκ. Τι να σου πω.
2: Για μένα έχει θύματα μόνο.
0: Μακάρι, μακάρι. Ήδη διαβάζω για έναν τραυματία ο οποίος ασχολείται με την κατάσβεση της πυρκαγιάς και χτύπησε στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
2: Μπορεί ο Μητσίνα μετάχθηκε που ήταν που φρούσε και μετάχθηκε για μιλητός.
0: Μπορεί, δεν ήξερα τι να σου πω.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, για ολιγορία κάνει λόγο ο κοινοτάρχης της Αγίας Άννας Αναστάσιος Γεωργίου, ο οποίος μιλώντας στη δημοσιογράφων του Mega Channel Χριστίνα Χριστοφόρου, τόνισε πως είναι λυπηρό αυτό που έγινε σήμερα. Όσον αφορά το επικρατέστερο σενάριο, η Πυρκαγιάννα προκλήθηκε από ασκήσεις εθνικής φρουράς στο πεδίο βολής του Καλοχωριού της επαρχίας Λάρνακας. Ο κύριος Γεωργίου είπε: αν είναι δυνατόν μέσα σε τέτοιες θερμοκρασίες να γίνονται βολές τέτοια εποχή, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μάλιστα, διευκρίνησε πως πέρσι τέτοια εποχή οι κοινότητες στις περιοχές απέτρεψαν παρόμοια άσκηση. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Άμυνας. Μέχρι να αρχίσει τη ζωή στο Υπουργό Άμυνας, πάμε στον ακροατή και ανά πάσα στιγμή διακόπτουμε. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτοί οι ανευθυνοϋπεύθυνοι που μας κυβερνούν, δυστυχώς, επαναλαμβάνουν τον εαυτό τους κάθε συχνά.
0: Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό, πάμε να ακούσουμε τον καθηλήν αρμόδιο των Υπουργών Άμυνας που θα μιλήσει περί αυτού και αν έχετε την καλοσύνη μείνετε για να το σχολιάσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πάλμα.
4: Θέλω να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια μου και την έντονη ενόχλησή μου για τον αντιεπαγγελματισμό που επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια της καταστροφής βλημάτων RPG στο πεδίο βολής του καλού χωριού Λάρνακας. Καταρχάς θα πρέπει να πω και να ξεκαθαρίσω ότι ήδη έχω διαταξεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες γύρω από τις οποίες εξελίχθηκε αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να πω με σαφήνεια ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο και την ευθύνη για να ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά τη φέρει το 70 τάγμα μηχανικού, όπου σήμερα κάτω από τούτες τις συνθήκες, κάτω από τέτοιες συνθήκες 40 βαθμών Κελσίου, ενώ απαγορεύονται τους σερινούς μήνες οι εκρήξεις βαρέων όπλων, προχώρησαν, ασφαλώς βεβαίως θα διερευνηθεί γιατί προχώρησαν και πώς προχώρησαν, για να καταστρέψουν αυτά τα βλήματα με τραγικά αποτελέσματα την πυρκαγιά την οποία όλοι γίναμε μάρτυρας ότι ξέσπασε στην περιοχή, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν καταστροφές ακινήτων, όπως κατά διαστήματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, ότι οι αρμόδιοι και οι υπηρεσίες προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά, αλλά ανεξάρτητα από αυτό δεν υποβαθμίζω ποσός αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε και τις τραυματικές εμπειρίες τις οποίες δημιουργήσαμε στην περιοχή και στους κατοίκους της περιοχής, και αντιλαμβάνεστε ότι θα εξαντλήσω όλη την αυστηρότητα που προβλέπεται για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στο μέτωπο και τις επιμέρους καταστάσεις που δημιουργήθηκαν όλη αυτή την ώρα που διεξαγόταν η πυρκαγιά θα δώσει αυτή τη στιγμή σε συνέντευξη τύπου ο αρχιπύραχος ο κύριος Νίκος Λογκίνος, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στο Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας στη Λάρνακα. Ως εκ τούτου εγώ δεν μπορώ να μπω στις λεπτομέρειες που αφορούν αυτά τα ζητήματα, αγγίζω μόνο το κομμάτι των ευθυνών που αφορούν την εξέλιξη αυτής της κατάστασης και δεν έχω οτιδήποτε άλλο να δηλώσω εντός των ημερών να περιμένετε εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Ευθείες οι βολές του προς το 70 τάγμα μηχανικού που είπε είναι ανεπίτρεπτο τέτοια μέρα με τέτοιες θερμοκρασίες να προβαίνουν σε καταστροφή βλημάτων RPG και διέταξε μάλιστα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς. Είναι πάνω ο ακροάτης. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει, έκλεισε. Λοιπόν, χαίρετε. Γεια σας.
3: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
3: Είμαι εγώ που πήρα προηγουμένως ναι. και κλείσαμε λίγο.
0: Το όνομά σας?
3: Νίκος είμαι.
0: Ναι, κύριε Νίκο.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι τόσο δύσκολο ο διοικητής ενός τάγματος που θέλει να κάνει τέτοιο πράγμα να ζητήσει την άδεια του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και να είναι κανονισμός της Εθνικής Φρουράς του το πράγμα. Για να μπορεί να παίρνει την ευθύνη μόνο ένας άνθρωπος, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Καταλαβες.
0: Ναι.
3: Να του πει, κύριε, εγώ έχω σκοπό σήμερα με τούτες συνθήκες να κάνω αχρήστευση των κλιμάτων. Έχω την άδεια σας, ναι ή όχι. Καταλαβες. Όχι να πιένει ο καθένας και να κάνει.
0: Μα να σας πω κάτι, κύριε Νίκο μου. Τούτο λέει το η κοινή λογική. Τούτο λέει το η κοινή λογική ότι πρέπει να πάρει άδεια από κάποιον ανώτερο του.
3: Τούτο μου προσπαθώ να πω ότι να μην ο καθένας που είναι λίγο χαμηλή νοημοσύνης, άντε να μην πούμε και παρά πιο βαρετές κουβέντες, να παίρνει από μόνος του αυθαίρετα, εντάξει, αυτεπάγγελτα, μια τέτοια σοβαρή απόφαση, χωρίς να το ξέρουν οι ανώτεροι. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα.
3: Πρέπει να γίνει κανονισμός στην Εθνική Φρουρά, να γίνει νόμος ότι κανένας πλέον δεν θα προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες.
0: Μα να σου πω κάτι, μα τώρα τώρα η κοινή λογική, τέλος του Ιούλη κατά καλό καιρό με τη θερμοκρασία να είναι στους 40 βαθμούς, με ποια λογική επίαν να χρηστεύσουν βλήματα? Διότι πλέον είναι επίσημο, το είπε ο Υπουργός Άμυνα και μάλιστα κατονόμασε το 70 τάγμα μηχανικού.
3: Γι' αυτό σου είπα και εγώ χαμηλής αντίληψης. Άνθρωποι που πήραν από μόνοι τους στην πρωτοβουλία να κάνουν τέτοιο πράγμα, χωρίς να ρωτήσουν κανένα. Και θέλω να δείξω και ένα άλλο θέμα. Εγώ είμαι σε ένα χωριό, εντάξει, όπως όλα τα χωριά, έχουν κοινοτάρχη. Εγώ είμαι ένας χαμηλός συνταξιούχος και οικονομικά ευάλωτος. Δηλαδή παίρνω μια πολλά χαμηλή σύνταξη που δεν μπορώ να επιβιώσω. Και ήρθαν και ειδικοί παμάς, όταν μπήκε το καλοκαίρι, ξεριζώστε τα αγριόχορτα από τα χωράφια σας. Εντάξει, να έρθουμε εμείς να τα βγάλουμε και να χρεώσουμε. Όπως γίνονται ανακοινώσεις και για διάφορες περιοχές αλλού στην Κύπρο, από Κύπρια. Λοιπόν, ούτε ρωτήσαν κανένας αν αυτός ο χαμηλός συνταξιούχος τι ηλικία είναι, αν έχει προβλήματα υγείας, αν μπορεί να πληρώσει άνθρωπο να του βγάλει τα χόρτα, γιατί μιλούμε για μια σκάλα και. Και να μην μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει. Ούτε να βαστά τα χρήματα. Δηλαδή, αν ξεσπούσε μια φωτιά εμένα μέσα στο αγροτεμάχη μου, εντάξει.
0: Ναι.
3: Μπορούσε να καεί και το χορκονούλο ή οι γείτονες τουλάχιστον καιρό μαζί με το σπίτι μου. Και μετά ποιος ήταν να φταίει. Έχει κανέναν πόση αρκετή συνείδηση πάνω του να δείξει την ανάλογη ευαισθησία απέναντι στους χαμηλούς συνταξιούχους, τους ηλικιωμένους που δεν μπορούν για τον ΑΒΓ λόγο να αναλάβουν από μόνοι τους να καθαρίσουν τα αγροτεμάχια τους και τα αγριόχορτα και να έρθουν καλοπροαίρετα οι ίδιοι και να πούν, εντάξει κύριε τάδε μου, θα σου καθαρίσουμε επίσης δωρεά το αγροτεμάχιο. Γιατί σε
0: ξεκάθαρο το μήνυμα σας, ξεκάθαρο το μήνυμα σας.
3: Κανένας δεν το εφαρμόζει το πράγμα. Δηλαδή πού είναι η ευαισθησία τους απέναντι στον ανήμπορο τον κόσμο. Από εδώ φαίνεται πόση αγάπη έχει τούτον το κράτος γενικά και γενικά και οι δήμοι. Που υποτίθεται κόπτονται ότι αγαπούν τους κοινό, τον κόσμο
0: της κοινότητας,
3: τους δημότες τους και φροντίζουν για το καλό τους. Όταν έρχεσαι και βάλεις μου εμείναν το μαχαίρι στο λαιμό και λέεις μου ότι καθάρισες το διαφορετικά να σε χρεώσω και βάλεις λεφτά έβαστο και είμαι ανήμπορος, είμαι έτσι. Δηλαδή μια άλλη ψυχή των προβλημάτων μπορεί να προκύψουν μόνο από το σημείο που σου είπα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Δεν δείχνουν το ενδιαφέρον που πρέπει να δείχνουν για τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνεις. Κύριε Νίκο μου, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Ο Άρης με ευκαινώ ξανά.
0: Ναι.
5: Γιατί υπήρξα ανώτερος αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς και διοικητής του 70 Ταγμάτος Μηχανικού. Ενή φταίει το 70 τάγμα μηχανικού, πήρε οδηγία να καταστρέψει τα βλήματα. Και ευθύνε στον Υπουργό και στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς. Να μην μας περιπέζουν.
0: Μάλιστα, κύριε Άρη μου.
5: Εγώ ξέρω πολλά καλά τα που συμβαίνει. Το 70 πήρε εντολή να πάει να καταστρέψει τα βλήματα.
0: Να ψάξουν ποιο έδωσε αυτήν την εντολή.
5: Ο υπουργός όμως μόνο μιας κατανόμεσης το 70. Που είναι το τελευταίο που φταίει, έτσι διατάχθηκε να κάνει. Είναι που μόνοι τους που αποφασίζουν.
0: Έγινε κύριε Άρη μου, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για αυτό το ξέρω απίστευτο περιστατικό που με τη φωτιά στην Αγία Άννα. Πάμε, έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Καλό από εμάν Πολύβια μου, Γρηγόριος
0: είμαι. Έλα Γρηγόριε μου.
1: Δεν μου κάνεις λεβέντη.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Μα χαρά πάω και εγώ στον Ιχτέρι μου.
0: Καλή
1: δουλειά φίλε. Άκουσα τούτα που γεννήσκονται.
0: Ναι.
1: Στην Κύπρο δυστυχώς λέω Πολύβια μου είναι τούτη κουέντα που λένε κάποτε ο Κώστα. Ούνιας εγώ έντσι. Ακόμα μια φορά.
0: Τι να σου πω ρε Γρηγόριε μου.
1: Έτσι πάει, ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται.
1: Εγώ είμαι εκείνον, εγώ ένα έκαμα τούτο. Κοινός υπέρ, κοινός ένιστεϊ. Στο σχήμα είναι ότι δεν έχουμε χρήματα. Ακούσουν τίτλοι.
0: Α, τι να σου πω.
1: Εισαγωγικά. Άλλο, πάμε καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα ο Θεόν, εσύ.
1: Μια χαρά και εγώ, λεβέντη. Είπα να σου πω το κόμμα από εμάς όπως γίνεται.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Επίσης. Λοιπόν, έτσι για να ολοκληρώσω εμένα μια αθλητική είδηση. Παρελθόν από τον Αποέλ αναμένεται να αποτελέσει ο Φρανς Μπρόρσον, καθώς βρίσκεται ένα βήμα από τη μεταγραφή του στον Αστέρα Τρίπολης. Ο 30χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει προφορικά με την ελλαδική ομάδα για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, ενώ απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της αποχώρησης του από τον Αποέλ προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Μπρόσο δεν υπολογιζόταν για πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ως εκ τούτου, οι δύο πλευρές προχωρούν στον τερματισμό της συνεργασίας τους, με τον ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Super League με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης και τον Αποέλ να ψάχνει τον αντικαταστάτη του. Αυτά από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy. Και μια άλλη εξέλιξη, η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτόρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ισπανός εξτρέμ μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και μετέπειτα στην ΑΕΚ, όπου αποχώρησε την περσινή περίοδο, την ΑΕΚ Λάρνακας, επιστρέφει στην Ελλάδα για τα ασπρόμαυρα και θα αγωνιστεί με την φανέλα του ΟΦΗ. Λοιπόν, αυτά, κάποια άλλη είδηση, έχει φιλικό, το ΑΠΟΕΛ το οποίο άρχισε στις 6, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, απλά να δώσω τους 11 με τους οποίους άρχισε το παιχνίδι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος απέναντι στην ΑΛ Φέιχα. Μπέλετς, Σταφυλίδης, Ντέκενεκ, Μαντσίνι, Ντάλτσιο, Μαρκίνιος, Πεδρόσο, Λιμνιός, Σάστρε, Ρώσα και Λαΐφης. Αυτή είναι η 11 που ξεκίνησε το φιλικό σήμερα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος απέναντι στην ΑΛ Φέιχα. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ενημέρωση από το φιλικό, το οποίο πρέπει να είναι στο ημίχρονο τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχή όλων να τελειώσει αυτό με τη φωτιά και από αύριο να αποδοθούν εκεί που πρέπει οι ευθύνες. Ακούσαμε και προηγουμένως τον Υπουργό Άμυνας, τον Βασίλη τον Πάλμα, ο οποίος ευθύς εξ αρχής κατονόμασε το 70 τάγμα μηχανικού ως τη μονάδα από την οποία προήρθε αυτή η φωτιά με την καταστροφή βλημάτων RPG, όπως είπε. Λοιπόν, μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του να σβήσει φωτιά και από αύριο θα αποδοθούν και οι ευθύνες. Ελπίζουμε δηλαδή. Λοιπόν, να είστε καλά, καλόν απόγευμα, καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4. Βεβαίως μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα του σταθμού μας pavlafm.com.cy και από αύριο το πρωί με όλες τις εκπομπές από τον Super Sport 104. Βεβαίως τώρα ακολουθεί η σύνδεση με Ελλάδα για όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα. Να είστε καλά.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
7: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
16: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
17: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βαβίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Και συνεχίζω με τα ρεπορτάζ στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, εκεί που βρίσκεται ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα μου σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται τώρα για...
1: Πριν ξεκινήσουμε για τα του Ολυμπιακού, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το μεσημέρι στην εκπομπή μιλάμε για μπάλα. Για να μιλάμε κάποιοι για μπάλα, πρέπει να ξέρουν και μπάλα. Λοιπόν, ο Μπιλ Μπαϊτάξη είπε για μένα, σχολίασε αυτό που είπα, το σχόλιο μου την ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, σχετικά με το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού και τις δύο μπάλες που υπήρχαν στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή του 2-2 της Ολλανδικής ομάδας. Είναι έτσι, δεν είναι? Το είδες το μάτς?
0: Το είδα.
1: Λοιπόν, το γκολ αυτό είναι άκυρο, άσχετα αν είναι φιλικό παιχνίδι. Σε επίσημο παιχνίδι αυτό έπρεπε το γκολ να ακυρωθεί. Και για να τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα, θα διαβάσω απλά τον κανονισμό. Τι λέει? Εγώ δεν ήξερα τον κανονισμό, κάποιοι άλλοι δεν τον ξέρουν προφανώς. Και αρχίζει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Εάν η δεύτερη μπάλα επηρεάζει το παιχνίδι και μπερδέψει τους παίκτες, αγγίζει την κανονική μπάλα ή παρεύει ενεργά στη ροή της φάσης, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει αμέσως το παιχνίδι. Ο διαιτητής δεν σταματάει το παιχνίδι. Και η δεύτερη μπάλα επηρεάζει τη φάση. Γιατί πάει, ενώ η μία μπάλα είναι στον αγωνιστικό χώρο, η άλλη μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά η σέντρα, πετάγεται στο center for της Ολλανδικής ομάδας και αναγκάζει τον στόπερ του Ολυμπιακού, τον Γκάρμο, να κάνει λάψη και να τη στείλει στα δίκτυα. Έτσι. Έναρξη το παιχνίδι ξανά με ελεύθερο από τον διαιτητή. Η μπάλα δίνεται στην ομάδα που έχει την τελευταία επαφή με αυτήν, στο σημείο που βρισκόταν όταν διακόπηκε ο αγώνας. Έτσι. Εάν η δεύτερη μπάλα βρίσκεται σε σημείο όπου δεν ενοχλεί, παραδείγματος χάρη στην άλλη άκρη του γηπέδου, και οι παίκτες συνεχίζουν κανονικά τη φάση χωρίς σύγχυση, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί με εντολή να βγει η μπάλα η δεύτερη έξω. Αυτά λέει ο κανονισμός. Όχι μικρή μεγάλη στο καφενείο, και να λέμε ό,τι θέλουμε. Να ξέρουμε, και επειδή δεν απάντησε ο Παλιούρας, απαντάω εγώ στον Μπιλ Μπαϊτάξη, στο φίλο. Αυτά λέει ο κανονισμός. Όχι μικρή μεγάλη στο καφενείο, και να λέμε ό,τι θέλουμε. Να ξέρουμε, και επειδή δεν απάντησε ο Παλιούρας, απαντάω εγώ στον Μπιλ Μπαϊτάξη,

0: ότι σχετικά με τους κατόχους διαρκείας, όσοι δεν μπορούν να παραβρεθούν στο γήπεδο θα μπορέσουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους, το εισιτήριό τους, έως και 4 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα σε κάποιον άλλον. Τα σχετικές πληροφορίες μπορούν να πατήσουν στο Ολυμπιακό ΣΕΦΣΥ, στο σύνδεσμο, για να δουν τη διαδικασία που μπορεί να γίνει, γιατί είναι πολύ πιθανό πολλοίς κόσμος να, λόγω των διακοπών, να μην θέλει να πάει στο γήπεδο, οπότε θα μπορούν να δώσουν το εισιτήριό τους σε κάποιον άλλον, όπως διευκρινίζουν από πλευράς Ολυμπιακού. Αυτά για ό,τι αφορά το παιχνίδι με την μέγενη τιμή των εισιτήριων είναι 20, 25, 40, 50, 60, 120 τα VIP, 180 τα VVIP.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και για τα εισιτήρια. Τι άλλο θέλεις τώρα, φίλε, πες μου.
1: Ωραία. Έρχεται ο Ορτέγκα για το τερματοφύλακας.
0: Έρχεται ο Ορτέγκα και φεύγει και ο άλλος Ορτέγκα.
1: Φεύγουν οι Ορτέγκα.
0: Γιατί, όπως έλεγα χτες το βράδυ στον Δήμο τον Τζαπαλιάρη, ο Ολυμπιακός ζητάει 7 εκατομμύρια και μάλιστα του έκανε εντύπωση. Mm-hmm. Και δικαιολογημένα. Ενώ η River Plate είναι 3 με 3,5 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός ζητάει 7. Ο Ολυμπιακός κατέβηκε στα 6 ήδη. Η River Plate ανέβηκε στα 5. Οπότε το 1 εκατομμύριο που είναι η διαφορά νομίζω θα καλυφθεί και έτσι ο Ολυμπιακός θα απαλλαχθεί τελικά από τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ, και θα, και μεν θα αδειάσει και μια θέση ξένου, και δεύτερον ότι θα ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει και ένα αριστερό μπακ. Mm. Αυτά για ό,τι αφορά τον Ορτέγκα τον έναν. Ο Ορτέγκα νούμερο 2, τερματοφύλακας ο Γερμανός, είναι σήμερα αύριο θα έρθει στην Ελλάδα, όπως λένε τουλάχιστον οι Γερμανοί. Όπως η είδηση έρχεται από τη Γερμανία, υπογράφει, είναι ξεκάθαρη η στάση του Μεντιλίμπαρ και του Αγριογιάννη, του τερματοφύλακα, του γυμναστή των τερματοφυλάκων, ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Ορτέγκα από αυτή του ΣΑ. Γιατί θα μου πεις? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό ότι θέλει ένα τερματοφύλακα ο οποίος να ξέρει να παίζει καλά την μπάλα με τα πόδια. Έτσι, κάτι που το έκανε καλά ο Τζολάκης. Οπότε ο Ορτέγκα πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, ενώ ο ΣΑ προφανώς και είναι καλός τερματοφύλακας και κάνει μια καλύτερη αιτία στον Ολυμπιακό και άλλα 5 χρόνια στην Premier League με τη Wolves. Όμως η αλήθεια είναι ότι με την μπάλα στα πόδια δεν είναι και τόσο καλός. Γι' αυτό και φαίνεται η τελική επιλογή να είναι ο Γερμανός τερματοφύλακας, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση με καριέρα στη Manchester City, στη Nottingham κτλ. Τα Ρέμι φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει, θα φέρει και αυτός μια πρόταση, αρχίζουν σιγά σιγά τα πράγματα.
1: Για Βραζιλία που ακούγεται.
0: Για Βραζιλία και από Τουρκία έχει πρόταση και από Ιταλία έχει πρόταση. Νομίζω σιγά σιγά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και σε συνδυασμό βέβαια και με το οριστικό deal της Κάνσας με τον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς, θα φτάσει γύρω στα 18 εκατομμύρια συν μπόνους. Η μεταγραφή πραγματικά είναι ένα ποσό, θα έλεγα, που σε εκκλήσει εσύ πρώτης όψεως για ένα παίκτη ο οποίος αυτό το πεντάμινο που ήταν στον Ολυμπιακό δεν έδειξε πολλά από τα καλά στοιχεία που έχει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Πόρτο και πέρυσι το καλοκαίρι και τον Ιανουάριο πριν έρθει στον Ολυμπιακό τον είχε ζητήσει από την Ρίο Αύγα και στον Ολυμπιακό προτίμησαν να έρθει στον Ολυμπιακό στην ομάδα τον Ιανουάριο. Και είναι ένα πολύ καλό deal, όπως καταλαβαίνει κανείς, θα τελειώσει και αυτό σύντομα. Οπότε σιγά σιγά φίλοι αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γιατί αφορά το roster και κυρίως γιατί μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη Μιχάλη Μαντιλίμπερ θα πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει στην UEFA τη λίστα για τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Νέιμεγεν, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει 17 ξένους συν 8 Έλληνες. Νομίζω ότι στη λίστα θα είναι και ο Μασούρας, στην λίστα με τους Έλληνες εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα από τα δεξιά, ο Σάλιακας. Τώρα ποιοι θα είναι οι τρεις ξένοι που θα μείνουν εκτός? Νομίζω ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και λογικά ο Ορτέγκα. Δεν βλέπω κάποια άλλη έκπληξη. Οπότε μένουν 17. Ακόμα και αν γίνει

0: κάποια μεταγραφή αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν, εκτός από την περίπτωση του τερματοφύλακα, δηλαδή αν κλείσει του Ορτέγκα το θέμα τις επόμενες μέρες, πιθανότατα να είναι στη λίστα, να μην μείνει μόνος δηλαδή ο Πόποβιτς τερματοφύλακας. Οπότε θα πρέπει να βγει άλλος ένας παίκτης ξένος εκτός λίστας. Θα αποφασίσει ο προπονητής, άλλωστε κοντή γιορτή, άλλες τρεις μέρες έμειναν μέχρι να παραδοθεί η λίστα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως ξέρει κανείς ότι μετά τα δύο παιχνίδια αυτά ο μπορεί να αλλάξει, να φτιάξει καινούργια λίστα, έτσι
1: εννοείται.
0: Για τα επόμενα παιχνίδια, αν περάσει ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τα παιχνίδια για τα play-off Champions League.
1: Η οποία να η Μέχεν έκανε και μια πολύ δυνατή μεταγραφή.
0: Εντάξει, τον Τάντιτς. Να θυμίσω ότι τον Τάντιτς Ολυμπιακός ακουγόταν το όνομά του τρία καλοκαίρια, τέσσερα.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Αλλά τώρα πλέον πήγε 37. Οκ, πολύ καλός παίκτης, με μεγάλη καριέρα. Το θέμα δεν είναι, φίλε, η Νέα Μέγεν, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός πώς θα παρουσιαστεί, ναι. Μιχάλη, σε αυτά τα παιχνίδια. Πόσο έτοιμος θα είναι, γιατί μέχρι τώρα δεν μας έχει δείξει ότι είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας. Αλλά νομίζω ότι με την Λίμπαρε θα βρει τον τρόπο να παρουσιάσει μια δυνατή ενδεκάδα, με βάση κυρίως την περσινή ομάδα. Έτσι, ο Σμαΐλοβιτς νομίζω ότι θα είναι ο δεξιός στόπερ αντί του Ρέτσου, γιατί ο Παναγιώτης ακόμα έχει πρόβλημα τραυματισμού, το είδαμε και δεν έπαιξε και στα τελευταία φιλικά. Ο Φορτούνης θα είναι αριστερά, λογικά. Ποιος άλλος? Ο Έσε θα είναι καλά, νομίζω με τον Ντάνι Γκαρσία οι δυο τους θα είναι στον άξονα. Και από εκεί και πέρα, και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Κάπως έτσι βλέπω τον Ολυμπιακό. Η υπόλοιπη είναι ο Σίος Ζέλσον δεξιά, στη δεξιά πλευρά, και αριστερά ο Μπρούνο δεξιά. Εκεί γίνεται ένα ερωτηματικό, Σάλια Κασιμαφέο. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής, ποιος από τους δύο θα είναι βασικός. Και τερματοφύλακας ο Πόποβιτς. Δίπλα στον Σμαΐλοβιτς, νομίζω ότι θα είναι ο Πυρόλα. Δεν θέλει να αλλάξει και τους δύο στο κέντρο της άμυνας. Με τη Λίμπαρ, έστω και αν υπάρχει ο Κάρμο. Τέλος πάντων, έτσι μια πρώτη εικόνα δίνω. Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μια εβδομάδα, 8 μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Και παραλαμβάνω 9 η ώρα με την Νέιμέγκεν και η Ρεβάνς. Μια εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 8.30.
1: Κάτι άλλο να σε ρωτήσω τώρα που το βλέπω εδώ στον
0: Ιππέλ. Ό,τι θέλεις, φίλε.
1: Ο Πέταρ Στάνιτς ζήτησε νέο ραντεβού με ανθρώπους του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν έγινε τώρα, έχει γίνει εδώ και 10-15 μέρες. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό πάντως δεν έχει γίνει τώρα. Δεν ξέρω πού το διάβασες και πού το είδες. Εδώ έχει γίνει εδώ και 10-15 μέρες. Έδειξε να το έχει μετανιώσει ο Στάνιτς. Μπερδευτήκαν πολύ στην υπόθεσή του. Όχι από την ομάδα του, γιατί ο Ολυμπιακός με την Λουντογκόριτς είχε συμφωνήσει. Έτσι, απλά βρέθηκε ένας περίεργος τύπος ο οποίος έφερε τα πάνω κάτω, αλλά είχαν συμφωνήσει και ο παίκτης είχε αλλάξει άποψη, να ξέρεις, γιατί υπήρχε συμφωνία για 800.000 το χρόνο, σε κλίμακα θα ανέβαινε το συμβόλαιό του για 4 χρόνια, δηλαδή τη δεύτερη χρονιά ένα 200, τη τρίτη χρονιά ένα 600 και πάει λέγοντας. Και ήρθε αυτός ο κύριος, ο οποίος ζήτησε από την πρώτη χρονιά 1.600.000 για πάρτι του. Κάποιες ανάγκες είχε μάλλον και ήταν να ξεπληρώσει γραμμάτια. Αν μην τρελαθούμε και τελείως. Είχαν 1.000 δίκες στον Ολυμπιακό και κατά την άποψή μου είναι δύσκολο να υπάρχει επιστροφή σε αυτή την περίπτωση. Αλλά στο ποδόσφαιρο μη λες ποτέ. Ξέρουμε, έχουν δει τα ματάκια μας τόσα και τόσα.
1: Ακούετε.
0: Ας το αφήσουμε λιγάκι έτσι προς τα έξω. Πάντως ξέρω ότι στον Ολυμπιακό δεν σκέφτονται κάτι τέτοιο. Ψάχνουν ένα παίκτη πολύ δυνατό για τη θέση του 8. Τώρα, αν φύγει ο Ταρέμι, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει ένα τρίτο παίκτη που να πλαισιώσει τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ, έτσι, που να έχει λίγο τα στοιχεία του Στάνιτς, συγγνώμη. Ναι. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι αν φύγει, εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα φύγει ο Ταρέμι, αλλά τέλος πάντων. Αλλά θεωρώ δύσκολο να επιστρέψει ο Ολυμπιακός στην περίπτωση Στάνιτς μετά το παιχνίδι αυτό που έκαναν και που εκνεύρισε τους ανθρώπους και ειδικά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε εντολή στο παιδό. Κοροϊδίες όχι, και εκδιαλόγους δεν δεχόμαστε. Έχει πολλά τέτοια παραδείγματα ο Ολυμπιακός από τέτοιες υποθέσεις. Θυμάμαι την περίπτωση ΕΣΕ πριν 3 χρόνια που ξεκίνησε μια μεταγραφή 3 εκατομμύρια και τελικά πήγε 5,5. Αλλά έκανε πίσω ο Ολυμπιακός γιατί ήθελε τον παίκτη. Με τον Ορτέγκα πάλι το ίδιο είχε γίνει. Καλά, εκεί στην Αργεντινή το έχουν και όλα μέσα στο αίμα τους να ανακατεύονται πολύ. 4 και 5 μανατζαρέοι. Με τον ΕΣΕ βρέθηκαν ξαφνικά 4 μάνατζερ. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Ούτε ο Ολυμπιακός πέτρε λεφτά επειδή το θέλουν ορισμένοι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, δεν με καλεί.
1: Έτσι είναι, Κώστα, έτσι ακριβώς.
0: Τι άλλο θέλεις, θέλεις κάτι άλλο?
1: Νομίζω το καλύψαμε όλα.
0: Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Είμαστε σε εξελίξη από όλα θέματα, κυρίως του Ορτέγκα. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί μέχρι αύριο να είναι στην Ελλάδα να περάσει ιατρικές εξετάσεις και νομίζω ότι αυτός θα είναι ο Αντιτζολάκης μαζί με τον Πόποβιτς. Αλλά πάντως ισχύει αυτό που είπα χθες το βράδυ, όπως και για τον Ορτέγκα, ότι κλείνει, είπα χθες το βράδυ, αν και η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη River Plate, ότι ο Ολυμπιακός, η λογική λέει ότι με τον Πόποβιτς θα πάει στα δύο παιχνίδια βασικό, έτσι έχει βγάλει την προετοιμασία, άφησε καλά δείγματα. Δηλαδή δεν νομίζω να έρθει ο Ορτέγκα τώρα και να μπει στην ομάδα και να είναι βασικός. Το βλέπω λίγο δύσκολο και ξέροντας και το Μεντιλίμπαρ. Το να είναι στη λίστα, να είναι στη λίστα και να είναι στο μάγο είναι μια άλλη ιστορία, την οποία θα τη δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, φίλε.
1: Ωραία, Κώστα, να σε ευχαριστώ.
0: Εδώ είμαστε, ό,τι εξέλιξη υπάρχει να τη μεταφέρουμε πρώτη.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Ημέρα ανακοινώσεων η σημερινή στον Όφη, καθώς μετά τον Αϊτόρ ανακοινώθηκε και η ολοκλήρωση της απόκτησης του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος θα αγωνιστεί στους κυπελούχους Ελλάδος ως δανεικός από την Παλέρμο. Τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των κριτικών αναμένεται να ενσωματωθούν την Τρίτη στην προετοιμασία που κάνουν οι Όφοι στην Ολλανδία.

στο διεθνή χώρο, σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Δανία, ο Κροάτης τερματοφύλακας που είχε περάσει και από την Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ, ο Ντομινίκ Κοτάρσκι, ζήτησε να αποχωρήσει από την Κοπενχάγη. Ένα μόλις χρόνο κράτησε η θητεία του Κροάτη τερματοφύλακα στην Κοπενχάγη. Ο πρώην τερματοφύλακας των Ασπρόμαυρων ζήτησε να αποχωρήσει την ομάδα, η οποία βρίσκεται ήδη στην αγορά για ανέβρεση του αντικαταστάτη του.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
3: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Beret.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Μπέλικα 64 στο Μαρούλα. Είναι 7:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Ντάικη. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Ντάικη.
16: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά
17: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
18: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

0: Ώρα για ρεπορτάζ ΑΕΚ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Βαγγέλης Δελαπέρας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά. Δεν πιστεύω να σε βρίσκω στη Μυτιλίνη που κάνει τώρα την περιοδία το Τρόπαιο.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά όχι, δεν με βρίσκεις εκεί.
0: Okay.
1: Αλλά το Τρόπαιο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο tour. Έχει καταλήξει σήμερα στη Μυτιλίνη, αρκετός κόσμος φωτογραφίζεται. Γενικότερα έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό το project. Είναι τα event που διοργανώνει ανά την Ελλάδα. Θα συνεχιστεί για λίγες ημέρες ακόμα, μέχρι να καταλήξει ξανά εδώ στην Αθήνα, στην Αγία Σοφιά.
0: Ωραία.
1: Γενικότερα αυτά ποδοσφαιρικά. Η ΑΕΚ είχε χθες το φιλικό της με την Τζιβόλε. Κέρδισε 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή. Νομίζω πως σε γενικές γραμμές η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο όταν βρέθηκε τελικά πίσω στο σκορ. Ήταν πιο αποφασιστική, πιο δραστήρια. Ίσως την αφύπνισε λίγο αυτό το, για αυτήν την ανατροπή η οποία δέχτηκε. Στα αφεντικά κρατάμε τον Βάργκα, του σκοράρι, που βρίσκει σιγά σιγά, γιατί και πέρσι σκόρα τώρα...
0: Από εκεί που σταμάτησε συνεχίζει.
1: Ακριβώς μεταμορφώνεται σε κίλερ, δηλαδή σκοράρει πάρα πολύ. Τον Ζήνη κρατάμε, εννοείται, που έχει πάρα πολύ όρεξη να τρέξει, να μαρκάρει, να δημιουργήσει γενικότερα. Αν αυτό το παιδί δεν τραυματιστεί, νομίζω ότι θα δούμε καλά πράγματα από αυτόν. Και εννοείται την κλάση του Μάνταλου, που όταν μπήκε στο παιχνίδι είναι αυτός που είχε την ηρεμία να δημιουργήσει και όταν περνάει μπάλα από τα πόδια. Γενικότερα αυτό το είδαμε και πέρσι στο πρωτάθλημα. Έχουν περάσει τα χρόνια, δεν μπορεί να είναι στα

0: και στα 90 λεπτά στο, σε αυτό το ρυθμό, αλλά το ποιοτικό χρόνο που παίρνει είναι πάρα πολύ καλό, σε ηρεμεί την μπάλα, δημιουργεί και είναι αναντικατάσταση σε αυτό που κάνει. Και θα μείνουμε και στις δηλώσεις εννοείται του Μάρκο Νίκοβιτς, συζήτησε μέσους. Θέλει αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο θέλει να παίξει, χρειάζεται παίκτες που θα έχει, θα κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους, θα παίζουν στο χώρο του κέντρου. Ζήτησε μέσος, θα δούμε. Είπε ότι θα χαμογελάμε όλες τις επόμενες ημέρες με τις μεταγραφές που θα γίνουν. Εύχομαι να το, να το δούμε αυτό. Γενικότερα, δείχνει ότι τα επόμενα 24 ώρα, δηλαδή μέχρι και Πέμπτη, θα έχουμε σίγουρα νεότερα για τον ΧΑΦ και μετέπειτα θα κοιτάξουμε για συμπληρωματικές. Οι οποίες είναι ίσως κάποιο back, ίσως κάποιο center back που ήδη θέλει center back, αλλά οι συμπληρωματικές είναι αυτές οι, οι μεταγραφές.
1: Ο ΧΑΦ που αναμένεται να έρθει ως ο Νούπο είναι Αντιπινέδα, έτσι?
0: Προορίζεται για Αντιπινέδα. Προσπαθεί, τουλάχιστον αυτά τα οποία επικοινωνούνται, είναι ότι προσπαθεί ο Ριμπάλτα να φέρει τον παίκτη που θα φέρει να είναι αρκετά, αρκετά κοντά στα χαρακτηριστικά του, του Πινέδα, να κρατάει την μπάλα, να μπορεί να παίζει box to box και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση, να, να παίζει το ίδιο καλά. Οπότε νομίζω πως ίσως αξίζει την αναμονή. Αυτό βέβαια θα κριθεί όταν ανακοινωθεί και ο, και ο ποδοσφαιριστής. Οπότε, σύν της άλλης, ότι στις συμπληρωματικές που, που είπα μεταγραφές, ίσως χρειαστεί και κάποιος παίκτης ακόμα στο χώρο του κέντρου, ίσως δοθεί ιδανικό στο Σαχαμπού, που δεν μου φαίνεται περίεργο αν δοθεί ιδανικό, διότι δεν έχει ενθουσιάσει την παρουσία του στην προετοιμασία. Άλλωστε δεν τον πήρε για ΑΕΚ, δεν τον επέλεξε και για βασικό της ΧΑΦ. Είναι 21 ετών, οπότε μπορεί να τον δει σαν project μελλοντικό. Και εννοείται, ίσως έχουμε και κάποια πώληση Ελίασον που είναι ήδη στη Transfer League. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε και τις εξελίξεις αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο σχετικά με την προπόνηση σήμερα. Μπήκε στις προπονήσεις ο Καλοσκάμης, έκανε ατομικό όμως, που είχε τον, την ενόχληση πριν από μια εβδομάδα στο φιλικό. Και εννοείται ο Αλεξίου ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει προπόνηση. Με κάποιο θέμα ήρθε, είναι μικρό πρόβλημα, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Κάποιο μικρό πρόβλημα έχει, το οποίο θα το ξεπεράσει για να μπορέσει να μπει 100% στις προπονήσεις και να είναι έτοιμος και για το Super Cup, το οποίο χρειάζεται η ΑΕΚ λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ. Και έχει θέμα σε αυτό. Δεν έχει αρκετούς προσφερθές που θα μπορέσουν να, να συμμετέχουν στον νέο κανονισμό, να πληρούν τις προδιαγραφές δηλαδή για τον νέο κανονισμό, που είναι άνω το, από, γεννημένοι από το 2004 και, και άνω, και Έλληνες παίκτες. Οπότε αυτό τον χρειάζεται για έξω 100%.
1: Ο Πενράης ακόμα συνεχίζει να απασχολεί Σκωτία, έτσι, Σκωτία πλευρά.
0: Ναι, είναι, είχε απασχολήσει και τη Rangers και τη Celtic. Τίποτα επίσημο δεν έφτασε στα χέρια της ΑΕΚ. Μόνο διερευνητικές, οι οποίες μέσω των δημοσιευμάτων γινόντουσαν άλλωστε. Εγώ θεωρώ ότι αν φτάσει οποιαδήποτε πρόταση που είναι κοντά στα θέλω της ΑΕΚ, δεν χρειάζεται να τα πληρεί στο 100%. Αν είναι κοντά στα θέλω της ΑΕΚ, νομίζω πως θα δοθεί ο, ο παίκτης. Και θα κινηθεί και για αριστερό μπακ. Γι' αυτό και οι επόμενες μεταγραφές σίγουρα θα είναι ένα ντόμινο εξελίξεων και με βάση τις πωλήσεις και με βάση το ποιοι θα υπολογίζονται στο 100% για την επόμενη σεζόν.
1: Ωραία, Βαγγέλη. Έχουμε τίποτα άλλο?
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε. Το τρόπιο θα συνεχίσει. Θα πάει και στη Ρόδο αύριο, μια το ανέφερε. Θα πάει και στη Ρόδο. Mm-hmm. Θα πάει και στην, και στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα για να καταλήξει ξανά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Οπότε σίγουρα θα δούμε και εκεί αρκετές ωραίες στιγμές με φωτογραφίες, με μικρά παιδιά, όλο αυτό το ωραίο που συμβαίνει σε αυτά τα event.
1: Ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στη σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ήταν ο Βαγγέλης Δελαπέρας με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Σε άλλες ειδήσεις τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει το μεγάλο βήμα στην υποκριτική. Ο Πορτογάλος Superstar θα γίνει ηθοποιός και παραγωγός σε δραματική σειρά για το ποδόσφαιρο. Η δραματική σειρά θα λέγεται Day One S, η οποία έχει ως θέμα τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Δεν θα είναι μόνο εκτελεστικός παραγωγός, αλλά θα έχει και εμφάνιση, αν αλίμονο άλλωστε, μπροστά στις κάμερες. Η εν λόγω σειρά θα ακολουθεί τη ζωή του φανταστικού ποδοσφαιρικού ατζέντη Stanley Dalton, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος ηθοποιός Damian Lewis, γνωστός από τις σειρές Homeland και Billions. Το σενάριο επικεντρώνεται στις διαπραγματεύσεις, στις μεταγραφές και τις σχέσεις που διαμορφώνονται στα παρασκήνια του σύγχρονου ποδοσφαίρου, συνδυάζοντας δραματικά στοιχεία με στιγμές χιούμορ.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Αγγλία, με σκηνές να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Barnet, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στη σειρά θα εμφανιστεί και ο Thierry Henry. Η παραγωγή αποτελεί το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό project της UR Marv Studios, της εταιρείας που ίδρυσε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, μαζί με τον γνωστό σκηνοθέτη Matthew Vaughn, δημιουργό πετυχημένων ταινιών όπως η Kingsman και Kick-Ass. Όταν ανακοινώθηκε η συνεργασία τους, ο Vaughn είχε δηλώσει πως ο Πορτογάλος έχει δημιουργήσει στο γήπεδο ιστορίες που δεν θα μπορούσε ποτέ να γράψει ένα σεναριογράφος, ενώ ο Ρονάλντο είχε χαρακτηρίσει τη νέα αυτή ενασχόληση ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο της ζωής του. Με τη συμμετοχή του στο Day One S, ο Ρονάλντο προσθέτει ακόμα μια ιδιότητα στο βιογραφικό του, επιχειρώντας να χτίσει μια ισχυρή παρουσία και στο χώρο της τηλεόρασης και της κινηματογραφικής παραγωγής, χωρίς να έχει αποσυρθεί ακόμα από την ενεργό δράση και το ποδόσφαιρο.

Είναι εβδομάδα ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάξη. Ο Λέο Μάτος, ο οποίος πλέον έχει χρέη αθλητικού διευθυντή στο δικέφαλο του Βορρά, στο περιθώριο της σημερινής προπόνησης, μίλησε στους ποδοσφαιριστές, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την γενικότερη εικόνα της ομάδας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ομάδα έχει πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, αλλά και μεγάλη δυναμική και θα το δείξει και στη διάρκεια της σεζόν. Επίσης, σημείωσε ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς στο πρώτο παιχνίδι στο οποίο το αποτέλεσμα ήταν καλό. Ζήτησε να υπάρχει επαγρύπνηση στο μέγιστο βαθμό εν ώψη της ρεβάνς και κατέστησε σαφές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο πάντα με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης χωρίς να αποτιμά κανέναν και τίποτα.

στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μπρόρσον επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, καθώς συμφώνησε με τον προφορικά με τον Αρκαδικό Σύλλογο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Τρίπολης για διετές συμβόλαιο και έχουν απομείνει μόνο τα τυπικά για να εξασφαλίσει την ελευθέρας του από τον ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται για έμπειρο δεξιοπόδαρο αμυντικό ύψους 1,86, ο οποίος είναι γνώριμος στα μέρη μας, καθώς σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, με τον οποίο έκανε 31 εμφανίσεις. Ο ποδοσφαιριστής αναδέχθηκε στη Μάλμε, ενώ πριν μετακομίσει στο Περιστέρι έπαιξε στον Άρη Λεμεσού. Την περασμένη σεζόν ήταν βασικός και αντικατάστατος στον ΑΠΟΕΛ, μετρώντας εκεί 29 εμφανίσεις και 1 assist.

Στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται οι αποδεσμεύσεις. Στην Καραγιουμρούκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Μανώλης Σιώπης, ενώ εν όψη υπάρξει αναμένεται η ισχυρή υποψηφιότητα δίπλα στον Ντεφράι να κάτσει ο Φαντρόγκελεν.

ενώ μετά το Γετβάη αποχώρησε και ο Φίλιπ Τζούρισιτς, λέγοντας το εξής μήνυμα: «Ήμουν ο αρχηγός και ο στρατιώτης σας. Θα είμαι πάντα περήφανος», ανέφερε ο Σέρβος επιθετικός.

Στα Χανιά τώρα ξεκίνησε η προετοιμασία και ο Νίκος Νιόπλιας έδωσε το πρώτο του μήνυμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, γιατί είναι το ίμιση του παντός και μια καλή προετοιμασία. Θα δουλέψουμε πολύ επαγγελματικά, αυτός είναι ο στόχος μας ο κύριος, όμως είναι να βγούμε πρωταθλητές και να παίξουμε στα μπαράζ και να μας βρει το τέλος του χρόνου στην επαγγελματική κατηγορία. Για το γεγονός ότι έχει συμπληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός του ρόστερ, λέει ο είπε ο Νίκος Νιόπλιας ότι είναι πολύ θετικό, αν και μας λείπουν 2-3 κομματάκια στην προετοιμασία, χρειαζόμαστε μεγάλο αριθμό παιχτών, γιατί πέφτει μια μεγάλη κούραση να μην έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε και από την ΚΑΠΑ 19 μερικούς παίχτες, θα τους αξιολογήσουμε και αυτούς. Μέσα από τα φιλικά, μέσα από τη δουλειά, θα αξιολογήσουμε σε ποιο κυρίως σύστημα θα αγωνιστεί η ομάδα μας, αλλά θα έχουμε και δεύτερο πλάνο για να μην είμαστε μονότονοι στο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε καλή ομάδα και σας είπα ότι έχω βρει πολύ καλές εγκαταστάσεις. Το θέμα είναι να είμαστε καλοί και στο γήπεδο. Για τη δύναμη του κόσμου, τόσα χρόνια στην Κρήτη ήξερα τον ΑΟ Χανιά ως μια μεγάλη και λαοφιλή ομάδα. Ήταν η ομάδα που όταν είχα έρθει ήξερα. Όταν έχει στόχους και κυρίως στόχους πρωταθλητισμού, λογικό είναι να έχεις και τη συμπαράσταση του κόσμου. Να έρθουν να μας ενισχύσουν και εμείς να τους αποδώσουμε με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις μας. Ενώ αναφέρθηκε και στο αν είναι μειονέκτημα το γήπεδο σε σχέση με τον αντιπάλων, οι οποίοι θα έχουν περισσότερα γήπεδα με συνθετικό χλωτάπητα. Ξανά ήμουν στη ΓΑΜ Εθνική, λέει, με τον Όφη, τότε που βγήκαμε πρωταθλητές. Είναι δύσκολο το πλαστικό, βλέπετε και την Bodo Glimt και άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό το πλαστικό, τα χτυπήματα της μπάλας, τα τρεξίματα, όσο όμως πιο γρήγορα κάνουμε προσαρμογή, τόσο καλύτερα για μας. Γιατί δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα υπάρχουν πολύ μεγάλοι χώροι, είναι πολύ κλειστά γήπεδα, δεν θα έχουν το πλάτος και τις διαστάσεις που έχει το γήπεδό μας. Θα αμήνονται και το βασικό είναι ότι θα πηγαίνεις για πρωτάθλημα και θα θέλουν να σε κερδίζουν. Το βασικό είναι να προσαρμοστούμε γρήγορα σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά ήταν τα λόγια του Νίκου Νιόπλια εν όψει της πρώτης προπόνησης της ομάδας των Χανίων.

0: Ενώ πριν η Χάπελ Τελαβίβα ανακοινώνει μεταγραφές, τώρα ανακοίνωσε και την επέκταση του συμβολέου του Τομέρ Γκινάτ για ακόμα 4 χρόνια. Ο 31χρονος φόργορ θα μπει στο πέμπτο του.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
4: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
6: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 8. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης.

27 Ιουλίου σήμερα, Δευτέρα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Έχουν ξεκινήσει ήδη άδειες για κάποιους. Για τους περισσότερους νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα φύγουν προς άλλες πολιτείες και προς άλλες παραλίες. Εμείς εδώ όμως, εδώ κρατάμε έτσι ζωντανές τις Θερμοπύλες στις επάλξεις, τουλάχιστον και για αυτή την εβδομάδα. Από τους 94,3 στην Αττική, σε όλο το λεκανοπέδιο. Βεβαίως και στον Άργο Σαρωνικό, βεβαίως και στην Εύβοια. Για την Βιωτία, για τη Φωκίδα, από το Ράδιο Ένωση. 97,3. Ράδιο Ένωση, επαναλαμβάνω, 97,3. Στην Αρκαδία 104,6, Τρίπολη Μεγαλόπολη. Σημειώνετε έτσι, διότι εφόσον θα φύγετε, αυτά θα τα χρειαστείτε. Νομοηλίας, Πύργος Αμαλιάδα, Ζαχάρο 98,6. Όπως 98,6 είναι και σχεδόν για όλο το Ιόνιο. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη Μονεμβασιά από 104,6. Στο νομό Αιτωλό Ακαρνανίας, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, έτσι. Και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου εκεί απέναντι, 100,9. Νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, 98,6, ακριβώς στην ίδια συχνότητα όπως σχεδόν σε όλο το Ιόνιο. Πάμε απέναντι, πάμε στα 12 νησιά, στη Ρόδο, ας πούμε, από Prime 103,7, επαναλαμβάνω, από Prime 103,7 για όλα τα 12 νησιά. Επαναλαμβάνω, από Prime 103,7 για όλα τα 12.

Λοιπόν, 6-9-39-9-43-9-43 για όσους θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα στο Viber, 6-9-39-9-43-9-43. Έτσι, για τις πρώτες καλησπέρες. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά, έτσι, τα γνωρίζετε αυτά, σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, τα είπαμε αυτά, έτσι. Πολλά φιλιά στον ελληνισμό εκτός της Ελλάδας. Εκεί που χτυπάει η καρδιά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες ειδησούλες οι οποίες έχουν βγει τα τελευταία λεπτά. Ο Τζολάκης πέρασε τα ιατρικά. Πού? Στη Χάλε, εννοείται, έτσι. Πέρασε τα ιατρικά λοιπόν και μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί και επίσημα από τη Χάλε. Στην τελική ευθεία λοιπόν έχει μπει η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στην ομάδα της ΧΑΛ. Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε ήδη στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της αγγλικής ομάδας και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της καινούργιας ομάδας του πλέον στην Σλοβενία. Αποχαιρετώντας λοιπόν τον Κωνσταντή Τζολάκη, αυτό το παιδί που βελτιώθηκε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και σίγουρα χαιρόμαστε όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι που παίρνουν τέτοια μεταγραφή, μέτρησε 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Ολυμπιακού, διατηρώντας ανέπαφη την αιστεία του σε 64 από αυτές. Σίγουρα θα διαβάσετε πολλά πραγματάκια για τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος οδεύει προς την Premier League. Εμείς προς το παρόν μένουμε σε αυτό.

Άλλη μια είδηση για ένα Ελληνόπουλο που παίρνει επίσης μια σπουδαία μεταγραφή είναι του Κωνσταντίνου του Καρέτσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν κατά 99,9%, αφήνω το μικρό ποσοστό διότι εφόσον δεν έχουν πέσει υπογραφές ακόμα, τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, έτσι, δεν είναι κάτι το 1000% που λέμε βέβαιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας οδεύει προς την Γκένκ, αφού επήλθε οριστική συμφωνία μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Γκένκ, της ομάδας που ήταν μέλος μέχρι αυτή την σεζόν. Ρεκόρ πώλησης εννοείται για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 33 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους θα δοθούν από την ομάδα της Γερμανίας στην ομάδα του Βελγίου. Και μάλιστα είναι η πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, ο Καρέτσας είναι ο εκλεκτός του Νίκου Κόβατς για διάδοχος του Julian Brandt. Ο Καρέτσας την περσινή σεζόν μέτρησε 49 συμμετοχές στην Genk με 3 γκολ και 14 ασίστ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας θα αλλάξει περιβάλλον, καθώς ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Genk. Σίγουρα η Dortmund είναι αποδεδειγμένα μία από τις καλύτερες επιλογές για κάποιον παίχτη ο οποίος είναι στο αρχικό στάδιο της καριέρας του. Το αγωνιστικό πλάνο της Dortmund ελκύει παιδιά σε αυτή την ηλικία και τους δίνει τη δυνατότητα αργότερα να πάρουν μια πολύ πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή. Είναι και θέμα βέβαια απόστασης, αφού η πόλη της Genk, εν πάση περιπτώσει με τη Γερμανία γενικότερα και με τον Dortmund, δεν είναι πολύ μεγάλη, και αυτό παίζει το ρόλο του, διότι ο ποδοσφαιριστής είναι μικρός, ζει με την οικογένειά του και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά μετράνε σε αυτές τις ηλικίες πάρα πάρα πολύ.

Συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά. Μας κάνετε περήφανους πραγματικά, διότι όταν ακούς μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών οι οποίοι φεύγουν με τόσα χρήματα και τις εμπιστεύονται έτσι τα μεγάλα κλαμπς, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Μια άλλη είδηση είναι του Αντρέ Λουίς, μια άλλη μεταγραφή που ενδιαφέρει πασχεριτός τους Έλληνες φίλους. Ο Αντρέ Λουίς είναι πλέον ποδοσφαιριστής στην Kansas City, στο MLS. Εδώ θα έλεγα ότι είναι μια τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού όσον αφορά την εμπορική συναλλαγή, πάντα μιλάω έτσι. Τον πούλησε, από ό,τι λένε, κοντά στα 20 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους που θα πάρει, και μάλιστα κράτησε και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Όφι έχει κάνει ωραίες μεταγράφες τις τελευταίες μέρες. Ο Αϊτόρ κατέβηκε στο Ηράκλειο, όπως κατέβηκε και ο Δημήτρης ο Νικολάου. Το θυμάστε τον ποδοσφαιριστή, τον πρώην του Ολυμπιακού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 7-8 χρόνια, έχει αλλάξει πολλές ομάδες στην Ιταλία. Πλέον είναι ένα έμπειρο παιδί που νομίζω θα βοηθήσει πολύ τον Όφι και στο εγχώριο κομμάτι, αλλά και εκεί που θέλει να διακριθεί, και στην Ευρώπη που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Όφι, ο οποίος έχει εξασφαλίσει το Conference League, πολύ πιθανόν, αν κάνει μια πρόκριση, να μπει και στους ομίλους του Europa League.

Άλλη μια είδηση μεταγραφική, η οποία έτσι έκανε τεράστιο γκέλ, είναι του ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, του πιτσιρικά του, του 17χρονου, ο οποίος πήγε από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ, στην Μπάγερ Μονάχου. Είναι ο Καρανδρίκας. Κοντά στο 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πούλησε ο Ατρόμητος τον Φέρελβι ποδοσφαιριστή στην Μπάγερ Μονάχου, η οποία Μπάγερ θα το χρησιμοποιήσει στην δεύτερη ομάδα και στην Άντερ 19 σε πρώτη φάση.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος λέει ότι ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί που τον εντόπισε ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της ομάδας μας, ο Απόστολος Αποστόλου, και αποκτήθηκε άμεσα. Όταν γίνεται καλή δουλειά από τα τμήματα σκάουτινγκ των ομάδων, να τα αποτελέσματα. Και βέβαια όταν υπάρχει και μάτι, έτσι, γιατί υπάρχουν τμήματα σκάουτινγκ, αλλά μάτια δεν υπάρχουν. Μπράβο λοιπόν και στον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, εδώ το γείτονα.

Παιδιά, μας ζητάτε στοίχημα, αλλά δεν έχουν, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πράγματα. Τώρα, για να δω, ναι, Δανία. Από Δανία, κάπου είδα τον Ματσάκη, ναι, από τη Super League της Δανίας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πρώτη αγωνιστική. Στο 21ο λεπτό, η Ράντερς προηγείται της Silkeborg 1-0. Για να δούμε αν έχουμε τίποτα και από Νορβηγία, ναι. Νορβηγία λοιπόν, στο 21ο λεπτό, Ρόζεμπορκ Φρέντρικστατ 2-0, ενώ για τη δεύτερη Νορβηγία Στάμπαεκ Χοντ 1-0 στο 21ο λεπτό. Για τη Ρόζεμπορκ, μετά την αλλαγή προπονητή, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το φετινό πρωτάθλημα εκεί στην Νορβηγία. Πάει πάρα πάρα πολύ καλά σε αντίθεση με τις τελευταίες χρονιές. Στην Πολωνία επίσης το 21ο λεπτό, Ζαγκλίεμπε Λούμπιν με την Γκλίβιτσε στο 0-0, ενώ στην Ρουμανία έχουμε λίγο πριν από το τέλος Κλούζ Βολουντάρι 5-0. Η Βολουντάρι παίζει με 10 παίχτες. Για πάμε και στη Σουηδία. Στο 21ο λεπτό, Χάκεν Αϊκ Στοκχόλμης 0-0. Στην Τσεχία στο 64ο λεπτό, Βροχίτα γκολ, Άρτις Μπρνό Μλάντα Μπόλεσλαβ 2-2. Άρτις Μπρνό Μλάντα Μπόλεσλαβ.

Ο φίλος μου Διαμάντης λέει: Δημήτρη, ήμουνα στην Αίγινα. Γύρισα την Παρασκευή 10 μέρες στην Αίγινα. Μια χαρά, Διαμάντη μου, μια χαρά.

Ο Μανώλης Σιώπης έκλεισε στην Καραγιουμρούκο, δύσκολο όνομα αυτής της ομάδας. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγιουμρούκο. Ο Έλληνας Διεθνής Μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Μανώλη, σε ευχαριστούμε για όλα και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Έτσι απλά. Τώρα να σας πω την αλήθεια, πως δεν χωράει ο Μανώλης ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό, αυτό το μηχανάκι μου κάνει εντύπωση.

0: Ενώ μια είδηση που έχει βγει επίσης τα τελευταία λεπτά είναι ότι ο Στάνιτς, το θυμάστε το Στάνιτς, έτσι, ζήτησε ένα νέο ραντεβού από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ζήτησε λοιπόν νέο ραντεβού με την Πειραιακή ΠΑΕ, προφανώς θεωρώντας ότι έπραξε λάθος και προσπαθεί, επιχειρεί να τα βρει ξανά μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε κλείσει τον λόγο ποδοσφαιριστή, τον Πέταρ Στάνιτς, και μάλιστα με ένα ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα της Λουντογκόρετς. Αλλά ο παίχτης, ο ατζέντης, δεν ξέρω, οικογενειακός φίλος, δεν ξέρω τι έλεγαν.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30, Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
5: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
5: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εκπαιδευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επανέλθαμε το δεύτερο κομμάτι πλέον διανύουμε της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο, εδώ στον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports, στον 94,3 στην σωστή συχνότητα. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 10-10 παρά, όπου θα αναλάβει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Τα χρόνια μας πολλά, βεβαίως, παράληψη στην αρχή της εκπομπής, έπρεπε να πω στον Παντελή, έτσι, στην Παντελίτσα, στην Παντελίνα, που γιορτάζουν σήμερα.

Ο Άγιος Παντελεήμων λοιπόν, ο οποίος τιμάται από την εκκλησία μας σήμερα, την Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν μεγάλο μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 27 Ιουλίου. Ο Παντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από την Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Παντολέων. Ο πατέρας του, Ευστόργιος, ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα του έμβουλη χριστιανή. Βαφτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα και γιατρό της πόλης Ερμόλαο και έλαβε το όνομα Παντελεήμων. Ο Παντελεήμων ήταν γιατρός στο επάγγελμα, νομίζω είναι γνωστό αυτό, και θεράπευε τους αρρώστους του χωρίς αμοιβή. Γι' αυτό κατατάσσεται στην χωρία των Αγίων που ονομάζονται Ανάργυροι. Μαρτύρησε και έφυγε από αυτόν τον κόσμο με αποκεφαλισμό επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Την παροιμία που λέει «Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα» την ξέρετε βεβαίως. Από πού βγήκε? Αναφέρεται στη συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων κάθε είδους στον ίδιο χώρο για τον ίδιο σκοπό, προκειμένου να βοηθηθούν ή να ωφεληθούν. Έτσι λέμε, «Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα». Ο Άγιος Παντελεήμων είναι και προστάτης των αρτοπιών, έτσι, και αυτό είναι γνωστό. Είναι πολιούχος της Φλόρινας, του Κάτω Νευροκοπίου, του Παρανεστίου Δράμας και της Τύλου.

0: Και, αφού πω φυσικά τα πολλά μου συγχαρητήρια, τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο, η οποία μας έφερε το χρυσό την Κυριακή το πρωί και έχετε ακούσει πάρα πάρα πολλά, θα περάσουμε στον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Καλησπέρα Ηρακλή.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Με τη σειρά μου θα πω πολλά πολλά ευχαριστώ σε όσους ακροατές, 1, 2, 3, 10, 15 πόσοι είναι, οι οποίοι συγκεντρώνονται, συσπυρώνονται γύρω από την εκπομπή σου, επειδή προβάλλει τον Στίβο.
0: Αυτό είναι δική σου επιτυχία βεβαίως, γιατί εσύ τον προβάλλεις.
1: Ο προβολέας, αν δεν δώσει χρόνο ο προβολέας.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ, okay, το δέχομαι. Από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να πω ότι ο γνώστης και ο εξειδικευμένος, ο ειδικός, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι ο Ηρακλής ο Αθανασόπουλος.
1: Ασχολούμενος, να το πούμε σεμνά.
0: Ο ασχολούμενος, αλλά πολλά χρόνια και πλέον έχει γίνει ειδικός.
1: Ειδικός από την γέννα μου, ωραία.
0: Αυτό. Πολλοί ακροατές, να ξέρεις Ηρακλή, καταρχάς γίνανε πράγματα και θαύματα στο Βόλο, έτσι, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ωραία πράγματα.
1: Και αρνητικά και θετικά.
0: Και αρνητικά και θετικά, μπορούμε να τα δούμε.
1: Και τοξικά.
0: Ναι,
1: τοξικά,
0: ναι, ναι.
1: Και στην ουσία τοξικά, ε.
0: Ναι, οκ, okay, θα μας τα πεις
1: τώρα. Θα το πούμε αργότερα,
0: θα μας στο πεις.
1: Τέλος.
0: Απλώς έχω παράπονα από κάποιους ακροατές, οι οποίοι μας λέγανε ότι παιδιά δεν θα πείτε μόνο για τους 3-4 και άλλοι κάνουν προσπάθειες.
1: Να είναι καλά το είπαμε, να είναι καλά οι συσπυρωμένοι ακροατές.
0: Έτσι. Άρα εδώ είμαστε να πούμε και για τα άλλα παιδιά, έτσι.
1: Έτσι, μιλάμε με εκλογική ορολογία, συσπήρωση.
0: Συσπήρωση.
1: Τα λέω καλά Δημήτρη, είναι έτσι.
0: Εφόσον
1: η εκπομπή έχει συσπήρωση, πάμε καλά.
0: Βεβαίως, πολύ λοιπόν, καλά, βεβαίως, έτσι.
1: Λοιπόν, Δημήτριε, να ξεκινήσω από τα τρία πρόσωπα που γοήτευσαν και ξεχώρισαν, να ξεκινήσω από τους θεαματικούς τερματισμούς, να ξεκινήσω από τους απογοητεύοντες. Από πού να ξεκινήσω, πες μου.
0: Πάμε στους απογοητεύοντες, να το πάμε ανάποδα λοιπόν σήμερα.
1: Ωραία.
0: Και να κλείσουμε με το πιο θετικό, τέλος πάντων.
1: Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν μου δίνεις και την πάσα να κάνω μια γενική κρίση. Λοιπόν, για μένα όπως το είδα, πρώτα να πάμε στη διάρκεια. Είναι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια τώρα, περισσότερα από 30 χρόνια, αυτό το πρωτάθλημα είναι διήμερο. Προσωπικά εγώ το γνώρισα τη δεκαετία του 70, το γνώρισα ως τριήμερο. Παγκοσμίως είναι τουλάχιστον τριήμερο και τετραήμερο. Δηλαδή παράλληλα συνέβη το πρωτάθλημα της USA Track and Field στη Νέα Υόρκη, ήταν ένα καθαρό τετραήμερο. Ωραία Δημήτριε. Λοιπόν, δηλαδή τι θέλω να πω, με μια ημέρα παραπάνω έχεις χρόνο για τον δώσεις στους αθλητές και κυρίως στους δρομείς, οι οποίοι παραλαμβάνουν κούραση και πρέπει να είναι λίγο πιο γεμάτοι όταν θα συμβεί ο τελικός τους. Και αν θες τονώνεις και τον συναγωνισμό, γιατί κάνεις και εδώ μια συσπήρωση. Δηλαδή οδηγείς, φτιάχνεις γερούς προκριματικούς και ημιτελικούς, και έχεις έναν πολύ πολύ καλό κατά συνέπεια τελικό. Τώρα στα δρομικά αγωνίσματα, όπως το έχουν δει όλοι, κάνουν α, β, γ τελικό. Χαιρετίσματα. Περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Βάλε αυτά τα παιδιά, τα βάζουν αυτά τα παιδιά ανάλογα με τη δυναμικότητα. Άρα λοιπόν στα 200 μέτρα παράδειγμα, μια κυρία που τρέχει 27 δευτερόλεπτα ανταγωνίζεται μια άλλη κυρία που τρέχει 26. Οι δύο μεγάλες κυρίες, η Ραφαέλα με την Πολυνίκη που τρέχουν στο 23, έχουν τη δική τους σειρά. Δηλαδή αυτές που τρέχουν στο 27 δεν ανταγωνίζονται τις κυρίες που τρέχουν στο 23. Δεν πρέπει να τις αντιμετωπίσουν, να τις ανταγωνιστούν σε έναν ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, ξεκουράσει λοιπόν ο Σέγας. Ο Σέγας τους ξεκουράσει και μπορεί να τους ξεκουράσει, γιατί εκεί ο Δήμος Βόλου μαζί με την περιφέρεια με την περιφέρεια Θεσσαλίας ξόδευσαν ένα κουβά, μια θάλασσα χρημάτων για να φιλοξενήσουν αυτό το πρωτάθλημα. Όποιος νομίζει πλέον, είδες που το πήγα Δημήτρη, όποιος νομίζει πλέον, είναι αυτό μια απογοήτευση, είναι απογοήτευση αυτό. Όποιος νομίζει πλέον ότι ο Σέγας πληρώνει, δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ναι. Και δίνω ένα νούμερο το οποίο είναι σίγουρο και δεν χωράει αμφισβήτηση. Είναι διαπιστωμένο και έχω τυπωμένες όλα τα παραστατικά στα χέρια μου μέσω της διαβγίας. Μέσω της διαβγίας, με ξεκίνημα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο φιλοξενήθηκε εκεί στο Βόλο πριν από 15-20 μέρες, ναι, κάπου εκεί.
0: Ναι,
1: λοιπόν, όλοι οι δύο αυτοί συνεταίροι, Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Βόλου, διέθεσαν όσα πρόλαβα και είδα και τύπωσα. Κρατηθείτε άπαντες, 300.000 ευρώ, τρελό ποσό. Για να γίνει ένα
0: Βαλκανικό
1: Πρωτάθλημα.
0: Τώρα, το Πανελλήνιο.
1: Θα το δώσω αλλιώς. Για ένα Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχε η Μάλτα, η οποία ουδέποτε θα οργανώσει Βαλκανικό Πρωτάθλημα για να υπάρξει ανταπόδοση, γιατί κάποιοι μου είπανε, αυτά είναι πάγια ανταποδοτικά. Δεν τους πιστεύω. Ωραία, λοιπόν. Βαλκανικά πρωταθλήματα οργανώνουν μόνο οι καθαρές βαλκανικές χώρες. Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Η Ελλάδα έχει πάρει φόρα και θέλει να οργανώσει και ένα τρίτο του χρόνου. Ερώτηση πάλι με 300 χιλιάρικα. Ωραία, λοιπόν. Λέω λοιπόν το εξής. Τα 230 χιλιάρικα δόθηκαν από τον Δήμο Βόλου για την φιλοξενία. Φιλοξενήθηκε, όπως είπα, και ο Μαλτέζος για να κάνει το ρεκοράκι του και να πανηγυρίζει γιούχου Βαλκανιονίκης. Και ο Αυστριακός. Ωραία. Και ο Γεωργιανός. Πω πρωτάθλημα βαλκανικό, Δημήτρη, έτσι ωραίο,
0: Ναι,
1: λοιπόν, είδαμε λοιπόν εκεί στο Βόλο χθες και προχθές να υπάρχει μια γιγαντοοθόνη πίσω από την εκκίνηση των 100 και των 100 μέτρων, να υπάρχουν γύρω-γύρω πίνακες όπου αλλάζανε οι διαφημίσεις κλπ. Ωραία, ηλεκτρονικοί πίνακες. Αυτά στήχησαν, αν θυμάμαι τη σούμα, 70.000. Και νοικιάστηκαν εν αρχή, για να πάρουμε και μια γεύση, και νοικιάστηκαν εν αρχή για τους Βαλκανικούς αγώνες και έμειναν και για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι. Είναι υψηλά κόστη αυτά. Ρωτώ το Δήμο Βόλου. Τα 230 χιλιάρικα που χορηγήθηκαν για την φιλοξενία των Βαλκανικών αγώνων αφορούσαν φιλοξενία και Πανελληνίου Πρωταθλήματος, για να χαρούμε λίγο. Αν αφορούσαν και φιλοξενία συλλόγων, παράδειγμα, από την Κρήτη, θα το ευχαριστηθώ λίγα. Κοιτάξτε, θα πω εντάξει. Καλώς δόθηκα.
0: Και όχι μόνο αυτό, Ηρακλή. Έχω την αίσθηση ότι δεν έγινε και καμία έτσι καμπάνια επικοινωνιακή, διότι ο κόσμος ήταν ελάχιστος. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ.
1: Πολύ ωραία το πιάνεις. Η άλλη πίκρα ήταν η απουσία του κόσμου. Οι φίλαθλοι, οι φίλοι δεν παρουσιάστηκαν στον Βόλο. Και αν πάμε τώρα για επικοινωνία, λοιπόν, Δημήτρη, δημοσιογραφική, άλλη μια πίκρα εδώ. Όταν λοιπόν δεσμεύεις, πάμε στους Βαλκανικούς που εκεί είναι σίγουρο. Μιλάω σιγουράτζα εδώ. Ωραία, σιγουράτζα. Θυμίζω το εξής. Πρώτα απ' όλα, παλιότερα, πολύ παλιά, υπήρχε ένας ρυθμός, ο εξής ρυθμός. Αυτό το ρυθμό τον καθόριζε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλητικού Τύπου, ο Ψάτο περίφημος. Έλεγε σε κάθε ομοσπονδία, φεύγει μια αποστολή στο εξωτερικό, γίνεται ένα πρωτάθλημα σε μια περιφέρεια, όπως αυτό το Πανελλήνιο, υποχρεώται η ομοσπονδία να καλύπτει έξοδα ενός δημοσιογράφου επιλεγμένου από τον ΨΑΤ, ο οποίος έχει υποχρέωση εκεί να μοιράζει ειδήσεις σε όλους τους άλλους ιστότοπους, εφημερίδες κλπ. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς σήμερα έχει καταργηθεί. Λοιπόν, ρωτώ λοιπόν στους 230.000 και αυτό. Ρωτώ και το γραφείο τύπου του ΣΕΓΑΣ, ρωτώ και τον ΣΕΓΑΣ, ρωτώ και τον Δήμο Βόλου. Στους 230.000, αναλύοντας τις 230.000, αν θυμάμαι καλά, αναφέρθηκαν σε κάποιες εκατοντάδες δωμάτια κλεισμένα. Ρωτώ το εξής πάρα πολύ απλό. Ένα δικλινάκι αφιερώθηκε να φιλοξενήσει, ας πούμε, τον δημοσιογράφο των νέων, ας πούμε. Έτσι, τον δημοσιογράφο του Sport FM, κατόπιν κλήρωσης. Πώς φαίνεται, Δημήτρη, αυτό που λέω? Δεν έγινε.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ κιόλας, γιατί να γίνει τώρα, έτσι.
1: Κομμένο. Υπάρχει άποψη, έχουμε εμείς τους δημοσιογράφους μας του γραφείου τύπου. Μα αυτοί δίνουν την άποψη του ΣΕΓΑΣ. Εγώ δεν θέλω την άποψη του ΣΕΓΑΣ. Ωραία, έτσι δεν θα κάνω copy-paste. Και κλείνουμε εδώ με τις πίκρες.
0: Ναι, ναι, ναι, να πάμε και στα αγωνιστικά, ή δεν θα έχουμε χρόνο μετά καθόλου.
1: Χρόνο, ναι, τρώω το χρόνο. Πω, πω τι κάνω ο άτιμος.
0: Δεν λοιπόν, πειράζει, έχουμε χρόνο, αλλά...
1: Πάμε στις πίκρες. Μεγάλη πίκρα, ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ο τριπλουνίστας, ο οποίος με το ζόρι βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Και γιατί πίκρα, γιατί όσοι θυμούνται, πριν από 3-4 χρόνια είχε αναδειχθεί, είχε βρεθεί στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου. Ένας τριπλουνίστας ο οποίος έδειχνε ότι θα φτάσει τα 17 μέτρα. Έτσι, κάπου έχει μπερδέψει τα πράγματα ο Νικόλας, θέμα δικό του, και κινείται πολύ χαμηλότερα από τα 16 μέτρα.
0: Μαζί άλλος, το... άλλος.
1: Ναι.
0: Άλλος.
1: Ναι, ναι,
0: άλλη απογοήτευση.
1: Μαζί, Δημήτρη, με το γεγονός ότι έφυγε από το Μαδρί. Μαδρί ονομάζω τον σύλλογό του, που τον ανέδειξε, την Αθλητική Ένωση Αμινίας Οπαλινεύς. Έφυγε και πήγε στο Παναθηναϊκό, νομίζω. Λοιπόν, δηλαδή, μέσα στη μετριότητα, ενώ είχε περάσει σε μετριότητα και σε αφάνεια, νόμισε ότι το φταίει ο σύλλογος, ο οποίος τον ανέδειξε και τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπης. Η άλλη πίκρα είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, η επικοντιστριά μας. Ωραία. Η οποία ζορίστηκε. Το μόνο χαρούμενο και όμορφο γεγονός, και μπράβο της, παρουσιάστηκε εκεί ο σύζυγός της ως coach. Είναι ο coach εδώ και νομίζω αυτή η σχέση τους οδήγησε να ερωτευτούν.
0: Γνωστή ιστορία, Ρακλή, γνωστή ιστορία.
1: Γνωστή ιστορία, ο Μιτς Κρίερ εμφανίστηκε να κρατάει στην αγκαλιά του το μωράκι
0: του, μωράκι
1: να
0: τους δείχνει, okay,
1: και να τις δίνει οδηγίες, να τις δείχνει το βίντεο πώς πραγματοποίησε το άλμα της. Όμως, μια πρωταθλήτρια, μια Ολυμπιονίκης, τα έχει όλα η Κατερίνα,
0: ναι.
1: Ολυμπιακή, παγκόσμια, ευρωπαϊκή νίκη. Πρέπει όταν πέφτει η αυλαία να την ρίχνει η ίδια ένδοξα. Ωραία. Με το ζόρι λοιπόν προσπέρασε τα 4-25. Δυσκολεύτηκε από την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η Αριάδνη τελικά νίκησε με άλμα στα 4-40. Όταν είδε την Αριάδνη να πετάει εκεί ψηλά, άφησε μια τρίτη προσπάθεια για το 4-45. Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν είναι ωραία.
0: Από την άλλη, η Ρακλή μπορεί να κάνει μια προσπάθεια, η κοπέλα, να επανέλθει μετά την εγκυμοσύνη, ναι, της κτλ. Βέβαια, νομίζω ότι. Τι ηλικία, ναι, τώρα έχει η Κατερίνα Στεφανίδη?
1: Ορίστε.
0: Τι ηλικία έχει πλέον?
1: Πρέπει να είναι στα 35, 10 χρόνια μετά την Ολυμπιακή νίκη της.
0: Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, ναι, λιγάκι δύσκολα.
1: Να το πούμε πάρα πολύ απλά, είναι καλό να φροντίζουν, αφορά άπαντες αυτό, να φροντίζουν οι μεγάλοι πρωταθλητές να αποχωρούν ένδοξα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και εδώ
0: σωστά,
1: μ' άρεσε ο Μίλτος ο Τεντόγλου, πάνε στις προσωπικότητες, μ' άρεσε. Γιατί δηλώνει πλέον ευθέως, ότι, και το είπε όταν τον ρώτησαν για το τι προβλέπει να γίνει, να κάνει στο ευρωπαϊκό, μίλησε τόνος, έπλεξε το εγκόμιο του Φουρλάνη, είπε ότι μόνο αυτός είναι, δεν είπε ότι θα τον νικήσω, θα τον κάνω, θα τον φτιάξω, είπε εμένα με ενδιαφέρει να πετάξω πέρα από τα 8 μέτρα 75. Δηλαδή δείχνει ξεκάθαρα ο Μίλτος, μας το λέει, γιατί όποιος ξέρει να μεταφράζει τα λόγια του, τα μεταφράζει σωστά. Λέει ότι εγώ θέλω να φύγω ένδοξα από το αγώνισμα. Θέλω να φτάσω στα 9 μέτρα.
0: Ναι, μακάρι.
1: Και τότε θα σας πω ένα ωραίο γεια σας και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Στα 30 μου, στα 31 μου.
0: Ναι.
1: Εσύ. Γιατί να θυμίσω, Δημήτριε, να θυμίσω ότι άδοξα, πολύ άδοξα, αποσύρθηκε, έφυγε η Βούλα Πατουλίδου. Όποιος αντιδρά σε αυτό που λέω τώρα, έτσι, δεν θυμάται καλά. Έτσι δεν είναι, Δημήτριε? Άδοξα, εντελώς άδοξα. Με ευθύνη δική της. Δική της ευθύνη. Άλλαξε αγώνισμα, έφυγε από τα εμπόδια, πήγε στο μήκος. Ποιος τη γνώριζε μετά? Ο κανένας. Ωραία, εντελώς άδοξα η αποχώρησή της. Ωραία, λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, πάμε σε αυτούς που διακρίθηκαν, γιατί δεν θα τα πούμε πάλι και θα έχουμε γκρίνιες.
1: Σωστό. Τα πρόσωπα για μένα είναι τρία. Και είναι τρία αντικειμενικά, με την πολύ πολύ αντικειμενική, εδώ και πολλά χρόνια αποδεκτή από όλους, βαθμολογία που πλέον λέγεται ranking. Είναι μια βαθμολογία η οποία εφαρμόστηκε εν αρχή στο τότε πένταθλο γυναικών, σήμερα έφταθλο, και στο δέκαθλο ανδρών. Έχει σαν βάση την λεγόμενη ουγγρική βαθμολογία. Κάποιοι Ούγγροι μαθηματικοί έφτιαξαν αυτές τις προσομοιώσεις. Ναι. Αυτές λοιπόν οι βαθμολογίες που δίδονται ανά επίδοση, ανά δευτερόλεπτο στους δρόμους, ανά πόντο σε όλα τα άλλα αγωνίσματα, τότε πριν πολλά χρόνια, και σήμερα που έχουν μεταφερθεί στο ranking, δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Ναι. Παράγοντα.
0: Πάμε, Ηρακλή, πάμε στα αποτελέσματα. Ηρακλή, πάμε, δεν θα τα πούμε, ξαναλέω.
1: Λοιπόν, 1282 βαθμούς ο Μίλτος Οντεντόγλου με το Δίσιχα Μαρτίν. Δηλαδή, δύο φορές έφτασε τα 8 μέτρα 66, ισοπάρισε το ελληνικό ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Η μία φορά δεν χρεώθηκε η πρώτη ως ρεκόρ, γιατί είχε ελάχιστο άνεμο παραπάνω. Το άλλο άλμα του, ένα άλλο άλμα του 6 μέτρα 62 και ένα, δηλαδή τρία άλματα πάνω από τα 6,60, βεβαίως αυτό είναι world leading, είναι επίδοση, καλύτερη εφετινή για τον Μίλτο. Τρομερός και φοβερός ο Μίλτος. Θέλω, έχω τα 8 μέτρα 75 στην προπόνηση, είπε. Ναι. Και σήμερα δήλωσε ότι σε δύο αλματά μου αναλαμβάνω την ευθύνη, το παίξε κάθαρα. Εγώ φταίω, εγώ έχασα την ευκαιρία, ήταν αλματάρες. Έτσι ακριβώς είπε. Και όταν ρωτάγανε κάτι διαφορετικό, όσοι δημοσιογράφοι ήταν μπροστά του εκεί σε αυτό το βίντεο των δηλώσεών του, το είπε τρεις φορές σε τρεις συγκεκριμένες τοποθετήσεις δημοσιογράφων. Δεν κατάλαβες. Ωραία, μίλησε και έτσι. Έχει αλλάξει και τον τρόπο που μιλάει.
0: Το δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες, είπε.
1: Δηλαδή. Μιλάει πολύ διαφορετικά. Ωραία. Ναι.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Ηρακλή, τώρα να το κάνουμε και λίγο έτσι. Δεν θα το πλατιάσω όμως, γιατί αυτό το λέει συνέχεια βέβαια. Το θέμα είναι να δουλέψει, να την κάνει, να το κάνει αυτό το ρεκόρ.
1: Το έλεγε Δημήτρη, πάντων, εντάξει. Σχολιάζω, το έλεγε.
0: Είναι τόσο μεγάλος αθλητής που δεν...
1: Είχε εξηγήσει γιατί απέτυχε. Ενώ το όνομα ήταν 866, είχε εξηγήσει γιατί δεν έγραψε παράδειγμα 880. Το είχε πει.
0: Ωραία,
1: εντάξει. Πάτησα λίγο πίσω 10 εκατοστά, άρα 76.
0: Με αυτό σου λέω, πάτησε πίσω. Ναι. Είναι, όλοι το είδαμε. Το θέμα είναι. Να το κάνει. Για να πετύχει αυτή την επίδοση. Γιατί άλλο τώρα το να λέμε πάτησα. Αυτό είναι το μυστικό. Η τεχνική. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα αποτελέσματα, Ηρακλή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τίποτα δεν θα πούμε πάλι.
1: Επειδή ο Μανόλο το έχουμε ξαναπεί και το λέμε λίγο διαφορετικά τώρα μαζί με τον Μίλτο, έχουν ανοίξει ένα πουγγί και το γεμίζουν συνεργασία με χρήματα μεταξύ τους κόντρα με βάση το ranking. Λοιπόν, ο Μανόλο λοιπόν με βάση το ranking, παρόλο που προσπέρασε μόνο το 580, μόνο με βάση την τρομερή και φοβερή επίδοσή του. Όγδοος αγώνας του Μανόλο χωρίς τα 6 μέτρα.
0: Όντως.
1: Μανόλο λοιπόν είναι ο δεύτερος καλύτερος με βάση του προθήματος, με βάση το ranking. 1212 η βαθμή του, άρα σήμερα το στοίχημα. Χθες το στοίχημα κέρδισε ο Μίλτος, άρα στο πουγγί τα περισσότερα χρήματα θα τοποθετήσει ο Μανόλο.
0: Εντάξει,
1: υπέρ ποιον θα μας το πούνε όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα, Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη, μια πολύ καλή έτσι, κούρσα.
1: Τρομερός τερματισμός, μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. 11.37 η επίδοση, δόθηκε όμοια επίδοση. Το ηλεκτρονικό μάτι δεν κατάφερε να αναδείξει. απίστευτο, απίστευτο, νικήτρια. Απίστευτο. Αντίθετα, ήταν λίγο καθαρότερη η εικόνα υπέρ της Πολυνίκης στα 200 μέτρα. Να πω ο τρίτος βάση βαθμολογίας. Ο τρίτος βάση βαθμολογίας είναι ο καταπληκτικός Γιώργος Φραγκογιάννης. Γιώργος Φρανς από το Μαϊάμι μας ήρθε, καταγόμενος από Πελοπόννησο για να αγωνίζεται για το μεσσηνιακό, μάλλον μεσσήνιο σεζόνι. 1144 βαθμοί του για την επίδοσάρα το 45-52. Θυμίζω 44-88 το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο πέτυχε στο ξεκίνημα αυτής της περίοδου εκεί στους πανεπιστημιακούς αγώνες. Ο Γιώργος είναι ως 11ος θα βρεθεί στον πραγματικό καλύτερος, ταχύτερος του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και έχω την εντύπωση ότι θα βρεθεί στον τελικό και μπορεί να αρπάξει μετάλλιο.
0: Να, μακάρι, έτσι, μακάρι. Λοιπόν,
1: και τυχαία εντελώς είναι ο τρίτος καλύτερος με βάση το...
0: Ωραία, έχουμε μισό λεπτό, Ηρακλή, πες μας και κάτι άλλο από το Πανελλήνιο για να κλείσουμε. Αν υπάρχει
1: ωραία,
0: κάτι.
1: Να τονίσω...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αποσύρθηκε το χου στην άδεια λειτουργία του συλλόγου του Εραστέχνη ΑΕΚ και η Ραφαέλα η Πλάκα πήρε την νίκη στα 800 μέτρα. Προπονητής της ο εκπατρών Γιάννης Δαγκόγλου. Ένας coach εκτός κυκλώματος. Ωραία, Γιάννης. Πολύ γνωστός και φίλος.
0: Λοιπόν, Ηρακλή, εδώ θα κόψουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μας κόψουν στον αέρα.
1: Άλλο χρόνο. Αναφέραμε 3-4 παραπάνω.
0: Okay, ναι. Θα έχουμε το χρόνο να το κάνουμε και αύριο.
1: Ένα πρωτάθλημα με αναλαμπές, αναμενόμενες αλαμπές των πρωταθλητών μας. Από εκεί και πέρα έχουμε θέματα πολλά. Θα τα πούμε άλλη μέρα.
0: Θα τα πούμε αύριο. Ραντεβού αύριο πάλι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Ηρακλή. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 9.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Εδώ είστε στην σωστή συχνότητα, 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στο ημίχρονο στη Δανία, στη Super League, Randers Silkeborg 1-1. Όσον αφορά το πρωτάθλημα της Νορβηγίας, το ημίχρονο Rosenborg Fredrikstad 2-0, ενώ στην πιο κάτω κατηγορία της Νορβηγίας επίσης το ημίχρονο Stabæk Hont 3-0. Έχουμε ακόμη στην Πολωνία Ζαγκλέμπιε Γκλίβιτσε 0-0 στο ημίχρονο, στη Ρουμανία τελικό Κλουζ Βολουντάρι 5-0. Σε 9.30 έχουμε τον αγώνα από το Σάνι Ραπίτ Βουκουρεστίου. Στη Σουηδία ημίχρονο Χάκεν Αϊκ Στοκχόλμης 0-0. Για την δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας επίσης ημίχρονο έχουμε Ερέμπρο Όντεβολτ 0-0, με ένα παίχτη λιγότερο η Όντεβολτ. Έστερ Βάρμπερξ 0-0 επίσης. Για την Τσεχία έχουμε τελικό Άρτης Μπρνό Μλάντα Μπόλεσλαβ 2-4.

Σε λίγα λεπτά θα έχουμε για τον Σωτήρη Γεωργίου στη γραμμή μας. Να δούμε και τι γίνεται εκεί στο χώρο του μπάσκετ. Έχουμε και εκεί θεματάκια. Αν και ο χώρος είναι εν υπνώσει αυτή την περίοδο. Για να δούμε τι γίνεται στις μικρότερες κατηγορίες. Ας πούμε, τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στην γάμα εθνική.

Να ξέρετε ότι την Τετάρτη μετά τις 9 με την πολύτιμη πάντα βοήθεια του Θανάση Ζαχάκη θα κάνουμε ένα έτσι αφιέρωμα στις κατηγορίες αυτές για να ξέρουμε τι μας περιμένει από αρχές Σεπτέμβρη. Θα μιλήσουμε και για γάμα εθνική βεβαίως, αλλά και για τοπικά, αθηναϊκά, εδώ κεντρικά, δυτικά, αλλά και ανατολικά. Λοιπόν, η ομάδα των Χανίων, η οποία ξεκινά και ανοίγει νέα σελίδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, έχει για προπονητή τον Νίκο Νόμπλια. Η προσαρμογή στις συνθήκες του πρωταθλήματος θα είναι το κλειδί της φετινής χρονιάς για τα Χανιά, σύμφωνα με τον πολύπειρο προπονητή.

έκανε κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Νόμπλιας εκεί στα τοπικά μέσα. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά γιατί είναι το ίμιση του παντός, μια καλή προετοιμασία. Θα δουλέψουμε πολύ επαγγελματικά. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Ο κύριος όμως είναι να βγούμε πρωταθλητές, να παίξουμε στα μπαράζ και να μας βρει το τέλος του χρόνου στην επαγγελματική κατηγορία. Για το γεγονός ότι έχει συμπληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός του ρόστερ, έχουν γίνει κινήσεις που πρέπει να γίνουν, είπε ότι είναι πολύ θετικό, αν και μας λείπουν 2-3 κομματάκια στην προετοιμασία. Χρειαζόμαστε μεγάλο αριθμό παιχτών γιατί πέφτει και μεγάλη κούραση να μην έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε και από την K19 μερικούς παίχτες, θα τους αξιολογήσουμε και αυτούς. Μέσα από τα φιλικά, μέσα από τη δουλειά, θα αξιολογήσουμε σε ποιο κύριο σύστημα θα αγωνιστεί η ομάδα μας, αλλά θα έχουμε και δεύτερο πλάνο για να μην είμαστε μονότονοι στο παιχνίδι. Και συνέχισε ο Νίκος Νόμπλιας ότι τόσα χρόνια στην Κρήτη ήξερα τον αθλητικό όμιλο Χανιά ως μια μεγάλη και λαοφιλή ομάδα. Ήταν η μόνη ομάδα που όταν είχα έρθει ήξερα. Όταν έχεις στόχους και κυρίως στόχους πρωταθλητισμού, λογικό είναι να έχεις και την συμπαράσταση του κόσμου. Να έρθουν να μας ενισχύσουν και εμείς να τους ανταποδώσουμε με τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις μας. Πολλές ομάδες θα έχουν συνθετικό χλεοτάπητα την επόμενη χρονιά. Για αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο Νίκος Νόμπλιας και για αυτό το θέμα. Ξαναήμουν στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Όφη τότε που βγήκαμε πρωταθλητές. Είναι δύσκολο το πλαστικό. Βλέπετε και την Ποντογκλίμπ και άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό το πλαστικό. Τα χτυπήματα της μπάλας στα τρεξίματα. Όσο όμως πιο γρήγορα κάνουμε προσαρμογή, τόσο καλύτερα για εμάς. Γιατί δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα υπάρχουν πολύ μεγάλοι χώροι, είναι πολύ κλειστά γήπεδα, δεν θα έχουν το πλάτος και τις διαστάσεις που έχει το γήπεδό μας.

Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Νόμπλια και τον αθλητικό όμιλο Χανιά, ο οποίος ξεκινά, τουλάχιστον το ξεκίνημά του είναι με στόχο πρωταθληματικό, με στόχο ανόδου, όπως είπε ο Νίκος Νόμπλιας, για τη λαοφιλή ομάδα των Χανίων, με πολύ κόσμο, φανατικό κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει τον Χανίων με πολύ κόσμο, φανατικό κόσμο, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει.

Ο Φάνης Ζανδάρης, ο οποίος έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε εκεί το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 20 ετών το Σεπτέμβρη του 2013.

Μια β' μια γ'. Πάμε στον Πανεγιάλη. Ο Πανεγιάλης ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά, όπως γράφει στην ανάρτηση της ομάδας, τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μακρύ, ο οποίος επιστρέφει στην οικογένεια του Πανεγιαλίου για την δεύτερη θητεία του με τα μελανόλευκα. Εκεί, να ξέρετε, στην ομάδα του Αιγείου κάνουν κουμάντο εντός εισαγωγικών γυναίκες. Και στην διοίκηση, αλλά και σε κάποιες κέρυες θέσεις, και ευχόμαστε εννοείται να πάει πολύ καλά όλο αυτό το εγχείρημα. Βαγγέλης Μακρύς, λοιπόν, που λέγαμε, είχε παίξει πέρυσι με την ομάδα του Πύργου, η οποία, η ομάδα του Πύργου, πανηγύρισε την άνοδο στην Super League 2, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ανόδου. 21 γκολ και 9 assist από τον Βαγγέλη Μακρύ.

Για να δούμε και μερικά νέα έτσι από την ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ θέλει να ενισχυθεί. Ξεκινάει την προετοιμασία τους. Αναμένεται να προχωρήσουν σε 3 έως 4 μεταγραφικές προσθήκες, όπως λέει το ρεπορτάζ, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά του έμψυχου δυναμικού. Στο τεχνικό επιτελείο χρέη γυμναστή αναμένεται να λάβει ο Παναγιώτης Κουρκούνας και στην K17 ο Γιώργος Λουλές. Η αποστολή της ΑΕΛ θα αναχωρήσει την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου για το Καρπενήσι, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Η παραμονή της εκεί θα διαρκέσει έως και τις 7 Αυγούστου.

ο Πάο Ρουφ. Πάμε γάμα εθνική πάλι. Ο Πάο Ρουφ λοιπόν απέκτησε το Θόδωρο Νταβόνι με σημερινή ανακοίνωση. 22χρονος κεντρικός αμυντικός από τα Τρίκαλα, παρακαλώ. Αγωνιζόταν τις τελευταίες σεζόν, 22 χρονών όπως είπαμε. Λέει ανακοίνωση ότι η προσθήκη του στην ομάδα αποτελεί μία ακόμη σημαντική κίνηση για την αμυντική γραμμή του Πάο Ρουφ, με έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει για τη δυναμική του παρουσία, την αγωνιστική του συνέπεια και την διάθεσή του να προσφέρει.

Από τον Πανιόνιο, Χουάν Φεράντο παρουσιάστηκε όχι πάνω τεχνικός, έστειλε το δικό του μήνυμα προκειμένου η ομάδα να πετύχει το στόχο της, που δεν είναι άλλος βεβαίως από την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, ενώ στάθηκε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη των νέων παιχτών από τις ακαδημίες. Εκεί όπου ο Πανιόνιος όλα τα χρόνια, μα όλα τα χρόνια, διακρινόταν ιδιαίτερα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους παίχτες που έχουμε στις ακαδημίες, όχι μόνο για 5 λεπτά, αλλά για να έχουν ρόλο στον σύλλογο.

Είπε πολλά και ενδιαφέρονται ο Ισπανός για το τι τον έκανε να αποδεχθεί την πρόταση του Πανιωνίου. Αφού μίλησα με τη διοίκηση, είπε, είδα ότι υπάρχει πλάνο και για παρόν και για το μέλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πόσο πιστικό είναι ότι ο αποκλειστικός στόχος είναι η άνοδος. Ανέφερε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Είμαι χαρούμενος και για το στόχο που υπάρχει και που έχουμε τις ίδιες ιδέες με τη διοίκηση. Για τα παιδιά που διαθέτουμε από τις ακαδημίες και πρέπει να τα εμπιστευτούμε, επανέλαβε ο Ισπανός τεχνικός. Είναι μια σεζόν, είπε, για την σεζόν που έρχεται. Ένα νέο κεφάλαιο, έχουμε το μυαλό μας, μόνο το παρόν και το μέλλον, δεν κοιτάμε τώρα το παρελθόν. Όσον αφορά για την φιλοσοφία που έχει για το επιθετικό ποδόσφαιρο, είπε ότι θέλουμε να ευχαριστούμε το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος έρχεται για να δει ποδόσφαιρο και εμείς θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία και τη φιλοσοφία του Πανιωνίου. Το σημαντικό είναι ότι τον Μάιο να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας ανέφερε ότι είμαι ικανοποιημένος, όμως θα είμαστε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου ανοιχτή να δούμε αν θα βρεθεί κάποιος παίχτης για να βοηθήσει την ομάδα. Ως το τέλος θα κοιτάμε τι μπορεί να υπάρξει. Επίσης θα τσικάρουμε και τα παιδιά της K19 να δούμε ποια παιδιά μπορούν να βοηθήσουν. Όπως βλέπετε αναφέρεται πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Μακάρι αυτό να υλοποιηθεί και να έχουμε φιντάνια όπως παλιά από τον Πανιώνιο, ο οποίος ήταν ο, θα έλεγα, βασικός τροφοδότης των μεγάλων ομάδων της Αθήνας. Πόσοι και πόσοι παίχτες έχουν βγει από τα σπλάχνα εκεί στην Νέα Σμύρνη, στην πλατεία κοντά. Χουάν Φεράντο λοιπόν, με πολλά όνειρα και πολλές φιλοδοξίες, το ξεκίνημα το φετινό του Πανιωνίου. Για να δούμε.

Και να κλείσουμε σιγά σιγά την αναφορά μας, την μίνι αναφορά μας βεβαίως, στις ομάδες της Super League 2 και της Γάμα Εθνικής, με την ομάδα της Μαρκό, που εκεί είναι προπονητής ο Σούλης ο Παπαδόπουλος. Έγινε λοιπόν γνωστή η αποστολή της ομάδας του Μαρκόπουλου, η οποία θα ταξιδέψει για την Πτολεμαϊδα με σκοπό να πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της από 27 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου. Για να δούμε λοιπόν, να κάνουμε έτσι, να πάρουμε μια γεύση από τους ποδοσφαιριστές του Μαρκόπουλου. Goalkeepers προς το παρόν τουλάχιστον είναι η Αυγερινός, Θεοδωράκης και Κανταράκης. Αμυντική Νικολατόπουλος, Καστάνιο, Ριτσοτάκης, Στάμου, Τσακνής, Ισμαήλης, Μαρκοπουλιώτης, Καρλατίδης, Μπουσάη και Ντέτλερ. Μέση Κυριακίδης, Φατιών, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Πετράτος, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ, Παυλίδης, Μεντόζα, Μούλερ και Μπεσίροβιτς. Ενώ επιθετική είναι η Ζαπατίνας, Γιώχανσον, Αλεξόπουλος, Σεμπά, Παναγιωτακόπουλος και Νικολόπουλος. Και το Μαρκόπουλο έχει βλέψεις πρωταγωνιστικές για το πρωτάθλημα στον ενιαίο όμιλο της Β' Εθνικής που έρχεται.

Τα τελευταία λεπτά έχει βγει μια είδηση για τον Στέφαν Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, ο οποίος από ό,τι δείχνουν θα είναι ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αύριο Τρίτη έρχεται για τις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές. Το συμβόλαιο που ετοιμάζεται για τον Γερμανό, τα οικονομικά δεδομένα αλλά και η απόφαση είναι του Μεντιλίμπαρ για τον Πόποβιτς και τα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΕ. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Αύριο λοιπόν, αύριο Τρίτη, η υπογραφή, η άφεξη του Ορτέγκα και εν συνεχεία ιατρικά και υπογραφή σε ένα συμβόλαιο πιθανόν 1+1 χρόνο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο η αμοιβή του Γερμανού ποδοσφαιριστή, του Γερμανού τερματοφύλακα.

0: Λοιπόν, παρένθεση με μπάσκετ. Έχουμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην άλλη άκρη της γράμμης. Σωτήρη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Πώς είσαι, τι γίνεται, πώς πάτε?
0: Εδώ. Αρχίζουμε πάλι και ζεσθενόμαστε σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνεις. Εσύ σε Πατρά?
1: Εγώ ταξιδεύω μόλις τώρα για Πάτρα πάλι.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις, διότι όπως κατάλαβες εδώ στην Αθήνα θα ψηθούμε πάλι. Έρχεται.
1: Καλά, μην το λες, και η Δυτική Ελλάδα έχει πολύ ζέστη. Πάνω από ό,τι πολύ ζέστη έχει φέτος η Δυτική Ελλάδα παρά η Αθήνα με το Βορειά. Ξέρεις, επειδή μου αρέσει και παρακολουθώ τον καιρό. Ο Βορειάς φέτος γενικά η Ελλάδα έχει γλιτώσει τις μεγάλες ζέστες.
0: Επειδή
1: έχουν μετακινηθεί προς την κεντρική, δυτική και ακόμα και Βόρεια Ευρώπη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο ανάλυση κάνει και διαβάζει κανείς πως κινείται ο καιρός, ότι σε εμάς έρχονται τα βόρεια ρεύματα από Σιβηρία που λέμε και τα λοιπά, και το αεράκι αυτό ο Βουριάς είναι καλός ειδικά για την Αττική.
0: Βέβαια, συζητάς και μακάρι να συνεχίσει να έρχεται.
1: 40 βαθμούς στην Αθήνα, ούτε μια μέρα κι αν.
0: Ναι, έτσι
1: πολύ
0: είναι.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Έτσι είναι. Καλά μας έχει πάει προς το παρόν, καλά μας έχει πάει.
1: Πολύ καλά μας έχει πάει.
0: Τι γίνεται στο μπάσκετ, Σωτήρη μου, τι νέα έχουμε από εκεί?
1: Εντάξει, δεν έχουμε νέα γενικά.
0: Όχι, είναι ανυπνώσει το σύστημα, ναι.
1: Ναι, κοίταξε, τα νέα τώρα. Ένα νέο, ας πούμε, που είναι νέο, δεν είναι νέο, απλά έχει ενδιαφέρον και θα μας αποσχολεί στο επόμενο διάστημα, γιατί μετράμε αντίστροφα για το παράθυρο του Αυγούστου, τέλη Αυγούστου και αρχή Σεπτέμβρη, που είναι τα δύο μάτς εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του μούντου μπάσκετ με την στη Λετωνία, με την Ουκρανία και με την Ισπανία εδώ. Είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα κερδίσουμε, γιατί μετά τις ήττες σοκ από την Πορτογαλία εδώ και στην Ρουμανία, η εθνική μας ομάδα έχει μπλέξει κατά καλά. Συνεπώς καταλαβαίνει κανείς ότι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εστιάζεται στο αν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ, αν θα παίξει σε αυτά τα παιχνίδια, και αυτό γιατί πολλοί NBAers έπαιξαν ήδη στα προηγούμενα και θα παίξουν και πάρα πολύ και σε αυτά τα παράθυρα, σε αυτό το παράθυρο δηλαδή, όπου ήδη είδαμε ότι η Ισπανία που είναι και πρώτη θα έχει 4 NBAers, η Γαλλία θα έχει και το 89. Θυμίζω στο παράθυρο του προηγούμενου έπαιξαν ο Τζόκιτς, ο Σενγκούν, δηλαδή ο Μαρκάνο, πολύ μεγάλη
0: παίκτη. Πολύ, πολύ, ναι.
1: Εμάς ακόμα ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι είναι εκτεθειμένη η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος ο Λιόλιος, γιατί δεν μας έχουν εξηγήσει ποτέ, ούτε εγώ το έχω ρωτήσει, αλλά δεν θα πάρουμε και ποτέ απάντηση, δεν νομίζω ότι ασχολούνται καν να μας απαντήσουν ποτέ. Έχουν μια δικιά τους φιλοσοφία. Στην οποία δεν μας
0: απαξιούν.
1: Ναι, απαξιούν. Γιατί δεν μας έχουν απαντήσει, πήρε μια ευθύνη ο Λιόλιος, ο πρόεδρος. Αυτή η ευθύνη τι είναι? Είναι μια όριστη ευθύνη. Okay, εδώ και οι προπονητές λένε παίρνουν την ευθύνη. Και τι σημαίνει αυτό? Πες μας τι έκανες ή δεν έκανες. Δηλαδή, θα μας πει κανείς, εάν στο παράθυρο το προηγούμενο κλήθηκαν οι παίκτες και δεν ήρθανε, δεν κλήθηκαν οι παίκτες, δεν θεώρησαν στην Ομοσπονδία ότι χρειάζεται να έρθει το κούμπο και η Νατουρία για να τα κερδίσουμε την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Θεώρησαν ότι θα τους κερδίσουμε τους άλλους, οπότε γιατί να μπούμε σε έξοδα? Γιατί το να φέρεις και έναν NBA εδώ έχει και τα έξοδα ασφάλιση, θα πάω και σε αυτό. Οπότε το ερώτημα είναι τι κάναμε τότε για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή το να παίξει το κούμπο στα δύο παιχνίδια τα οποία είναι αναγκαίως, γιατί αν χάσουμε χαιρετάμε και θα μιλάμε για το μέγα κάζο να μην πάμε στο κουμπί. Και όχι μόνο αυτό, είμαστε και σε πολύ εύκολους ομίλους. Ακόμα και η Ισπανία δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία που ξέραμε. Άρα λοιπόν, το να έρθει το κούμπο αυτή τη στιγμή απαιτεί αφενός με πολλά χρήματα, ίσως και 600-700 χιλιάδες, αλλά βέβαια αν δεν πας με τον μπάσκετ χάνεις πολύ περισσότερα. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι η Ομοσπονδία έχει βρει μια χρυσή τομή με το Μιλγουόκι, γιατί δεν υπάρχει κανένα απαγορευτικό, αλλά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να παίζουν οι NBAs. Μετέχουν και οι ομάδες που λέμε, δηλαδή του NBA.
2: Super Sport 104. Super Sport 104.
1: Επειδή το ψάξα και το θέμα, να πούμε ότι ακόμα και το ασφάλιστρο βγαίνει από έναν αλγόριθμο, ο οποίος έχει να κάνει με την ηλικία του παίκτη, τους τραυματισμούς, τα παιχνίδια που έχασε στη σεζόν.
0: Οπότε, και πού μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό, Σωτήρη?
1: Αυτό μπορεί να φτάσει και 600-800 χιλιάδες.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Η εθνική 1,2 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για το Ευρωπάσκετ. Και τα δύο παιχνίδια αυτά δεν ξέρουμε, μπορεί να φτάσει και 500-600 χιλιάδες. Δεν ξέρω, αλλά είναι αναγκαία συνθήκη να είναι ο Αντετοκούνμπο. Ο ίδιος δήλωσε πάντως σε ένα podcast που είχε κάνει εδώ στην Ελλάδα ότι είναι διαθέσιμος. Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, όπως και με τους νατουρλές δεν θα γίνει, και με τα παιδιά στα κολέγια, τα οποία αυτά όμως τους θέλουν νωρίτερα. Ενώ το πρόβλημα και με το Γιάννη είναι μεταγραφή στο Μαϊάμι, που το Μαϊάμι ήδη διαρρέει, το θέλει εκεί από νωρίς για να εγκληματιστεί, να μπει στο κλίμα και όλα αυτά.
0: Να, είναι λογικό είναι.
1: Μεγάλο θέμα, έτσι. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Γιατί μεγάλο θέμα με κίνδυνο να πάθουμε μεγάλο κάζο, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Ακριβώς. Επίσης, μεγάλο θέμα, ποιος νατουρλές δεν θα κληθεί εδώ τώρα και αν έχει παρασκήνιο, διότι αν κληθεί ο Γουόκαπ. Ο Ντόρση έχει επίση σημασία. Ο Ντόρση είναι διαθέσιμη θεωρητικά και δύο. Ένα από του δύο μπορεί να κληθεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Γουόκαπ έχει και το ελληνικό διαβατήριο. Έτσι λοιπόν. Mm-hmm. Οπότε και εκεί είναι ένα θέμα για την εταιρεία διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό για να φύγει. Mm-hmm. Και αυτό το θέμα παίζει. Να δούμε αν θα γίνουν και κάποιε παλιέ καραβάνε.
0: Και τι προβλέπει.
1: Εγώ τον Ντόρση προβλέπω. Θα κληθεί ο Ντόρση για να τη χρειάζεται και το σκορ. Από εκεί πέρα πιστεύω θα κληθούν όλοι, δηλαδή και ο Λούκας και όλοι, γιατί ούτε ο Μάθος διευθυνίστη τι έγινε, κλήθηκαν στο προηγούμενο παράθυρο, γιατί δεν κλήθηκαν.
0: Ναι, ναι. Εκεί εκτέθηκε και ο Σπανούλης, επέτρεψε μου, έτσι.
1: Και ο Σπανούλης σε έναν βαθμό, γι' αυτό λέω και ο Σπανούλης προφανώς δεν θέλησε να εκθέσει την Ομοσπονδία, γιατί προφανώς ο Σπανούλης έχει ρωτήσει την Ομοσπονδία. Θα κληθούν όλοι. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης δεν ήθελε να κληθούν όλοι. Προφανώς κάτι του είχε υποθέτει την Ομοσπονδία. Ας μας τα ξεκαθαρίσουν.
0: Προφανώς.
1: Για να ξεκαθαρίσουν και οι ευθύνες. Γιατί σίγουρα υπάρχουν ευθύνες. Και αν υπάρχει αποκλεισμός εθνικής, θα υπάρχουν σίγουρα και ευθύνες. Και θα είναι και πολύ μεγάλες.
0: Βέβαια. Κάζω όπως το πες. Σωτήρη, έχεις καθόλου χρόνο να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα? Ωραία, επιστρέφουμε τους. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά Σωτήρης Γεωργίου και πάλι με πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα, μεταξύ αυτών και το θέμα με τη Σανέλα Αρένα και την ανακοίνωση της Original. Θα τα πούμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
4: Λοιπόν, επανήλθαμε. Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Μας περιμένει ευγενικά και υπομονετικά. Δεν αργήσαμε όμως, έτσι.
5: Να μου καταρχήν η συζήτηση, μπορέσει να τις κάνουμε ωραία θεματάκια και μιας και λέγαμε η εθνική ομάδα, να πούμε ότι ιτήθηκε πριν από λίγο η εθνική ομάδα στο τον Άντερ 18 στο Προμπάσκετ 66-65 από τη Γαλλία. Έχουμε μια νίκη, δύο ήττες στον Όμιλο και η εθνική μας ομάδα, να πούμε ότι εδώ έχει ενδιαφέρον να όποιος παρακολουθεί τους νέους, ο Χατζηλάβρη του Άρη, ο οποίος πήγε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, σχεδόν δίμετρος και σκόρερ, περιφερειακός γκάρ. Σκοράρει πολύ, είναι πάρα πολύ ταλαντούχος και ας τον παρακολουθήσουμε.
4: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μακάρι να βγει το παιδί. Μακάρι.
5: Ναι. Πού πάμε τώρα, πού θες να πάμε?
4: Θέλω να πάμε
5: για το γήπεδο.
4: Ναι, θέλω να πάμε για το γήπεδο. Ναι, είδα και την ανάρτησούλα σου στο Facebook. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουν αλλάξει εποχές. Δεν είναι οι ομάδες λαϊκής βάσης. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αν υπήρχε και ένα σοβαρό κράτος, λέω εγώ, δική μου εκτίμηση και δική μου γνώμη, θα έπρεπε αυτός που είναι υπεύθυνος στην ανακοίνωση, έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελές. Διότι λέει πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, τοξικά και δημιουργούν πολλά και διάφορα.
5: Δεν έχω διαβάσει όλη
4: την
5: ανακοίνωση, απλά έμεινα στην αρχή και γιατί ήμουν έξω, αλλά θα συμφωνήσω ότι γενικώς έχουμε τεράστια τοξικότητα και εδώ μάλιστα μιλάμε για κάτι πρωτοφανές στην ΑΕΚ, μιλάμε για εσωτερική τοξικότητα, δηλαδή μιλάμε για αν μου επιτρέψει να πω, για κομικά πράγματα τα οποία βεβαίως φέρνουν τον μπάσκετ και τον αθλητισμό σε μια θέση στην οποία καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έχουμε τόσα επεισόδια στα γήπεδα και γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Μάλιστα να πω εδώ ότι δόθηκε μεγάλη έκταση κιόλας μετά από ό,τι πρόλαβα να δω και σε διάφορα φόρουμ και τα λοιπά, για το τι θα γίνει όσον αφορά το ότι μην υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το γήπεδο λόγω του φόβου για επεισόδια.
4: Το αντιδράσιο,
5: ναι, δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στη συμφωνία. Να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μην συμβούμε για επεισόδια στο γήπεδο, όταν θα παίζει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ τα Λιώσια. Θα ανεβαίνουν τώρα, θα έχουν ραντεβού οι οπαδοί, ας πούμε, στα Λιώσια. Το θεωρώ λίγο εξωφρενικό.
4: Τι να σου πω, εγώ βέβαια όλα τα περιμένω. Όταν δεν υπάρχει και σωστή αστυνόμευση και σωστή έτσι μεθόδευση αστυνόμευσης, δεν ξέρω.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργεί ατυχία διαρκή και μάλιστα το θέμα αυτό διωκώνεται, γιατί έχουμε και δίδυ μικρή καθυστέρηση μεγάλη, θα δούμε στα έργα τα έσω αγωνιστικά του εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί του έξω θα είναι το επόμενο καλοκαίρι και ίσως ο Ολυμπιακός υπάρχει άλλωστε μέσα στη συμφωνία του περιθώριο κρατήσει καιρό αυτή η συμφωνία παραπάνω από ότι υπολογίζει ο Ολυμπιακός μέχρι μέσα Δεκέμβρη. Το θέμα η τοξικότητα στην ΑΕΚ είναι τρομακτική, διότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ο Μάξο Αγγελόπουλος, όπως έγραψε κιόλας, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος δεν είναι κάποιος εκατομμυριούχος, δεν είναι Αγγελόπουλος, δεν είναι το Ολυμπιακού, δεν είναι ο Γιαννακόπουλος, δεν είναι ο Μιστακίδης, δεν είναι επενδυτές του Άρη και έχει βάλει πολλά χρήματα από την τσέπη του, έχει δώσει έναν αγώνα, έφτιαξε γήπεδο στην ΑΕΚ στην ουσία με τον τρόπο που φτιάχνουν και οι άλλες ομάδες. Και τώρα λοιπόν αντί να πανηγυρίζουν στην ΑΕΚ όλο αυτό, αποκτούν μια τοξικότητα τη στιγμή που έφερε και επενδυτές όχι άμεσα, γιατί και εδώ υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ανακοίνωσε πρόσφατα η ΑΕΚ δύο επενδυτές με τεράστια ονόματα του επιχειρήν, οι οποίοι όμως δεν μετέχουν άμεσα. Απλά το όραμα το οποίο υπάρχει στην ΑΕΚ είναι να μπει στο NBA Europe ή στην Ευρωλίγκα που θα έχει άρωμα NBA Europe και θα είναι μια ένωση μαζί. Οπότε εκεί θα ενεργοποιηθούν αυτοί οι επενδυτές προφανώς και θα ρίξουν πολύ χρήμα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΚ ότι το φανατικό ότι είναι ανεπιθύμητο στην ουσία, δηλαδή ο Αγγελόπουλος, τότε ποιο το νόημα να έχεις μια ομάδα δηλαδή, στην οποία οι οπαδοί, οι φανατικοί δεν σε θέλουν? Βεβαίως έχω απάντηση, να σας τη δώσω. Ναι, ναι. Θα τους διώξει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν δεν απογοητευτεί ο ίδιος να πει φεύγω, που δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό με τόση επένδυση που έχει κάνει και τόσο κόπο που έχει ρίξει, θα πει το πολύ πολύ, δεν σας θέλω, γεια σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που περνάει σε όλους τους οπαδούς, γιατί να θυμίσω ότι και όταν ο Παναθηναϊκός αύξησε τα εισιτήρια διαρκείας σε διπλές και τριπλές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ακολουθούν όλοι. Κάποιοι οπαδοί φανατικοί δυσαρεστήθηκαν.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά οι ομάδες είναι ΚΑΕ, ρίχνουν τρελά χρήματα, θέλουν να τα πάρουν πίσω. Τελείωσε τον μπάσκετ το οποίο ξέραμε, και ο αθλητισμός που ξέραμε ότι έρχεται ο τρελός ο πρόεδρος που δίνει τα εκατομμύρια και δεν τον ενδιαφέρει, θα τα πάρει πίσω. Πλέον οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες, επενδύουν, τα βλέπουν καθαρά οικονομικά. Ο Παναθηναϊκός είναι η πιο κερδοφόρα ομάδα στη Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και λοιπόν ότι αλλάζουν τα δεδομένα και στην ΑΕΚ αλλάζουν τα δεδομένα και η ΑΕΚ κοιτάει τις συμφωνίες. Θα μου πεις τι κερδίζει από αυτή τη συμφωνία. Θα κερδίσει περίπου, λένε, γύρω στα 2 εκατομμύρια. Είναι μία με δύο μεταγραφές πολύ καλές για το επίπεδο
4: της. Βεβαίως, βεβαίως. Και σε αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα της φετινής σεζόν, που κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ πάμε σε μια κατάσταση πέμπτης ή έκτης κατά σειρά.
5: Πέμπτης θα έλεγα, και συνεπώς θα χρειάζεται τα χρήματα αυτά η ΑΕΚ.
4: Έτσι.
5: Και εκτός αυτού η ΑΕΚ θέλει προφανώς να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό, θεωρώ εγώ. Διότι όπως και το κάνουμε, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έχει άριστες σχέσεις με την Ευρωλίγκα και μπορεί να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο κάποια αιτήματα της ΑΕΚ μετά όταν χρειαστεί. Επίσης και η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε ότι εδώ μου μυρίζει και που λέμε ότι υπάρχει ήδη μια συζήτηση μεταξύ των διοικήσεων, και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Η ΑΕΚ ζήτησε πρώτη την αύξηση των ξένων σε 7, κάτι το οποίο θέλει και ο Ολυμπιακός, και θα ακολουθήσει αναγκαστικά και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός χάνει Έλληνες παίκτες, και νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το απαιτήσουν όλες σχεδόν οι μεγάλες ομάδες, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες ή θα πρέπει να τους χρυσοπληρώνεις. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι και η ΑΕΚ δηλαδή βλέπει πιο μακροπρόθεσμα, δηλαδή και θεωρεί ότι και η Ευρωλίγκα θα δει με καλό μάτι το γεγονός ότι στήριξε τον Ολυμπιακό να φύγει από την Αθήνα και να μην τρέχει δεξιά-αριστερά σε άλλη χώρα. Οπότε όλα παίζουν ένα ρόλο στην Ελληνική Ανάλυση. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή να δει το γήπεδο σου σε μια άλλη ομάδα, τι σημαίνει το γήπεδο.
4: Τίποτα. Αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν. Είναι απίστευτα. Είναι κωμικά, όπως το είπες. Κωμικά. Όπως κωμική βέβαια και απαράδεκτη είναι και η ανακοίνωση. Εάν την διαβάσει, το συζητάμε κάποια άλλη στιγμή. Και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει. Από την άλλη, δεν ξέρω και πόσους εκφράζει και ποιοι τη γράψανε με την ανακοίνωση. Γιατί μια ανακοίνωση με υπογραφή Original 21 από κάτω, ενδεχομένως να μην είναι, να είναι και από 2-3 ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι εκφράζουν τους έτσι πιο φανατικούς οπαδούς της ΑΕΚ.
5: Ούτως ή άλλως υπάρχουν στις ομάδες αυτά τα εσωτερικά ζητήματα των οπαδών. Και στο Παναθηναϊκό η θύρα 13 ήταν σπασμένη όσον αφορά τις τοποθετήσεις και τις παλιότερες εποχές που πήγε και κόντρα με τον Γιαννακόπουλο, και γενικώς βλέπεις ότι πάντα υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές κόντρες που λέμε. Το θέμα είναι πόσο θα ενοχληθεί η διοίκηση της ΑΕΚ, τι μπορεί να αλλάξει, και σε τελική ανάλυση δεν είναι καλό για μια ομάδα που θέλει να προσελκύσει επενδυτές και να παίξει στην Νέα Ευρωλίγκα να ακούσει ότι οι οπαδοί δεν τους αρέσει.
4: Ναι, έτσι,
5: τότε παραχωρείται το γήπεδο με λεφτά, έτσι, όχι δωρεάν. Με καλά λεφτά.
4: Καλά, μα ήταν δωρεάν, θα είχαν και κάθε δίκιο εδώ πέρα.
5: Ναι,
4: λέμε,
5: εντάξει, νομίζω ότι είναι τρομερά πράγματα αυτά.
4: Τρομερά.
5: Πάμε παρακάτω όμως. Πού θες να πάμε μετά στους μεγάλους, να δούμε τι κάνουν.
4: Ναι, ναι, να δούμε τι κάνουμε και να κλείσουμε με τους δύο μεγάλους. Ναι,
5: ναι, να πούμε ότι οι δύο μεγάλοι έχουν ηρεμία. Δεν ψάχνουν πολλά πράγματα, ψάχνουν λίγα πράγματα. Ψάχνουν ένα παίκτο καθένας. Ο οπότε έχουν βολευτεί, θα έλεγα, από το καλοκαίρι, δηλαδή είναι αρκετά ήρεμο. Ξεκινάω από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κάνει δύο φοβερές μεταγραφές, οι οποίες πέρασαν στον Τούκου, του Μακιντάρ και του Μοντέρο. Είναι μέσα στις καλύτερες μεταγραφές της σεζόν. Είναι οι δύο μαζί με του Λάρκιν, τρεις καλύτερες μεταγραφές στον Άσο που έχουν γίνει φέτος. Και θεωρώ ότι απλά επειδή τους έχει κλείσει νωρίς ο Ολυμπιακός και με λίγα λεφτά, γιατί αν ήταν τώρα στην αγώνα θα κάνανε 4 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 3 ο Μακιντάρ και 4 ο Μοντέρο, ότι δεν έχει γίνει ο ντόρος. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει ενισχύσει την θέση ένα που είχε πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα για μένα εκεί και την ενίσχυση σε απίστευτο βαθμό. Έχει ίσως και την καλύτερη γραμμή στον Άσο αυτή τη στιγμή. Έχει κρατήσει του στάρτου, τον Βεζέκοφ και τον Φουρνιέ. Έχει κρατήσει τους τρεις σπόρες του, Βεζέκοφ, Φουρνιέ και Ντόρση. Έχει κρατήσει τους τρεις ψηλούς του, άρα είναι υπερπλήρης. Και ψάχνει τώρα τον Άντι Πίτερς. Άρα λοιπόν αναζητά ένα παίχτη, δεν βιάζεται. Ίσως πάρει και ένα ακόμα στη θέση του Μακίσικ. Θεωρώ ότι πρέπει να γεμίσει πάντως ο Ολυμπιακός το 3-4, γιατί έχει ενισχυθεί πάρα πολύ Παναθηναϊκός εκεί. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς κοιτάει την αγορά του NBA για να πάρει τον παίκτη που θέλει με αθλητικότητα, κυρίως το 4 σαν Άντι Πίτερς. Υπάρχουν κάποιοι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή στην αγορά, όπως ο Μπολοκόι, ο Σμίτς, ο Ποκουσεύσκι, που θα μπορούσε να πάρει και ελληνικό διαβατήριο και να. Και ήταν και παλιά στον Ολυμπιακό.
4: Ήταν και στον Ολυμπιακό, ναι. Δεν έκανε αυτό που περιμέναμε να κάνει.
5: Όχι,
4: ενδεχομένως.
5: Είναι μια από τα μεγάλη, ένα από τα project τα οποία έχει αποτύχει πλήρως. Περίμενα ότι στο NBA θα γίνει Νοβίτσκι και, και δεν έπιασε ούτε στην Παρτίζα. Αλλά εντάξει, μπορεί να βγει στην Ευρώπη να κάνει ένα restart και
4: ισχυριστεί
5: για τον Ολυμπιακό του ίδιου. Δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός άνθρωπο κλασάτο στο 4-3, ας πούμε, το έχει ζώνει από εκεί, αλλά πήγε στο NBA. Γενικά ο Ολυμπιακός έχω την αίσθηση ότι κοιτάει ένα πρωτοκλασάτο που να παίζει και στις δύο θέσεις 4-3, αλλιώς θα πάει σε δύο ρολίστες χωρίς να βιάζει 4-3. Ο Ντόρση θα ανανεώσει, δεν έχει σημασία αν θα γίνει τώρα, θα γίνει σε λίγο, δεν θα γίνει πάνω στον χρόνο, γιατί αν περιμένει τον χρόνο του κάσε το θέκτο ξεφτήκε. Δεν θες και τον παίκτη να τον έχεις με το μυαλό στο τι θα κάνει το καλοκαίρι.
4: Ναι, σωστά.
5: Οπότε είναι νομίζω τυπικό. Περιμένει και τον Πουλικίδα για τα ελληνικά διαβατήρια, αν θα βρει συμβόλου στην Εμπειρία, αλλιώς τον θέλει και του έχει κάνει πρόταση. Ο Λαριτζάκης μένει για τα ελληνικά διαβατήρια, γιατί δεν θα αυξηθούν οι ξένοι φέτος και υπάρχει το θέμα του WOCAP. Και κλείνω με το WOCAP, ο οποίος είναι προς την πόρτα της εξόδου, θεωρώ εγώ, και στον Ολυμπιακό δεν μιλάνε. Νομίζω ότι το γυαλί έχει ραγίσει. Ο WOCAP έχει φερθεί τουλάχιστον άκομψα. Στον Ολυμπιακό ενοχλήθηκα. Νομίζω ότι το Ντουμπάι είχα πει κιόλας και με το Σάκη ότι οι Άραβες πάντα κάνουν παζαριά, είναι γνωστοί, ας έχουν τα λεφτά. Θεωρώ ότι θα ανέβουν στο 1,5-2 εκατομμύρια, ίσως βάλει και ο WOCAP κάτι παραπάνω από την τσέπη του. Και να δώσει στον Ολυμπιακό 2,5 περίπου και να κλείσει η συμφωνία και να φύγει. Αν ο Ολυμπιακός το εγώ κάποιο πρόσδεκε για τρίτο playmaker, τώρα έχει κρατήσει τον Τζόζεφ για τρίτο για να είναι σίγουρος. Οπότε δεν καίγεται και αν δεν έχει το ελληνικό διαβατήριο, νομίζω μετά από τις εξελίξεις θα είχε φύγει ήδη με κάποια λεφτά. Αν τώρα δεν πάει πουθενά ο Γουόκα, θα μείνει με το συμβόλαιο που έχει. Απλά πράγματα. Πάμε στον
4: Παναθηναϊκό, ναι, πολύ γρήγορα όσο μπορεί πιο γρήγορα.
5: Στον Παναθηναϊκό, ναι, δεν έχουμε ακόμα πολλά. Παναθηναϊκός ένα παίκτη ψάχνει, δεν κοιτάει κάτι άλλο. Το θέμα του Γκραντ επίσης νομίζω ότι δεν απασχολεί παρά μόνο αν αποκτηθεί ο Νικ Μπαμπ από την Βιλερμπάν να μείνει ελεύθερος λόγω των οικονομικών που μπορεί να έχουν θέματα εκεί. Τότε δεν χωράει ο Γκραντ και μπορεί να πάει σε κάποιο με κάποια λεφτά. Ο Ναν που είχε ακουστεί έχει συμβόλαιο χωρίς οψιόν με την NBA, άρα δεν τίθεται θέμα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν Άσο. Ο Άσος που ψάχνει αυτή τη στιγμή θα ήθελε τον Φραντζίσκο, είπαμε, αλλά επίσης δεν έχει μείνει ελεύθερος από την Βιλερμπάν. Οπότε κοιτάει το NBA. Το όνομα του Μπράντον Γουίλιαμς που ακούστηκε, το θεωρώ ξεπραγματικό για τα δεδομένα, γιατί είναι παίκτης των 14 πόντων στο NBA, στα 26 του, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει ποτέ από το NBA. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την αγορά. Είτε θα πάει σε μια λύση από την Ευρώπη, ρολίστα τύπου Μπαπ για να κινηθεί με Μπαπ αντίο κτλ. Είτε θα πάει σε μια κίνηση, περιμένει γενικά καμιά εξέλιξη από τον Φρανσίσκο, είτε θα πάει σε, αν και δείχνει απομακρυσμένο το σενάριο, ή θα περιμένει να ψαχτεί από το NBA να δει τι κοψίματα θα υπάρχουν, να πάρει τον Άσο του και να κλείσει το ρόστερ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η Φενέρ πήρε τον Γιουζάκ, ένα παίκτη Αμερικάνο, ο οποίος είχε βάλει την ένταση στο NBA. Τελικά έφυγε μετά από ένα χρόνο, πήγε στην Κίνα. Γιατί σκόρερ είναι στο 2-3 βασικά, 2-1 είναι. Καλός παίκτης. Θα δούμε αν θα πιάσει και πώς στην Ευρώπη. Πιστεύω θα πιάσει. Και τέλος κλείνοντας, να πούμε και ένα ωραίο παρασκηνιάκι. Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μένει στην Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλανδία για τους αγώνες με τους Σίξερς. Άμα γίνει, δεν έχει ξαναλέσει ότι θα έμενε στην Μύκονο που είχε ο
4: Βεζέκοφος,
5: θα πήγαινε ο Νάγκη, θα πήγαινε.
4: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα, όσο και ωραία βέβαια. Λοιπόν, μάλιστα. Σωτήρη, μας ευχαριστώ θερμά. Ήσουν απεριεκτικότατος, νομίζω ότι δεν έχει κανένας φίλος του μπάσκετ παράπονο. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, το ξέρουμε, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Απολαυστικός, απολαυστικός Σωτήρης Γεωργίου. Μίλησαμε για τα πάντα όλα που έλεγε και ο αείμνηστος ο Νίκος ο Αλέφαντος για τον μπάσκετ. Νομίζω δεν πρέπει να έχετε παράπονο από Εθνική, από ΑΕΚ, από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό, από μεταγραφές.

0: Λοιπόν, και μετά την παρένθεση μπάσκετ, πάμε να κάνουμε την βόλτα μας. Τη βόλτα μας σε όλο τον κόσμο με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ντερβέτα Sports.
0: Γίνεται χαμός στην Ομοσπονδία της Ιταλίας, διαβάζω, έτσι. Πύρλο, όφ, τελικά,
2: ναι,
0: δεν θα...
2: αποσύρθηκε.
0: Αποσύρθηκε.
2: Το είχε ζητήσει και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, ο νεοεκλεγής, ο Τζιοβάνι Μαλαγκό. Το είχε ζητήσει και ο Υπουργός Αθλητισμού Αμόντι, γιατί είχε κάποια συνεργασία τώρα που ήταν στην Ντουμπάι, της η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προπονητής είχε συνεργασία με ρωσική εταιρεία στοιχήματος. Και εντάξει, έπαιρνε καλά λεφτά,
0: ναι.
2: Δεν μπορούσε να διακόψει την εργασία του, οπότε δεν μπορεί να εργαστεί ως προπονητής στην ελληνική ομάδα της Ιταλίας.
0: Ναι,
2: και να πω και κάτι, ως προπονητής τώρα πήρε ο καλός χρυσός ως προσφυγής,
0: ναι.
2: Αλλά ως προπονητής δεν μπορώ να πω ότι είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να διαλέξει αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της γείτονος χώρας για να πάρει τον Αντρέα Πύρλο. Ένα σπουδαίο όνομα, αλλά προπονητές υπάρχουν καλύτεροι. Δηλαδή ο Μαντσίνι, ο Ρομπέρτο, που την είχε οδηγήσει στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 22 στα γήπεδα της Αγγλίας. Ο Αντώνιο Κόντε που είναι χωρίς δουλειά από την ώρα που αποχώρησε από την Νάπολη.
0: Ναι.
2: Καλά δεν λέω για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα του το ξεκαθάρισε, θέλει 20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Μέχρι 10 μπορούσαν να δώσουν με υπέρβαση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε η τρίτη συνεχής αποτυχία της Εθνικής Ιταλίας να δώσει το παρόν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έκανε αρκετούς χορηγούς να αποχωρήσουν.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν μπορεί να δώσει τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά τον Πύρλο. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι θετικό.
2: Βέβαια,
0: στο... Σαν ποδοσφαιριστής δεν το συζητάμε. Ήταν ένας καλλιτέχνης. Αλλά ναι. Βέβαια αυτό έφερε και σημαντικές ανακατατάξεις στην Εθνική Ιταλίας, αφού και ο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο, από ό,τι διαβάζω, παραιτήθηκαν έτσι από τα απόστα τους. Δηλαδή ναι, έχει γίνει μια ανακατοσούρα απίστευτη εκεί.
2: Ναι, εντάξει, είναι γεγονός ότι έχουν μπλεχθεί τα πράγματα στη γείτονα χώρα, αλλά νομίζω εντάξει, θα βρεθεί η λύση σύντομα και εντάξει, θα ξαναβρει το δρόμο της.
0: Έτσι.
2: Το θέμα είναι να μπορέσουν οι γειτονές μας και φίλοι μας να δώσουν έμφαση στις ακαδημίες τους και προπαντός οι ομάδες να χρησιμοποιούν νέους Ιταλούς ποδοσφαιριστές αρκετά με τους ξένους, και αυτοί έχουν γεμίσει ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, έτσι.
2: Όπως και οι Άγγλοι, έτσι. Οι Άγγλοι γι' αυτό απέτυχαν. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι, για άλλη μια φορά, εν πάση
2: περιπτώσει. Βέβαια. Τώρα πάμε να δούμε τα Ελληνόπουλα.
0: Ναι.
2: Ο Καρέτσας είναι ποδοσφαιριστής από σήμερα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, έτσι. Είχε συμφωνήσει ο ίδιος και η οικογένειά του προφορικά με τη διοίκηση της γερμανικής ομάδας. Σήμερα ανακοινώθηκε και επισήμως πριν από λίγο. Πενταετές συμβόλαιο μέχρι το 31. Είναι μια σημαντική επιτυχία της γερμανικής ομάδας που έψαχνε να βρει ποιος θα καλύψει το κενό του μάχε πρότεινος αρχηγού της, του Γιούλια Μπραντ, το οποίο δεν του ανανώθηκε η σύμβαση. Πιθανότατα θα πάει στην Τουρκία, στη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι.
2: Και ο Νίκο Κόβατς, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, είχε παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια με τους συνεργάτες του κιόλας, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, τον Άσο της Χέγκ, τον διεθνή Έλληνα. Είχε πάει και ο διευθύνων σύμβουλος, ο Λάρς Ρίκεν, παλιός σημαντικός ποδοσφαιριστής, μαζί με τον αθλητικό διευθυντή, τον Μπόγκ, στο Βέλγιο. Είχαν τις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τον αθλητικό διευθυντή της ΧΕΝΚ, τον Δημήτρη Κόντε. Οπότε βρέθηκε η λύση και περίπου 35-36 εκατομμύρια θα μετακινηθεί, σε κάποια μπόνους θα μετακινηθεί ο Καρέτσας, που το ήθελε και ο ίδιος, και σωστό είναι αυτό. Γιατί μπορούσε να τόρμουν, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι η ομάδα που βελτιώνει, βοηθάει τα νέα παιδιά. Τρανό παράδειγμα, πρώτα ο Μπέλιχαμ, έτσι, που τώρα παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε πέρασει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, και βεβαίως και ο Έρλι Χόλαντ, ο υψηλός όμως αυτός διεθνής Νορβηγός που τον θαυμάσαμε και στο 23ο
0: παγκόσμιο. Και πόσοι ακόμα έχουν
2: πέρασει. Ναι, όχι, λέω ότι τελευταία.
0: Ναι, σωστά. Ναι, είναι μια πολύ σωστή κίνηση, θεωρώ και εγώ. Είναι
2: θαύμα. Ναι,
0: και από την ώρα που το πιστεύει και ο κύριος.
2: Για να μπορέσει στην Bundesliga και στην Dortmund να βελτιωθεί, έτσι.
0: Έτσι.
2: 18 χρόνων ακόμα έχει αρκετά περιθώρια.
0: Ακόμα δεν ξεκίνησε, έτσι, βέβαια.
2: Είναι κάτι που θα είναι καλό και για τον ίδιο, εννοείται, αλλά και για την
0: εθνική μας.
2: Τώρα.
0: Σωστά.
2: Να πούμε ότι ένας ακόμη, μάλλον πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι η Sporting, η οποία θέλει να πάρει τον Ντάρουιν Νούνιες από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, τον Ουργανό Φορ. Όπως τουλάχιστον γράφει ένα site στην Πορτογαλία, σκέφτεται να παραχωρήσει στον Ολυμπιακό δανεικό ή τι δεν ξέρω το Φώτη τον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
2: Τώρα θα δούμε και θα γίνει. Δεν ξέρω ο Φώτης Ιωαννίδης
0: τι θέλει,
2: την πλευρά του, αν, αν έχει ενημερωθεί, θα δούμε πάντως. Επίσης ένα άλλο Ελληνόπουλο σήμερα 17 ετών, έτσι, στόπερ, ψηλό παιδί, ένα 90, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, με ένα 1,000,000 μετακινήθηκε από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ Μονάχου, εκεί θα παίξει βέβαια στην K19 της Μπάγερ, με στόχο να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το παιδί αυτό αφού είναι μικρό, και να, γιατί όχι, να το δούμε και στην πρώτη ομάδα των Βαβαρών, έτσι, των Πορταλιτών Γερμανίας.
0: Μακάρι,
2: παίξει μακάρι ρόλο. Σε αυτό το παιδί το έχει εντοπίσει τον Ιανουάριο του 23 σε παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Ηρακλή Περιστερίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο επικεφαλής της ομάδας των Ιχνηλατών του Ανδρομήτου, Τόλης Αποστόλου, παλιός ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Αθηνών, και προφανώς από εκεί και πέρα είχε και αυτός επαφές. Είχαν στείλει στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για πόσο σοβαρές είναι οι γερμανικές ομάδες, είχαν στείλει κοινωνικό λειτουργό άντρα και μία γυναίκα που του πήρε συνέντευξη.
0: Επίσης
2: γνώρισαν τους γονείς του παιδιού και τα δύο αδέλφια του. Γιατί σου λέει, όλοι θέλουμε να δούμε, εκείνο που παίζει πρώτα ρόλο στον κάθε ποδοσφαιριστή είναι το μυαλό του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλό να ξέρει μπάλα, όλα εντάξει, αυτά βελτιώνονται. Και η ταχύτητα και η δύναμη, όλα. Άμα είσαι καλός και θες να γυμναστείς, θα βελτιωθείς. Αν όμως το μυαλό δεν συμβαδίζει, δεν θα πας πουθενά. Οπότε σου λέει να ξοδέψουμε λεφτά, να μην πάνε τσάμπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Έτσι είναι.
0: Έκανα μια αναφορά στο πρώτο κομμάτι που είπες για τον κύριο Αποστόλου. Ότι όλες οι ομάδες έπρεπε να είχαν και να ασχολεί το καλά και να έχουν μάτι, βέβαια. Διότι έχουν πολύ σκάουτ, μα σκάουτινγκ, αλλά δεν έχουν μάτια. Είναι και αυτό πολύ βασικό.
2: Το θέμα είναι, πιστεύω, ότι ακόμα στις γειτονιές, στις αλάνες, στην επαρχία ειδικά, υπάρχουν ταλέντα.
0: Υπάρχουν, φυσικά, φυσικά.
2: Ο κόσμος έχει δώσει μεγάλη έφαση στις ακαδημίες και από εκεί κοιτάει τους ποδοσφαιριστές. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε η Λάρισα, για παράδειγμα, έτσι, στον κάμπο, αν ψάξει κανένας, θα βρει παιδιά να παίζουν μπάλα εκεί και μετά να τους πάρουν στην ακαδημία.
0: Ακαδημία,
2: να
0: δείξουν
2: πρώτα, να δείξουν τις δεξιότητες τους, γιατί έχει χαθεί και τρίπλα, έτσι. Λέμε ποδοσφαιριστές και ψάξει να βρει με το κιάλι ποιος ξέρει τρίπλα να κάνει, να αποφύγει τον αντίπαλο.
0: Πάμε
2: και
0: στα συστήματα κατευθείαν.
2: Τι κάνουν οι αμυντικοί και γενικά όλοι οι σέντρες βαθίες και όπου πάει μπάλα. Εντάξει, πάντα δεν υποδώσουν αυτό. Πώς θα βάλει, δηλαδή οι άλλοι δεν βλέπουν την μπάλα, δεν είναι ψηλά παιδιά.
0: Ναι, ναι. Φυσική κατάσταση και σύστημα.
2: Ναι,
0: είναι
2: δυνατόν. Πρέπει να αλλάξει όμως, να πω. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αντίπαλο μόνο το τρέξιμο. Θα βγει η μπάλα out.
0: Τίποτα. Ούτε πρέπει να αναδεικνύει το όποιο ταλέντο του παιδιού.
2: Δεν υπάρχει σήμερα, Αντώνη Αντωνιά.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Ένα Αφρικανό ποδοσφαιριστή, τον είδαμε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο με την Ακτήλε Φαντοστούν. Και αναφέρομαι στον Γιωάν Διαμαντέ, ο οποίος προφορικά είχε συμφωνήσει με την Paris Saint-Germain, αλλά να πάει του χρόνου. Η διοίκηση τη Ρεάλ όμως έστειλε δύο ανθρώπους στη Λειψία. Μίλησαν με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, μίλησαν με τη διοίκηση της γερμανικής ομάδας, συμφώνησαν και μπορεί τώρα αυτήν που συζητάμε ο ποδοσφαιριστής να έρθει στη Μαδρίτη για να υπογράψει το συμβολίο του. Πενταετέ συμβολίο. Και να θυμίσουμε, η Ρεάλ μέχρι τώρα έχει κάνει άκρως εντυπωσιακές μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι. Έτσι, πήρε τον Κονατέ που έληξε το συμβόλαιο του με την Λίβερπουλ και δεν τα κατάφερα η διοίκηση των κόκκινων να τον πείσει να το ανανεώσει. Το στόπερ, πάει αυτός. Τον Ντούφρις, τον Ολλανδό δεξιομπαχάφ τη Ίντερ, που εκεί η Ρεάλ εξαγόρασε τη ρήτρα του που υπήρχε τα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Επίσης, πήρε 55 εκατομμύρια ευρώ τον Κουκουρέγια, έναν από τους κορυφαίους αριστερούς οπισθών
0: στον κόσμο,
2: που το θαυμάσανε και στο παγκόσμιο κύπελο. Τον Μπερνάρντο Σίλβα που έληξε η συνεργασία του με τη Σίτι, είχε συμφωνήσει να πάει στη Βαρκελόνη, αλλά αντί να πάρει το αεροπλάνο της Βαρκελόνης, τελικά με αστραπιά κίνηση η διοίκηση της Ρεάλ τον μετέπισε και πήγε στη Μαδρίτη. Και τώρα και τον Διομαντέ.
0: Βέβαια, μεγάλες μεταγραφές, τεράστιες.
2: Έκανε στροφή για τον Διομαντέ επειδή είδε ότι η Μπάγκερν δεν θα αφήσει για φέτος τον Ολίσε να φύγει.
0: Έτσι,
2: έχει συμβόλαιο. Αλλά τι γίνεται τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα που η Arsenal βλέπει με πολύ καλό μάτι
0: τον Βινίσιους.
2: Την πιθανή απόκτηση του Βινίσιους.
0: Ναι, ναι, άλλο εκεί θα έχουμε σύριαλ.
2: Ναι, ναι. Αλλά βεβαίως ο Μουρίνιο είπε στον Πέρεθ ότι δεν πρέπει κανένας
0: να φύγει.
2: Να πουληθεί.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα θα δούμε.
0: Θα δούμε.
2: Την πρόταση, γιατί σίγουρα θα είναι πάρα από 100 εκατομμύρια ο Βινίσιους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία, Μανώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Για χαρά. Λοιπόν, με τον Μάνο Σαραμόπουλο θα κλείσει η σημερινή μας εκπομπή. Τι καλύτερο, έτσι, με τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Θα σας πάει μέχρι τις 3 τα ξημερώματα.
3: Ελλάδα Sports.
4: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Η ώρα είναι 10.
3: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 6 λεπτά μετά τις 10, κάπεδο ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43, Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας βλέπετε βέβαια ζωντανά και από το ελλάδα.tv.gr και εικόνα είπαμε και ήχος.

λοιπόν, πάμε να πούμε τι έχουμε μέχρι τώρα. Μάλλον τι είχαμε τελικά από το χθεσινό, μάλλον το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος. Και αυτά που είναι σε εξέλιξη, ξεκινάμε με αυτά που έχουν τελειώσει από νωρίτερα. Από την Λετωνία, ένα παιχνίδι του Κουμς με την Ρίγα Σκόλα 0-1. Κλούς Βολουντάρι 5-0. Πάμε στην Βουλγαρία, Ντούναβ με την Λούντογκόρετς 0-2. Μπρνό Μπλαντ. Πάμε στην Βουλγαρία, Ντούναβ με την Λούντογκόρετς 0-2. Μπρνό

2-0 Μιένς με την Πομπεκίτζιε 1-1. Πάμε Σουηδία, Χάκεν εξ Στοχόλμης 0-0. Ξβόντε με την Σόντρα 1-0. Έστερ Βάμπερξ 3-0. Μπρέιντα Μπλικ με την Βεστμάινερ 0-0. Αυτό είναι στο 48. Το... και ένα παιχνίδι από την Ουγγαρία. MTK Βουδαπέστη με την Ζάλα Εγκερζέκ 3-0 στο 80. Ένα φιλικό μάτς Γαλατά Σαράι με την Βενέτσια είναι στο 0-0 στο 50. Και από εκεί πέρα έχουμε στο ημίχρονο ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μπότεφ 1-1. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-0 στο 39. Και δύο παιχνίδια ξεκίνησαν πριν από λίγο, πριν από περίπου 10 λεπτά. Ένα είναι για την Βολιβία, Σαν Χωσέ με την Ντεβίν το 0-0. Το άλλο είναι για το Εκουαδόρ, Ρούνα με την Λιμπερτάδ Λόχα στο 0-0. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια, τα τελικά και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Γκολ για την Μπρέιντα Μπλικ 1-0 στο 49. Και από σήμερα ξεκινάνε τα παιχνίδια, τα επαναληπτική, για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων, για Europa και Conference. Σημίζουμε την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ με την ΑΜΟ Κιέβου στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΚΣ στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Στο φίλο μας το Βαγγέλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα, Μπιλάκο, και σήμερα παρεούλα μέχρι τις 3. Λέει ο φίλος ο Λευτέρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο τα πρώτα μηνυματάκια. Φιλαράκο, αύριο με ρωτάς, έχει πάμε πολλά παιχνίδια. Είναι τα παιχνίδια επαναληπτική των πρώτων παιχνιδιών που έγιναν πριν περίπου μία εβδομάδα. Έχει πολλά παιχνίδια για το... μισό λεπτάκι. Chilly winds through the cold stone days. Έχει προγραμματικά για το Champions League. Από τις 6 ώρα ξεκινάει το πρώτο μάτς Κουόπιο Σαμπάχ. Αργότερα έχει τον Λίκον με την Μη Άλμπη. Έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω και για το Conference αρκετά. Πόνο Λεμεσού με την Ντίλα Γκόρι και Ρίγα με την Βαρντάρ. Αυτά τα μάτς είναι στις 8. Κάποια παιχνίδια από τη Σουηδία. ΣΕΣΕΚΑ 1948 με τις

Σπάρτακ Νάβα. Αυτή μία από τις δύο ομάδες θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη. Για το Champions League, Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν, ανοιχτοί λογαριασμοί εδώ. Τρίτα Φλωριάνα για το Conference, Τσέλιε Εγνάντια, Χαρτς Στουρμγκρατς, Σάμροκ Ρόβερς με την Αραράτ από την Αρμενία. Αυτά τα παιχνίδια έχουμε σήμερα για το Europa και το, μάλλον για το Conference και για το Champions League. Και μετά έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη που είναι και τα περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε και το βράδυ μετά τη μία η ώρα, από ό,τι βλέπω εδώ το πρόγραμμα, και παιχνίδια από την Βραζιλία, από την Αργεντινή, παιχνίδια από το Copa Sudamericana. Αυτά. Ωραίο πρόγραμμα. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κουπόνι, αλλά ωραίο προγραμματάκι. Επιλογή, παιδιά, προσέξτε, διαβάστε και επιλέξτε, και καλή επιτυχία. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, μπιλάρα μου, και σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Κυριάκος, έστειλε μήνυμα από τον Βόλο.

Ο Καρέτσας τελικά θα παίξει χρόνο στην Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή. Είναι η πέμπτη ακριβότερη πόλη στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος η μεταγραφή του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, από ό,τι διαβάζω. Για το φίλο που λέει για τον Ορτέγκα, φίλε, διαβάζω ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό που έχει μειώσει τις απαιτήσεις του. Διαφορά με τη River Plate δεν είναι τώρα τόσο μεγάλη, είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Να μου πεις 1 εκατομμύριο ευρώ λίγα είναι? Όχι, αλλά έχει μειωθεί η διαφορά που έχουμε τον Ολυμπιακό και πιθανόν να ανέβει λίγα και η River και να παίξει ο παίκτης στην επόμενη χρονιά, να παίξει με την River Plate στην πατρίδα του, στην Αργεντινή.

Ο φίλος ο Αποστόλης στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να σε καλά φίλε μου, καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο το Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Λέει η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά, ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, μέχρι πότε κάνεις εκπομπούλες? Κάνω μέχρι την Πέμπτη προς Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για τη φετινή χρονιά. Μετά φεύγουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Επαναρχόμαστε 23 Αυγούστου με την έναρξη του πρωταθλήματος. Θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της Super League. Κανονικά στις 10 θα είμαστε την επόμενη σεζόν, 10 με 3.

Έχουμε και δύο πιτσιρικάδες, δύο νέα παιδιά, δύο Ελληνόπουλα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Την πώληση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καραντρίκα στην Μπάγερ Μονάχου ολοκλήρωσε ο Ατρόμητος, ενώ η Μίλαν ενισχύθηκε με το 16χρονο Σπύρο Ζορμπά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μπράβο στα παιδιά, το μέλλον της ανήκει. Μακάρι να πάνε καλά. Σε πολύ μεγάλες ομάδες πήγαν και τα δύο παιδιά. Από τον Ολυμπιακό ο Σπύρος Ζορμπάς 16 ετών, από τον Ατρόμητο ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καραντρίκας. Καλή επιτυχία τους ευχόμαστε. Μακάρι να κάνουν την καριέρα που ονειρεύονται. Ο φίλος ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από την Λεμεσό. Μπιλά, σε βλέπω και σε ακούω και από, από το ελλάδατv.gr. Ναι παιδιά, είμαστε live κανονικά. Όσοι μπείτε πατήστε εκεί ελλάδατv.gr, μας βλέπετε και live. Για τον Ολυμπιακό περιμένουν από, λένε, από τη Γερμανία, από τη Γερμανία πληροφορίες λένε ότι ο Ορτέγκα είναι σχεδόν κλεισμένος στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον τερματοφύλακα, το οποίο από ό,τι λένε οι Γερμανοί τον περιμένουν και αύριο στην Αθήνα να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

ο φίλος μας ο Γιάννης. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την τρολοπαρέα. Και εμείς φεύγουμε την Παρασκευή για Νάξο, λέει ο φίλος. Καλά να περάσετε, φιλαράκο μου. Καλές διακοπές, καλά μπάνια.

Λοιπόν, μια ειδησούλα, δεν ξέρω αν έχει ακούσει από νωρίτερα για την ΑΕΚ. Μάλλον τώρα βγήκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με τον Μωρομάνο, ο οποίος συνήθως πέφτει μέσα, η ΑΕΚ παίρνει το Λόβρο Μάγερ. Είναι Κροάτης, διεθνής της Βόλσμπουργκ, γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι διαβάζω τα ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Μάριος Ηλιόπουλος πληρώνει 6 εκατομμύρια ευρώ και φέρνει στην ΑΕΚ τον Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης σε ενεργεία διεθνής της Βόλσμπουργκ, που το καλοκαίρι του 23 αγοράστηκε αντί 25 εκατομμύριων ευρώ από τη γερμανική ομάδα, θα φοράει για τα επόμενα χρόνια τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο 28χρονος μέσος θα πάρει τη θέση του Πινέδα στους κεντρικούς χαφ της ΑΕΚ, του Νίκολιτς, ενώ ο παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει ρόλους και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό σε άλλα σχήματα. Αυτά μιλάμε είναι όλα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος συνήθως πέφτει μέσα, μια σπουδαία μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή αν τελικά πραγματοποιηθεί, ένας παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική. Κροατίας, στα 6 εκατομμύρια ευρώ, 28 χρονών, κεντρικός μάλλον μέσος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χθεσινής ημέρας από ό,τι διαβάζω, τον Κροάτι τον ήθελαν η Άιντραχτ, η Λειψία, ο Άγιαξ, και είχε παίξει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Μάγερ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Δυναμό Ζάγκρεπ, έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στην ομάδα φυτώριο της Δυναμό Λοκομότιβα Ζάγκρεπ, όπου διαγωνίστηκε για δύο σεζόν 16-18 και έκανε το πρώτο μπάμ αφού κέρδισε και δύο χρόνια το τίτλο του καλύτερου Κροάτη Άντερ 21 ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, στο 18 από ό,τι διαβάζω εδώ επέστρεψε στη Δυναμό που και έπαιξε ως το καλοκαίρι του 21 με 68 συμμετοχές και 13 γκολ στο κροατικό πρωτάθλημα. Πήρε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελο με την ομάδα. Τότε ξεκίνησαν να έρχονται οι ομάδες. Η Ρεν έδωσε τον Αύγουστο 21 12 εκατομμύρια ευρώ συν 3 μπόνους. Έπαιξε στη Ρεν 2 σεζόν έχοντας συνολικά 62 συμμετοχές, 8 γκολ και μετά την τελευταία του όπου και η κορυφαία γαλλική εφημερίδα ΕΚΙΠ τον έχισε μέλος κορυφαίας στην δεκάδα της χρονιάς. Η Βόλσμπουργκ του 22-23 έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει στην Γερμανία.

Έχει φορέσει το εθνόσημο της Εθνικής Κροατίας 38 συμμετοχές. Έχω σκοράρει 9 φορές. Ήταν παρόν στη φοβερή και τρομερή πορεία των Βαλκάνιων ως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Σκοράρε μάλιστα και το 4-1 επί του Καναδά στη φάση των ομίλων. Αυτά παιδιά για τον παίχτη. Είναι πολύ κοντά από ό,τι λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Είπαμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τις περισσότερες φορές αυτά που λέει βγαίνουν. Άρα μιλάμε για τον Λόβρο Μάγερ, ένας παίχτης ο οποίος το όνομά του δεν είχε ακουστεί καθόλου στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε ότι ο Ριμπάλτα και το επιτελείο του δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Οι δημοσιογράφοι γράφανε άλλο ανώματα. Τελικά κατέληξε αλλού, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μιλάμε πάντα. Η ΑΕΚ παίρνει τον Λόβρο Μάγερ από τη Βόλφσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Θα ψάξουμε να βρούμε και περισσότερα για πληροφορίες για το παίχτη που αγοράζει η ΑΕΚ. Όλα τα site το γράφουν τώρα πια ότι ο Ρωμάνο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο, μάλλον ο Ρωμάνο, λέει ότι έκλεισε κιόλας τον Λόβρο Μάγερ. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα πλησιάζει 10:30. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports, που ήρθαμε με η Δισούλα από την ΑΕΚ. Είναι από λίγο βγήκε, πριν από περίπου 10 λεπτά. Το έβγαλε ο κύριος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο στα social media. Θα δούμε στην πορεία, πιθανόν να έχουμε και άλλα και άλλες πληροφορίες για τον παίχτη. Είπαμε παιδιά ότι ο Ριμπάλτα δεν βγαίνει φέτος και πέρυσι δεν βγάζει ονόματα. Δημοσιογράφοι της ΑΕΚ, γενικά οι ρεπόρτερ δεν έχουν πετύχει κάποιο όνομα στις τελευταίες χρονιές. Ξαφνικά μας έκατσε ο Λόβρο Μάγερ από την πλευρά του Ρωμάνου αυτές τις πληροφορίες. Τώρα αυτός που τα μαθαίνει, που τα ξέρει αυτό το θηρίο ο Ρωμάνο και δεν πέφτει, όχι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, γενικά δεν πέφτει έξω όταν λέει κάτι για μεταγραφή. Θες για τη Ρεάλ, για την Μπαρσελόνα, για τον Άγιαξ, για τη Μίλαν, για όποια ομάδα της Ευρώπης πει ο Ρωμάνο κάτι, κατά 99,9% έχει πέσει μέσα. Τώρα που τα μαθαίνει το θηρίο αυτό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Είπαμε για τον παίκτη που σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο θα είναι τη νέα χρονιά στην ΑΕΚ. Ο ίδιος λέει ότι έχει κλείσει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής, ακριβώς ποδοσφαιριστής. Δεν είναι φθηνός, έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ. Είχε κάνει μεταγραφή μεγάλη από τη Ρεν στην Βόλφσμπουργκ με 25 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, την επόμενη χρονιά θα είναι στα ελληνικά γήπεδα για λογαριασμό τη ΑΕΚ. Είχε πει και ο Νίκο Λιστές ότι περιμένω μέσα στην εβδομάδα να χαμογελάσω με δύο παίκτες. Ο ένας είναι αυτός, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε τον επόμενο. Εκεί στο ίντερνετ κολλημένοι όλοι. Να δούμε τι θα βγάλει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Μιλάρα, πού τα ξέρει ο Ρωμάνο και τα πετυχαίνει όλα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Πέστε μία, παιδιά. Λογικά θα έχει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο. Και τα μαθαίνει πρώτος από πρώτο χέρι. Καλησπέρα, Βασίλη. Ζήτω η τρέλα, μόνο μόνια. Πολύ καλή μεταγραφή ο Μάγερ. Όντως, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει πολλούς μάνατζερ τριγύρω του. Ναι, παιδιά, έχει κάποιους. Θα έχει πολλούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, από μάνατζερ και διάφορους άλλους που τα λένε και τα μαθαίνει πρώτος από όλους. Κρέμονται στα τα χείλη του όλοι οι οπαδοί των ομάδων σε όλο τον κόσμο. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, Μπιλά, τελικά μας τα είχαν πρίξει κάποια εξήδες ότι ο Ριμπάλτα δεν ξέρει, ο Λιόπλος δεν πληρώνει και μετά τον Κάγκουα το χαός. Έτσι γράφανε κάποιοι, ότι μετά τον Κάγκουα που δεν τον πήρε για τους λόγους που έχουμε πει, ότι θα υπήρχε καταστροφή. Τελικά πλήρωσε τα διπλά λεφτά από ό,τι πλήρωνε, έδινε στην Περσεβά και πήρε τον παίρνει μάλλον σύμφωνα πάντα, παιδιά, με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δεν έχει υπογράψει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο. Αλλά από ό,τι λένε είναι κλεισμένος στην ΑΕΚ, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε και το ελλαδατv.gr, εκεί μας βλέπετε καθημερινά, ζωντανά και με εικόνα και με ήχο.

για τον Κωνσταντή Τσολάκη να πούμε ότι πέρασε τα ιατρικά και μετράει αντίστροφα για τη μεταγραφή στην Χαλ. Και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο. Για τον ΠΑΟΚ διαβάζω θεματάκι ότι έχουν προβληματιστεί και έχουν αντιδράσει στον ΠΑΟΚ για τους Πολωνούς διαιτητές στη ρεβάνς με Δυναμό Κιέβου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα τον ΑΕΚΤΖΙ, μιλά σπουδαία μεταγραφή. Παιδιά, είπαμε, είναι πολύ κοντά. Ο Ρωμάνο λέει ότι έχει κλείσει την ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος όντως είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Βέβαια όλα μέσα στο γήπεδο, αλλά σαν όνομα είναι δυνατό όνομα και με αρκετά χρήματα.

Και από ό,τι έχει πει ο Νίκολης, περιμένει ακόμα έναν παίχτη μέσα στην εβδομάδα. Έτσι και πήγε χθες με έναν τον αγώνα με τη Σβόλαιο. Ότι περιμένουμε, λέει, να χαμογελάσουμε και εμείς και εσείς τους ρεπόρτερ. Με δύο μεταγραφές μέσα στην εβδομάδα. Η μία ήρθε από τη Λέω Ρωμάνο. Να δούμε πώς γίνει και κάποια άλλη. Τρίτη μεταγραφή. Για να δούμε. Ένας φίλος εδώ που με πήρε στο κινητό, που τον εμπιστεύομαι γενικότερα, μου λέει: Μπιλάρα, έχει κλείσει ο Μάγερ, έρχεται στην Αθήνα να περάσει Αττικά και να υπογράψει. Από την Φενέρμπαξέ, από την Τουρκία, γράφουν εδώ στα site ότι οι εκπρόσωποι της ομάδας, της τουρκικής ομάδας στο Μιλάνο, πάνε για τη μεταγραφή του Λεάο, του παίκτη της Μίλαν. Για τον Καρέτσα είπαμε, παιδιά, τα ακούσετε και πριν από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Γκεν και Ντόρτμουντ έδωσαν τα χέρια και ο Καρέτσας μετακομίζει στην Γερμανία για λογαριασμό της Ντόρτμουντ, και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή για τον Έλληνα παίκτη. Μπιλάρα, καλησπέρα. Ωραία νέα μας είπες πριν από λίγο. Με τα παγώ, τα είπε ο Ρωμάνο. Εγώ τα ανακοίνωσα, αυτά που είπε ο Ρωμάνο. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Θωμάς Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Όντως μια πολύ καλή μεταγραφή. Ο παίκτης τον έχω παρακολουθήσει γιατί ασχολούμαι πολύ με την Bundesliga λόγω στοιχήματος. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και από την Αγγλία μια ειδησούλα. Η Arsenal είναι διατεθειμένη να προσφέρει μέχρι και 400.000 λίρες την εβδομάδα στο Vinicius Junior, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Αγγλίας. Για να δούμε τελικά τι θα γίνει, και αυτή θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή αν την κάνει από τη Real, να τον πάρει η Arsenal.

Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, Μπιλάρα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη, που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση.

λοιπόν το Breda Blick με την Westmeiner. Είναι 1-0 στο 78. Γαλατασαράι Βενέτσια 0-2 στο 80, φιλικό παιχνίδι. ΤΣΣΚΑ Σόφια με την Μπότεφ 1-1 στο 67. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-1 στο 50. Σαν Χωσέ με την Ντεβίντο για τη Βολιβία 0-1 στο 41. Ρούνα Λιμπερτάδ Λόχα 0-0 στο 40. Και στο 25ο λεπτό η Ακουρέιρη με την Φθόρ Ακουρέιρη είναι στο 0-0. Είναι παιχνίδι από την Ισλανδία.

Καμπυλάρα, πάλι καλά. Υπάρχει ο Ρωμάνο, λέει, και οι ρεπόρτερ στην Ελλάδα έχουν να βγάλουν ειδησούλες. Ναι, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν λέει κάτι ο Ρωμάνο, συνήθως πέφτει μέσα. Ειδικά με το, στα θέματα της ΑΕΚ δεν έχουν. Καλώς ή κακώς, οι ρεπόρτερ της ομάδας δεν έχουν βρει παίχτη που ξαφνικά κλείνει, όπως έκλεισε ο Κροάτης, όπως έκλεισε ο Φιλανδός. Δεν υπήρχαν τα ονόματά τους πουθενά στη λίστα των δημοσιογράφων που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και ξαφνικά ο Ριμπάλτα η ΑΕΚ τους ανακοινώνει. Το ίδιο γίνεται και με τον παίχτη από τη Βόλσμπουργκ, τον ανακοινώνει πρώτος από όλους ο Ρωμάνο και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Να είναι καλά ο άνθρωπος, αν μας φέρνει τέτοια νέα, ωραία. Και αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, η ΑΕΚ θα κάνει την ακριβότερη μεταγραφή της στην ιστορία της. Μιλάμε για μεταγραφή, όχι για συμβόλο παίχτη.

Ναι, το είπα, φίλε μου που έστειλε μηνυματάκι. Φίλε μου Βασίλη, ο Μάγερ είναι ήδη στην Αθήνα. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ τεχνίτης. 25 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, είχε δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, να τον πάρει από τη Ρεν. Μια πολύ ακριβή μεταγραφή για τη γερμανική ομάδα. Και τη νέα χρονιά, από ό,τι λένε, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο βασικά. Εντάξει, δεν έχει βγάλει κάτι η ΑΕΚ, δεν έχει ανακοινώσει κάτι η ΑΕΚ, αλλά για να το λέει ο Ρωμάνο, κάτι ξέρει. Ότι θα είναι στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, γύρω στα 6-7 κάπου εκεί εκατομμύρια ευρώ θα είναι η μεταγραφή του από τη Wolfsburg στην ΑΕΚ. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία στο εκεί στο Βεζινάδικο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Το ίδιο μας λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Οι ελληνικές ομάδες, φίλε Δημήτρη, παίζουν την Πέμπτη, όχι αύριο. Παίζουν την Πέμπτη το βράδυ. Κάτσε να δούμε και τις ώρες, να σου πω, να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Ο Παναθηναϊκός παίζει σίγουρα 9 και 4, ή μάλλον 9 και μισή με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, με ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Γιάννη Αλαφούζου, από τον Sky. Ο ΠΑΟΚ παίζει πάλι την Πέμπτη, νομίζω λίγο νωρίτερα. Να το δούμε, μισό λεπτό, να σας πω.

Ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέταρτο, 3 τέταρτα νωρίτερα, με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Τα έδωσε εδώ live από την τηλεόραση του Ιβάν Σαββίδη, το Open. Και ζωντανά εδώ τα παιχνίδια όλα και τα δύο μάτς. Και από Θεσσαλονίκη και από ΟΑΚΑ, ζωντανά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Η αποδόση για τον ΠΑΟΚ είναι 1.74 στον Άσο, στο Χ 3.55, το διπλό στο 4.25 και είπαμε 9.30 παίζει και ο Παναθηναίκος με την Πάξη, 1.22 Άσος, 5.50 το Χ, το διπλό στο 8.75, Πέμπτη που έχει πάρα πολλά παιχνίδια για τις ρεβάνς ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Την Πέμπτη έχει πολλά παιχνίδια.

Ο φίλος μας ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Και στο φίλο μας τον Νικόλα, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από την Αρτέμιδα.

Μιλάω μια ερώτηση, αν ξέρεις ο Μπαγκασέτας έχει πάει πουθενά. Φίλε, κάπου άκουσα ότι ακούστηκε για τον Όφη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει. Ακούστηκε για τον Όφη, όχι, ο Μπαγκασέτας δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας. Καλησπέρα, μάλλον. Σωστά το έγραψε, φίλε. Καλησπέρα. Εγώ μπερδεύτηκα. Στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος, μιλάω, τη βλέπεις για την ομάδα φέτος. Είμαστε πολλοί Πανιόνιοι που παίρνουμε τηλέφωνο. Ναι, πολλά φιλαράκια Πανιόνιοι. Παιδιά, είναι μια ομάδα ο Πανιόνιος που φέτος θα πάει για την άνοδο, όπως θα πάει και η Λάρισα με νέο πρόεδρο, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου και το Μαρκό. Είναι καλές ομάδες στην ΓΑΜΑ Εθνική που φέτος θα είναι πιο δύσκολη από πέρυσι. Είναι σε έναν όμιλο. Θα γίνει μάχη για την άνοδο. Δύο ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν. Δεν έχουμε μπαράζ όπως είχαμε πέρυσι.

Ο φίλος μου ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης που είναι σε διακοπές, κάνει τα μπάνια του και ακουγόμαστε στα νέα στήρα Καμπάνα, μου λέει ο φίλος μου ο Δήμος, άρα μας ακούτε και εκεί. Στα στήρα, καλά μπάνια φίλε Δήμο με την οικογένεια, καλά να περάσεις. Εμείς να πούμε στις νότητες που μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρδανία, στο χωριό του φίλου μου του Σάκη, του Μπουσδούνη, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας από το Prime Radio 103,7, στην Κύπρο Super Sport FM Κύπρου 104, Βρυξέλλες Radio Alma, στην Αυστραλία Radio Sparty και Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Για τον φίλο που με ρωτάει για τον Μιχάλη τον Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο, μου στείλε μήνυμα ότι αύριο θα είναι εδώ. Τώρα ο Τζίτζις μήνυμα και ότι αύριο θα είναι εδώ, μην το πολυδένετε, αλλά έτσι μου είπε.

Λοιπόν, επίσημα πια ο Μανώλης Σιώπης θα παίζει τη νέα χρονιά και πάλι στην Τουρκία, μετά από κάποια χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό, ξαναπάει στην Τουρκία να παίξει για λογαριασμό της Karagümrük, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας. Εκεί θα παίζει ο Μανώλης Σιώπης, 32 ετών, τη νέα χρονιά στην Τουρκία. Ο Μπέλος είναι στο κατάστημα, κύριε Δήμο. Ο Μπέλος Χάτζημαν είναι σε διακοπές τώρα. Ο Τέρ και οι υπόλοιποι είναι σε διακοπές. Ραντεβού το Σεπτέμβρη, όπως τα σχολεία, κάπως έτσι. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου σήμερα που έχει γενέθλια. Να τη χαίρεσαι φιλαράκο μου, την Κατερίνα. Να τη χαίρεσαι φιλαράκο μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Χρόνια της πολλά.

Τι βλέπει η Μπιλάρα ο Δήμος, λέει, αφού μας ακούει ο Τσαπαλιάρης, τι βλέπει για τα παιχνίδια της Πέμπτης του ΠΑΟΚ με την Αμού Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη, τώρα που είναι σε καλοκαιρινό mood, να μας πει τι βλέπει για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Κύριε Δήμο, αν ακούς, μας ακούς τώρα, μου στες μήνυμα, τι βλέπεις για την Πέμπτη, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Εκεί μέσα στα μπάνια που κάνεις, να μας πεις και πρόβλεψη. Ο οποίος Δήμος με ενημερώνει ότι σαν σήμερα 27 Ιουλίου γεννήθηκε ο μεγάλος Τόλης Βοσκόπουλος.

Λοιπόν, ο καιρός, παιδιά, και σήμερα μια χαρά θα είναι. Δεν θα έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά θα είναι καλός καιρός. Από 23 βαθμούς έως 34 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα Δευτέρα. Μια χαρά δηλαδή. Έτσι θα πάει από ό,τι βλέπω όλη την εβδομάδα. Θα ανέβει πάνω από 3-5 βαθμούς.

Ο Δήμος κατευθείαν έστειλε το μηνυματάκι του για το φίλο που ζήτησε πρόβλεψη από το Δήμο. Πάω άσο και over 2,5. Παναθηναϊκός και 2 λέει. Τα έχει με τον Παναθηναϊκό, μου φαίνεται. Λοιπόν, ΠΑΟΚ βλέπει άσο και over 2,5 και Παναθηναϊκό χ 2. Ο Αντώνης μου στείλε ένα μηνυματάκι, ένα βιντεάκι. Αλλά φίλε Αντώνη, δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα γιατί δεν γίνεται από το Viper και να μου πεις τι είναι αυτό το βιντεάκι μου στείλες, για να καταλάβω ότι να πω στον κόσμο ένα βιντεάκι μου στέλνεις με κάτι ξερόχορτα και μια έτσι φώτα στο βάθος. Τώρα τι είναι αυτό, για στείλε μου φίλε Αντώνη να μου πεις τι είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο όμως διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, συντονισμένοι πάντα, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, ετοιμαστείτε για ωραία πράγματα από Σεπτέμβριο, με πολλές εκπλήξεις, με νέο πρόγραμμα, νέα ονόματα, πολλά δώρα και άλλα διάφορα, θα τα μάθετε στην πορεία. Και βέβαια είπαμε ελλάδατv.gr, όλες οι εκπομπές θα τις βλέπετε και θα τις ακούτε live από το ελλάδατv.gr.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.

Ο φίλος με ρωτάει, Μπιλάρα, πώς το βλέπουμε live το πρόγραμμα. Για είπαμε, πατάτε tvelada.gr. Μπαίνετε μέσα, μας βλέπετε ζωντανά και μας ακούτε και μας βλέπετε. Ο φίλος ο Παναγιώτης, Μπιλάρα, τρία παιχνιδάκια αν μπορείς να μου πεις. Βεβαίως μπορώ να σου πω, φίλε. Ράντερς με τη Σίλκεμπορκ 1-1, Χάκεν έχει το Χόλμις 0-0 και ποιο άλλο θέλεις, και την Έστερ με την Βάμπερξ είναι στο 3-0. Αυτά τα τρία παιχνιδάκια, ελπίζω να σου φέρα καλά νέα. Τελειώνει το μάτς της Μπρέιντα Μπλικ με 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Τελικό το φιλικό παιχνίδι Γαλατά Σαράι Βενέτσια 0-3. I woke up drowning in my mind. Memories race. ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με την Μπότεφ γίνεται 3-1, είμαστε καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου παραμένει το 0-1 στο 76, στο 48 Σαν Χωσέ Ντεβίντο από τη Βολιβία 0-1, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0 στο ημίχρονο, και το Ακουρέιρι με την, για την Ισλανδία, και το Ρούνα με την Λιμπερτάτ Λόχα από το πρωτάθλημα της του Εκουαδόρου. Αργότερα έχουμε παιχνίδια για την Βραζιλία, β' κατηγορία, 1:30 ξεκινούν. Παιχνίδια από την Αργεντινή και παιχνίδια από την Χιλή. 2 η ώρα, 2 μάτς. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό.

Είπαμε παιδιά για το πιτσιρικά από τον Ατρόμητο που θα παίζει στην νέα χρονιά. Θα είναι επίσημα παίκτης της Μπάγερ Μονάχου, ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καραντρίκας από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ Μονάχου. Καλή επιτυχία στον νεαρό πιτσιρικάς. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να κάνει καριέρα στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερ Μονάχου.

Για το Ρονάλντο διαβάζω, κάνει μεγάλο βήμα στην υποκριτική. Θα γίνει ηθοποιός και παραγωγός σε δραματική σειρά για το ποδόσφαιρο. Και ηθοποιός. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για μηνυματάκια στο Viper 6939-943-943, και αν θέλετε γράφετε όνομα και επώνυμο, τη λέξη Bistro, για μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε στο Περιστέρι, το Bistro, Βεάκι και Κνωσού.

Βέβαια, η Αθήνα τώρα εδώ που τα λέμε δεν έχει αδειάσει και πολύ. Σήμερα κυκλοφόρησα λίγο στο κέντρο για κάτι δουλειές που είχα πρωινές και δεν είδα να έχει και έτσι μειωμένη πάρα πάρα πολύ κίνηση. Λογικά μετά την επόμενη εβδομάδα θα αδειάσει η Αθήνα. Βέβαια δεν είναι όπως άλλα χρόνια που τον Αύγουστο, δηλαδή μετά τις 15-20 Ιουλίου και τον Αύγουστο ήσουν στην Αθήνα μόνος. Τώρα οι διακοπές δεν είναι πολλές ημέρες, είναι ολίγο ημέρες, 5-6 ημέρες. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, άρα η Αθήνα δεν αδειάζει, εδώ που τα λέμε και πολύ. Για να δούμε τον Αύγουστο. Μιλάω το χειμώνα εκπομπές, ναι παιδιά, κανονικά θα πάμε το χειμώνα 10 με 3 θα πηγαίνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε σιγά σιγά, νέο πρόγραμμα, εδώ ο σταθμός. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα καλησπέρα και από μένα. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Ρόδο, εκεί μας ακούτε στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Είπαμε από Prime Radio 103,7.

0: Generation Sun.
1: Ο Μάνος μου λέει Dortmund. Ναι, Dortmund, είπα για τον Καρέτσα, ο οποίος πήγε στην Dortmund, μια σπουδαία μεταγραφή. Εκτός αν μου λες, φίλε Μάνο, για τον παίχτη από το Περιστέρι. Από ό,τι διαβάζω εδώ τα site και το site από το Περιστέρι της ομάδας, γράφει για την Μπάγερ Μονάχου. Για τον Καρέτσα είπαμε νωρίτερα ότι θα παίζει τη νέα χρονιά στην Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή. Τώρα αν νοείς για τον Κωνσταντίνο Καραντρίκα, από ό,τι βλέπω είναι μεταγραφή στην Μπάγερ Μονάχου. Γεια σου φίλε Μάνο Σταλαμόπουλε, παιχταρά μου.

Εγώ μπιλάρα φεύγω την Κυριακή το πρωί για Μήλο. Καλές διακοπές φίλε και σε εσένα. Περάσεις όμορφα, είναι πολύ ωραίο νησί η Μήλος. Καλά μπάνια σου εύχομαι.

Για τον Ολυμπιακό, παιδιά, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο ματοφύλακα τον Ορτέγκα, μετά τον Κωνσταντίνη Τσολάκη που θα είναι τη νέα χρονιά στην Premier League και στην Χαλ. Ο Ολυμπιακός φέρνει στην Αθήνα τον Ορτέγκα για να τον πάρει για δεύτερο. Μάλλον να είναι μαζί με τον Πόποβιτς δύο ματοφύλακες του Ολυμπιακού και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και με την River Plate. Διαφορά δεν είναι μεγάλη, στο 1 εκατομμύριο για τον Ορτέγκα. Θα ανέβει λίγο η River, θα τα βρουν κάπου στη μέση και ο Ορτέγκα από ό,τι φαίνεται τη νέα χρονιά θα παίζει στην Αργεντινή με την River Plate. Μιλάρα, από ό,τι τελειώνουν οι μεταγραφές, τελειώνουν, παιδιά, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για τις ομάδες μας.

Το ποσό που έδωσαν της Dortmund στην Genk για να κληρωθεί η μεταγραφή, το συνολικό οικονομικό έφελος για την Genk μπορεί να φτάσει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους ποσό που κατατά στη μεταγραφή στη μεγαλύτερη στην ιστορία του βελγικού συλλόγου. Η Genk λοιπόν θα πάρει γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ και ο Καρέτσας θα παίξει ένα πρωτάθλημα πολύ μεγαλύτερο, πολύ καλύτερο από το Βέλγιο, στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια σπουδαία μεταγραφή. Μετά το Τζόλι στην Άρσεναλ, ο Καρέτσας θα παίζει στη Γερμανία για την Ντόρτμουντ.

Και μέχρι πότε θα μας κάνεις παρέα και μετά πότε θα σε ξανακούσουμε. Παιδιά, είπαμε Πέμπτη προς Παρασκευή θα είναι τελευταία εκπομπή. Μετά θα πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας. Θα πάμε στο χωριό, κάνουμε βόλτα με τα πιτσιρίκια. Θα γυρίσουμε ανανεωμένη δυνατή 23 Αυγούστου με την λήξη της πρώτης αγωνιστικής για τη Super League. Θυμίζω η Super League ξεκινάει και πάλι 22 Αυγούστου, Σάββατο, και ολοκληρώνεται Κυριακή 23 Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ κανονικά στις 10 το βράδυ. Να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός. Ο φίλος ο Ανδρέας, καλησπέρα Μπιλάρα, και από εμάς εδώ από την Πάτρα σας ακούμε καθημερινά. Παιδιά, κάντε κάτι το Σεπτέμβριο να ακουγόμαστε, να ακούγεστε στην Πάτρα με συχνότητα. Παιδιά, θα κάνουμε, μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν.

ο φίλος ο Νίκος. Βασίλη, καλησπέρα. Βγάλε Γιώργο από Αμερική να μας πει τα ωραία του. Βασίλη, εμείς εδώ. Ο Γερολαδάς στο αφεντικό δεν δίνει άδεια, λέει ο φίλος ο Νικόλας.

Ο φίλος μας ο Σταύρος έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Ελένη, η οποία ψάχνει το Τζίτζι. Η Ελένη από Εγάλο. Είπαμε παιδιά, ο Τζίτζις μου είπε ότι αύριο θα είναι εδώ το βράδυ. Όχι 10, γύρω στις 12 μετά την εργασία του. Για να δούμε. Θα έρθει πάλι παραμύθι, θα πουλήσει ο δήμαρχος, πρόεδρος. Μπιλάρα, βλέπεις κάτι για αύριο για τα παιχνίδια του στοιχήματος? Φίλε μου, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Θα τα δω αργότερα. Αύριο κάτι θα τα πούμε στον αέρα. Ισοφαρίζει Ντεβίντο για το πρωτάθλημα της Βολιβίας με τη Σαν Χωσέ στο 60-1-1. Παραμένει το Ποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου 0-1 στο 89. Η Ραπίδ παίζει με 10 παίχτες από το 87.

0: Με στον πρώτο φίλο να πούμε την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Αγιά σου, Χριστάρα μου.
1: Λάβω, περίμενε.
0: Έλα, περιμένω.
1: Έλα τώρα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, καμπάνα, εσύ μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε Χριστάρα.
1: Έλα, μιλάει, μην κάνεις.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Πήρε τον μπάγκερ, για εκ.
0: Δεν άκουσα, ξαναπες μου.
1: Πήρε τον μπάγκερ, αυτό.
0: Ναι, ναι, της Wolfsburg. Από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, είναι κλεισμένη μεταγραφή. Για να το λέει ο Ρωμάνο, πρέπει να είναι.
1: Αυτό το 22-23 ήταν παιχνίδι, τώρα δεν ξέρω.
0: Είχε κάνει μεταγραφή, τεράστια μεταγραφή. Είχε κάνει. Όχι, είχε μια προσφορά από την Ατλέτικο 50 εκατομμύρια κάποια στιγμή, δεν πήγε εκεί. Τον πήρε μετά από τη Ρέμι Ντόρτμουντ με 25 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι δεν έκανε καλά, δεν πήγε παιχνίδι.
0: Εντάξει, πέρυσι η χρονιά ήταν κακή για τη Wolfsburg, η οποία έπαιξε playoff. Έπεσε κατηγορία από την Μπάντερμπορν και άνοιξε ο δρόμος, γιατί αν έμενε η Βόλφη κατηγορία, καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ πιο ακριβός ο παίκτης. Όχι, δεν είναι λίγα τα λεφτά, 6 εκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι λίγα.
1: Πολλά.
0: Αλλά αν η Βόλφη όμως έμενε κατηγορία, δεν έπεφτε, θα ήταν πάνω από 10.
1: Ναι, ναι. Και αυτό το δεδομένο που είναι Ολυμπιακός είναι καλός, ο Τέγκα, άμα το πάρει.
0: Από ό,τι λένε είναι πολύ κοντά, σχεδόν τον έχει πάρει από ό,τι λένε. Τον περιμένουν στην Αθήνα από ό,τι λένε οι Γερμανοί να περάσει ιατρικά. Έχει παίξει στη Manchester City, καλός θεματοφύλακας, ειδικά με τα πόδια κάτω είναι πολύ καλός από ό,τι λένε. Θα τον δούμε, παιδιά, όλα στο γήπεδο φαίνονται.
1: Για τον φίλο που ήθελε δύο παιχνίδια για άλλο, να του πω εγώ δύο παιχνίδια που έχω διαβάσει. Για Τσεσεκά με τη Βάρκα που έχει φέρει 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
0: Τσεσεκά είναι 1948.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, Τσεσεκά αυτή είναι. Αυτή νομίζω θα παίξει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, όποιο, αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, θα παίξει με τη Τσεσεκά ή με την άλλη. Όποια περάσει από εκεί.
1: Και τη Δυναμό Ζάγκρεπ πάσε και όπερε. Αυτό να μείω.
0: Και τη Δυναμό Ζάγκρεπ παίζει
1: με την Τούν.
0: Πρώτο μάτς 1-1 δεν είχαν έρθει. 1-1. Διακοπές τι λέει, θα φύγεις καθόλου?
1: Ναι, θα φύγω, θα πάω προς τα Βραχνέικα από Κύπρο.
0: Α, Πάτρα μεριά.
1: Πάτρα, ναι, αλλά όχι τώρα, μετά το 15 Αυγούστου.
0: Α, έχεις ακόμα δρόμο. Εγώ δεν έχω και
1: οικογένεια, είπα να φύγουν αυτοί που έχουν οικογένεια με παιδιά και δεν θα γυρίσουν.
0: Έχεις από τους πλούσιους, πλούσιους φέγεις μετά το 15 Αυγούστου.
1: Όχι, εσύ
0: είσαστε πλούσιοι. Οι διακοπές κάποτε επί βαθύ Πασόκ, οι καλές διακοπές ήταν το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη,
0: που ήταν πιο ήσυχα, πιο οικονομικά. Α, τώρα Σεπτέμβρη, λίγοι πάνε διακοπές Σεπτέμβρη. Και τώρα είναι 5-6 μέρες, 10 το πολύ, δεν υπάρχει τώρα. Παλιά πηγαίναμε ένα μήνα διακοπές. Αλλά και πηγαίναμε, όχι μα σπίτι 15 μέρες και 15 μέρες διακοπές, πηγαίναμε ένα μήνα σε νησιά. Τώρα.
1: Καλά, παλιά πηγαίναμε κάθε βράδυ και κοιτάγαμε στα 7 ώρα, 8 ώρα τα μπουζούκια.
0: Ναι, που ήταν ανοιχτά, τώρα είναι κλειστά, δεν υπάρχουν μόνο.
1: Τώρα είναι κλειστά, ναι. Τα κορίτσια πόσο χρόνο είναι, τα καλά.
0: Τα κορίτσια μου είναι 13 και 12.
1: Εντάξει.
0: Έχουν 14 μήνες διαφορά ακριβώς.
1: Εντάξει, να σου ζήσετε και
0: το ευχαριστώ, ευχαριστώ Χριστάρα μου, ευχαριστώ. Μπορεί να τα έχω την Πέμπτη το βράδυ εδώ, τελευταία εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει. Και να γυρίσεις καιρός και εσύ και κοινιά σου, όπου γράφα.
0: Να είσαι καλά Χριστάρα μου, επίσης και εσένα και σε όλο τον κόσμο, υγεία και καλά να περάσουμε.
1: Γεια σου Βασιλιά.
0: Γεια σου Χριστάρα μου, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 11, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, η Βελόνα κολλημένη, 94,3 και η Ντερβέτερ Ελλάδα Sports. Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι, μας ακούει μπαλκονάκι με παγωμένη μπυρίτσα και ποικιλία μαζί με τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα, μάλλον καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στην Κατερίνα.

0: για τον Ολυμπιακό. Φιλαράκο, το πρώτο μάτς είναι στο Καραϊσκάκι. Είναι στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι. Επαναληπτικός μετά από μια εβδομάδα στην Ολλανδία με την Αϊμέγεν. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, άρχοντα της νύχτας.
0: Ρε καλώς τον Τεμέλο.
1: Ρε μάγκα,
0: πού είσαι, ρε φίλε,
1: δεν κοιτάζει. Με την πρώτη.
0: Βέβαια σε πιάσα.
1: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση.
0: Για
1: δεν
0: κάνε.
1: Είναι μόνο η Ελένη που ζητάει τον Τζίτζι, ζητάει και ο Τεμέλο τον Τζίτζι. Καταλάβες.
0: Όλος ο λαός ζητάει τον Τζίτζι, πιο πολύ ο γυναικείος πληθυσμός.
1: Δήμαρχο, τον έχω βγάλει 132 ψήφους.
0: Ορίστε.
1: Του Κωστίνη.
0: Τι γίνεται, τι λέει 100. Έχει κόσμο.
1: Έχει πολύ κόσμο, Βασίλη.
0: Μπράβο,
1: πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Είναι η νερά.
0: Κόσμο είναι. Έχει, κατανάλωση έχει. Ή τρώνε μια σαλάτα, 10 άτομα.
1: Όχι πολύ. Μόνο εγώ χαλάω. Στο λόγο έχω ιερό.
0: Μην λες, ναι, ρε, μην είναι ιερό.
1: Τώρα οι ξένοι, δεν ξέρω.
0: Λέω ότι γενικά
1: εγώ,
0: από ό,τι ακούω.
1: Αν δεν είσαι 20-25 ευρώ μόνο στη θάλασσα.
0: Γενικά από ό,τι ακούω, γενικά σε πολλά μέρη στην Ελλάδα και σε νησιά υπάρχει κόσμος, αλλά η κατανάλωση είναι πολύ μειωμένη.
1: Ναι, παιδί.
0: Δηλαδή, ας πούμε, μίλησα με κάτι φιλαράκια σε κάτι νησιά και αυτά που έχουν κάτι εστιατόρια. Μου λέει, Βασίλη, σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε πριν πει ο Αύγουστος, είμαστε πιο κάτω. Γιατί τη βγάζουν με κανένα σουβλάκι στο όρθιο κόσμος.
1: Ναι, είναι μειωμένα. Εδώ μην κοιτάς, έχει τα καρπούζα, έχει ντομάτες, έχει λάχανα.
0: Τι φάμε μεσημέρι, φάμε καρπούζα το μεσημέρι.
1: Ναι, και τη βγάζουν. Τι, όχι, τη βγάζουν οι αμαλιαδείς.
0: Με καρπούζι, γιατί βγάζει, φίλε, με καρπούζι.
1: Τι, όχι, σαλάτες και τέτοια θέλω να πω.
0: Κάνα τσιτσί, κάνα κρεατάκι, κάνα παϊδάκι, κάνα αυτό.
1: Ναι, βλέπεις τώρα τι γίνεται. Άμα ένα σάντουιτς, κάτι ρε παιδιά. Στη θάλασσα είσαστε. Εγώ τα παρατηρώ αυτά. Όχι ότι εγώ είμαι πλούσιος. Το θέμα ότι.
0: Αν δεν έχει, ρε φίλε, αν δεν έχει ο άλλος. Αν δεν έχει ο άλλος. Πώς θα πάει να φάει, ρε φίλε. Ναι, αν τα έχει τσίμα, έχει οικογένεια, πάει να κάνει 5 μπάνια, 6.
1: Ναι, πολύ δύσκολο,
0: και δεν βγαίνει το πρόγραμμα, πώς θα πάει να φάει στην ταβέρνα, θα φάει ένα σουβλάκι στο όρθιο και τελείωσε η ιστορία. Είναι θέματα, είναι δύσκολα.
1: Την Πέμπτη να φέρεις τα παιδιά να τα ακούσω, γιατί έχεις φωνάρα εσύ και ο Στραντάκης και τα άλλα παιδιά, αλλά σας γουστάρω.
0: Οι καλύτερες φωνές στο ραδιοφώνου είμαστε. Ο Τσαπαλιάς έχει μαζέψει τις καλύτερες φωνές, τέλος.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα τις φέρω την Πέμπτη. Μάλλον θα τις φέρω ότι
1: Θελάκη.
0: Δεν είναι ο Χελάκης τώρα. Τσαπαλιάρης.
1: Ναι, λέω, δεν είναι. Όχι. Συγγνώμη, εντάξει.
0: Δεν πειράζει, τι συγγνώμη.
1: Άκου, Βασίλη μου, να στείλω χαιρετίσματα στον Χρήστο, τον καλύτερο Ολυμπιακό.
0: Ο καλύτερος, ναι.
1: Το ξέρω πολλά χρόνια τον Χρήστο, είναι φοβερός. Χρήστο, έχεις χαιρετίσματα από τον Τεμέλο, τον Μάζο Μπαϊτσουάη, από την Αμαλιάδα.
0: Αυτό.
1: Να είσαι καλά. Και στην Ελένη μου, στο επιτάλιο.
0: Στο επιτάλιο.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Τα χέρια στα παιδάκια σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου.
1: Και,
0: για χαρά.
1: Καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο φίλος μας εκεί από την Κουρούτα, τη Μύκονο της Πελοποννήσου. Ο φίλος ο Πίλαρος ο γραφής σας, περιμένω το γραφικό σου για τις διακοπές, είπαμε. Ξεκινάνε Πέμπτη προς Παρασκευή, κύριε Μπιλάκο, και γυρνάμε 23. Περιμένω το γραφικό. Ο οποίος λέει, κάντε ένα διάλειμμα, φάε μια προβατίνα. Προβατίνα δεν είμαι φίλος. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στον αδερφό μου που έχει γενέθλια σήμερα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Το αδερφός μου είναι ο Γιάννης από τα Πετράλωνα. Χρόνια πολλά, να το χαίρεσαι στο αδερφάκι σου, φίλε, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Super Sport 104.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ο Πέτρος, Βασίλη, καλησπέρα. Για πες λίγο τι παίχτη πήρε η ΑΕΚάρα μας. Το Χάτζημαν έχω να τον ακούσω καιρό. Πέτρος ΑΕΚ, ο Χάτζημαν είναι σε καλοκαιρινές διακοπές, σε καλοκαιρινό mood.

Λοιπόν, για το φίλο που τον Πέτρο, η ΑΕΚ πήρε τον Μάγερ. Είναι παίκτης ο Κροάτης, διεθνής με την Εθνική Κροατία. Έπαιζε στην Βόλφσμπουργκ την προηγούμενη χρονιά. Θα είναι για την ΑΕΚ η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι λέει ο κύριος Ρωμάνο. Είναι ο εκλεκτός ΣΑΚ για την πάντρωση της μεσαίας γραμμής των πρωταθλητών Ελλάδας, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, από ό,τι γράφουν εδώ στα site. Είναι μία από τις δύο μεταγραφές που είπε ο Νίκολης μετά το φιλικό με την Τσιβόλε, ότι περιμένω μέσα στην εβδομάδα δύο μεταγραφές να χαμογελάσουμε και εμείς, να χαμογελάσετε και εσείς, είπε στους ρεπόρτερ. Η μία έγινε, μια πολύ καλή μεταγραφή, ένας πολύ καλός παίκτης. Βέβαια δεν έχουν μπει ακόμα υπογραφές, αλλά όταν λέει κάτι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι πιθανότητες να χαλάσει είναι πολύ λίγες. Και αν αυτά που είπε ο Νίκολης ισχύουν, μέσα στην επόμενη μέση εβδομάδα λογικά θα πάρει κι άλλον παίχτη η ΑΕΚ. Βέβαια ακόμα δεν έχει βγει κάποιο όνομα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και μην ξεχνάτε και το ελλαδατv.gr.

Ο φίλος ο Ηλίας, Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα και από την γειτονιά μας, από την γειτονιά μου μάλλον, από τη Νέα Ιωνία, και ο φίλος μας εδώ, ο γείτονας, κοντογείτονας, μάλλον γείτονας, ο φίλος ο Δήμος από το Ήλιον.

Και είπαμε για τον πιτσιρικά ακόμα. Μετά το πιτσιρικά από τον Ατρόμητο που πάει να παίξει, μάλλον με κάνει μεταγραφή για την Μπάγερ Μονάχου. Ένας άλλος πιτσιρικάς, ο 16χρονος Ζορμπάς από τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στην Μίλαν. Ευκαιρία ζωής για τον πιτσιρικά. Ο Σπύρος Ζορμπάς ανακοινώθηκε από τη Μίλαν, από τον Ολυμπιακό, 16 ετών.

Και ο Ατρόμητος, από ό,τι βλέπω, έφυγε για την Πολωνία για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, ο οποίος, από ό,τι διαβάζω, θα παίξει και 4 φιλικά.

Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, λέει το παράπονο, Μπιλάρα, σου στέλνω το παράπονο ενός καπνιστή. Ούστε παιδιά, τι έχει ένας καπνιστής, τι παράπονα μπορεί να έχει. Δεν είναι βέβαια και τα παράπονα του είναι σωστά. Από ό,τι διαβάζω, ακούστε, βάζουν στα πακέτα των τσιγάρων αειδιαστικές εικόνες καρκίνου. Γιατί δεν βάζουν, λέει, στα κουτιά των McDonald's εικόνες υπέβαρων παιδιών? Γιατί δεν βάζουν εικόνες βασανισμένων πειραματόζων στα καλλιτικά? Γιατί δεν βάζουν σε μπύρες και κρασιά εικόνες από ακροτηριασμένα θύματα μεθυσμένων οδηγών? Γιατί δεν βάζουν εικόνες με κλέφτες πολιτικούς στη φορολογική μας δήλωση? Λέει ο φίλος, ο καπνιστής, και δεν έχει και άδικο.

μια ματιά στα παιχνιδάκια. Τελείωσε τον Ποτοσάνι Ραπίδ Βουκουρεστίου. Σοφάρισε η Κυπεδούχος ομάδα 1-1 με γκολ στο 91 με τον Σεμπάστιαν. Έπαιζε με 10 παίκτες. Η Ραπίδ τελικά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Σαν Χωσέ με την Δεβίντο στο 85-1-1. Στο 85 Ρούνα Λιμπερτάδ γίνεται 0-1 μόλις τώρα. 2-1 για τη Σαν Χωσέ στο 85 με την Δεβίντο για τη Βολιβία. Και παραμένει το Ισλανδικό παιχνίδι στο 0-0 στο 67.

0: LeBron James, διαβάζω εδώ ότι σχεδιάζει να κατοικήσει στη Νέα Υόρκη και όχι στη Φιλαδέλφια, για το διάστημα που θα αγωνίζεται στη Φιλαδέλφια 76ers, και θα καλύπτει, λέει, καθημερινά με ελικόπτερο τα 130 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. 130 χιλιόμετρα δεν πάει με το αυτοκίνητο. Δίπλα είναι. 130 χιλιόμετρα τι είναι τώρα, μια ωρίτσα. Κύριε LeBron, αλλά έχει το ελικόπτερο, δεν έχει ανάγκη εσύ από τα έξοδα, τα καύσιμα. Θα πηγαίνει λοιπόν να παίζει στην Φιλαδέλφεια από τη Νέα Υόρκη, θα παίρνει το ελικοπτεράκι του, το δικό του, και θα πηγαίνει 130 χιλιόμετρα. Μπαμ μπαμ. Για πάμε σε μια γραμμούλα, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ στο Βασίλη, το φίλο μου.
1: Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, ρε Μέγαρα, τι κάνει.
1: Πριν τις 12, τέλος πάντων, εγώ το πήγα μετά τις 12.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, φίλε. Το ίδιο πράγμα. Καλή να είναι, ό,τι και να είναι,
1: ναι, καλή,
0: καλή
1: να είναι.
0: Είναι
1: ακριβώς, η ευχή να υπάρχει.
0: Έτσι. Τι κάνεις, φίλε.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Τα είπαμε χθες εσύ για το γήπεδο, τώρα να μιλήσουμε τώρα για τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, για πάμε.
1: Επειδή άκουγα κάτι φίλους εχθές, έτσι ξέρω εγώ που λέγανε. Και ας πω και ποιος είναι ο προβληματισμός μου.
0: Για πες, για πάμε να κουβεντιάσουμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ πάω τον Ολυμπιακό, το ρόστερ του Ολυμπιακού, βάσει της λίστας που θα δηλωθεί, παράδειγμα, στο Champions League,
0: ναι, ναι,
1: του UEFA,
0: στα παιχνίδια της Ευρώπης. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τους 8 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ένας Τουρνάρας, δύο Σάλιαγκας, τρία Ρέτσος, τέσσερα Κουτσίδης, πέντε Μουζακίδης, έξι Φίλης, 7 Φορτούνης, 8 Μασούρας.
0: Λογικά από τους 8 που είπες...
1: 8 θα μπουν και οι
0: 8. Ναι, λογικά στη λίστα δεν θα μπουν και οι 8.
1: 8 θέλει στη λίστα. 17 και 8. 17 ξένους και 8 Έλληνες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, ναι, θα μπουν στη λίστα, αλλά δεν θα είναι στην ομάδα, δηλαδή. Ναι. Στη λίστα θα είναι, θα είναι στον πάγκο, με τα πιτσιρίκια.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέω, θα είναι δηλωμένα στη λίστα.
1: Πώς είναι, μάλλον στο σύνολο είναι 11, είναι 20.
0: Νομίζω 20 είναι, αλλά οι τέσσερις που λες, ο Μασούρας, ο Φορτούνης, ο Ρέτσος και ο Μουζακίδης, είναι οι σίγουροι που παίζουν. Θα παίζουν κιόλας, βασικοί δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εντάξει.
0: Τα πιτσιρίκια, εντάξει, μπορεί να πάρουν κάποια.
1: Τώρα,
0: για τη λίστα, ναι. Τα πιτσιρίκια μπορεί να πάρουν κάποιες ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι βασικοί παίκτες στο rotation.
1: Όχι, όχι. Όχι, είναι. Αλλά θα είναι στη λίστα.
0: Ναι, ναι, θα είναι στη λίστα. Ναι.
1: Οι 17 ξένοι, πιστεύω αυτή τη στιγμή, νομίζω πρέπει να έχει 18 Ολυμπιακός, εφόσον φύγει τώρα ο Αντρέ Λουίζ, φύγει και ο
0: Ορτέγκα. Έφυγε αυτός, πάει αυτός, πάει, πετάει για το Κάνσας.
1: Για το Κάνσας,
0: ναι.
1: Ο Αντρέ Λουίζ.
0: 20 εκατομμύρια ευρώ, τον πήρε στο Γενάρη με 6, ναι. Δεν έπαιξε καλά, εγώ πιστεύω βέβαια ότι δεν πήρε και χρόνο το παιδί αυτό, γιατί είναι ένας καλός παίκτης. Αλλά δεν είχε από τον Λίμπαρ, δεν πήρε ευκαιρίες πολλές για να δείξει.
1: Είναι κάτι. Και το ότι είναι ξένος, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρεις, είναι και πολύ μεγάλο το deal. Ας πούμε, το να πάρεις ένα παίχτη 5 εκατομμύρια 6 το Γενάρη και τον πουλήσει το καλοκαίρι 20, είναι για μεγάλο deal τώρα. Όχι παίξει γέλασε.
1: Ακριβώς.
0: Ένα παίχτη που δεν έχει παίξει κιόλας.
1: Ακριβώς. Πάντως έδειχνε στοιχεία ότι ναι, θα βοηθούσε. Okay. Είναι καλός παίκτης.
0: Βέβαια,
1: όπως το είπε.
0: Βέβαια, λογικά εκεί από την Αμερική, από το Κάνσας, δεν τον είδανε στον Ολυμπιακό. Τον είχαν τσεκάρει από την Πορτογαλία που έπεσε. Από την Πορτογαλία που έπεσε, εντάξει. Γιατί τον Ολυμπιακό να τσεκάρουν, αφού δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, σου λέει ευκαιρία, αφού δεν παίρνει χρόνο στον Ολυμπιακό, φέρτο να το πάρει.
0: Ναι, δεν του έδωσε με την Λίμπα το χρόνο που ήθελε, που έπρεπε να πάρει. Εντάξει, δεν τον πίστευε, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Τώρα, από
0: τη λίστα λογικά θα βγουν έξω ο τραυματίας, ο άλλος ο Βαζιλιάνος που έχετε.
1: Ο Κλέιτον, ένας
0: και
1: ο
0: Κλέιτον. Και ο Σιπιόνι, ο οποίος είναι ακόμα τραυματισμένος.
1: Ακριβώς, ναι. Μιλάω για τα παιχνίδια τώρα αυτή.
0: Ναι, ναι, που έρχονται τώρα με την ΑΕΜΕΚΕ, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει και ο Ορτέγκα, το αριστερό το μπακ, και ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα τερματοφύλακα, ένα αριστερό μπακ.
0: Τερματοφύλακα παίρνει τον Ορτέγκα, το οποίο από την τη Γερμανία τον περιμένουν στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες.
1: Τον Στέφανο Ορτέγκα.
0: Ναι,
1: τον,
0: ναι,
1: τερματοφύλακα.
0: Μπράβο, τον Γερμανό.
1: Ναι, τον Γερμανό, λοιπόν.
0: Και από ό,τι άκουσα και διάβασα κάποια ρεπορτάζ το απογευματάκι βραδάκι, ότι ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Ορτέγκα, έχει στη λίστα του και τον Ταλιαφίκο από τη Λιόν. Βέβαια είναι ακριβή περίπτωση. Αν τον έχει στη λίστα. Τον είχε πέρυσι αυτό.
1: Ο Ταλιαφίκο είναι και 35 χρονών, έτσι.
0: 33.
1: 33. Αλλά όπως τον είδα όμως με την Εθνική Αργεντινή.
0: Καλό Μουντιάλ.
1: Πέσει και για 25, έτσι.
0: Καλό Μουντιάλ, ναι, έκανε πολύ καλό Μουντιάλ.
1: Ναι, δηλαδή τον έβλεπα έτσι με ατοχές, 25 ήταν.
0: Δεν ξέρω πόσα χρήματα θα στήσει η Λιόν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρξει και κάμια ανταλλαγή με το Γιάρεψουκ.
0: Ναι, εντάξει, παίζει και αυτό το σενάριο. Για να δούμε.
1: Αν και πήρε η Λιόν έναν δανεικό από την Γιουβέντους επιθετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε. Εγώ πιστεύω στην επίθεση ότι μεταξύ Ταρέμι, Κλέιτον και Γιάρεψουκ θα φύγουν οι δύο. Μεταξύ των τριών θα φύγουν οι δύο.
0: Ο Ταρέμι λένε ότι έχει μια πρόταση και το σκέφτεται από τη Βάσκο Νταγκάμα, τη Βραζιλία.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έτσι άκουσα.
1: Λοιπόν, αμυντικά ο Ολυμπιακός έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Με τα center back, δηλαδή
0: είναι γεμάτος.
1: Με πέρσι πολύ αναβαθμισμένο.
0: Είναι γεμάτος ο κύριε φίλε, με τον Ρέτσο, με τον
1: Σμαϊλόβιτς,
0: Πιρόλα και Κάρμο.
1: Και
0: Κάρμο είναι, νομίζω ότι είναι.
1: Έχει πάρα πολύ το
0: εκεί είναι, ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάτι.
1: Εάν γυρίσει, του φύγει αυτή η βλακεία, έτσι το θεωρώ. Η αιμονή, μάλλον να το πω καλύτερα. Η αιμονή με τον Τσικίνιο να παίζει πίσω από τον center forward και να τον γυρίσει τον Τσικίνιο στο οκτάρι και πάρουμε και ένα πολύ καλό οκτάρι. Και εκεί πέρα πίσω από τον επιθετικό παίζουν ο Φορτούνης με τον Ζώτα Σίλβα. Θα ανέβει πολύ σε ψηλό επίπεδο ο Ολυμπιακός. Ποιος είναι ο προβληματισμός μου τώρα? Είδα τα τρία παιχνίδια με τα φιλικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Με Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμάρ. Και είδα το εξής. Έπαιζαν και τρεις ομάδες με μεγάλη ένταση και πολύ ξύλο απέναντι στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έχασε και τα τρία παιχνίδια. Ακούγομαι, έτσι?
0: Ναι, ακούγεις, μια χαρά.
1: Λοιπόν, η Νεϊμέγεν είναι ομάδα από αυτές τις χώρες, έτσι, από, δεν ξέρω, Ολλανδία, Βέλγιο.
0: Ολλανδία.
1: Λοιπόν, εάν θα μπει μέσα και παίζει και αυτή τώρα με μεγάλη ένταση και ξύλο, τι θα γίνει? Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Ολυμπιακός? Αυτός είναι ο προβληματισμός μου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θα το δούμε βέβαια. Γιατί και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει με ένταση και να ρίξει και αυτός ξύλο. Ξύλο εισαγωγικά, γιατί ο ξύλο με ξύλο διαφέρει. Άμα ρίξει ξύλο σκόπιμα, υπάρχει ο διαιτητής που δίνει κάρτες κίτρινες κόκκινες.
1: Επειδή μου στο τελευταίο παιχνίδι μιλάμε παράγανε στο ψαχνό, κανονικότατα τη Αλκμαρ. Λοιπόν, ναι. Και ο διαιτητής καλά, ο διαιτητής ήταν.
0: Εντάξει, εγώ το μόνο θέμα που για τον Ολυμπιακό, από ό,τι άκουσα για την παιχνίδια, τα φιλικά δεν τα είδα. Από ό,τι έμαθα από παιδιά, από φίλους που μου μιλήσαμε του Ολυμπιακού, ότι έχουμε μια πολύ καλή άμυνα, αλλά πάλι παιδικά γκολ.
1: Εντάξει, κοίταξε, το πρώτο γκολ ήταν offside.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω για το offside, λέω για γενικά έχει φάει.
1: Στο δεύτερο γκολ, την ώρα που κάνει την μπούκα, να το πω έτσι, ο αντίπαλος.
0: Δεν μιλάω, οι φίλοι αυτοί δεν μου πάνε
1: για. Την μπάλα μέσα σε μικρή περιοχή.
0: Δεν μου είπανε για την Άλκμαρ, μου είπανε γενικά για τα φιλικά του Ολυμπιακού. Έφαγε γκολ από την άμυνα, η οποία η άμυνα φέτος είναι πολύ καλή σε σχέση με άλλες χρονιές. Να μου πεις, οι παίκτες αδέσουν μεταξύ τους, εντάξει.
1: Στα γκολ που φάγαμε όλα, έλειπε παράδειγμα ο Έσε.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Με Ντάνι Γκαρσία δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ο Ντάνι Γκαρσία δεν θα είναι βασικός παίκτης του Ολυμπιακού φέτος, εντάξει, μπορεί να παίξει κάποια παίκτη.
1: Αυτές οι αιμονές, ναι, δεν το ξέρεις.
0: Δεν νομίζω. Δεν το ξέρουμε, αλλά
1: είναι. Αυτό με τρελαίνει.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι φέτος δεν θα πάρει ρόλο βασικού παίκτη ο Γκαρσία. Τον κάτσε τον Ολυμπιακό, αν τον θέλει. Να ένα παίκτη ο οποίος τον εγκουστάρει. Με την είπα, αλλά νομίζω δεν θα είναι βασικός στον Ολυμπιακό. Θα παίξει κάποια παιχνίδια.
1: Βασικός δεν θα είναι, αλλά εάν πάει τώρα λοιπόν παράδειγμα και μου το ανεβάζει στο 70-80 με την Αϊμέγεν. Παράδειγμα, αντί να πάει, λέμε τώρα. Δεν θα παίζει ο Σιπιόνι γιατί είναι τραυματίας.
0: Ο Σιπιόνι είναι εκτός, ναι.
1: Αντί να πάει παράδειγμα το Σιπιόνι, λέμε τώρα. Καταλαβαίνεις πως
0: θα. Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Να βάλει ένα παίχτη έτοιμο και μου επιμένει λοιπόν τον Ντάνι Γκαρσία. Ας τα να πάνε.
0: Εντάξει, ότι θα παίξει κάποια παιχνίδια ο Γκαρσία, θα παίξει.
1: Εντάξει, θα παίξει το κύπελο με τον Αχαρναϊκό.
0: Γι' αυτό τον εκράτησε, αλλιώς δεν τον κράταγε. Εντάξει, γιατί εγώ με την Λίμπα είπα ότι.
1: Με τον Αχαρναϊκό σου λέω, με τον Βίζα στο κύπελο. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι στα κρίσιμα παιχνίδια. Θα δεις όμως ότι θα τον εμπάει στα κρίσιμα παιχνίδια και θα μας κρεμάσει. Έχει αυτές δύο αιμονές που δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή με το Τσικίνιο πίσω από το φορ, ενώ το Τσικίνιο πρέπει να γυρίσει 8, δηλαδή το λένε όλοι οι Ολυμπιακοί, το λένε ξέρω εγώ όλος ο κόσμος, εκτός από το Μεντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, πέρυσι,
1: πέρυσι
0: ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε να βάλει παίχτη πίσω από το σεντερφόρ, γι' αυτό έβαζε τον Τζικίνιο. Φέτος έχει, θα πάρει παίχτη. Έχει και το φορτούνι. Μπράβο. Άρα η λογική λέει ότι θα παίξει πιο πίσω, στη θέση του Τσικίνιου. Έτσι λέει η λογική. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό λέει.
1: Για να πάρει
0: παίχτες εκεί, πάνω να πει ότι προορίζει το Τσικίνιο για τη θέση του το οχτάρι. Εκεί που παίζει. Δεν νομίζω να τον βάλει πάλι εξτρέμ, ούτε πίσω από το σεντερφόρ. Γιατί πέρυσι δεν είχε λύσεις.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες για πέρσι. Έτσι. Αν και είχε λύσεις, τέλος πάντων. Υπήρχαν λύσεις.
0: Εντάξει, να βάλει, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή ήταν η λύση για Τζίτζι. Εγώ δεν σου λέω το για Τζίτζι να το βάλει με τη Ρεάλ, αλλά πάντων με το Πανετολικό.
0: Ναι, λέμε τώρα, εμείς λέμε τώρα, Βασίλη, για παίκτες που υπολόγιζε ο Μεντιλίμπαρ. Το για Τζίτζι δεν τον υπολόγιζε.
1: Ναι, καλός ή κακός. Αλλά...
0: καλός ή κακός δεν υπολόγιζε. Τον Ταρέμι, όσες φορές τον έβαλε μαζί με τον Ερκαμπίο Ταρέμι, δεν έκανε κάτι.
1: Το βλέπω, ακριβώς. Το βλέπεις λοιπόν. Βάλε το για Τζίτζι λοιπόν. Ξεκίνα το για Τζίτζι παράδειγμα με τον Πανατολικό στο Καραϊσκάκι, με το Λεβαδιακό, με τον Ατρόμητο, με την Κηφισιά. Παιχνίδια, ας το πούμε θεωρητικά εύκολα, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό να σου πω ότι δεν τον υπολόγισε καθόλου τον για Τζίτζι. Γι' αυτό δεν τον έβαλε.
1: Ναι, δεν υπολόγισε τον ένα, δεν υπολόγισε τον άλλο. Ο για Τζίτζι έμπαινε μέσα και στα δύο λεφτά με τις δύο επαφές που έκανε του βάζει τα γκολ και τον ξελάσπανε.
0: Εντάξει, καλό παίχτη. Εγώ περίμενα.
1: Δηλαδή, είδα τέτοια πράγματα.
0: Και εγώ περίμενα το Γιατζίτζι να τον βάλει περισσότερα παιχνίδια. Ήταν καλό παίχτη. Εντάξει, δεν τον πίστευε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι προπονητέ.
1: Ακόμα και αυτόν τον Γάλλο, πώς το λέγανε.
0: Α πούμε και η ΑΕΚ. Α πούμε, θυμάστε ότι οι Αγγλίε φωνάζαμε και αυτά για τον Γιόνσον. Ο Νίκολη δεν τον πίστευε. Εντάξει, στο τέλο τη χρονιά δικαιώθηκε. Δεν του στήχησε. Ο Γιόνσον που είναι ένα πολύ καλό παίχτη. Δεν τον πίστευε, ρε παιδί μου. Ναι, το Λία τον έχει ακόμα. Το Γιόνσον δεν τον είχε καθόλου.
1: Δηλαδή δεν τον έβλεπε.
0: Ναι, ενώ τον Ηλιάσον τον έβαζε.
1: Αλλά πρόσκανε όμως. Είχε τον Πινέδα, είχε τον Μάνταλο.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν τον είχε.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, λέω ότι δεν τον είχε καν στο rotation για μια αλλαγή.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είχε εκτός αποστολής. Ενώ τον Ηλιάσον τον έβαλε κάποια μάτς. Είναι προπονητές, ξέρεις, τους λέει αυτόν τον παίκτη, ναι, παιδί μου, δεν μου κάνει στο σχέδιά μου. Μπορεί να είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μου κάνει σε αυτό που θέλω να παίξω. Έτσι κάνει και ο Μεντιλίμπαρ με το Γιατζίτζι. Δεν του έκανε στο σχέδιο του. Καλός ή κακός, για μένα κακός. Αλλά προπονητές έτσι είναι, έχουν τις αιμονές τους.
1: Ναι, ακριβώς έχουν τις αιμονές τους. Και αυτό είναι που τους τρώει στο τέλος, έτσι.
0: Ξέρεις, και είναι και. Επειδή όλοι οι προπονητές, αυτά τα ονόματα που έρχονται, είναι και λίγο εγωιστές. Γιατί σου λέει, αν τον βάλω τώρα το Γιατζίτζι, το πήχε Γιατζίτζι και με ξερασπώσει. Θα πούνε μετά, ορίστε, πήγε να τον εφάει τον παίχτη. Κατάλαβες, είναι και λίγο εγωιστές.
1: Ακριβώς. Και αποδώσει και. Ακριβώς. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα είναι η αιμονή τους. Όπως το είπες, ο εγωισμός τους. Έτσι. Ενώ δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, έβλεπα παράδειγμα τον Μίτσελ, ο οποίος δεν ήταν καν σπουδαίος προπονητής. Τον έβλεπα, σεβόταν όλους τους παίκτες. Ένα τεράστιο όνομα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι θέμα όμως ότι δεν σέβεται ο Μεντιλίμπαρ, μην το πάμε στο άλλο άκρο. Απλά έχει τα κολλήματά του και αυτός όπως και άλλοι προπονητές. Δεν είναι ότι δεν σέβεται τους παίχτες. Έχει κολλήματα. Αυτό όχι για το σέβατε.
1: Όχι, όχι, όχι. Οι παίχτες δεν τους σέβονταν. Παράδειγμα, πάντα ήταν εξηλαστήριο θύμα. Παράδειγμα, πώς θα λέγανε, ο Κωστάτσο. Όχι, Κωστάτσο.
0: Πού το θυμήθηκε στην περίπτωση, Κωστάτσο, που τη θυμήθηκε. Με τα μανταλάκια. Στα χέρια. Και όμως ο φίλος Κωνστάζος όταν είχε στο Ολυμπιακό είχε κάνει μια φοβερή χρονιά με την ομάδα του.
1: Στην
0: Ελβετία. Με την Βασιλεία. Με τη Βασιλεία.
1: Βασιλεία
0: νομίζω έπαιρνε.
1: Βασιλεία, ναι.
0: Ήταν μια μεταγραφή που είχε κάνει αίσθητο κύριο το καλοκαίρι. Και όταν τον είδαμε στο γήπεδο, τα έτρωγε μέσα τα πόδια του.
1: Ναι. Και μάλιστα στο Champions League με τη Βασιλεία είχαν φοβερές απεχθούς.
0: Ναι, αυτό λέω. Μα ήταν ένα όνομα που ήρθε στον Ολυμπιακό τότε και είχε κάνει αίσθηση ότι πήρε τον Κωνσάντζα από τη Βασιλεία τερματοφύλακα που έπαιξε Champions League με πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, και τότε είχε έρθει αυτός και άλλος ένας, πώς τον λέγανε, μαζί, ο οποίος και αυτός ήταν, αυτός ήταν 10 φορές χειρότερος. Όχι Ζόμερ, όχι κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Μαζί είχαν έρθει, που ήταν αναπληρωματικός του Κωνσάντζο και όπου τον βάλανε.
0: Δηλαδή
1: εγώ να πέσαμε τέρμα, καλύτεροι θα ήμασταν.
0: Τώρα τι άλλο βλέπεις για Ολυμπιακό, ακούγονται ονόματα διάφορα.
1: Ακριβώς, ακούγονται, εγώ περιμένω να δω το αριστερό, το μπακ, να δω το χαφ, έτσι.
0: Για πέντε παίκτες από τι λένε θα πάει ο Ολυμπιακός.
1: Πέντε.
0: Λένε για αριστερό μπακ που είπες. Είπανε για χάφ.
1: Ένα θερματοφύλακας.
0: Για... Θερματοφύλακας λογικά είναι ο αυτός, ο ένας. Θέλει ένας. Αριστερό μπακ από
1: δύο
0: τη λένε.
1: Δύο αριστερό μπακ. Τρία το χάφ.
0: Σεντρεφόρ και εξτρέμ.
1: Σεντρεφόρ και εξτρέμ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, νομίζω μου φαίνεται πολύ.
1: Σου λέω από τους τρεις που σου είπα, δηλαδή πιστεύω από Γιάρεψουκ, Ταρέμι και πώς το λένε και Κλέιτον θα μείνει ο ένας.
0: Ναι, από ό,τι λένε μπορεί να φύγει και ο Γιάρεψουκ αν, και, ο, και ο Ταρέμι.
1: Και ο Κλέιτον στο τέλος για τρίτος, ο πιο βολικός, ναι. Ας το πούμε. Να φύγουν Ταρέμι και Γιάρεψουκ, να έρθει ένας φορ και να είναι... τρίτος παράδειγμα ο Κλέιτον. Ναι, θα δούμε τώρα. Ναι. Αυτές οι κινήσεις πιστεύω θα γίνουν προς το τέλος Αυγούστου.
0: Και εγώ πιστεύω εκεί μετά τις 20 Αυγούστου, δηλαδή, γιατί και το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, δεν είναι η Ελλάδα, πώς το λένε, η γη.
1: Premier League.
0: Ναι, Premier League, να οι παίχτες να μην σκέφτονται. Σου λέει ο παίχτης να. Και ελεύθερος να είναι ο παίχτης, σου λέει, α, περιμένω τώρα να δούμε πως υπάρχουν και άλλες ομάδες από πιο μεγάλα πρωταθλήματα. Γι' αυτό κάποια ονόματα, καλά ονόματα στην Ελλάδα έχονται τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, γιατί δεν βρίσκουν κάτι άλλο, καλύτερο.
1: Τελείωσες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα είναι νομίζω και οι μεταγραφές στην Αγγλία που σταματάνε 14 Αυγούστου.
0: 14 ή 18.
1: Δεν θυμάμαι, ή 14 ή 18 ναι, Αυγούστου ναι, σταματάνε οι μεταγραφές ναι. στην Αγγλία και μετά είναι παίχτες πολλοί που περισσεύουν. Από εκεί πέρα, δηλαδή πρωταθλήματα όπως το δικό μας.
0: Ναι, ψάχνουν ομάδες, ναι.
1: Γαλλίας, ξέρω εγώ, της Ελβετίας.
0: Εντάξει,
1: πάνε παίχτες από
0: ψάχνουμε το νου μας τον Ρωμάνο, γιατί πει ο Ρωμάνο.
1: Αυτός ευαγγελιστής δεν τίνει να γίνει, έτσι.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος.
1: Ο
0: άνθρωπος, φίλε, εντάξει, πρέπει να έχει ένα τεράστιο δίκτυο. Ναι, και με μαντζαρέους και με συνεργάτες. Δεν γίνεται τώρα να τα μαθαίνει πρώτα όλο αυτός. Και να πέφτει και μέσα, Δεν είναι ότι βγάζει ονόματα, γενικώς βγάζει, κάθε μέρα ανεβάζει social media για 50 παίκτες. Αυτό που βγάζει, κάθε φορά που βγάζει είναι 99% κλεισμένος. Και όχι στην Ελλάδα μόνο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, εντάξει.
1: Παγκοσμίω, ναι.
0: Τώρα πρέπει να έχει αυτός όλους τους μανατζαρέους κολλητούς, δεν γίνεται αλλιώς, και να έχει ένα συνεργάτες τεράστιο. Τεράστιο γύρω σε όλο τον κόσμο.
1: Πρέπει να έχει, όπως το λες, τεράστιο δίκτυο.
0: Βέβαια.
1: Τεράστιο, είναι εντάξει. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή σου να είναι και το νούμερο ένα.
0: Ναι, το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι. Και δεν είναι ότι σου λέω βγάζει 50 ονόματα, θα πέσω σε ένα μέσα. Είναι αυτό που σου λέει. Ας πούμε τώρα, τόσο καιρό για την ΑΕΚ.
1: Δεν μιλάει στη Βόλσμπουργκ.
0: Ναι, δεν μιλάει κανείς για την ΑΕΚ. Μπαμ, σου λέει αυτόν. Το Ζούμπκοφ πήρε η ΑΕΚ. Ξαφνικά τον Ρωμάνο λέει πήρε τον Φιλανδό. Ο Ρωμάνο το έβγαλε γι' αυτό. Όταν στην Ελλάδα παίζουν 200 ονόματα και δεν πετυχαίνουν κανένα.
1: Το ξέρω.
0: Μιλάμε ο άνθρωπος είναι εντάξει. Τεράστιος.
1: Να σου πω και κάτι. Επειδή πολλοί κόσμος, όπως εμείς ρε παιδί μου, τώρα που κουβεντιάζουμε, γκρινιάζουμε και λέμε δεν πάει να φέρει εκείνον, δεν πάει να φέρει τον άλλον. Σκέψου τώρα, παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Πόσα ονόματα έχουν, ή τη ΣΑΕΚ, ο Ριβάλτα, πόσο λένε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πόσα ονόματα έχει, πόσους παίκτες έχει τσεκάρει όλη τη χρονιά. Και κάθε τώρα τους διαλέγει, τους διαλύνει να βρει τον μανατζέρ του να δει. Έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ναι, γιατί αυτή η τεχνική
1: δηλαδή στο... μιλάμε για πολύ ψυχοφθόρο.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ότι ότι Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι ψάχνουν τώρα. Ψάχνουν όλη τη χρονιά. Τους έχουν
1: ακριβώς. Με δίκτυα και με τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Αυτά έτσι τα λέω για να τα, περισσότερο για να τα ακούει ο κόσμος. Και είναι και πολύ, ειδικά αυτή την εποχή, είναι τρομερή η πίεση που έχουν. Παράδειγμα, όπως είναι ο Ριβάλτα ή ο Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό. Μιλάμε, οι άνθρωποι δουλεύουν με.
0: Εντάξει, και πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς οι Έλληνες οπαδοί τις δυνατότητες που έχει κάθε ομάδα. Δεν μπορεί να φέρει η ελληνική ομάδα που κάνει 30 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Μπορεί να θέλουμε εμείς να λέμε ότι δεν είναι δικιά του τσέπη είναι να φέρει. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, είμαστε οπαδοί. Ας φέρει 30 εκατομμύρια παίχτη. Δεν είναι όμως έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι, ναι.
1: Και εκτός κι αν από τις ακαδημίες αυτό που κάνουν και βγαίνουν και λεπούρια, έτσι που τώρα τελευταία ο Ολυμπιακός.
0: Να πούμε, ο Ολυμπιακός με πουλάει το Τζολάκι έτσι. Τώρα 20 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει. Δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βγαίνουν τα πράγματα αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πέρα στην Ελλάδα λέμε τώρα 6 εκατομμύρια μεταγραφή της ΑΕΚ και τη λέμε μεγάλη μεταγραφή. Γιατί είναι μεγάλη μεταγραφή, είναι πολλά τα λεφτά για ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι, θα σου πω το εξής. Πες μου έναν Έλληνα, από όλους εμάς που λέμε, γιατί δεν έρχεται, ξέρω εγώ, ο Γερμανός, γιατί δεν έρχεται ο Γάλλος, ο ποδοσφαιριστής ή ο Ισπανός. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πάει να παίξει στα Τύρανα.
0: Όχι.
1: Ή στα Σκόπια.
0: Όχι. Θα πάει στην Πολωνία, θα πάει στην Βουλγαρία, αν δεν βρει κάτι άλλο καλύτερο.
1: Ναι, εμάς, για να καταλάβει, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, έτσι μας βλέπουν.
0: Ναι,
1: όπως βλέπουμε εμείς
0: την
1: Αλβανία και τα Σκόπια, ψάχνουν, έτσι μας βλέπουν
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, και αυτοί ψάχνουν να βρουν.
1: Πρέπει να το καταλάβουν.
0: Τα ταλέντα. Ας πούμε, η Μίλα πήρε από τη Σιρικά τον Ολυμπιακό 16 ώρων, τον θεωρεί, τον έχει ψάξει, τον έχει δει ταλέντα, τον πήρε. Η Μπάγκεν πήρε τον παίχτη του ατρομή του. Τον έψαξε, τον είδε, τον πήρε. Εντάξει, και αυτοί δουλεύουν έτσι. Σου λέει, πάμε να δούμε κι εμείς νέα παιδιά από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Θα βλέπουν ότι είναι ταλέντα. Σου λέει στην Ιταλία, στη Γερμανία θα κάνουν προπονήσεις διαφορετικές, άλλο το επίπεδο. Μα τους κάνουμε λίρα 100.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι. Ας πούμε τώρα, ο Ολυμπιακός μιλάει για ένα παίκτη από τη Σαρλερουά, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι 6 εκατομμύρια. Ζητάνε 11, ρε φίλε.
1: Ζητάνε 11.
0: Μια ομάδα της Β' μάλλον από τη μέση βαθμολογία σε κάτω η Σαρλερουά. Δεν είναι, ας πούμε, οι Άντρελεχτ ούτε οι Μπριζ που πουλάνε ακριβά.
1: Ακριβώς.
0: 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δύσκολο να φτάσει εκεί η ελληνική ομάδα. Μπορεί να φτάσει κάποιες φορές, αλλά είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, το κάνει ο Αλαφούζος παράδειγμα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν έχει δώσει.
1: Ο Αλαφούζος τώρα πληρώνει υπεραξίες για να μπορέσει να φέρει κάποιους, ας το πούμε, καλύτερους.
0: Ναι, δεν έχει δώσει όμως 10 εκατομμύρια σε ομάδα.
1: Έχει δώσει, νομίζω.
0: Πού? Σε ομάδα.
1: Ναι.
0: Όχι, μεγάλα συμβόλαια δίνει στους παίκτες και 3,5 εκατομμύρια, 4, 5, 10 εκατομμύρια σε ομάδα.
1: Ο Αντίνο, νομίζω.
0: Αυτός ο Βραζιλιάνος είχε πάρει πολλά, 12 εκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία που έπαιζε. Που έφυγε, πήγε στη Βραζιλία τώρα. Πώς λεγόταν αυτός ο Βραζιλιάνος που είχε ο Παναθηναϊκός πρόπερση. Ένα μόνο. Όχι, βρε, ο επιθετικός που είχε ο Παναθηναϊκός που πήγε στη Βραζιλία, παίζει τώρα. Τον είχε πάρει από την Τουρκία. Ναι, κατάλαβα ποιο σου λέω. Δεν ξέρω αν Αντίνο άμα έχει. Δεν ξέρω αν Αντίνο άμα έχει.
1: Που έπεσε αριστερό, ναι, ναι. Μετά τον έπασε δεκάρι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο Αντίνο έχει φτάσει σε σημείο αυτό, αλλά να, ώστε ένα παίκτη τώρα στου 10. Δεν είναι εύκολο για ελληνική ομάδα να δίνει τόσα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο.
1: Όχι, τα έχει δώσει σε κάποιου παίκτε, τα έχει δώσει νομίζω ο Αλαφούζος.
0: 11 εκατομμύρια σε ομάδε.
1: Ναι. Άντε, νομίζω για τον Αντίνο.
0: Α, δεν μπορεί, για τον Αντίνο δεν παίρνω όρκο, αλλά για άλλου όχι όμω.
1: Όχι, όχι, αλλά οι άλλοι πάνε 4, 5,
0: εκεί
1: το πάνε, πολύ
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι, εκεί πάνε.
1: Ναι, ωραία, δεν είδες η Real που έδωσε 150
0: ο τετέ, εκατομμύρια. Ο Τετέ, για τον Τετέ λέω. Για τον Τετέ λέω, με ενημερώνει ο Μάνος Σταραβόπλος, ο Τετέ λέμε, τον παίχτη που λέμε, που πήρε πολλά λεφτά.
1: Α, ναι, ο Τετέ, ναι.
0: Ο Αντίνο 7 εκατομμύρια, μου λέει ο Μάνος Σταραβόπλος.
1: Α, 7 ήτανε. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι και λέμε 7-6 για την Ελλάδα, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά.
1: Φίλε, κάτσα με ένα φίλο μου τώρα το πρωί, το μεσημέρι και λέγαμε για το World Cup. Και του λέω, ρε εσύ, για κάνε μια διαίρεση. Το 1,5 εκατομμύριο, τι μεροκάματο είναι.
0: Αλλά εντάξει, άστο.
1: 4 χιλιάρικα την ημέρα, έτσι.
0: Όσα παίρνεις εσύ στα Μέγαρα. 3-800 παίρνεις εσύ, εντάξει.
1: Όσα βγάζω στα Μέγαρα εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εσύ νομίζω εκεί πέρα κάπου...
0: Κάπου εκεί, 3600.
1: Ε?
0: 3600, δεν φτάνω, 4.
1: 3600, στα την Άτζελα, έτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Στα την Άτζελα, λοιπόν. Που λες. Και λέμε τώρα, δώσω εκεί πέρα 5-6 εκατομμύρια παραπάνω. Ρε μεγάλε, 4 εκατομμύρια μεροκάματο. 4 εκατομμύρια.
0: 4.000.
1: Ευρώ μεροκάματο.
0: Ξέρεις,
1: όταν
0: μωρέ,
1: εμάς το μεροκάματο είναι, ναι, 40-50 ευρώ.
0: Εμείς τα βλέπουμε και σαν οπαδοί διαφορετικά, ότι δώσε λεφτά. Να ας πούμε τώρα με την περίπτωση του Κάγκουα που ήθελε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ του δώσε 3,5 εκατομμύρια. Δεν είχε να δώσει 500.000 παραπάνω. Είχε.
1: Αλλά καλά σου λέει, ισορροπία.
0: Όχι, αλλά σου λέω, ριμπάλτα, ρε παιδιά, αυτό είναι. Όπως έκανε πέρυσι με τον Τέσσερς. 3,5 εκατομμύρια. Θέλεις να βρεις 4, βρέστε και πήγαινε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπαίνει σε πλησιασμούς, δηλαδή. Πολλές φορές οι ομάδες και καλά κάνουν για μένα, δεν μπαίνουν σε πλησιασμούς. Σου λέει, φίλε, εγώ σε κοστολογώ 3,5. Έχεις βρει με 5 εκατομμύρια, με 6, με 7, με 10. Πήγαινε εκεί. Εγώ τόσα σου δίνω.
1: Και να σου πω το εξής.
0: Που είναι καλός παίκτης.
1: Δηλαδή,
0: ναι, υπάρχουν πολλοί παίκτες.
1: Ακριβώς. Πληθώρα παιχτών.
0: Να το μιλάμε από 3,5 εκατομμύρια που ήταν να δώσει στον Γκάγκουα και ήθελε 4, Παναθηναϊκός έδωσε 4, πήγε έδωσε 6 στον Κροάτη. Ναι. Δεν μπορούσε να δώσει 4 στον Γκάγκουα αφού έδωσε 6 στον Κροάτη. Μπορούσε, αλλά σου λέει εγώ τόσο σε κοστολογώ. Τέλος.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, κάνουν τους προϋπολογισμούς.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουν παράδειγμα μετά, όπως σου είπα, είναι η ισορροπία.
0: Τι πάει να πει ο Μαρνάκης, έχει λεφτά. Δηλαδή έχει λεφτά ο Μαρνάκης, ο Λιόπρος, ο Σαββίδης, ο Λαφούς. Α, σκορπάνε δεξιά και αριστερά. Επιστέλνουμε εμείς.
1: Καλά, αυτοί είναι πιο τσιγκουνίδες από εμάς.
0: Μα έχουν φίλε επιτελείο, σου λέει κύριε αυτό.
1: Δεν μπορούσα. Δηλαδή,
0: αν έχει ο Μαρνάκης.
1: Έλεγε
0: ο Μαρνάκης, δεν μπορεί να δώσει ο Μαρνάκης 30 εκατομμύρια σε ένα παίχτη, δεν έχει. Θα του λείψουν. Έχει, αλλά δεν τα δίνουν.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι τέτοιο. Πώς να το πω.
0: 30 εκατομμύρια σε ένα παίχτη, δεν έχει. Θα του λείψουν. Έχει, αλλά δεν τα δίνουν.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι τέτοιο.

0: δικαστήρια.
1: Εσύ είδες στην Αγγλία δεν έχει 200
0: δικαστήρια.
1: Εσύ είδες στην Αγγλία δεν έχει 200 δικαστήρια. Η Μάρτσε Σίδη δεν έχει τα δικαστήρια στην Αγγλία. 200 δικαστήρια έχει.
0: Ναι. Έχασε και τον Ρόδρυ, έτσι.
1: Ναι, έχασε τον Ρόδρυ. Πήγε στη Ρεάλ αυτός.
0: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Εντάξει, μιλάκα μου.
0: Θα τα πούμε κι αύριο, έτσι.
1: Εντάξει, μιλάκα μου. Άντε, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες.
0: Έτσι, λοιπόν, έγινε.
1: Γεια σου,
0: για την παρέα παίρνω.
1: Καλά έκανες και καλά, αν τα λέμε. Αν τα λέμε. Περνάει γύρω.
0: Να τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Για χαρά, άρα, για χαρά. Καλά. Λοιπόν, τώρα πια, παιδιά, λέμε καλημέρα. Η ώρα πήγε 10 λεπτά μετά τις 12. Καινούργια ημέρα ξημερώνει. 28 Ιουλίου. Σιγά-σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Τι μας έμεινε, παιδιά, το καλοκαιράκι. Στην ουσία, παραπάνω το μισό πέρασε, εντάξει. Πάμε για Αύγουστο, μετά τις 18-20 Αυγούστου. Αρχίζουν πάλι και γυρνάνε ο κόσμος πάλι. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα ρε μπαγάσα ρε μπάλτα, πως τους γλεντάς έτσι αυτούς που σε αμφισβήτησαν και καλά με την ήττα που υπέστησε από το Παναθηναϊκό λόγο Κάγκουα, με τον ερχομό του Πεθαρά Κροάτη έχει γούστο, έτσι τους εκθέτεις, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος, πέρυσι που ζήτησε ο Μέντι τον Χιλ και το δεκάρι τον Ισπανό, δεν του πήραν κανέναν, λέει ο φίλος.

0: Καλημέρα, Βασίλεια Εκάρα. Μόνο λέει ο φίλος μου ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στο Καματερό. Γεια σου, φίλε Νίκο. Θυμάσαι τίποτα την Πέμπτη το βράδυ, σημερώμα τίποτα πισταριές θα βάλεις εκεί να κάνουμε γλέντι? Ή δεν έχουμε τίποτα φαγκριά πιάσει? Δεν πουλάει ο ψαράς, κύριε Νίκο. Πότε με το καλό θα πας για ψάρεμα? Μάλλον για ψάρεμα. Πότε με το καλό θα οικονομήσει ο ψαράς στο νησί? Σε περιμένει πώς και πώς από ό,τι έμαθα. Σου έχει στρώσει κόκκινο χαλί. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα θα πούμε τώρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχω 10 λεπτά.
0: Τι 10 λεπτά?
1: 71.
0: Τι κάνεις, έχεις 10 λεπτά?
1: Έχω μπει. Τα γενέθλιά μου μπήκανε τώρα.
0: Ωραία, φίλε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία.
1: Ναι, κατάλαβα ποιος είμαι.
0: Ο Ντεμέλο, τα γλυκά περιμένουμε.
1: Ναι, άκου τώρα. Θέλω να στείλω στο Βασιλάκι που μίλαγε τώρα τα χαιρετήματά μου.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά, και είχαμε συζητήσει ένα πρωινό με σένα για δύο μηχανές που ήταν το 72. Να του πω να τα ακούσει τώρα. Η Μπουλτάκο και η Γιάβα, πες του.
0: Ναι.
1: Το θυμάται αυτός.
0: Και οι Χέρκουλες.
1: Ναι, με τον Κατσάκο.
0: Και η Ζούνταπ. Έχεις μπερδέψει.
1: Ναι.
0: Έχεις μπερδέψει.
1: Φλωρέτα. Ήταν ωραία μηχανήματα, ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Παναθηναϊκούς που θα πάρουν τηλέφωνο αύριο. Γι' αυτό πήρα τώρα να το συνειδητοποιήσουν και να είναι καλά. Και θέλω και από τον Αρτέτα ή από την Αμερική, από τον Λονδίνο, να μου ευχηθεί, γιατί εγώ τον αγαπάω. Άλλο το ένα Ολυμπιακός,
0: έτσι,
1: άλλο Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
1: Γιατί εμένα μου αρέσει ο Γιώργος, γιατί αναλύει ωραία τα πράγματα.
0: Έχει λίγο τρέλα βέβαια πάνω, αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Λίγο δεν τσακώνεται με μένα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, έχει λίγο τρέλα, όχι λίγο πολύ, αλλά εντάξει.
1: Ναι,
0: okay.
1: Εντάξει.
0: Παίρνει τα χαπάκια του και είναι κομπλέ.
1: Ναι, δεν τα κάνει από κακία, το καταλαβαίνω, είναι καλό παιδί.
0: Όχι, ρε, τα κάνει λόγω τρέλα, σου λέω, το πιάνει τρέλα του.
1: Γνωρίζει ένα μπουζουξίδικο που είχαμε παλιά εδώ, του Γάσπαρη,
0: ναι.
1: Να του στείλω χαιρετίσματα και έχω κλείσει για την 1η του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Έχω κλείσει τραπέζι στην Εύφη Θόδη και στον Βασίλη τον Τερλέκα.
0: Ωραία, γλέντια.
1: Κι άμα έρθει η Ελλάδα, να του πει να έρθει κάτω, τον έχω τραπέζι.
0: Μπράβο,
1: να
0: ωραία.
1: Καλά.
0: Γεια σου, φίλε, χρόνια πολλά.
1: Και λέγει μου να είναι καλά στο επιτάλιο και ο Θήμιος ο Κατσαρίδης.
0: Ναι, και ο Καραπιάλης και ο Χάτζη Βασιλείο, όλοι τα πάμε.
1: Όχι. Ο Θήμιος από τη Γηδάκο.
0: Ο Θήμιος, ναι.
1: Να με συγχωρέσει, πες του, να με συγχωρέσει. Εγώ τώρα θυμάμαι πάντα το Θήμιο μου, να είναι καλά. Ό,τι επιθυμείς, Βασίλη μου.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Σου και τα παιδάκια σου, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, φίλε μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ντεμέλο, εκεί στο Γκουρούτα. Λοιπόν, παιδιά, το είπαμε για την ΑΕΚ και έχει φτάσει από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, που συνήθως είπαμε δεν πέφτει έξω, σπάνια να πέσει έξω. Έχει συμφωνήσει με τη Βόλφσμπουργκ για ποσό πάνω.

από 6 εκατομμύρια ευρώ για τον Κροάτι Χαφ Λόβρο Μάγερ, όπως αποκάλυψε ο Ρωμάνο. Και εδώ το αστείο της υπόθεσης είναι που κάποιοι τώρα στα site της ΣΑΕ και τα ρεπορτάζ της ΣΑΕ γράφουν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Ρε παιδιά, κάπου ρε παιδιά, έλεος. Αφού το επιβεβαιώσετε εσείς, εντάξει, τελείωσε. Είναι μια και ο Ρωμάνο τώρα. Δεν το βγάζετε νωρίτερα όμως, ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Λόβρο Μάγερ. Τώρα ξαφνικά που ο Ρωμάνο είπε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία ή έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ για 4 χρόνια, το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Εντάξει, τελείωσε, αφού το λέτε κι εσείς, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Για 4 χρόνια, από ό,τι λέει ο Ρωμάνο, θα υπογράψει την ΑΕΚ. Τώρα ποσά είπαμε 6 εκατομμύρια και κάτι, και κάτι παραπάνω για την Βόλφσμπουργκ, και θα δούμε τώρα το συμβόλαιο του παίκτη. Ακόμα δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, αλλά θα είναι λογικά και θα πάρει και αυτός αρκετά χρήματα. Είπαμε για την Άρσεναλ που χρυσώνει τον Βινίσιους. Η Ρεάλ, από ό,τι διαβάζω εδώ, ζητά 160 εκατομμύρια ευρώ για να κάτσει να κουβεντιάσει, όχι για να συμφωνήσει. Σου λέει φέρε 160 εκατομμύρια στο τραπέζι και μιλάμε.

0: 8 με 23 ψαροντούφεκο, λέει ο φίλος Μονικόλας. Ψαροντούφεκο, θα πηγαίνεις να είσαι στο ψαρά με το ψαροντούφεκο και τη στολή και δεν του λες ένα φαγκρί. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το δωράκι μας, μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα, περιμένει ένα φίλο ή μια φίλη και δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Μηνυματάκια είπαμε στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, κύριος την Παρασκευή. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε. Μπιστρό το οποίο από Σεπτέμβριο ετοιμάζει ωραία πράγματα, καινούργια κόλπα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι, την καλημέρα μου.
0: Καλώς
1: την εβδομάδα.
0: Καλώς το φίλο
1: μας. Φίλος σου είναι εδώ, Βασιλάκη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις, κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Με το ψευδόνιο μου Αχαίρον.
0: Κατάλαβα.
1: Καταρχήν άκουσα μια είδηση την οποία μου άνοιξε στην καρδιά μου, έτσι, ότι μπορεί να φέρεις τα κουκλάκια μεθαύριο.
0: Έτσι, έτσι, μάλλον μπορεί, δεν είναι στην παρασύνη.
1: Καλά, αγόρι μου, χίλια χρόνια, τις καλύτερες ευχές μου. Ό,τι επιθυμείς σε όλα, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Με έφτιαξες. Τώρα, ο κύριος Ντεμέλο, επίσης την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου. Δεν μου λες ποιος Ντεμέλο, τα χρόνια μου πολλά, γιατί άκουσα έχει γενέθλια.
0: Γενέθλια, ναι, γενέθλια.
1: Ναι, δεν μου λες ποιος Ντεμέλο είναι, ο Αρακέν Ντεμέλο ή ο Αρνού Ντεμέλο?
0: Ο Ντεμέλο της Κουρούτας.
1: Ναι, το ξέρω, ναι. Ποιος από τους δύο, γιατί...
0: Όχι, είναι τρεις. Άλλος ο ένας που λες εσύ, άλλος ο άλλος, αυτός είναι ο Ντεμέλο της Κουρούτας.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε φέρει τότε δύο.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκό, είναι της Κουρούτας σου λέω, άλλο Ντεμέλο αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα τις αυτές τα μαλλιά. Σου λέω, ναι, το ψευδόνυμο το έχει πάρει όμως.
0: Όχι, από... δεν το έχει, το ψευδόνυμο το έχουν πάρει αυτοί από την Κουρούτα.
1: Α, μπράβο, είναι πολύ ωραία. Και κάτι, όλο το σεβαστό ακροατήριο και αυτό τα χρόνια μου πολλά για το δήμερο. Για τους Παρασκευάδες, Παρασκευές, για Παντελίδες, Παντελίτσες και ό,τι γιορτάζει, ναι, γιατί ναι. Το Λάκη Νικολάου μου...
0: Ναι. Έλα. Πού είσαι, σε έχασα. Φίλε μου Αχαίρον. Σε έχασα, φίλε μου Αχαίρον. Δεν πρόλαβες να πεις τον Νικολάου, το Λάκη Νικολάου. Δεν πρόλαβες να πεις. Κύριε Αχαίρον, να ξαναπάρεις τηλεφωνάκι, να βγεις. Κάτι έπαθε γραμμούλα.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Ναι, έλα, έλα, έπεσε η γραμμούλα. Μια χαρά, έλα.
1: Τώρα κάνει διακοπές.
0: Όχι, όχι, είμαστε κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ.
1: Μάλιστα, τα χρόνια μου πολλά τα άκουσες.
0: Ναι, ναι, τα άκουσα, τα άκουσα, Παντελέ. Είμαι ο Παρασκευούδας. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, δεν μου λες, διαλύσμα, το Μπουρίνι, πού σε βρείτε προχθές?
0: Σπίτι, σπίτι. Σπίτι.
1: Είχες τίποτα ζημιά σε εσύ?
0: Όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Με ένα κατάφερα μου στις δυο τέντες.
0: Και εγώ φοβήθηκα για... Φοβήθηκα για την τέντα, τελικά ήταν...
1: Μου το σκησε, όχι στο αδύνατο σημείο που φοβόμουν, αλλά εκεί που ήταν το σίγουρο, είναι αυτά τα παράξενα.
0: Και εγώ με την τέντα φοβήθηκα λιγάκι, αλλά τέλος καλά όλα καλά.
1: Σαν αυτόν κόλο, εκεί που φοβόμουν δεν έγινε, έγινε σε άλλο σημείο που δεν το περίμενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Δεν μου λέτε, και του φίλου μου την καλησπέρα μου, την καλημέρα μου μάλλον, την εκτίμησή μου στον κύριο Τζίτζι, αλλά θα του πω και ένα αδύστοιχο. Όποιος τα λόγια του ακού, τους όρκους του πιστεύει, στη θάλασσα πιάνει λαγούς και στα βουνά ψαρεύει. Όλο θα έρθει, θα έρθει και έγινε...
0: Ο Τζίτζι θα έρθει το βράδυ, λέει, θα έρθει το βράδυ σήμερα, αύριο.
1: Ναι, λέει,
0: έτσι λέει, τώρα, ναι, τα λέει πολύ καιρό, τώρα ναι.
1: Μάλιστα, το αυτό. Τι άλλο αυτό. Α, δεν μου λέτε δύο αποτελεσματάκια.
0: Για πες. Για πες.
1: Η Breitenbrick μάλλον πρώτα.
0: Η Breitenbrick ήρθε μισό λεπτό, ήρθε 1-0 στο τέλος.
1: 1-0 έμεινε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Τσεσεκά από κάτω.
0: Τσεσεκά ήρθε 3-2.
1: Κέρσε 3-2.
0: Ναι, 3-2 με γκολ στο 91. Με τον δηλαδή, Πίτα, με τον Γιάννη Πίτα, Έλληνα το βάλει τον κόλπο.
1: Ναι, χιάσο δηλαδή.
0: Ναι, Γιάννη
1: Πίτα. Το άλλο το ξέρουμε, ο Θόρ τέλειωσε εδώ στο Σκανδιναβόν.
0: 0-0, τελικό.
1: Τέλειωσε 0-0. Οπότε είναι χιάσο, χιάσο. Το περιμένουμε το οπεράριο. Τεραπίδι την πιάσαμε 1-1, δεν ήταν αυτή.
0: Ποια οπεράριο?
1: Όχι, η Rapid, τα άλλα δεν αρχίσαν ακόμα. Οι όπερες.
0: Η Rapid, 1-1 στο τέλος, 1-1.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κάθε χρόνο επίσης, τέτοια εποχή, αγόρι μου, ακούω όλοι οι μεικτοί κόσμου είναι υποψήφια για μεταγραφή σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι μεταγράφηκαν, υποψήφιοι.
0: Κάθε χρόνο.
1: Εδώ πάνω από 30 χρόνια τα ακούω εδώ. Τα μεγαλύτερα ονόματα παρελάβουν από...
0: εντάξει, οι μαντζαρέοι κάνουν παιχνίδι, στέλνουν email.
1: Ναι, ναι, δεν έχει δύσεις τι να γράψουν και όλοι οι μεικτοί κόσμου σου λέει, όλοι αυτοί, τι να πεις. Δεν μπορείς κανένα νέο από το Κουρασάο, έχουμε.
0: Το Κουρασάο όχι, γιατί ετοιμάζονται για το πρωτάθλημα το καινούργιο που ξεκινάει.
1: 15 Αυγούστου μου είχες πει.
0: 15 Αυγούστου, ναι, με τις μύγες, παχές.
1: Μάλιστα. Δεν καλά ρε Βασιλάκη. Θα ακούσουμε τα κουκλιά το καλύτερο. Πού σκόπευες εσύ, πώς σχεδιάζεις να πας τις διακοπές?
0: Σίγουρα στα Πεθερικά μια βόλτα. Εκεί 7-8 μέρες, μια εβδομαδούλα στη Χαλκίδα. Και λέω πως πάω μια βόλτα στην πατρίδα μου, στην Καλαμάτα.
1: Α, εδώ κοντά έχετε.
0: Κοντά, ναι, κοντά, κοντά.
1: Εγώ θα συνιστούσα ανάλογα με το πορτοφόλι. Βέβαια, δεν μπορείς Βορειοανατολικό Αιγαίο, έχεις πάει καθόλου με τη Λίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη?
0: Όχι, δεν έχω πάει καθόλου από εκεί, καθόλου, καθόλου.
1: Α, είναι πολύ ωραία, σου συνιστώ αυτό. Αλλά αν αντέχει το πορτοφόλι σου, βέβαια και τέτοια.
0: Φέτος θα δούμε, του χρόνου βλέπουμε.
1: Γιατί στην Ελλάδα οι αριθμοί ευημερούν και ο λαός παίρνεται.
0: Ναι,
1: το ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο λαός φτωχός, αλλά οι αριθμοί ευημερούν.
0: Ωραία. Ακούω, ακούω, μια χαρά.
1: Λοιπόν, και κάτι τώρα το θυμάμαι ένα-ένα. Κάποτε έβγαζε ο Γλυκούλης που ήταν.
0: Ο Ηλίας έχει σταματήσει τώρα, δεν δουλεύει τώρα. Τα απόγευμα τα βραδινά είναι πρωινό.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Θυμάμαι έχει. Που τους έφτανε σε πρακτορείο.
0: Έχει κλείσει τώρα το μαγαζί, έχει κλείσει το πρακτορείο.
1: Ναι, λέγανε, αυτά δεν έχω πάρα πολλά να τα ακούσω μήνες.
0: Ναι, έχει αργή καιρό. Έχει δουλεύει τώρα πρωί και δεν ξενυχτάει τα βράδια.
1: Θυμάμαι ότι.
0: Καλά είναι, καλά είναι όμως.
1: Καλά να είναι όλοι. Τους έστευνε σε πρακτορείο και έλεγε: άμα πει τη λέξη Γερασίμου, τη μαγική λέξη, κάτι σου κερνούσανε, κάτι εσύ το έβαζε.
0: Ναι.
1: Και να πείτε, έλεγε Γερασίμου, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν.
0: Ναι, παλιά ξεχασμένα αυτά, τελειώσαμε. Τώρα πρακτορείο έκλεισε, τέλος.
1: Δηλαδή έκλεισε το
0: πρακτορείο. Έκλεισε το πρακτορείο. Όχι, έκλεισε πέρυσι το καλά, έκλεισε τελείως γενικώς.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Οι άλλοι χάτζημα και τέτοιοι.
0: Όλοι καλά είναι, διακοπές, Σεπτέμβριο πάλι.
1: Μάλιστα, καλά είναι τα παιδιά, οι πάντες αυτοί. Και κάτι να μην ξεχνάμε, σαν επιμύθιο, το στίχημα ζει, αυτό μας οδηγεί, το γρούμε στο δαφνί.
0: Έτσι, Τα λέμε, άντε.
1: Έτσι είναι.
0: Καλημέρα.
1: Ίσον ευθεία, ίσια δηλαδή.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, γεια σας, ελπίζω να τα τελευταία εκπομπή είναι την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη το βράδυ, ναι.
1: Α, ελπίζω να σε αυτό σου βάλω και το τελευταίο quiz. Άμα το κερδίσεις θα έχεις τραπέζι από μένα πάντως.
0: Ωραία, να είσαι καλά, αυτό. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά,
0: γεια
1: καλή
0: χαρά.
1: Σημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, καλημέρα, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τις 12, εντάξει παιδιά, τώρα υπάρχουν και κάποιοι τώρα, τύποι τώρα στο Facebook, οι οποίοι τώρα δεν ξέρω τώρα πόσο κόμπλεξ μπορούν να έχουν με τον Ριμπάλτα, με τον Λιόπλο, με την Άγη γενικότερα, που λέω ότι είναι και αγγίδες. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα. Ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση ο παίκτης ο Κροάτης, αλλά μετά από κάτω ολόκληρο κατεβατό με διάφορα. Οι αδυναμίες του, δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια, η Βόρση που έπεσε και τώρα τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε. Αυτόν θέλαμε, αυτόν πήραμε, φίλε μου, που είσαι και εκτζής. Έτσι δηλώνεις τουλάχιστον. Έπαιξε λέει λίγο παραπάνω από 49-50 λεπτά και βάζει τώρα δίπλα. Να δείτε τώρα αν ο άνθρωπος έχει θεματάκια. Έπαιξε δηλαδή όσο ο Μιγιάτ πέρυσι, ο Γατσίνοβιτς, λίγο παραπάνω από τον Περέιρα και λίγο παρακάτω από τον Ζωάο Μάριο. Ακούω τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτόν θέλαμε, αυτόν πήραμε. Τώρα άμα σε χαλάει. Περαστικά. Ξυδάκι και να είναι και μπαλσάμικο, όχι αυτόν ακριβώς. Πάρε το άλλο, το ξύδι top, που είναι και πιο φτηνό.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Ο Γιώργος, τι μας έστειλε εδώ? Γεια σου Βασίλη. Από πού κατάγεται ο φίλος ο Αχέρων? Δεν ξέρω, θα μας πει αύριο που θα βγει. Φίλε Γιώργο. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, ο Καρέτσης από την Γκένκ είναι βεφσταλός πια. Για 5 χρόνια συμφώνησαν με την Γκένκ με ποσό ρεκόρ, γύρω και πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και παρεχόμαστε πάντα εδώ στο Ενισμένη 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 35 λεπτά πριν τις, μάλλον 35 λεπτά μετά τις 12, 25 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είπαμε ξημερώνει Τετάρτη, μάλλον Τρίτη. Ο μήνας έχει 28 Ιουλίου. Γεια σου Βασίλη, πες μου αν συμφωνείς με την Original σχετικά με τον πρόεδρο της ΑΕΚ στο μπάσκετ και τη διαφωνία τους για την απόβαση για το γήπεδο και τον Ολυμπιακό. Τα έχω ξαναπεί φίλε Ράκο μου πολλές φορές, ο καθένας έχει την γνώμη του. Από εκεί πέρα ο Αγγελόπουλος είναι αυτός που αποφασίζει, αυτός έχει την ΑΕΚ, αυτός την πήρε από τα Τάρταρα και την έφτασε εκεί που την έχει φτάσει και με τίτλους ευρωπαϊκούς, Champions League. Τώρα από εκεί πέρα τα παιδιά την Original έχουν αυτή την άποψη. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τραβηθεί το σκηνή πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να υπάρχει εμφύλιος. Και νομίζω ότι το καλύτερο είναι να κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος μια συνέντευξη τύπου, να μιλήσει για όλους και για όλα, να πει ακριβώς τι γίνεται, πώς γίνεται και τα υπόλοιπα, για να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί βλέπω το πράγμα να ξεφεύγει αρκετά από την πλευρά της Original με την ανακοίνωση που έβγαλε. Σκληρή ανακοίνωση, πολύ σκληρή ανακοίνωση. Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Η Original αυτό θεώρησε ότι είναι σωστό να κάνει, την ανακοίνωση την έβγαλε κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Από εκεί πέρα και ο Αγγελόπουλος είναι για αυτός που μπορεί να αποφασίσει, να κάνει μια στέλεξη τύπου, να μιλήσει, να πει τα πράγματα ως έχουν, να ξέρουμε και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου Λιάκο. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον

Λοιπόν, μια για τον παίκτη της, τον θυμάστε, τον Αλεξανδρόπουλο. Τέλος εποχής για Αλεξανδρόπουλο στη Sporting. Δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τη Sporting, καθώς σύμφωνα με την Αμπόλα δεν βρίσκεται στα πλάνα του Λουίζ Μπόρζες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Έλληνας μέσος επέστρεψε στην Πορτογαλία μετά τον δανεισμό του στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, όμως οι πρωταθλητές Πορτογαλίας εξετάζουν πλέον τρόπους για να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, παρότι το συμβόλαιο βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Για την ένα άλλο έτσι από το εξωτερικό, η Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά, αυτόν τον πολύ καλό παίκτη, ζητάει 170 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια μην ξεχνάτε και το ελλαδατv.gr με εικόνα και ήχο εκεί. No.

Ναι, φιλαράκο, για τον Παναθηναϊκό που μου γράφεις, το διάβασα και εγώ πριν από λίγο. Ότι ο Παναθηναϊκός, για τον μπάσκετ μιλάμε, σχεδιάζει τώρα, βέβαια είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα ακούσετε τους λόγους. Είναι διατεθειμένοι να δώσουν έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για ένα γκάρντ υψηλού επίπεδου και έχουν δύο εντυπωσιακά ονόματα που θεωρώ πολύ πολύ δύσκολο να έρθουν στην Ευρώπη. Θα δούμε βέβαια. Υπάρχει το χρήμα στη μέση. Ο ένας είναι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, τεράστιος παίκτης, μεγάλο όνομα στο NBA, και ο άλλος είναι ο Άντζελο Ράσελ, οι οποίοι είναι free. Βέβαια περιμένουν το νέο συμβόλαιο, το επόμενο σταθμό της καριέρας τους, και από ό,τι διαβάζω στο ίδιο δημοσίευμα, ότι έχουν προτεραιότητα να συνεχίσουν να παίζουν στο NBA, γιατί θεωρούν ότι θα υπάρχουν προτάσεις από ομάδες του NBA παρά να έρθουν να παίξουν στην Ευρωλίγκα, αλλά μέχρι εκεί, εντάξει, αν δεν βρουν κάτι που να τους αρέσει στο NBA, πιθανόν να δεχτούν πρόταση από ομάδες Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ που διαβάζω τώρα εδώ, να δώσει έως 5 εκατομμύρια δολάρια για ένα από τους δύο παίκτες, που αν έρθει ένας από τους δύο θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για το ελληνικό μπάσκετ, γενικά για την Ευρωλίγκα. Θα είναι ένα μεγάλο όνομα ή ο Westbrook ή ο Russell, είναι πολύ μεγάλοι παίκτες και οι δύο. Θα δούμε αν τελικά βρουν κάποια ομάδα στο NBA που αυτό θέλουν. Προτεραιότητά τους, από ό,τι διαβάζω, είναι να μείνουν και οι δύο να παίξουν στο NBA.

23 Αυγούστου, κύριε Μπιλάρα, γυρίζουμε, όχι 22, 23. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Απλά άλλαξε και το 22, βάλε 23. Τους αξίζεις κάτι παραπάνω από μένα που δεν ξέρω, κύριε γραφίστα μου. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο Παντελής, καλημέρα Μπιλάρα. Παντελής από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Το φιλικό της ΑΕΚ, φίλε, το τελευταίο φιλικό πριν το επίσημο, πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ είναι με τον Όφι για το Super Cup στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου. Είναι με την Samsung Sport, νομίζω παίζουν αύριο. Νομίζω Τετάρτη βράδυ παίζει, Τετάρτη απόγευμα βραδάκι παίζει ΑΕΚ με τους Τούρκους, το τελευταίο φιλικό, και μετά το πάμε για επίσημο μάτς με τον Όφι για το Super Cup. Πάμε, είναι στο Παγκρίτιο, Όφι ΑΕΚ, 12 Αυγούστου. Ολυμπιακός, Γιώργο μου, όχι 5 του μήνα, 4 του μήνα, 4 Αυγούστου έρχεται, μάλλον θα παίξει με την Νάιμέγκεν το πρώτο μάτς στο Καρεσκάκι, το δεύτερο μάτς μετά από μια εβδομάδα ο Παναλυπτικός στην Ολλανδία με την Νάιμέγκεν. Ο φίλος μας ο Μπάμπης, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Μπάμπης από το Αγρίνιο, γεια σου Μπαμπίνο, με εκεί μας ακούτε. Μεσολόγγι και Ιόνιο, εκεί στο νομό Τολακαρνανίας, 100,9.

Διαβάζω εδώ πέρα, το αγγλικό ποδόσφαιρο εισάγει νέο πειραματικό κανόνα για να βάλει τέλος στα τακτικά time-out των τερματοφυλάκων. Λοιπόν, το αγγλικό ποδόσφαιρο, διαβάζω, προχωρά σε μια σημαντική δοκιμή για να εξαλειφθεί το φαινόμενο των τακτικών time-out μέσω δίθεν τραυματισμών τερματοφυλάκων, μια πρακτική που έχει γίνει ιδιαίτερα συχνή και αμφιλεγόμενη την τελευταία χρόνια. Στη Premier League, η National League και η Women's Super League συμφώνησαν στην εφαρμογή του μέτρου με την έγκριση της IFAB, ώστε να περιοριστεί η κατάχρηση των διακοπών που επιτρέπουν στους προπονητές να δίνουν οδηγίες και να σπάνε το ρυθμό του αντιπάλου. Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, όταν ο διαιτητής επιτρέπει στον φυσιοθεραπευτή να εξετάσει τον τερματοφύλακα, η ομάδα του θα πρέπει να αποσύρει ένα παίχτη για ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Ο προπονητής έχει 10 δευτερόλεπτα για να δηλώσει ποιος θα αποχωρήσει, διαφορετικά θα βγει ο αρχηγός. Η πρώτη αναμέτρηση που θα εφαρμοστεί ο κανόνας είναι το παιχνίδι Τρανμίρ Ροτσνέιλ για τον προκαταρκτικό γύρο του Καραμπάο Καπ, ενώ η Λίγκα της Αυστραλίας θα δοκιμάσει μια παράλληλη όπου ο αρχηγός θα αποχωρεί πάντα. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, καθώς γίνει συνηθισμένο φαινόμενο του μαροφύλακας να κάθεται στο χορτάρι και να ζητάει ιατρική βοήθεια, ενώ οι συμπαίκτες του τρέχουν στον πάγκο για οδηγίες. Μόλις ολοκληρωθεί η μήνυ σύσκεψη, ο τερματοφύλακας σηκώνεται και συνεχίζει κανονικά, διακόπτοντας το ρυθμό του αντιπάλου και δημιουργώντας έναν επίσημο time out. Οι αγγλικές λίγες θεωρούν ότι η νέα ποινή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, ειδικά στα τελευταία λεπτά των αγώνων, όπου οι ομάδες προσπαθούν να σκοτώσουν το ρυθμό για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστό, γιατί ο μαροφύλακας μπορεί να είναι τραυματίας κανονικά, αλλά να έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος. Πού θα ξέρουν αν είναι τραυματίας ή όχι. Θα έχουν ηγετητές σε ένα δικό τους γιατρό. Θα πηγαίνει ο γιατρός της ομάδας και λέει: παιδιά, τραυματίας είναι ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε τώρα. Στο 90, τραυματίστηκε. Αλλά λέει, δεν θα υπάρχει τιμωρία όταν υπάρχει σύγκρουση με συμπαίκτη, όταν έχει δεχτεί φάουλ και χρειάζεται άμεση φροντίδα, όταν υπάρχει αιμορραγία, σοβαρός τραυματισμός ή διάσηση, ή όταν ο τερματοφύλακας αντικαθίσταται άμεσα. Παράλληλα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η υποχρεωτική αποχώρηση για ένα λεπτό μπορεί να οδηγήσει παίκτες τερματοφύλακες στο να μην προσπαθούν να συνεχίσουν παρότι έχουν τραυματιστεί. Εντάξει, παιδιά, είναι ένα μέτρο το οποίο, εντάξει, βέβαια, είπαμε ότι αν είναι τραυματίας όντως και δεν κάνει παραμύθι, πώς θα γίνεται να βγαίνει παίχτης. Να μου πεις, θα φανεί, ας πούμε, μια σέντρα τώρα που είναι εύκολη υπόθεση και την πιάνει και πέφτει κάτω και κάνει την τραυματία, φαίνεται εκεί ότι είναι τραυματίας. Να δούμε αν το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί με το παιχνίδι Τρανμίρ Ροτσνέιλ για το Καραμπάο Καπ και βλέπουμε. Τώρα, Μπιλάκο μου, είσαι ok τώρα. Τώρα είσαι μια χαρά. Έβγαλες την ημερομηνία. Τώρα, κύριε γραφίστα, θα πάρεις κανονικά το μεροκάματό σου. Λέμε τώρα. Ένα πιτόγερο απ' όλα. Καλά είσαι.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο της Αθήνας. Ένα πολύ ωραίο χώρο, τώρα δεν ξέρω που είναι αυτό. Βλέπει πιάτο όλη την Αθήνα. Τώρα ξενοδοχείο είναι, κάποιο κατάστημα ψηλά σε κάποιο όροφο. Πάντως φίλε Μάνο, πολύ ωραία φωτογραφία. Για τον Ολυμπιακό, φίλε, είπαμε ότι ενδιαφέρεται για τον Τραουή, τον παίκτη από την Σαρλερουά, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Οι Βέλγοι, από ό,τι διαβάζω για τον Αργεντινό, δεν πάνε πιο κάτω από τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός φτάνει η πρόταση που αγγίζει, από ό,τι διαβάζω, τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα 4 εκατομμύρια. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση της Σαρλερουά, η οποία δεν πέφτει κάτω από 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπίλαος εδώ τι μου στέλνει, μήνυμα, μια φωτογραφία. Τι μου λέει εδώ. Τι μου στέλνεις τρελάρα τώρα. Ένας διαφορετικός κόσμος με βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καύσιμα που, που είχαν διαρρεύσει από δεξαμενές του πρώην αεροδρομίου και μια σειρά ιδιαίτερα επικίνδυνων υλικών, αμίαντος αποκαλύφθηκε στα πλαίσια των εργασιών απορρίπανσης και αποκατάστασης του υπεδάφους του πρώην ελληνικού αεροδρομίου. Μιλάμε, έχεις τρέλα, είσαι για το Δαφνί κανονικά τώρα. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε εσένα.

Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Είπαμε Σαν Χωσέ με την Τεβίντο 2-1, Ρούνα Λιμπερτάδ Λόχα 0-2, η Ακουρέιρη με ήθε 0-0 με την Θόρ. Και από εκεί πέρα ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για το Εκουαδόρ, σημερινός δηλαδή, Γουαγιακίλ με την Κατόλικα Κίτο 0-0 στο 22ο λεπτό. Βρισκόμαστε, αργότερα είπαμε, έχει παιχνίδια Β' κατηγορία της Βραζιλίας, ένα παιχνίδι από την Αργεντινή Β' κατηγορία, παιχνίδια από τη Χιλή, Εκουαδόρ, πάλι παιχνίδι στις 3 η ώρα, και 4.30 έχουμε παιχνίδι από τον Παναμά.

0: Λέγαμε πριν λίγες μέρες ότι η Μαρκό έχει βάλει στόχαστο μια φοβερή μεταγραφή. Μπορεί να είναι 39, αλλά δεν πάει να είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Τον έχουμε δει με τον Ολυμπιακό αρκετά χρόνια που έβαζε τον αγκόλ πίσω απ' άλλο. Είναι πολύ κοντά. Ήταν σκέψη, η Μαρκό είχε σκέψη να πάρει τον El Arabi και τώρα σύμφωνα με αυτά που διαβάζω εδώ στο ίντερνετ ήθεσε προφορική συμφωνία με τον Μαροκινό επιθετικό και μέχρι τέλος εβδομάδας περιμένει να πέσουν τελικές υπογραφές. Άρα έχει φτάσει πολύ πολύ κοντά μια σπουδαία μεταγραφή για τη Μαρκό, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να ανέβει την χρονιά που μας έρχεται στη Super League μαζί με τον Πανιόνιο εκεί, να παλέψει με τη Λάρισα, με τον Πανσεραϊκό και με την Νίκη Βόλου, που φαίνεται ότι είναι πιο δυνατές ομάδες στην Super League, Super League 2. Ο El Arabi, διαβάζω, είχε πρόταση από την ΚΑΕΝ, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, στην οποία και επιθυμούσε να κλείσει την καριέρα. Το σώσο αυτή, αυτή τη ομάδα των Μεσογείων είναι πιο δελαστική, δηλαδή του έκανε μεγαλύτερη και πιο καλή πρόταση η Μαρκό από ότι η ΚΑΕΝ. Και πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση του El Arabi να γυρίσει στην Ελλάδα είναι και η οικογένειά του, η οποία θέλει να έρθει και πάλι στην Ελλάδα. Για να δούμε. Πάντως, σαν μια βόμβα για τη Super League 2 η μεταγραφή του El Arabi από την Μαρκό. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει μπράβο σε όλους για τα μετάλλια που μας έφεραν. Καλημέρα Μπιλάρα, αυτά τα δύο χρόνια πλευρά σκάουτινγκ για και έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές. Λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει παιδιά, είναι και ο Ριμπάλτα δεν είναι κάποιος τυχαίος, είναι ένα όνομα δυνατό σαν τεχνικός διευθυντής, έχει τα κονέ του και όντως έχει κάνει μεταγραφές οι οποίες είναι... δεν έχουν μπει και στη διαδικασία να... ρε παιδί μου, να ακούμε ένα όνομα και να παίζει κανένα μήνα. Έρχεται, δεν έρχεται, έρχεται, δεν έρχεται για αυτά. Όπως γίνονταν παλιά στην ΑΕΚ, τώρα είναι ο Ριμπάλτα. Όλες οι μεταγραφές έχει κάνει. Το απόγευμα τις μαθαίνουμε, το βράδυ κλείνουν. Μάλλον κατευθείαν κλείνουν. Χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Όπως έκλεισε και τον Ζούγκοφ, όπως έκλεισε και τον Καϊρέν, τον Φιλανδό. Τώρα κλείνει και τον παίχτη από τη Βόλσμπουργκ, όπως το έβγαλε. Πρώτος ο Ρωμάνο, αν τα λέμε όλα, ο Ρωμάνο αυτή μεγάλη μορφή. Και έχει προχωρήσει πολύ, λέω ότι είναι κλεισμένη, λέει ο Ρωμάνο. Λένε ότι αναμένεται να φτάσει άμεσα στην Ολλανδία ο παίχτης για να μπει κατευθείαν στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Γεια σου φίλε μου. Γεια σου Κώστα μου. Καλά, καλά.
1: Βασίλη μου, εγώ έχω και βασικά να πω για την ευχαριστήσω για την παρουσία του τροπέου στην Κύπρο, αλλά ήθελα προηγουμένως να πω κάπου μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα προηγούς που λέγανε κάποιοι παραπονιόταν ότι για τις, τι έκανε πέρσι ο Λόβρεν, αυτός που πήραμε, για τα στατιστικά του, ξέρω. Όταν πήραμε το, από περιέργεια πήγα να δω γιατί κάτι θυμόμουνα. Ο Πινέδο όταν ήρθε στην ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά στη ΣΕΦΤΑ είχε παίξει 7 παιχνίδια 99 λεπτά.
0: Ναι, μόνο τώρα εντάξει, τώρα αυτά τα γράφουν ελεκόσα μου τώρα. Κάποιοι τώρα που είναι, έχουν κάποιο κόμπλεξ με την ομάδα, εντάξει, οκ, δεν θέλουν τα.
1: Υπάρχουν. Αν ήταν αυτά τα κριτήρια, μας δεν θα παίρναμε ποτέ τον Πινέδο.
0: Ναι, λέω, κάποιοι έχουν το στο μυαλό τους μέσα να κάνουν την, πώς το λένε, την κακή αντιπολίτευση, εντάξει. Να πούνε κάποιοι για να πούνε. Τώρα να λέει ότι έπαιξε στη Βόλσμπουργκ η οποία έπεσε, δηλαδή αυτός θέλει που έπεσε, ας πούμε, η Βόλσμπουργκ. Δεν παίζανε άλλοι παίχτες. Δηλαδή όταν τον πήρε η Βόλσμπουργκ 25 εκατομμύρια ήταν καλός και τώρα δεν είναι καλός. 50 του έδινε η Ατλέτικο Μαδρίτης κάποια στιγμή.
1: Διάβαζα τώρα ότι όταν μας τον έδωσε κινδύνευε από να χρεοκοπήσει. Φαντάστε, ας πούμε, τι ήταν η Θέλτα.
0: Αυτό λέω, εντάξει, τώρα μήνα, τώρα υπάρχουν δύο τρεις τώρα που... Μην δίνουμε και βάση γιατί τους κάνουμε και διαφήμιση. Άστος να λένε, άστος, η μιζέρια
1: τους. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου είπα από την αρχή, χαιρόμαστε που θα έρθει ο τρόπος στην Κύπρο. Εγώ, εντάξει, είμαι αρκετά ηλικιωμένος. Μπορεί, αλλά μου αρέσει γιατί καταρχάς έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Κύπρο, το είπα ξανά και το θελέω ότι εδώ πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολύς και το έχουν διαπιστώσει αρκετοί φέτος. Σου είπα στο τελευταίο παιχνίδι φέτος Υπολογίζουμε θα είμαστε γύρω στους 1000 Κύπρους στο γήπεδο, εκ των οποίων οι μισοί πρέπει να μείνουν έξω από το γήπεδο, αλλά μου είπαν δεν πειράζει, χαλάλι.
0: Ήταν από τηλεοράσεις μεγάλες.
1: Στο τρόπιο, ναι. Το λοιπόν. Αφού περπατούσα και σου το ξέπα, περπατούσα και έξω από το γήπεδο πριν από μέσα και εννοείσα πως ήμουν στην Ερμού Σάββατα που έρχονται όλοι οι Κύπροι και ναι, άμα πας στην Ερμού του Σάββατο οι μισοί Ερμού είναι Κύπροι. Τέλος πάντων. Και ήθελα να ευχαριστήσω που θα έρθει το τρόπο, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο θα δώσει ακόμη περισσότερη όθηση σε μικρά παιδιά κυρίως. Γιατί το έβλεπα αυτά όπου πήγαινε το ευτρόπαιο στα νησιά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω πολλά παιδιά, γιατί είναι αυτοί οι μελλοντικοί μας οπαδοί. Οι τίτλοι και κάποιες εκδηλώσεις όπως αυτές που γίνονται τώρα που πάει το ευτρόπαιο σε όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι μεγάλη υπηρεσία που γίνεται για την ΑΕΚ. Και εμείς το περιμένουμε εδώ πέρα, σας είπα, εγώ θέλω να το...
0: Πότε έρχεται εκεί?
1: Εδώ έρχεται 30 στη Λευκοσία, 31 στη... Αυτή την περιμένουμε.
0: Α, ναι, ναι, Λευκοσία, τώρα, σε δύο μέρες.
1: Στη Λεμεσό. Και το περιμένουν εδώ τα παιδιά, γιατί εντάξει, έχουμε το σύνδεσμο εδώ πέρα, τους σύνδεσμους και ξέρω πως το περιμένουν τα παιδιά. Εντάξει, όσο εμείς οι πιο παλιοί έχουμε, ας το πούμε εντός εισαγωγικού, χορτάσει να... Εγώ χαίρομαι τους τίτλους σας φέτος, αν θα δω το τρόπο από κοντά για να αγγίξω τον παιχτή, εντάξει, είμαστε πιο μεγάλοι. Αλλά για τα παιδιά είναι μεγάλη υπόθεση. Για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Προκαλεί ενθουσιασμό. Και πραγματικά εγώ το χάρηκα γιατί, και ευχαριστώ την διοίκηση. Γιατί η Κύπρος χρειάζεται να μας δει κάπως περισσότερο. Δεν είμαστε ένα νησί στο πουθενά. Είμαστε ένα νησί στην Ελλάδα. Είμαστε ένα ελληνικό νησί. Και ο κόσμος εδώ πέρα τη νιώθει την ΑΕΚ σαν δική του.
0: Ωραία.
1: Πραγματικά, δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, το παίρνω και από μένα και ακούω και άλλους. Έχουμε την ομάδα μας στην Κύπρο, αλλά ο καθένας την ομάδα του στην Ελλάδα τη λατρεύει. Επομένως, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά και τους περιμένουμε εδώ στην Κύπρο.
0: Ωραία, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου, καλημέρα, καλημέρα και στην Κύπρο. Είπα, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Εδώ φίλος του Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού. Από τον Κορυδαλό, Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όλους τους Σύγαυρους. Ο Τζολάκης πωλήθηκε και ο Ολυμπιακός βάζει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσό που μπορεί να φτάσει έως τα 20 εκατομμύρια μέσω μπόνους. Και ως αντικαταστάτης έχετε 33χρονος ελεύθερος Ορτέγκα, πρώην στην Νότιχαμ, ύψης 1,85, τερματοφύλακας 1,85. Ο Θεός να μας λυπηθεί, μακάρι να βγούμε ψεύτες και να αποδειχτεί η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ωστόσο, όταν έχεις εισπράξει έναν τόσο μεγάλο ποσό από την πώληση του βασικού σου τερματοφύλακα, ο κόσμος περιμένει μια μεταγραφή που θα εμπνέει μεγαλύτερη σιγουριά και προοπτική. Ελπίζουμε στο τέλος να δικαιωθεί η ομάδα και να μας διαψεύσει όλους, λέει ο φίλος μας του Ολυμπιακού. Πέστε μήνυμα από τον Κορυδαλό που έχει παράπονα από την μεταγραφή του Ορτέγκα. Για είπαμε, παιδιά, όλα στο γήπεδο. Όλα εκεί φαίνονται. Τώρα ότι είναι ελεύθερος και αυτό δεν παίζει καμιά σημασία, δεν παίζει κανένα ρόλο. Okay, ελεύθερος, αλλά μπορεί να είναι λίρα 100. Να κάνει πολύ καλή χρονιά στον Ολυμπιακό. Ή ο κάθε παίχτης που μπορεί να είναι ελεύθερος. Γιατί ακούω πολλούς, πήραμε ελεύθερο παίχτη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι καλός παίχτης άμα είναι ελεύθερος? Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Έλα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
2: Τι κάνετε, αδερφέ?
0: Όλα καλά.
2: Καλή εβδομάδα σου.
0: Επίσης, φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Τώρα έχουμε εμείς ένα αγώνα μας.
0: Την Πέμπτη, 9.30 ώρα.
2: 9.30 ώρα. Αν είμαστε σοβαροί, πιστεύω. Τώρα βάλουμε δύο παλά για να τους τελειώσουμε να πάμε παρακάτω, που λένε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτό που είπα.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να πέρασε.
2: Ναι. Και δεν ξέρω τώρα μετά, είναι πάλι βάθος αντίπαλος από ό,τι
0: μετά τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια 1948 ή Σπάρτακ Νάβα, μία από τις δύο ομάδες. Ναι, πάλι είναι το ίδιο πράγμα με την Μπάξ, δηλαδή δεν έχει διαφορά. Ναι. Μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μετά θα δούμε, ποια ομάδα θα πέσει στον δρόμο του, θα είναι πιο δύσκολη ομάδα.
2: Πιο δύσκολη, λογικά.
0: Ναι.
2: Μην είναι κανένα παλούκι, φαντάζομαι, γιατί εντάξει, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Αν και έχουμε πάρα πολύ καλό προπονητή, φαίνεται το καλό πράγμα, σοβαρός, παρόλο που είναι νέος σε ηλικία. Έχει περάσει, πάει να περάσει πολλά πράγματα καινούργια στο Παναθηναϊκό. Το passing game, το, η πίεση ψηλά, την μπάλα που πίσω ανάψυξη. Αυτά που δεν τα είχαμε και πέρυσι ήμασταν ολογιώμα να πούμε και αλλιώς ο Θεός, δεν ξέρω να μας θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα έπαιρνε την μπάλα ο τροματοφύλακας, πάσα στον αμυντικό Γιούρια να πούμε την μπάλα στο Τεντέι και κάναμε τον Σταύρο μας να είναι σε καλή μέρα ο Τεντέι, πας και βάλει κανένα γκολ. Εδώ είναι πιο καλά τα πράγματα, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε τώρα ένα παιχνίδι επίσημο, ένα επίσημο παιχνίδι γιατί με τη Ραπίδ είδαμε άλλα πράγματα. Στην 4 στο φιλικό. Με την Πάξη ήταν πολύ καλύτερα πράγματα. Να δούμε. Παιδιά, ακόμα είναι πρώτα αγωνιστική. Βγάζουμε συμπεράσματα. Πρώτα αγωνιστική. Θα δούμε. Έχει ακόμα μπροστά μας οι ομάδες. Αλλά δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι αλλάζει σχέση με πέρυσι. Αλλάζει πράγματα. Αλλάζει φιλοσοφία.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Αλλάζει φιλοσοφία. Θα τα δούμε όλα τα επόμενα μάτσα. Έχουμε ακόμα ομάδες του άλλου ακόμα στην προετοιμασία. Είναι. Στην ουσία προετοιμασία.
2: Αυτό το παίκτης εσύ, Μπίλι, που θέλατε και εσείς, τον πήραμε εμείς τελικά, είναι καλός,
0: Καλός παίκτης, εγώ το θυμάμαι από την Περσεβά, καλός παίκτης. Για εκ τούτος 3,5 εκατομμύρια και να μην παίξει στα παιχνίδια με την Περσεβά, αυτός ήθελε, έπαιξε. Η ΑΕΚ αποσύρθηκε, πάνε 24 και τον πήρε. 4 πήρε. Και τον πήρε. Η ΑΕΚ πήρε τον Κροάτη, τον Λόβρο Μάγερ από την, την Βόλσμπουργκ με 6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν είναι θέμα που λέγανε κάποιοι ότι δεν έδωσε. Τσιγκουνεύτηκε 500 χιλιάρικα, αφού έδωσε 6 στον άλλον. Γιατί αν ήταν 500 χιλιάρικα παραπάνω, σιγά τα παραπάνω που ήταν.
2: Μήπως ήταν πιο νέος ο Κροατής.
0: Ο Κροατής είναι 28 χρονών. Είναι εθνική Κροατίας, από τη Βόλσμπουργκ στην ΑΕΚ. Η Βόλσμπουργκ τον πήρε από τη Ρεν 25 εκατομμύρια ευρώ πριν 2 χρόνια.
2: Οπό. Καλό deal,
0: Ναι, καλός παίκτης, ακριβώς παίκτης, ακριβή μεταγραφή.
2: Αυτό είναι τώρα από 25 στα 6.
0: Βέβαια, το έχω ξαναπεί όλα στο γήπεδο, εντάξει. Καλός παίκτης, όνομα στην Κροατία, εθνική Κροατία παίζει, αλλά όλα στο γήπεδο.
2: Κοίτα, άμα κουμπώσει για αυτό.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι όλα στο γήπεδο.
2: Και αυτό είναι λογικά παίζει για την Πινέδα,
0: Όχι, καμία σχέση. Παιδιά, να το ξαναπώ για τους ΑΕΚΤΖΕΣ. Ο Πινέδα ήταν ένας. Οι ΑΕΚ δεν ψάχναν την Πινέδα. Ψάχναν ένα παίκτη ο οποίος θα κάνει τη δουλειά που θέλει ο Νίκος. Ο
2: Πινέδα
0: ήταν ένας, ο Αραούχο ήταν ένας, ο Γκαρσία ήταν ένας. Δεν πάνε να βρούμε τους αντί Γκαρσία, αντί Πινέδα, αντί Αραούχο.
2: Ψάχνουν
0: καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό ψάχνουν.
2: Είναι μεγάλη απώλεια.
0: Είναι απώλεια, είναι απώλεια. Είναι απώλεια ο Πινέδα.
2: Γιατί όπως και να το κάνουμε παίκτης που φεύγει και πάει ταξίδια τόσο μακρινά και γυρνάει πίσω και δεν βγάζει τραυματισμούς, δεν κουράζεται και παίζει για πλάκα και το ένα και το άλλο. Και βάζει και γκολ και μοιράζει ασίστ και κόβει και τρέχει και κάνει. Γιατί τους παίζεις βρίσκεις εύκολα και με λεφτά λίγα.
0: Ναι, δηλαδή... εγώ λέω ότι είναι απώλεια, αλλά μην, δεν ζει και πεθαίνει μια ομάδα με ένα παίχτη, εντάξει.
2: Όχι βέβαια.
0: Τώρα άμα είναι να το βαλσαμώσουμε να παίζει μέσα 50.
2: Είναι καλά φίλε, το μοναστήρι
0: αυτό,
2: είναι
0: εντάξει,
2: καλά.
0: Ο Πινέτα και... έφυγε, πήγε στη Μεσομεξικό, καλή του χρονιά να έχει ο άνθρωπος. Τέλος, να κολλήσουμε τώρα στον Πινέτα, έφυγε, τέλος.
2: Ναι, τέλος.
0: Άμα το βαλσαμώσουμε να παίζει με τα 50. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έφυγε ο άνθρωπος να παίξει στο Μεξικό, η ΑΕΚ πήρε τα λεφτά και πήρε να παίξει με 6 εκατομμύρια ευρώ. Η ζωή συνεχίζεται.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Πάμε άλλον παίχτη που να το πει μια καλύτερο. Ξέρει κανένα.
2: Μπορεί να σου πει καλύτερο,
0: δεν το ξέρει κανένα.
2: Όχι. Έγινε,
0: να σε καλά, παρακάτω μου. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Καλώς το φίλο.
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, μια χαρά, καμπάνα.
3: Ωραία. Λοιπόν, Ηλίας από το Ματέρα.
0: Γεια σου, Ηλιακό. Καλά, ρε φίλε.
3: Πώς πάμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά επίσης.
3: Δεν πήγες ακόμα με άδεια?
0: Όχι, ακόμα την Πέμπτη, την τελευταία μέρα.
3: Άντε, το καλό.
0: Ευχαριστώ, φίλε, ευχαριστώ.
3: Κοπιαστική χρονιά φέτος με πολλές εκπομπές.
0: Εντάξει, μωρέ, όλα κάθε χρόνο τα ίδια είμαστε. Καλά είμαστε. Υγεία να έχουμε.
3: Υγεία να προχωράμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα έτσι θα ήθελα λίγο να...
0: Για τον Ολυμπιακό, για πες μου.
3: Να κινηθούμε λίγο σε δύο άξονες.
0: Να έχεις παράπονα ή όχι ακόμα?
3: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Λογικό είναι να υπάρχουν παράπονα, αλλά να... Να μετριάζονται δηλαδή.
0: Είναι πολύ νωρίς όμως τα παράπονα. Έχουμε πολύ δρόμο. Δηλαδή,
3: κοίταξε να δεις. Θυμάσαι να πεις... που λέγαμε πριν από το Γενάρη ότι σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τα χαπ. Αυτό το λέμε δηλαδή πριν το Γενάρη.
0: Ναι.
3: Είναι η θέση, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός υστερούσε για μένα προσωπικά και στο χαπί τότε. από τους υπόλοιπους τρεις ανταγωνιστές του Big Four υστερούσε πιο πολύ από τους. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε,
0: τι είπες, ξαναπες το γιατί δεν ακούσεις, είχαν διακόπες, φίλε. Η ΑΕΚ.
3: Ναι, η ΑΕΚ, ας πούμε, είχε Πινέδα Μάρι, το Πάπι, το ΜΕΙΤΕ, πήρε και το Ζαφίρι μετά και τον Καμαρά, το Μαντί. Εντάξει, μπορεί να... Ήτανε παίχτες πολύ δυνατοί στο κέντρο. Ακόμα και Παναθηναϊκός με τον Τζέριν, ας πούμε, και το Τζιριβέγια είναι πολύ πιο ποιοτικό κέντρο από τον Ολυμπιακό. Αυτό φάνηκε και στα ντέρμπι πέρσι. Λοιπόν, ναι. Ξέρουμε δηλαδή από πέρσι το Γενάρη ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, και καλώς κινηθήκανε.
0: Πήρε το Φορτούνι, πήρε και το Ζώτα, πήρε, γέμισε εκεί.
3: Περίμενα, μιλάμε για 8 εξάρι.
0: Α, λες για πιο πίσω λες, ναι.
3: Εκεί
0: μιλάμε. Εντάξει, εκεί έχεις όμως, φίλε, έχεις τον Έσε, τον Μουζακίτη, έχεις τον Σιπιώνη.
3: Βέβαια,
0: ψάχνεις ένα οχτάρι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχεις και ακόμα 2-3 παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν σαν εξάρια, και τον Μουζακίτη και τον Έσε.
3: Σε σχέση με τη σύγκριση που κάναμε, δεν τίθεται σύγκριση, μόνο ο Έσε είναι. Ο οποίος, ο Έζο και αυτός ο Κακομύρης, τι άλλο να κάνει, να καταπιεί σπαθιά.
0: Ναι, ψάχνεις όμως και ένα οχτάρι. Δεν είναι ότι δεν ψάχνεις. Ψάχνεις οχτάρι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει μπει στην αγορά για οχτάρι.
3: Ναι, περίμενε τώρα. Θα σου πω όμως. Και θα το δεις πώς γίνεται η δουλειά τώρα και γιατί έχει ολιγορήσει η ομάδα. Πας τον Ιούνιο να πάρεις τον Ουνάι Λόπετ. Που τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ σαν τρελός. Για χίλιους δύο λόγους, εγώ θα τους εξετάσω τώρα ποιοι είναι. Δεν κάθεται υπόθεση, ανανεώνει το παιδί με τη Βαγεκάνα. Και ο Ολυμπιακός από τότε ούτε που έχει ξανακουστεί να πάρουμε ένα 8ωρο εξάρι, το οποίο και ο Μεντιλίμπαρ θα το ήθελε στην προετοιμασία. Και επίσης, αν κρίνουμε με τα περσινά δεδομένα, την απόδοση Μουζακίτη, Σιπιώνη, Ντάνη και αυτοί, καλά δεν το συζητάμε, και αυτά καληνύχτα, έπρεπε ήδη ο παίκτης να ήταν εδώ. Ή να φέρανε, ας πούμε, τώρα όπως πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ετιέν Καμαρά, ένα τέτοιο παίκτη, και να φέρανε και ένα δεύτερο, ας πούμε, να τον είχαν για ασφάλεια. Γιατί προχθές έπαιξε το φιλικό ο Έσε και πήγε η καρδιά μας και να παίρνανε και ένα δεύτερο, ας πούμε, να τον είχαν για ασφάλεια. Γιατί προχθές έπαιξε το φιλικό ο Έσε και πήγε

0: προετοιμασία.
1: Όχι, γιατί ήταν στο Μουντιάλ, αλλά αν κάποιοι άλλοι παίκτες που από άλλη ομάδα μπορούν να έρθουν, δεν είναι κανονικά στις ομάδες που κάνουν προετοιμασία. Δηλαδή...
0: Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, ναι, ότι δεν ξέρεις ακόμα τι θα πάρεις. Δηλαδή αυτό δεν είναι καλό, γιατί θες δύο παίκτες εκεί, και οχτάρι και εξάρι θέλεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε άλλο το θέμα του τερματοφύλακα. Κλείσαμε από εδώ το κέντρο. Το θέμα του τερματοφύλακα. Λοιπόν, δεν συζητάμε τώρα ότι ήταν φάουλ η δήλωση Καραβαπά, δεν το συζητάμε τώρα, ότι εξέθεσε ενημέρωτο ο Τζολάκη ότι δεν έπαιξε τα φιλικά και αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να το πεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος να βγεις να πεις για ένα παίχτη ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα στον Ολυμπιακό, δηλαδή έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει πάρει το ντάπι 100 χρόνια. Σε έχει βάλει σε Champions League με μια κόκκινη κάρτα που έκανε την αυτοθυσία, ας πούμε, και πήρε κόκκινη κάρτα. Και να λέμε, ας πούμε, για ένα παιδί 23 ετών ότι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έκανε τόσο κακό επειδή ήθελε να παίξει ένα φιλικό για να μην τραυματιστεί. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω και σωστό.
1: Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, ο τερματοφύλακας που θέλει να πάρει ο Ορτέγκα μπορεί να είναι καλός, ναι μεν, μπορεί να είναι καλός, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να πεις ότι είναι και ένα 85 σε σχέση με τον 93 του Τζολάκη.
1: Ναι, είναι πιο κοντός, αλλά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει σημαντική καριέρα και έχει περάσει από καλές ομάδες. Δηλαδή η Manchester City δεν είναι μια ομάδα που λες ότι είναι τυχαία ομάδα που τον είχε.
0: Αλλά και ο οποίος όμως έχει να παίξει και 4 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, okay, έχει να παίξει και πολύ και ο Βασκός. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Το προτιμώ βέβαια από το ΣΑ, γιατί ο ΣΑ εγώ δεν θα τον ήθελα πάλι πίσω για πολλούς λόγους. Και στα τελειώματά του δεν ήταν καλός και με τον Ολυμπιακό. Θα έτρωγε από παντού με τα πόδια πολύ κακό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Μιλάμε για τον Ορτέγκα, ο οποίος μπορεί να μείνει στον πάγο και να είναι ο Πόποβιτς τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό. Για να μην ξεχνάμε τον Πόποβιτς.
0: Έτσι, το εύχομαι να τον δει, το εύχομαι.
1: Δηλαδή, δεν ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Ορτέγκα γιατί δεν έχει δεύτερον. Τώρα αν ο Ορτέγκα καταφέρει από τις προπονήσεις και από τις εμφανίσεις του να πάρει τη θέση του Ποποβίτς, μαγκιά του. Αλλά δεν είναι ότι είναι βασικός για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, και εγώ
1: δηλαδή μπορεί να πάρει τη θέση βασικού ο Ποποβίτς και να είναι αναπληρωματικός ο Ορτέγκα. Δεν ήθελε για βασικός. Δεν είναι πουθενά ότι έχετε για βασικός θεματοφύλακας. Είδα ότι έρχεται για να έχει Ολυμπιακός δύο θεματοφύλακες. Και ένα πιτσιρικά.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα...
1: Να μου πεις ακριβά για δεύτερος. Οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα, τόσο ήταν, τόσο ήθελε.
0: Απλά και όταν αφήνεις ένα παίχτη να φύγει με 15 εκατομμύρια και παίρνεις ένα ελεύθερο, εάν αυτός δεν σου βγει καλός, καταλαβαίνεις ποιο είναι και το ρίσκο που
1: εντάξει,
0: παίρνεις.
1: Ακούγεται κάπως, ναι, αλλά οκ, okay, εγώ θεωρώ ότι και ελεύθερος να είναι κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός τερματοφύλακας ή καλός ποδοσφαιριστής. Δεν μου λέει κάτι ότι είναι ελεύθερος ένας παίχτης.
0: Και εν γέννη, δεν μπορείς τώρα να κάνεις τόσες πωλήσεις. Δηλαδή, δύο χρόνια έχει να πιάσει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ξεχώρα του Ταρέμι πέρσι που έβαλε 10 γκολ και μετά από κάποιο σημείο στη σεζόν έπεσε κι αυτός, όπως έπεσε η όλη ομάδα. Άλλη μεταγραφή δεν έπιασε στον Ολυμπιακό. Και είναι στην ουσία.
1: Και έδωσε χρήματα πέρσι. Ας πούμε, ο Στρεφέτσα δεν πήρε λίγα χρήματα.
0: Βέβαια δεν πήρε χρήματα. Άρα, γιατί εγώ να κάτσω, ας πούμε, να ακούσω ότι εμπιστευτείτε τη διοίκηση και το τμήμα scouting, αλλά αυτό το τμήμα scouting δεν σου έχει σταυρώσει παίχτη εδώ και δύο χρόνια. Και ο Μεντιλίμπαρ, επειδή πολλοί τον κατηγορούν, πολλοί τον κατηγορούν και εγώ είμαι ενάντια, γιατί ο Μεντιλίμπαρ, ό,τι υλικά του δώσεις, ο μαγειράς αυτό το φαγητό θα σου φτιάξει. Λοιπόν, θέλει και αυτός παίχτες, μιλάμε για παίχτες. Λοιπόν, όπως πήρε η ΑΕΚ σήμερα ένα παίχτη, ας πούμε, έχει είχε τη συνείδησή της, ας πούμε, για τον Πινέδα, καταλαβες. Πήρε ένα διεθνή Κροάτι, δεν θα πει κανένα της ΑΕΚ, άμα δεν βγει αυτός ο παίχτης που τον ευρύχατε αυτόν. Μα ήτανε διεθνής. Τον πήραμε, μεταγραφή, τον πληρώσαμε. Και αυτό θέλουμε να πούμε.
1: Εντάξει, δουλεύει διαφορετικά το τμήμα σκάουτ του Ολυμπιακού και το εκπαιδευτή του Ολυμπιακού. Δουλεύει διαφορετικά από ό,τι δουλεύει ο Ριμπάλτα και συνεργάτες. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει το δικό της στυλ πώς δουλεύει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δουλεύει με τη λογική.
0: Όχι,
1: λέω ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει με τη λογική ότι επειδή μου βγάζουμε ονόματα, δεν δουλεύει ο Ολυμπιακός μάλλον. Ο Ολυμπιακός δεν είναι όπως ο Ριμπάλτα, το στόμα κλειστό, δεν ξέρει κανείς τίποτα.

0: Ξαφνικά σου λέει τον πήραμε. Στον Ολυμπιακό βλέπεις ότι βγαίνουν ονόματα πολλά. Τώρα από κάπου μαθαίνονται, εντάξει, κάποιοι τα βγάζουν.
1: Εντάξει, θα βγάζουν. Το θέμα είναι να έρθει όμως ένας παίκτης, ας πούμε, τώρα με μεταγραφή, όπως ήρθε τώρα εκεί, διεθνής, στη θέση του Τζολιάκη, και να λέγαμε, ορίστε, εδώ είμαστε.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει μεταγραφικά. Εντάξει, να μου πεις, okay, τα παράπονα του φίλου του Ολυμπιακού είναι ότι έχουν αργήσει γιατί έχουν επιχείρημα με την Αϊμέγεν. Okay, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Κοίταξε, δεν είναι τόσο το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Απλά όταν βλέπεις ότι δύο χρονιές τώρα συνέχεια και ο κόσμος θα διαρκεί ως επικρατεί αυτή η τρέλα. Και εγώ πήγα και πήρα διαρκείας πρώτος στον ανανέωσα.
0: Καλά έκανες. Έτσι πρέπει.
1: Αλλά μιλάμε πάντα ότι πρέπει να έχουμε και γνωμονά ότι όταν ο άλλος αυτό είναι το διαρκέσμα να λειτουργήσει και λίγο με ποδοσφαιρικά πρότυπα και με ποδοσφαιρική λογική. Δεν μπορεί να παίρνει 30 Αυγούστου να πάρει χάφ. Λοιπόν, αυτό ας πούμε. Τέλος
0: πάντων. Οκ, Λιάκο μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Εδώ είμαστε και βλέπουμε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 17 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Έχουν λίγο παράπονα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, κάποιους καταλαβαίνω. Αλλά παιδιά, υπομονή ακόμα έχουμε μπροστά μας. Πολλές μέρες για όλες τις ομάδες. Για παίκτες, είπαμε μεταγραφές. Είναι μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Να μου πεις, θα πάρεις παίκτη 9 Σεπτεμβρίου. Okay, εντάξει, θα πάρεις μέσα τον Αύγουστο. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τρελάρα. Γεια σου, Ορτέγκα.
2: Ναι, ναι.
0: Σε λέω Ορτέγκα τώρα.
2: Γεια σου, Πινέδα.
0: Λοιπόν, όχι, Ορτέγκα τον πήρες, ο Πινέδα έφυγε.
2: Λοιπόν, ναι, ναι, κάτσε να πω δύο πράγματα. Γιατί γι' αυτό και έκανα παρέμβαση. Δεν είχα σκοπό να βγω. Σε άκουγα. Είναι 8 και 4 και μπήκα στο αυτοκίνητο μου. Θα έφυγα από ένα εστιατόριο που έτρωγα.
0: Δεν κάνεις αλήθεια.
2: Και μπήκα στο αμάξι μέσα για να μπορώ να μιλήσω.
0: Για να
2: πούμε κάποια πράγματα λοιπόν. Πόσα οχτάρια έχει ο Ολυμπιακός σήμερα?
0: Οχτάρια, εντάξει, φύση οχτάρια ή να κάνουμε τώρα.
2: Φύση οχτάρια, ναι, πόσα έχει?
0: Τον Έσε.
2: Μόνο?
0: Ποιον άλλον έχει?
2: Ο Τσικίνιο τι είναι?
0: Και ο Τσικίνιο, ναι, και ο Τσικίνιο, ναι.
2: Ο Μουζακίτης τι είναι?
0: Όχι, δεν είναι οχτάρι ο Μουζακίτης, είναι πιο πολύ εξάρι.
2: Πάντως είναι και 8.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παίζει και έχει. Αυτό σου λέω φύση.
2: Δηλαδή,
0: οχτάρι.
2: Μισό λεπτό.
0: Λέει και ο Σιπιόνι μπορεί να παίξει οχτάρι. Αλλά η θέση του είναι εξάρι στην ουσία.
2: Μπράβο. Έχει δύο κλασικά οχτάρια.
0: Τον Τσικίνιο, το οποίο φέτος πρέπει να τον βάλει στη θέση του. Για μένα.
2: Τώρα, φίλε, μπορεί να τον βάλει τερματοφύλακα.
0: Λάθος, είναι λάθος όμως.
2: Αυτό. Βασίλη, άσε με να πω τη γνώμη μου. Γιατί εσύ θες να μου πεις κάτι άλλο, γιατί έχεις πει τα χαπάκια σου τώρα και έχεις αρχίσει.
0: Όχι, ρε, λέω ότι έχεις Τσικίνιο και τον Έσε. Δύο οχτάρια, καθαρά οχτάρια.
2: Θέλω να μιλήσω σοβαρά σήμερα.
0: Ναι, σοβαρά μιλάμε.
2: Ο Ολυμπιακός που θα πάρει, πριν πάρει οχτάρι, γιατί άκουσα τον φίλο προηγουμένως που είπε τραυματίστηκε ο Έσε και μας έπιασε ψυχή. Αλλά ο Ολυμπιακός που θα πάρει οχτάρι, αυτή τη στιγμή έχει δύο κλασικά οχτάρια και άλλους δύο που μπορούν να παίξουν οχτάρι.
0: Ναι.
2: Και θα πάρει και οχτάρι. Δηλαδή έχει 4 για 8. 4. Αλλά εμείς δεν έχουμε οχτάρι. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Ή κάνω λάθος?
0: Δεν κάνεις λάθος.
2: Ο παιχταράς Τσικίνιο, γιατί αυτός που θα πάρουμε θα δούμε τι είναι και αν είναι παιχταράς. Ο παιχταράς Τσικίνιο από αυτούς τα οχτάρια που έχω δει εγώ θέλει 4 με το δεξί οχτάρι, το ξαναλέω, και 4 με το αριστερό. Στο 8. Ούτε στο 10, ούτε εξτρέμ, ούτε σεντερφόρ. Μιλάω για το 8.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός όμως ψάχνει για οχτάρι. Άρα ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται ακόμα έναν.
2: Λέμε ότι έχουμε αργήσει. Αυτό, από εκεί ξεκινάω την κουβέντα εγώ. Ο Ολυμπιακός έχει το παιχνίδι σε μια εβδομάδα και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, χωρίς να πάρει κανέναν, έχει δύο κλασικά οχτάρια. Δύο κλασικότατα οχτάρια. Και το ένα οχτάρι του, που και τα δύο είναι, αλλά το ένα ιδίως ο Τσικίνιο,
0: είναι πάρα πολύ καλός.
2: Δεν είναι απλό οχτάρι, είναι από τα καλύτερα, από τα καλύτερα στην Ευρώπη για μένα.
0: Εντάξει, πέρα στην Ευρώπη τώρα και εσύ, ρε φίλε, εντάξει, το πας, μιλάμε.
2: Θέλω να ρωτήσω, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα, τώρα στην Ευρώπη, αν πεις από τη Ρεάλ, από την Μπαρσελόνα, από την Μπάγκερ. Είναι από τους καλύτερους. Πολύ, εμένα ο Τσικίνιο μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Μπράβο.
0: Και τον κόλτο έχει, είναι πανέξυπνος.
2: Κλείσαμε από εκεί. Πάμε στους τερματοφύλακες. Ο Τσολάκης, χωρίς να καλύπτω κανένα καραπαπά, προσέξτε τι λέω, έτσι. Ο Τσολάκης, καλός ή κακός, ήθελε να φύγει.
0: Ναι, το είχε δηλώσει.
2: Υπάρχει. Ορίστε.
0: Το είχε πει κιόλας, ότι θέλω να πάω να παίξω. Και, ναι. Και το παιδί έχει δικαίωμα να κυνηγήσει τον ήρωα.
2: Το δικαίωμα του είναι να φύγει. Εάν ο Ολυμπιακός δεν τον έδιωχνε, δεν τον έκλαιο, φίλε, και δεν τον πουλάω, φίλε.
0: Καλοκαίρι.
2: Δεν ήταν αμβούστο, δεν τον πουλάω. Πρόσεξε. Σε 6 μήνες ο Τσολάκης θα έρθει και ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε μία.
0: Μπράβο.
2: Σωστά.
0: Σωστά, όπως περίπτωση Πινέδα. Θα έπαιρνε τσάμπα.
2: Μπράβο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν του λέει του Τσολάκη, για μένα δεν θέλω να φύγει, περίμενε. Ο Τσολάκης λέει, εγώ θέλω να έρθω στην Premier League. Τελείωσε. Ρε, η Χάλ δεν είναι καλή ομάδα. Θα μπορεί να πέσει του χρόνου. Είναι η πρώτη υποψήφια για να πέσει. Όχι, εγώ θέλω να φύγω. Τον κρατάς.
0: Όχι.
2: Μπράβο. Του λες nice to meet you, του βάζεις και κορδέλα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Παίρνω και 22, δεν είναι 15, είναι 22.
0: 20 γράφτηκε. Εντάξει, εντάξει.
2: Εγώ σου λέω είναι 20.
0: Εντάξει, οκ.
2: Πες 20, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι λίγα τα λεφτά. Λίγα είναι. Κάνεις πλάκα.
2: Για τερματοφύλακα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και παίρνεις τον Ορτέγκα. Άκουσα το απίστευτο. Ο Ορτέγκα λέει δεν έπαιξε. Ο Ορτέγκα ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Νότιχαμ και την έφερε στα ημιτελικά του Europa League. Ψέματα λέω.
0: Αυτή η χρονιά που έπαιξε.
2: Ναι, τώρα. Φέτος.
0: Να το δω, ρε. Εγώ δεν το έχω πρόχειρο. Θα το δω.
2: Για να σου λέει κάτι ο Γιώργος.
0: Εντάξει, οκ.
2: Γιατί ο Γιώργος δεν μιλάει στον αέρα, ποτέ δεν σου έχω μιλήσει στον αέρα.
0: Εντάξει, απλά δεν το έχω πρόχειρο. Εγώ εντάξει.
2: Βασικός τερματοφύλακας της Νότιχαμ σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε όλα. Και έφερε την Νότιχαμ, την έφερε την Νότιχαμ στους 4 και αποκλείστηκε από την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ από ποιον? Από την Άστον Βίλα.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Που τον ήξεραν. Ο Ορτέγκα που έρχεται στον Ολυμπιακό μπορεί να μην κάνει, ρε φίλε. Μπορεί να μην μας κάνει, να είναι καλύτερος ο Πόποβιτς. Που είναι καλός και ο Πόποβιτς και ο Στουρνάρας. Αλλά ο Ορτέγκα που έρχεται στον Ολυμπιακό έχει πάρει Champions League, Super Cup, δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, κύπελλο Αγγλίας. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν κάνει, ρε φίλε. Είναι η ίδια περίπτωση που ακούω και τρελαίνομαι ότι ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό δεν κάνει. Δεν κάνει, ρε φίλε, για τον Ολυμπιακό. Γιατί είμαστε υπερομάδα. Αλλά είναι για πρώτο αριστερό μπακ στη River Plate. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό.
0: Κοίτα, για τον Ορτέγκα τώρα διαβάζω εγώ εδώ πέρα,
2: ναι,
0: ότι στο πρωτάθλημα φέτος έπαιξε 3 παιχνίδια μόνο.
2: Σου είπα, εγώ με ακούς, λέω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Λέω για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα έπαιξε 3 παιχνίδια.
2: Σου είπα ότι είναι ο βασικό. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια που έπαιξε. Όλα τα ευρωπαϊκά τη παιχνίδια η Νότιχαμ, όλα.
0: Και είναι όλα, ένα 87, δεν είναι 85 που γράφω, είναι ένα 87 είναι.
2: Όλα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια η Νότιχαμ που έφτασε στους 4 τα έπαιξε με τον Ορτέγκα. Δεν υπάρχει ένα παιχνίδι που να έχει παίξει ο βασικός θεματοφύλακας της Νότιχαμ σε ευρωπαϊκό. Ψάξω και άμα λέω ψέματα να μου πεις Γιώργο.
0: Όχι, εντάξει, οκ, οκ.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις 3 center four και ένα τραυματία. Σωστά.
0: Ναι.
2: Έχεις Ελκαμπή, έχεις Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και τον Κλέιτον. Τους έχεις, δεν τους έχεις.
0: Ναι, βέβαια, τους έχεις, βέβαια.
2: Μπράβο. Αν δεν φύγει ένας από αυτούς, οι δύο, μπορείς να κάνεις κίνηση. Μπορείς να πάρεις
0: κάτι. Πώς να πάρεις, να έχεις πέντε, πώς να έχεις.
2: Γιατί άκουσα και κάτι περίεργο, προηγουμένως στο φίλο τον Ηλία και, και επειδή είμαι και εγώ από αυτούς που έχουν πάρει διαρκείας και αυτός στον ίδιο καημό, για να θέλω να την αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ρε φίλε Ηλία, στον Ολυμπιακό μιλάω, το φίλο τον Ηλία.
0: Ναι.
2: Φταίει ο Μαρινάκης και είπε ο Μαρινάκης του με τη Λίμπα προχτές με την Αρβέπ να παίζει ο Ολυμπιακός με Λίμπερο τον Μποποβίτς. Φταίει ο Μαρινάκης ή δεν είχε παίκτες ο Μεντιλίμπα να κατεβάσουν προχτές την μπάλα, να δώσουν πέντε παλιές, κασέτρωγε 6 γκολ. Και αν δεν είχε παίκτες, για πες μου κάτι ρε Ηλία, την επόμενη μέρα μετά τον τόρο που έγινε το Σαββάτο που βγήκαμε οι Ολυμπιακοί και φωνάσαμε, πώς παρουσιάστηκε αυτή η ομάδα βάζοντας την μπάλα κάτω και παίζοντας μπαλάρα για 70 λεπτά. Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς γίνεται το Σαββάτο? Αφού δεν έχει παίκτες ο Μεντιλίμπα, ρε φίλε, για να το έχει πάρει ο Μαρινάκης. Μπορείς να μας εξηγήσεις το Σαββάτο δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο παιχνίδι? Δεν έχει κάνει βάση ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι? Και την Κυριακή, την επόμενη μέρα δηλαδή, η ίδια ομάδα μου παίζει με μια ομάδα που είναι πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη στην Ολλανδία και παίρνει και την έχει πατήσει μέχρι το 70. Μπορείς να μου πεις, έπαιρνα 0-4 το παιχνίδι? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, ρε παιδιά. Ας για να μας το εξηγήσει κάποιος. Άκουρε φίλε κάτι. Το ότι είμαστε απαιτητικοί στον Ολυμπιακό είμαστε. Το ότι θέλουμε να έρθουν παιχταράδες, θέλουμε να έρθουν. Και εγώ μαζί τους και θα έρθουνε. Αλλά το να κρεμάμε στα μανταλάκια σε περίοδο προετοιμασίας φιλικών, η οποία ο Μεντιλίμπαρ και βλέπει, γιατί άκουσα το τρελό, δεν έχουμε οχτάρι λέει. Και έχουμε τέσσερα. Δύο καραμπινάτα και δύο που μπορούν να παίξουν. Αλλά δεν έχουμε οχτάρι στον Ολυμπιακό. Κανένα. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε αριστερά μπακ, δύο έχουμε.
0: Ναι, ο ένας εντάξει, είναι πολύ κοντά στη πλέιτ.
2: Ναι. Δεξιά μπακ πόσα έχεις. Πόσα έχεις σήμερα δεξιά μπακ, πόσα έχεις.
0: Πόσα έχεις.
2: Τρία.
0: Τρία, ποιος είναι τρία.
2: Ποιος, θα σου πω, Μαθαίο έχεις.
0: Ναι, ένας, δύο.
2: Ροτινέι έχεις.
0: Ροτινέι, εντάξει, είπαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είπε, παιδιά. Ρε φίλε, σου λέω τώρα τι έχει πει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πει, τον υπολογίζει. Ναι ρε παιδί μου, προχθές τον έβαλε και στα δεκάρι. Στο χάρι, στα
2: όρος. Λέω πω να το βάλει και σε τερφό.
0: Ναι, λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ. Ναι ρε παιδί μου, αλλά ο Μεντιλίμπαρ όμως πέρυσι είπε ότι ο Ντινέι θα είναι εξτρέμ. Αν το βγάζουμε από το κάδρο τον αριστερό μπακ, τον δεξί μπακ.
2: Είπα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 3-4 παίκτες. Εγώ μιλάω για σήμερα.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι λες.
2: Ο Ολυμπιακός σήμερα που εμείς είμαστε ανυπόμενοι, με τον Ορτέκα έχουμε 3 θεματοφυλακές. Έχουμε τα καλύτερα center back που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν καλύτερα. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να του τη βγει. Έχει 4 center back που τα 5 που το 5 του Ολυμπιακού παίζει βασικό σε πολλές άλλες ομάδες. Ρέτσος, Πυρόλα, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο. 4 πρώτης γραμμής που δεν έχει κανένας. Τον είδες προχτές στο Παναθηναϊκό με τον Τουμπά. Ένας από μια πυραρία από το Λονδίνο, από τον νοτιοανατολικό Λονδίνο με μια κοιλιά πυραρίας, μπήκε μέσα και ο Τουμπά τον κοίταγε και του κάνει τον γκολ. Ποιος, παξί, αντιπαξί, 1-2. Τώρα έχουμε τον επαναληπτικό, αντιπαξί, παξί.
0: Βέβαια, Ολυμπιακός με αυτούς που λες, στα φιλικά χόρτασε γκολ.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι
0: έκανε. Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι η άμυνά του δεν δούλεψε.
2: Τι πάει να πει το χώρο.
0: Λέω η άμυνά του, η άμυνά του λέω ότι έχει τέσσερις παίκτες πολύ καλούς ο Ολυμπιακός. Γιατί... Περίμενε, Γιώργο, περίμενε.
2: Έχει Ολυμπιακός.
0: Θα σου πω, δεν με αφήνεις να πω. Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις παίκτες στα στόπερ που είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Συμφωνώ.
2: Ναι, αλλά από τους καλύτερους είναι οι καλύτεροι.
0: Οι καλύτεροι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Ρέλβας, ο Ολυμπιακός δεν έχει Ρέλβας. Τέλος πάντων, εσύ λες ότι έχει. Λοιπόν, είναι τέσσερις πολύ παιχταράδες και τέσσερις από εγώ και ο Κάρμο και ο Πυρόλα και ο Ρέτσος και τα παιδιά αυτά. Απλά θέλουν δέσιμο γιατί προχτές είχαν πολλά θεματάκια.
2: Όχι, φίλε. Προχτές η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Σμαϊλόβιτς και ο Κάρμο κόβανε σίδερα. Μόλις βγήκε ο Σάλιακας στο 70, η τρύπα του Ολυμπιακού ήταν ο Μαθαίος.
0: Και αυτό που λέω δεν είναι κακό να πω για να κατηγορήσω. Λέω ότι οι προετοιμασίες.
2: Οι
0: προετοιμασίες γι' αυτό γίνονται, για να φτιάχνουν ομάδες.
2: Ναι. Μπράβο. Όσο ήταν ο Σάλιακας Ολυμπιακός, δεν έφαγε φάση. Έβαλε το Μαθαίο μέσα και για του λόγου του αληθές έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Ξανάβγαλε το Μαθαίο έξω.
0: Ναι.
2: Έτσι. Πάμε λοιπόν για την άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Άμυνα καλώς.
2: Η άμυνα του Ολυμπιακού, αυτή που δεν ήταν καλή, ήταν η πρώτη άμυνα στην Ευρώπη, το ξέρεις. Το γνωρίζεις. Ότι έφαγε τα λιγότερα γκολ στην Ευρώπη στο πρωτάθλημα. Το γνωρίζεις αυτό.
0: Νομίζω ότι έφαγε λίγα γκολ πέρυσι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν στην Ευρώπη, γιατί νομίζω και η Άστρα έφαγε λίγα γκολ.
2: Σε όλη την Ευρώπη. Ψάχτω. Εγώ τι σου λέω, ο Γιώργος είναι.
0: Νομίζω
2: είναι
0: ότι η Άρσεναλ έφαγε λιγότερα γκολ.
2: Ρε, δεν καταλάβες τι λέω. Ποια Άρσεναλ έφαγε με την ΑΕΚ. Δηλαδή, τι μας λες, έξι έβαλα στην ΑΕΚ, αυτό μου λες τώρα.
0: Όχι, βρε, λες ότι καλύτερη.
2: Όχι, μου λες τώρα. Εγώ σου λέω ότι σε όλα τα παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, σε όλα, έφαγε τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Το λιγότερο γκολ από ό,τι φάγανε όλες οι άλλες ομάδες του πρωτάθλημα.
0: Α, λες, ναι, εντάξει, οκ, okay, ρε φίλε.
2: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
2: Από την ΑΕΚ έφαγε λιγότερα.
0: Ναι, είχε καλύτερη άμυνα. Ναι, καλύτερη άμυνα. Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα.
2: Ποια άμυνα. Με τον Μπιακόν, χωρίς τον Κάρμο, με τον Πυρόλα και τον Ρέτσο μόνο. Σωστά.
0: Ναι.
2: Έτσι. Γιατί μου είπες, έπεσε κάθε παιχνίδι τον γκολ. Πάμε λοιπόν στα αριστερά, πάμε στα εξτρέμ του. Αυτός ο Ολυμπιακός που περιμένουμε. Έχει εξτρέμ. Το φοβερό που μου άρεσε πάρα πολύ Ρόκα που πήρε. Έχει το Μάρτινς. Έχει το Φορτούνι που μπορεί να σου παίξει και 10. Έχει το Ζώτα που μπορεί να παίξει και εξτρέμ και 10. Και το Ροντινέι. Και τον Λουίς τον δώσαμε, τον αφήνω. Και πάμε να πάρουμε ένα εξτρέμ. Αυτός ο Ολυμπιακός που το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο με την Αϊμέγεν, και θα σου εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όχι γιατί η Αϊμέγεν είναι καραφοβητρό, αλλά η Αϊμέγεν πέρυσι έκανε 10 παιχνίδια με τις 5 πρωτοκλασσάτες ομάδες στην Ολλανδία, Άγιαξ, Φέγενορτ, Τβέντε, Αϊτχόβεν. Η Αϊτχόβεν που ήταν πρωταθλητριά από την Αϊμέγεν έχασε και στα 2 παιχνίδια μέσα έξω. Και σε αυτά τα 10 παιχνίδια λοιπόν η Αϊμέγεν, για να ξέρουν οι Ολυμπιακοί με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός, έκανε 5 νίκες, 4 ισοπαλίες και έχασε ένα παιχνίδι. Και πάμε εμείς χωρίς αλλαγές αυτή η ομάδα να πάμε να την παίξουμε. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και τον Τάντιτς.
0: Ναι, πήρε τον Τάντιτς, τον έκλεισε, ναι.
2: Έτσι, ποιο Τάντιτς, 37.
0: Εντάξει, ρε, φίλε, ναι, παίξε άλλα σου άνθρωπος, εντάξει, καλύτερα, εντάξει.
2: Έτσι, πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάρει ο
0: Ολυμπιακός. Για μένα το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι δύσκολο γιατί είναι τώρα. Αν ήταν σε 2 μήνες,
2: ο Ολυμπιακός. Μα τώρα μιλάμε, ρε φίλε Βασίλη.
0: Είναι προετοιμασία, είναι δύσκολα. Γιατί είναι προετοιμασία.
2: Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει 4-5 παίκτες, μπορεί και παραπάνω.
0: 5, για 5 λένε.
2: Μπορεί και παραπάνω.
0: Παραπάνω,
2: δεν σου λέω, Γιώργο.
0: Εγώ λέω για 5 συγκεκριμένους παίκτες. Μπάκα αριστερό, αν φύγει ο Ορτέγκα. Σεντρεφόρο, εξτρέμ και ένα οχτάρι. Και ναι. Θεματοφύλακα πήρε, γι' αυτό λέω 5. Έτσι που ακούσει εγώ.
2: Μπορεί να πάρει και 2 εξτρέμ.
0: Α, εντάξει,
2: μπορεί
0: okay,
2: να πάρει και 2
0: χαφ. Okay.
2: Το τι θα πάρει θα το δούμε.
0: Για 5 φαίνεται ότι πάνε όμως. Με τον Ορτέγκα άλλους 4.
2: Για 5 πηγαίναμε το πρωί, σήμερα πάμε για 4
0: ναι.
2: Και τον Ορτέγκα.
0: Ναι, ναι,
2: το
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι. Λέω, αυτό λέω.
2: Εγώ λοιπόν υπολογίζω ακόμα άλλους 5-6. Ακόμα.
0: Ακόμα.
2: Και άκου τι θα σου πω. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
0: Ποιοι θα πέσουν, ποιοι θα πέσουν, αν πάλι 5-6.
2: Ακόμα λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι. Ο Μεντιλίμπα τους έχει πει: μαγκές, για να μου φέρετε παίχτη θα μου διώχνετε παίχτη.
0: Ναι, θέλει 25 παίχτες, εκεί θέλει αυτός.
2: Για να μου φέρετε θα μου διώχνετε. Χωρίς να έχει φύγει ο Ταρέμι. Χωρίς να έχει φύγει ο Όρτα. Ο Όρτα λέω, πώς το λένε, ο Ορτέγκα, το αριστερό μπακ.
0: Ναι.
2: Χωρίς να έχει φύγει ο Λουίς μέχρι σήμερα. Όχι, δεν έχει φύγει.
0: Δεν μπορούσε να πάρει
2: παίχτη. Στην κορδία θα φύγει. Πάει για το Κάνσας, έφυγε. Όχι ακόμα.
0: Μα δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός όταν έχει 2 αριστερά μπακ. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλο, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Πώς θα πάρει.
2: Ρε φίλε, αυτά τα λέω. Όχι γιατί ο
0: αυτό είναι λογική του ποδοσφαίρου.
2: Είναι επειδή κατάλαβα ότι είναι Ολυμπιακός, γι' αυτό και έκανα παρέμβαση.
0: Αυτή είναι λογική του
2: ποδοσφαίρου. Θέλω να σκεφτόμαστε, δηλαδή, ποιο Μαρινάκης, ποιο Καραπαπάς, ποιο Κοβάσεβιτς, ποιο Καρεμπέ φταίει. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δοκιμάσει και να κάνει λίμπερο τον Πόποβιτς.
0: Δεν είχε
2: δηλαδή Ολυμπιακός πέσει.
0: Εσύ.
2: Και πώς γίνεται, ρε φίλε. Και αυτό θα μας απαντήσει κάποιος, ρε φίλε. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος. Να βγει να μου πει, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Την άλλη μέρα ρε φέραμε 10 παίκτες και άλλαξε ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός από το πρώτο μέχρι που μπήκε ο Μαθαίος το 70, στο ξαναλέω, έπρεπε να ήταν 0-4 το παιχνίδι. Και δεν είχε πάει και φάση. Μπήκε ο Μαθαίος, ο Μαθαίος ο οποίος είναι τελείως ανέτοιμος στο παιδί. Δεν ξέρω καν κάνει για τον Ολυμπιακό. Σου μιλάω ειλικρινά, Βασίλη.
0: Εντάξει, τώρα με φιλικά είναι αυτά, ρε φίλε. Εντάξει, ας δούμε.
2: Ρε φιλικά είναι και για τον Σάλιακα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχει μπει ακόμα στο κλίμα ο άνθρωπος. Τώρα εντάξει, υπάρχουν πολλά.
2: Είναι τελείως εκτός κλίμα ο άνθρωπος, ρε
0: φίλε. Σωστό, μπορεί να μην κάνει. Μπορεί να μην κάνει. Μπορεί να είναι στην πορεία να γίνει πολύ καλύτερος.
2: Όχι, αλλά στο πρώτο μπακ. Εγώ μιλάω σήμερα τι βλέπω.
0: Τώρα ναι, ο Σάλιακας φάνηκε πολύ καλύτερος. Πιο έτοιμος.
2: Και δικαίως εσύ ότι ο Ολυμπιακός τον είδαμε τι έφαγε. Έφαγε 3 γκολ. Το πρώτο γκολ είναι offside.
0: Ναι, offside.
2: Το δεύτερο γκολ έχουν μπει 2 μπάλες μέσα. Και δίνει και ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Και μου λες, είδε η χαλιακή άμυνα.
0: Όχι, εγώ λέω γενικά για παιχνίδια που έχει δώσει στην Ολλανδία που έχει ακόμα θέμα που δεν έχει ακόμα συνεργασίες καλές η άμυνα του. Όχι μόνο με την Αλκμαρ. Και με άλλο, και με την Μπέβερν δεν πήγε καλά η άμυνα του.
2: Άκουσε με, εγώ βγήκα το Σαββάτο.
0: Δηλαδή και με την Μπέβερν δεν πήγε καλά η άμυνα του.
2: Εγώ πήρα τον Νίκο τον Κατσάτο το Σαββάτο και μου λέει: Γιώργο, θα ανοίξω αύριο γραμμές. Του λέω: Βγάλε με στον αέρα. γιατί ήμουν και εκνευρισμένος πολύ. Παίρνω την Κυριακή, μπες στην εκπομπή του Νίκου και θα τα ακούσεις. Εγώ τα έχωσα για το Μεντιλίμπα και για τη φάση του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ που είδα, αλλά άκου κάτι. Ο Ολυμπιακός που είδα εγώ την Κυριακή με την Αλκμαρ, χωρίς να έχει το βασικό τερματοφύλακα, παρόλο που το παιδί ο Στουρνάρας έπαιξε πολύ καλά, πρόσεξε τι λέω, πολύ καλά, την άμυνα που είδα εγώ του Ολυμπιακού με το Σάλιακα μέσα, με τον Μπρούνο αριστερό μπακ, με τα δυο center back, εγώ να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι ο Ρέτσος έχασε τη θέση του, φίλε.
0: Εγώ νομίζω Κάρμο Ρέτσος θα είναι.
2: Ορίστε.
0: Εγώ νομίζω θα είναι Κάρμο Ρέτσος.
2: Μπορεί να είναι και Ρέτσος Πυρόλα. Εγώ δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Εγώ πάντως με αυτή τη διάλα που είδα προχτές.
0: Νομίζω ότι ο Κάρμο δεν χάνει τη θέση.
2: Με αυτή τη διάλα που είδα προχτές, Μαΐλοβιτς Κάρμο, μου έκανε γκολ ο Κάρμο. Περιντάρες μπαλιές ο Μαΐλοβιτς και ο Κάρμο. Μου βγάζε τα εξτρέμ μπροστά. Αλλά άκου ποιο ήταν το μεγάλο προτέρημα. Θες να σου πω ποιο ήταν το μεγάλο προτέρημα που είδα προχτές. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλός. Θες να σου πω ποιο ήταν το κόλπο. Ε, στο πω για να το ξέρεις. Δεν έπαιζε ο Τσικίνιο πίσω από το σεντερφό, δεν έπαιζε καθόλου. Έπαιζε ο Ζώτα.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν ο Μεντιλίμπα να αντιληφθεί, που νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί, ότι ο Τσικίνιο πρέπει να γυρίσει στο 8. Τελεία παύλα παράγραφος. Και, γιατί εκεί είναι και η θέση του. Δεν μπορεί να παίξει το παιδί 10.
0: Το είδαμε, δεν το μπορεί. Είδαμε. Όλη τη χρονιά πέρυσι δεν μπορούσε. Ναι.
2: Δεν μπορεί. Όταν λοιπόν γυρίσει στο 8, με το Ζώτα που μπορεί να παίξει πίσω το σεντερφόρ. Και έχει και τον γκολ. Με το σέντερφορ τον Ελκαμπή, με αλλαγή το Γιάρετσουκ και τον Ταρέμι, γιατί και δυο, σκέψου ότι όταν έβαλε τον Ταρέμι, άφησε μπροστά τον Ζώτα και έκανε δεκάρι τον Ταρέμι. Πρόσεξε τι σου λέω, έτσι. Δοκιμασίες έκανε με τη Λίμπα.
0: Ναι, δοκιμάζει.
2: Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ, η γνώμη μου. Ο προχτεσινός Ολυμπιακός, με εξτρέμ τον Ροντινέη, προχτεσινός Ολυμπιακός, λέω το τελευταίο παιχνίδι, το τονίζω έτσι. Και αριστερά το Ρόκα, ο Μάρτης να μην μπαίνει μέσα, αλλαγή. Πολύ καλύτερο ο Ροντινέη σαν εξτρέμ, αυτά που ήταν τα ματάκια μου λέω, ε.
0: Ναι, ναι, αυτά που είδες.
2: Και ο Ρόκα, από το Μάρτης που ήταν με την Αντβέρπ, μου έπαιρνε την μπάλα και μου γινόταν σβούρας και μπέρνε τα πόδια του και περίμενα να τρώθουν τρεις αντιπάλους.
0: Κλασικός Μάρτινς.
2: Αυτά είδα και αυτά λέω. Θα έρθουν παίκτες στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, μου υπομονή χρειάζεται, ακόμα είναι πολύ δρόμο μπροστά.
2: Φίλε, να βγαίνει κάποιος και να μου λέει ότι έχει Ολυμπιακός οχτάρι, να μην πατήσω, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
0: ρε παιδί μου, να απαντήσει, αλλά ο Ολυμπιακός επικοινωνεί ότι θέλουμε, πάμε για οχτάρι.
2: Μα θα πάρει.
0: Αυτό λέω.
2: Και όχι ένα σου λέω, θα πάρει δύο.
0: Δύο οχτάρια μετά βλέπω τον Τσικίνιο να παίρνει τη Λεφόρ πάλι.
2: Και εκεί είναι η συζήτηση. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα οχτάρι και έναν άλλο παίχτη πίσω από το σέντερφορ. Για μένα, ναι, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα εννιάρο δεκάρι, για να σου το πω έτσι, εννιά μισάρι, σαν το Ζώτα, ή κάποιον που να μπορεί να παίξει και να αφήσει. Για μένα, ο Τσικίνιο, φίλε, ο Ολυμπιακός προχθές με την Βαλβέ έπεσε με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες. Όχι ότι ο Τσικίνιο δεν ξέρει μπάλα. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης, παιχταράς είναι. Το καταστρέφει, δεν μπορεί να παίξει το παιδί εκεί.
0: Εντάξει, για μένα σαν ουδέτερος, εγώ θα έβαζα Τσικίνιο και μπροστά του πίσω το σεντερφόρ το Φορτούνι.
2: Και ο Φορτούνι, μπράβο, συμφωνώ. Μπορεί να παίξει ο Φορτούνι πίσω το σεντερφόρ.
0: Ναι, και μια χαρά. Ούτε εξτρέμει τίποτα.
2: Ναι, αλλά κοίταξε, έτσι όπως είναι ο Ζώτα τώρα.
0: Ή ο Ζώτα. Ναι, ναι, είπα Φορτούνι ή ο Ζώτα. Ναι,
2: να έχει Φορτούνι Ζώτα, πάρε ένα οχτάρι ακόμα. Γύρισε για τον. Βρίζουν τον Γκαρσία. Τον ακούω, του ακούω. Βρίζουν τον Γκαρσία. Μα και στον Γκαρσία έμεινε, γιατί είναι αυτός που έδωσε στον Ολυμπιακό 12 εκατομμύρια έξτρα, παίρνοντας τρεις νίκες στον Ολυμπιακό στο Champions League, τις τρεις τελευταίες, χάρη στον Γκαρσία.
0: Εντάξει, και δεν είναι, και δεν νομίζω ότι θα είναι επιλογή βασικός παίκτης ο Γκαρσία.
2: Αλλαγή θα είναι.
0: Αλλαγή θα είναι, τον κράτησε ο άνθρωπος, οκ, τον κράτησε, τον γουστάρισε σαν παίκτη, τον έχει στα αποδυτήρια, θα τον βάζει να παίζει ένα τεταρτάκι 20 λεπτά. Αυτό είναι, δεν παίζει βασικός ο Γκαρσία. Μην τελειώσει.
2: Υπάρχει στον Ολυμπιακό, υπάρχει μια γκρίνια. Σ' άκουγα προηγουμένως και λέει για ποιοι έχουν κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές. Το 99 φέρει τον Ζάχοβιτς 13,5 εκατομμύρια. Μετά τον επόμενο χρόνο φέρει τον Ζοβάλι 12 εκατομμύρια.
0: Όχι,
2: όχι,
0: όχι, όχι, είπα, δεν είναι εύκολο να έχονται παίχτες. Είπα ότι έχουν έρθει ήθοτε του Παναθηναϊκού 12 εκατομμύρια. Αλλά κάθε χρόνο δεν μπορεί οι ομάδες ελληνικές να δίνουν 15.
3: Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις τον Τζολάκη στον Ολυμπιακό, γιατί σου δεν θέλω να πάω στην Premier League.
0: Ναι, δηλαδή...
3: Και να μπορείς να φέρεις ένα παίχτη από την Premier League στον Ολυμπιακό. Απαντήστε μου σε αυτό.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε, άλλο λέω. Ότι ο Ολυμπιακός, ο κάθε Ολυμπιακός έδωσε τον Τζολάκη 20 εκατομμύρια. Έδωσε τον Λουίς 22 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να φέρει ο Ολυμπιακός παίχτη.
3: Είναι μόνο και τα λεφτά.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε, περίμενε. Ο Ολυμπιακός πήρε 22 εκατομμύρια και 20 από τον Τζολάκη 42 εκατομμύρια και δύο μεταγραφές. Πιστεύεις ότι ποτέ μπορεί, έχει. Ποτέ μπορεί η Ελλάδα ο Ολυμπιακός να δώσει 30 εκατομμύρια να πάρει ένα παίχτη.
3: Εγώ λοιπόν σου λέω
0: ποτέ.
3: Κάτι.
0: Ποτέ.
3: Δεν θα σου πω το όνομα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω το όνομα. Αλλά ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει ένα χαφ και είναι αποφασισμένος να δώσει μέχρι 17 εκατομμύρια. Γράψε το νούμερο.
0: Εδώ πέρα δεν δίνει 11 στη Σαλερουά, δώσει 17, ρε φίλε.
3: Ρε φίλε,
0: που τον θέλει τον παίχτη.
3: Μπορεί να μην αξίζει για 11 η Σαλερουά. Και αυτός που θα πρέπει να δώσει με 17 να αξίζει. Δηλαδή θα πληρώνει υπεραξίες ο Ολυμπιακός.
0: 17 εκατομμύρια εγώ ελληνική ομάδα να δίνει αυτή την εποχή το θεωρώ απίθανο.
3: Άμα τώρα, θα δώσει, θα
0: δεις. Λέω, ρε φίλε, θα είναι η εξαίρεση του κανόνα, ρε φίλε, αυτό θα πω.
3: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εσύ κάθε χρόνο βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίρνει 15 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
3: Αυτό, να τα δώσει.
0: Αυτό
3: θα
0: λέω. Αυτό
3: αλλά
0: λέω,
3: είναι,
0: ρε φίλε.
3: Στο ξαναλέω και κάτι. Δεν είναι ο Ζώτα. Σας λέω για τον Ζώτα. Ο οποίος είναι της Νότιχαμ. Ο Ζώτα. 2,5 χρόνια τον παρακαλεί ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι λάθος στο ελληνικό πρωτάθλημα το παιδί.
0: Εντάξει, είναι και ότι θέλει ο παίχτης.
3: Εντάξει,
0: είναι και ότι θέλει ο παίχτης. Αυτό είναι σίγουρο.
3: Μπράβο. Δηλαδή σου λέω, εμείς έχουμε γέννημα θρέμα. Μεγαλωμένο στα τσικό τον Τζολάκη. Και ο Τζολάκης, εκείνη το λάθος του Κωνσταντή. Κανένας δεν αφήσει τον Κωνσταντή. Τον αγαπάμε και να πάει καλά σε καλά. Ρε Κωνσταντή, σηκώθηκες και έβγες ρε. Στην προετοιμασία ρε. Σηκώθηκες και έβγες να αφήσει την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι ρε Κωνσταντή. Ο Κουγεράκης θα ήθελα να φύγει από τον ΠΑΟΚ, τους είπε θα παίξω τα προκριματικά και θα έρθω μετά ρε. Δηλαδή εσύ τόσο πολύ σε πίεζε ο Ατζούν, σε παρένθεση, ο κολλητός του Ραγκούζου, για να ξέρουμε τι λέμε, να σηκωθείς να φύγεις από τον Ολυμπιακό τώρα και αν έβγε σε 15 μέρες θα γινόταν Τζολάκη.
0: Και να πεις ο ξύλογός σε 15 μέρες έπαιζε το παιχνίδι και τα ματζιώτα να έσπασε το χέρι, θα γινόταν ρε φίλε. Βάλ' το και αυτό μέσα, γιατί ποδόσφαιρο είναι. Καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί η Χάλαντ του είπε ότι κοίταξε να δεις, δεν θέλω να παίξει παιχνίδι όπως είπε η ΑΕΚ στον Κάγκουα. Δεν θέλω να παίξει γιατί δεν σε έχω στην Ευρώπη.
3: Σε μια ομάδα φίλε.
0: Δεν λέω ότι θα σταματήσει. Ήταν περίπτωση ακραία, εντάξει, αλλά πες ναι, ποδόσφαιρο
3: σε
0: είναι.
3: Σε μια ομάδα όμως που σε έχει μεγαλώσει.
0: Ναι, άλλο το να άλλο. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω αλλά και αυτό μπορεί να του πάνε από τη Χάλαντ και θα ξαναδεί. Εμείς θα θέλουμε τώρα. Μην μου παίξει παιχνίδι και μου τραυματίζει.
3: Εγώ θα το ξαναπώ. Για την αποχώρηση Τζολάκη, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμιά ευθύνη.
0: Γιατί ποιος είπε, δεν είπε κανείς ότι έχει ευθύνη ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, αυτό εννοείσαι. Ότι, και όχι μόνο αυτός, κι άλλοι.
0: Δεν νομίζω
3: αυτό
0: ρε φίλε.
3: Ότι λέγοντας ότι γιατί να φύγει ο Τζολάκης.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κάποιος.
3: Γιατί να πάει στη Χαλ.
0: Γιατί δεν πήγε να χάσει.
3: Να μείνει το παιδί, ρε παιδιά. Απλά πράγματα.
0: Μα δεν φύγει τώρα. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν είδα κάποιο μήνυμα που να λέει γιατί έφυγε.
3: Εγώ, για να σου λέω κάτι.
0: Εντάξει, μπορεί να τα
3: ακούσει. Και έχω ακούσει κιόλα okay. Το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει,
3: και στο δικό σου ραδιόφωνο, όχι αλλού.
0: Εγώ λέω τώρα στην εκπομπή τη δικιά μα τώρα δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει γιατί τον διώχνει το Ζολάκι.
3: Δεν είναι Ολυμπιακός. Γιατί δεν το κρατήσατε. Δεν λέει δεν το διώξατε. Γιατί δεν το κρατήσατε.
0: Γιατί το παιδί δεν θέλει, ρε φίλε. Απλά πράγματα. Όταν δεν θέλει κάπω. Ναι, αυτό λέω. Και το καλοκαίρι θα φύγει ελεύθερο και θα είναι και δυσαρεστημένο.
3: Τώρα ο Ορτέγκα. Δεν ξέρω αν είναι ένα 82, ένα
0: 57. Ένα 87 γράφει εδώ πέρα το
3: αυτός
0: που κοιτάω.
3: Αυτός είναι ένα 87, μωρέ. Γιατί ο Τζολάκης ήταν ένα 91. 4 πόντους πιο πάνω. Ξέρεις τη διαφορά κάνει 4 πόντους. Έτσι δεν είναι, καλό λάθος.
0: Εγώ λέω ότι μια χαρά ύψησε και τερματοφύλακα.
3: Ρε φίλε, όταν ένας τερματοφύλακας έχει πάρει Champions League, διεπηρετικό αν θυμάμαι όχι το διεπηρετικό το Super Cup, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα Αγγλίας. Όταν έχει βγει, πρόσεξε τώρα γιατί εγώ θα τρελαθώ. Πράγματα που εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις. Έχει βγει ο πώς το λένε αυτό που θα πάρει η εθνική Αγγλίας τώρα, τον προπονητή του.
0: Τον Γκουαρδιόλα.
3: Τον Γκουαρδιόλα. Και έχει πει αν δεν υπήρχε Ορτέγκα, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει το πρωτάθλημα την Arsenal. Αυτή τη δήλωση έχει κάνει το 3 χρόνια ο πλειός, ο Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα. Και εμείς τον αμφισβητούμε, ρε φίλε, να μην διαμαρτύρομαι.
0: Εγώ και σου λέω και πάλι, όλους περιμένω να τους δω στο γήπεδο.
3: Εντάξει, αλλά η δήλωση έχει γίνει.
0: Αλλά όχι να πω ότι είναι κακός, εντάξει.
3: Η δήλωση έχει γίνει. Το ότι πήγε η Νότιχαμ φέτος, αυτή η Νότιχαμ.
0: Ο Γιώργος Ολυμπιακός στην ονόματό σου λέει, αφού η δήλωση έχει μείνει, δεν τον κράτησε στην Μαντσεσίτη, ρε Γιώργο.
3: Και τι δεν τον κράτησε στην Μαντσεσίτη, πολλοί παίκτες και άλλους παίκτες
0: δεν κράτησε στην Μαντσεσίτη. Μπα τους κρατάς κι όλους. Εντάξει, να τους βαλσαμώσεις.
3: Να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Ελάγκα δεν είναι καλός. Ο Άντερσον δεν είναι καλός, γιατί τον κράτησε η Νότιχαμ.
0: Αυτό είναι, παιδί μου, δεν είναι. Οι παίκτες πουλούνται και αγοράζονται. Εντάξει, έτσι.
3: Μα είναι ένα. Το πράγμα είναι απλό. Η Νότιχαμ με το βασικό της τερματοφύλακα σώθηκε πρώτη-τελευταία αγωνιστική στην Premier League και η Νότιχαμ με τον Ορτέκα έφτασε στους 4 του Europa League. Όποιος θέλει, ας γίνει αμφισβητής αυτό που λέω. Γιατί δεν το βλέπετε έτσι δηλαδή και το βλέπετε όπως θέλετε εσείς. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω, ρε φίλε.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπαίνει.
3: Ο βασικός θερματοφύλακας της Νότιχαμ κόντεψε να ρίξει την ομάδα στην Championship. Και ο δεύτερος θερματοφύλακας, ο Ορτέγκα, που έπαιξε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μα όλα, την έφερε την ομάδα στους 4. Και δεν μας κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ορτέγκα δεν μας κάνει, ρε. Κάνει για τη River Plate. Είμαστε μεγαλύτερη ομάδα τη River Plate. Εμείς δεν τους βλέπουμε. Αλλά δεν μας κάνει εμάς. Άσε με, ρε Βασίλη, γιατί θα σκάσω, ρε. Και θα σκάσω γιατί κανένας δεν βλέπει κάποια πράγματα. Και ρωτάω. Αφού ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτες. Καθόλου. Άχρηστην όλοι, ρε. Όλοι και αμυντικοί και τερματοφύλακες.
0: Δεν είπαν έτσι, ρε Γιώργο, και εσύ. Μην το πας το άλλο.
3: Εγώ το λέω. Πώς μπορείτε να μου εξηγήσετε τον Ολυμπιακό του Σαββάτου και τον Ολυμπιακό της Κυριακής, ένα τελείως διαφορετικό. Βγείτε ρε να μου πείτε τι φταίει. Βγείτε έξω να μου πείτε τι φταίει. Λαράκι, έχω μεγάλο βράδυ και καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, καλά. Τα λέμε.
3: Να
0: είσαι καλά, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτός ο Γιώργος, αυτό εντάξει παιδιά, παίρνει τα χάπια του. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά πριν τις 2. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Όχι φίλε, δεν έχεις δίκιο φιλαράκο, τα μπήκα, βλέπω τον παιχνί με την Άστον Βίλα. Ο Ορτέγκα έπαιζε θερματοφύλακας. Λες δεν έπαιζε, φίλε Κώστα. Όχι, έπαιζε. Ο Γιώργος δεν λέει, δεν είπε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Από ό,τι βλέπω, έπαιζε κανονικά. Βέβαια, η βαθμολογία δεν ήταν και πολύ καλή, αλλά δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως, όλη η ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ εκείνη τη μέρα δεν ήταν καθόλου καλή. Γι' αυτό και έχασε και εύκολα από την Άστον Βίλα. Αλλά έπαιζε βασικός, φίλε. Το βλέπω. Ο Ορτέγκα έπαιζε βασικός. Βαθμολογία του βλέπω 5,3. Ήταν, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι πήγανε. Ο μεγαλύτερος είχε 6,3 που ήταν ο ΑΤΕ. Οι υπόλοιποι ήταν κάτω του 5. Όλα έπαιζε κανονικά βασικός φιλαράκο, που λες ότι δεν έπαιζε βασικός. Κανονικά έπαιζε βασικός ο Ορτέγκα στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα για το Europa. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνυματάκια. Ο Γρηγόρης, καλημέρα μπιλάρα μου. Και σήμερα στην πρώτη γραμμή στη δουλειά και στην νυχτερινή βάρδια από Γρηγόρη Κύπρος. Ο φίλος ο Καστέλο, να σου εξηγήσω, δεν υπάρχουν εισάξεις σε δεκάδες. Ποτέ δεν υπήρχαν. Τώρα είχαμε ένα παραμύθι που λέγαμε δύο εισάξεις σε δεκάδες. Δεν έχουν ούτε μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Δύο εισάξεις σε δεκάδες, εντάξει. Ο Ηλίας, ο Τσικίνιο έχει να παίξει στο 8-2 χρόνια και ο Ορτέγκα έπαιξε μόνο στο Europa, πες του φίλου. Γιατί το Σάββατο έβαλε ΕΣΕ και Ελκαμπή και στο προηγούμενο έπαιζε με Γκαρσία. Φίλε μου, δεν είδα τον Τσικίνιο να παίζει. Επίσης δεν μίλησα για μπακ και επιθετικούς, άρα δεν τα έχουν δεν 4 οχτάρια. Άρα δεν έχουν 4 οχτάρια. Ο Βασίλης Ογρατσίας, γεια σου μιλάρα μου, καλημέρα. Τα άκουσες τα νέα τα καλά για την ΑΕΚ, την ομάδα μας. Κύριε Βασίλη, ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος και περιμένουμε κι άλλο να παίχτε έτσι καλής γνωσμένης αξίας. Κινείται αθόρυβα τώρα, δεν πετυχαίνουμε παίχτη. δημοσιογράφοι, κάτι σάικ με το ρεπορτάζ, δεν πετυχαίνουν όνομα. Βγαίνουν ονόματα πολλά, αλλά δεν είναι αυτά που έχει βάλει στο στόχο του, στο στόχαστο ο κύριος Ζιμπάλτα. Ο φίλος ο Θανάσης Σβάνης φεύγει σε λίγη ώρα για Καζακστάν με την Ομόνια. Άντε καλό ταξίδι και με την πρόκληση, φίλε Θανασάκο, και στην Ομόνια. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για είπαμε, είναι αυτό το έβγαλε ο Ρωμάνο, ο Μαουρίτσιο Ρωμάνο, ένας τύπος ο οποίος δεν είναι μόνο για τις ελληνικές εδώ μεταγραφές, είναι για όλο τον κόσμο, ότι δεν χάνει όταν λέει κάτι. Το δεν ξέρω, έχει να δει δίκτυο συνεργατών, έχει μανατζαρέους, κολλητούς για αυτά. Όταν λέει κάτι, οι πιθανότητες να χαλάσει αυτό που λέει είναι 1%. Εντάξει. Όπως έχει πει και για τον παίκτη το Ζούπκοφ, όπως είχε πει για τον Φιλανδό, ότι βγήκε και είπε ότι σπέρνια, και έτσι λέει τώρα για τον Μάγερ, τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτι από τη Βόλσμπουργκ, στα 6 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ακριβώς το ποσό δεν το έχουν βγάλει, αλλά πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.

Και από ό,τι λέει και ο ίδιος, ότι τις επόμενες μέρες, μάλλον και σήμερα, τον περιμένουν στην Ολλανδία για να μπει στην ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ένα καλό όνομα, ένα γνωστό όνομα, εθνική Κροατίας, και ένας παίκτης ο οποίος το 23-24 έβγαλε από τα ταμεία της Wolfsburg 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Φέτος η χρονιά δεν ήταν καλή γενικά για τη Wolfsburg, η οποία σε μπαράζ με την Paderborn έπεσε κατηγορία. Και το ποσό, λογικό, καταλαβαίνετε ότι αν έμενε ήταν δύσκολο να πάει να τον πάρει. Σας ζητάει πάνω από 15 η Wolfsburg τώρα που έπεσε, για να έχει και τα έσοδά της και τα έξοδά της και αυτά. Πουλάει λιγότερο, αλλά έχει εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα χρήματα. Που λέγανε κάποιοι ότι ο Λιόπλος και ο Ιμπάλτα δίνουν 500.000 παραπάνω για τον Κάγκουα, ο οποίος είναι καλός παίκτης. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης που πήγε στο Παναθηναϊκό, ένας καλός παίκτης. Αλλά λέγανε κάποιοι ότι να, για 500.000 χαλάει και μεταγραφή και μας παραμυθιάζουν ότι δεν παίζει στην Ευρώπη και το άλλα υπόλοιπα. Ορίστε ρε παιδιά, που δεν είναι παραμύθια που τα βλέπετε όλα ότι σας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούσε να δώσει 500.000 παραπάνω ή έξω τον Κάγκουα. Έδωσε 6 στον στο Μάγκερ. Δεν μπορούσε να δώσει 500.000 για να πάρει τον Κάγκουα. Αλλά χάλασε το deal, χάλασε με το τι δεν παίζει στην Ευρώπη. Το είχε πει ακόμα πριν, ότι αν τον βάλετε, εμείς αποσυρώμαστε από τη διαδικασία να τον πάρουμε. Δεν τον έβαλαν οι Χάμπολ Μπερσεβά, τον βάλαν οι Ζαλίνοι, έπαιξε. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι έχει δύο παιχνίδια πολύ κρίσιμα για τα προκριματικά του Champions League τα μέσα έξω. Σου λέει: θέλαμε τον παίχτη. Δεν τον έχουμε, ευχαριστούμε πολύ, για χαρά. Πήγε ο Παναθηναϊκός, έδωσε 4 εκατομμύρια, τον πήρε. Δεν μπορούσε να δώσει η ΑΕΚ 500.000 παραπάνω όταν δίνει 6. Για το καμιά φορά, μην κρινιάζετε χωρίς λόγο. Ή μια βάζετε διάφορα δεξιά-αριστερά που γράφουν κάτι τραχαμοπλαγιάδες για να κάνουν αντιπολίτευση και τα δένετε σκηνή κορδόνι. Διαβάστε και πίσω από τις γραμμές. Και φάνηκε τώρα. Εγώ δεν έλεγα τίποτα χθες προχτές, αλλά φάνηκε τώρα για κάποιους που λέγανε δεν τα δίνει ο Ηλιόπουλος. Τα έδωσε 6. Τα διπλά από ό,τι έδινε στον Κάγκουα. Αλλά δεν είναι θέμα των 500.000 που λέγατε κάποιοι. Τα διαβάζετε δεξιά-αριστερά και τα κάνετε σημαία. Να διαβάζετε, να ξέρετε ποιους διαβάζετε και να έχετε διαβάσει και παλιά κείμενα αυτών των τύπων, να δείτε τι ρόλο τραβάνε. Μπορεί να ξέρει να έχουν site, site και αυτά, αλλά διαβάστε και άλλα κείμενα που γράφουν κατά καιρούς, να δείτε τι ρόλο τραβάει ο καθένας.

Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο προηγούμενο που είχε φτάσει η Κροατία πολύ ψηλά. Νομίζω στις 4 είχε φτάσει. Ήταν κανονικά στην Εθνική Κροατία και παίξει πολλά παιχνίδια. Έχει βάλει και γκολ νομίζω. Ένας παίκτης που από ό,τι λένε εδώ πέρα διαβάζω ότι διαφέρθηκε και ο Ολυμπιακός, έκανε μια κρούση και ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω αν όχι φέτος, πέρυσι νομίζω, ή φέτος, νομίζω φέτος, στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά από ό,τι γράφουν εδώ ότι δεν ήταν και αυτό που έψαχνουμε την Λίμπαρα. Κοιτάξτε, παιδιά, ο κάθε προπονητής ψάχνει παίκτη που του ταιριάζει στο στυλ του, εντάξει. Δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός ότι δεν είναι καλός παίκτης και δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Απλά ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε ότι στο πλάνο που θέλει να υποστηρίξει δεν του έκανε. Ο Νίκολης θεωρεί ότι του κάνει. Δεν κάνουν όλοι σε όλους. Κάθε προπονητής έχει το δικό του, τη δικιά του λογική. Δεν προχώρησε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Πάντως το καλοκαίρι, φέτος λέει ο Γιώργος, μου λέει Μπιλάρα, φέτος ακούστηκε και για μας ο παίκτης αυτός. Αλλά ναι, αυτό που είπα, το Μεντιλίμπαρ θέλει να παίξει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, οκ. Τι να πω δηλαδή, όπως λέγανε χθες κάποιοι αεξίδες, επικοινωνιακή ήττα τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Από τι λέει τώρα εγώ, να πω επικοινωνιακή ήττα του Ολυμπιακού. Έχασε από την ΑΕΚ γιατί πήρε η ΑΕΚ τον παίχτη. Καμία σχέση δεν πήγε. Γιατί πάνε να πει ήττα επικοινωνιακή. Δεν έκανε τον Ρομπονιτό με τη Λίμπαρ, τον πήρε η ΑΕΚ. Απλά πράγματα, δεν είναι αυτές ήττες. Δεν κάνεις βαθμούς. Ή με την ΑΕΚ. Δεν έδωσε λιγότερα χρήματα η ΑΕΚ στον Κάγκουα 500.000 και από 900 παραπάνω τον πήρε. Τι πάνε να πει ήττα. Και πες με, ο Ντέσσερ τα ίδια λέγατε. Και πήραμε τον Γιώβιτς. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, πάμε στο Νάτος, ο φίλος μου ο Ηλίας. Ο Ηλίας ο Γλυκούλης. Γεια σου κύριε Λιάκο, γεια σου κύριε Λιάκο. Πού γυρνάς πάλι τέτοια ώρα, πού σε έχεις στείλει η γυναίκα για τσιγάρα. Πάντως, μπήλω, ο Ριμπάλτα μου θυμίζει έναν αστυνομικό σε μια ταινία που πρώτα πυροβολούσε και μετά έλεγε ακίνητος αστυνομία. Ναι, εντάξει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πολύ αθόρυβα. Παιδιά, είπαμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα δύο χρόνια που είναι στην ΑΕΚ, δεν έχει βγάλει. Δηλαδή, ονόματα που βγαίνουν από το σώμα του Ριμπάλτα είναι όταν ανακοινώνονται μεταγραφές. Πριν, τα ονόματα που παίζουν στα ρεπορτάζ των ομάδων και στα site, από αυτά τα ονόματα δεν πετυχαίνουν εύκολα. Έτσι είναι το στυλ του. Καλά κάνει, γιατί αν βγαίνουν και ονόματα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες γενικά δεξιά-αριστερά που μπορούν να ανεβάσουν τιμές. Να μην μπαίνει σε ψυχιασμό, σου λέει πάω εκεί, δίνω 5 φέρτον. Τέλος. 6 φέρτον. Τέλος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Συμφωνώ με τον Γιώργο τον Σίγαρβο, τον Ολυμπιακό από τη Νέα Υόρκη. Απλά έχουμε λίγο παράπονα γιατί πήραν πολλά λεφτά από μεταγραφές και έχουν εξοδέψει λίγα. Ακόμα, παιδιά, οι μεταγραφές όμως δεν τελείωσαν. Περιμένετε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Πάντα συντονισμένοι. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Να δούμε τα παιχνιδάκια. Τα ξεχάσαμε με την κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένα παιχνίδι για τις γυναίκες. Ήταν 11 ώρα ξεκίνηση. Ακτήρε Φαντοστού Μπουρκίνα Φάσο 4-1. Πάμε στα υπόλοιπα. Γουαγιακίλ με την Καθόλικα Κίτο 0-0 στο 73. Κλαμπ Ρεγκάτας Βιλανόβα 2-0 στο 35. Το ίδιο 2-0 στο 35. Γκοιαένσε με την Οπεδάριο. Και στο Sport Recife Κουιαμπά είναι στο 0-0. Έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια. Γουαρανί Ίντερ Ντε Λιμέιρα είναι 0-0. Φλωρέστα Μαριγκά 0-0. Ουνιόν Ακαλέρα Έβερτον Ντεβίνα 0-0. Αυτά είναι στο 5ο λεπτό. Σαν να είναι τρία συνεχόμενα jackpot στο Τζόκερ, λέει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από τον Βοτανικό. Γεια σου Γιώργαρα. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Το καλύτερο γκολ για το Μουντιάλ του 2026. Να δούμε ποιο ήταν το γκολ αυτό που... Το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ το πέτυχε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο Λόπες Καμπράλ κοντά στην Αργεντινή για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Αναδείχθηκε το κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης. Είναι παίκτης του πράσινου ακροτηρίου. Επικράτησε έναντι τον Έλντερ Σάμο Ρούντοφ Ουσμπεκιστάν και τον Γουίλιαμ Ισίντορ από την ΑΕΤ, η οποία ήταν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα τα γκολ τα καλύτερα τα βάλανε παίκτες οι οποίοι είναι από χώρες οι οποίες δεν είναι και τα πρώτα ονόματα. Πράσινο ακροτηρίο πρώτος, από το Ουσμπεκιστάν ο δεύτερος και από τον ΑΕΤ ο τρίτος. Δεν ήταν φοβερό γκολ, όσο το έχετε δει, το θυμάστε. Ήταν γκολάρα αυτό που έβαλε και δικαίως βγήκε το πρώτο γκολ, το καλύτερο γκολ για το Μουντιάλ που μας πέρασε πριν από λίγες μέρες.

μια ειδησούλα που βγήκε πριν από λίγο για τον Ολυμπιακό. Βέβαια, βγαίνουν ειδήσεις από τις χώρες που είναι οι ποδοσφαιριστές. Έντονη φημολογία διαβάζω από τη Λισαβόνα συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο Σά. Ο 20χρονος αρχηγός Φαμαλικάου θεωρείται κορυφαίο ταλέντο της Πορτογαλίας και βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων συλλόγων. Αυτό το δημοσίευμα πριν από λίγο από την Πορτογαλία βγήκε. Εντάξει, βέβαια, αυτά που διαβάζω πέρα για τα ποσά θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ υψηλά για ελληνική ομάδα. Να δούμε βέβαια τι θα γίνει. Είναι 21 χρονών, η Εθνική Πορτογαλία έχει χρηματιστηριακή αξία 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεκάρι, κατά δεύτερο λόγο οχτάρι. Το όνομά του έχει ακουστεί για Μπενφίκα και τη West Ham. Έχει παίξει στις μικρές εθνικές Πορτογαλίας, έχει 40 συμμετοχές στις μικρές εθνικές Πορτογαλίας, αλλά η αξία του είναι μεγάλη, στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Πιλιά, το διάβασα και εγώ αυτό. Ο Παναγιώτης, φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη, αλλά κρατάω μια πισινή. Πρώτον, γιατί είναι πολλά τα χρήματα, 25 εκατομμύρια. Και δεύτερον, αυτά με τα που γράφουν οι ρεπόρτερ των ομάδων στην Ελλάδα, ότι είναι από τα κορυφαία ταλέντα της Πορτογαλίας. Τα ίδια λέγανε και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Ασημέντο. Και τώρα παίζει δανεικό στη Ρίο Αβε. Εντάξει, ότι είναι ταλέντο ένα παίκτη δεν λέει κάτι. Εντάξει, αλλά ότι είναι ταλέντο, αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι. Εντάξει, λέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Τώρα, για τον Ασημέντο που λες, φίλε, που είδε στην Ελλάδα και έπαιξε, εντάξει, δεν έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Ο Μεντιλίβα δεν τον έβαλε σε πολλά παιχνίδια. Οκ, okay, δεν ήταν αυτό που μας είχαν παρουσιάσει το καλοκαίρι οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, ότι είναι το μεγάλο αστέρι της Πορτογαλίας. Οκ, okay, αλλά μπορεί να μην έχει πιάσει και στην Ελλάδα, εντάξει. Παίζουν πολλά ρόλο. Μπορεί ειδικά αυτός που λένε από φαμαλικά να είναι όντως μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία. Εντάξει, μου θυσιάζει ο σωράφη των ομάδων, τα λένε και λίγο παραπάνω. Βάζω και λίγο παραπάνω σαλτσούλα να στιμήνει το πράγμα.

Για τον Τζολάκη, παιδιά, είπαμε, πέρασε τα ιατρικά και μετράει αντίστροφα για τη μεταγραφή του στην Αγγλία και στην Χαλ. Η ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Premier League.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ολυμπιακός είμαι, όπως τα λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Η ομάδα δεν χρειάζεται κανένα παίχτη, αφού μας είπε ότι είναι οι παίχτες καλύτεροι από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες. Άρα δεν χρειαζόμαστε κανέναν παίχτη. Μα δεν νομίζω να είπε αυτό. Είπε ότι σε κάποιες θέσεις ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος σε παίχτες από τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν είπε για όλους τους παίχτες. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, καλά τον άκουσα. Δεν είπε ότι όλος ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τις άλλες ομάδες και δεν χρειάζεται παίχτες. Είπε ότι κάποιοι συγκεκριμένοι, ειδικά στην άμυνα, ότι είναι παίχτες οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Νομίζω και είπε, δεν είπε για κάποιους άλλους. Εντάξει, ο Τσικίνιο είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Δεν είπε ότι όλη η δεκάδα του Ολυμπιακού που έπαιξε με την Αλκμαρ είναι καλύτερη από τις άλλες δεκάδες των ανταγωνιστών, γιατί αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιξε σαν παίχτες, σαν έτοιμος. Down to hell. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι, Μάκης Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε.

Για το φίλο που μου λέει Μπιλάρα, Σπύρος Ολυμπιακός και εγώ, αν δεν κάνω λάθος, ο Ορτέγκα, που δεν λέω ότι δεν είναι καλός θεματοφύλακας, ήταν δανεικός στην Νότιχαμ από τη Manchester City και τον άφησε ελεύθερο η City τώρα. Και όπως είχε πει ο Γιάννης ο Καλογεράς για τον Τζέισον Πόλακ, είναι ένα κάρμα Ζάιτς και Ρότσα, ναι. Ναι. Εντάξει παιδιά, είπαμε, δημοσιογράφοι στις μεταγραφές, ειδικά πιτσιρικάδων ποδοσφαιριστών και αυτά που δεν τους ξέρουμε, λένε κάτι παραπάνω, βάζουν λίγο σαλτσούλα να τον αστιμίνουν λίγο το πράγμα. Σε άλλους και δημοσιογράφοι που γράφουν αυτά, ας πούμε κάτι πιτσιρικά 19-20 ώμων που τους λένε ότι είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα στις χώρες τους, πιθανόν να μην τους έχουν δει ούτε ένα αγώνα. Απλά σου λέει για να πουλήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί αν δεν μπορούμε να πούμε ένα παίχτη γνωστό που το ξέρουν όλοι ότι είναι καλός παίχτης, το ξέρουν όλοι. Ένας που είναι πιτσιρικάς, θα πούνε για κάτι παραπάνω ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο ή στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό.

Ο Τόλης 7 λέει καλή σταδιοδρομία στον ομαδοφύλακα Τσολάκη, λέει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, το παιδί είχε το όνειρό του να πάει να παίξει σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρωτάθλημα, το καλύτερο του κόσμου, στη Χαλ. Δεν έχει σημασία, η Χαλ ανέβηκε στην Premier League. Θυμάστε κάποτε ότι ανέβηκε και η Λέστερ στην Premier League και πήρε πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ανέβηκε και θα πέσει. Ανέβηκε μια ομάδα στην Premier League, μια ομάδα που έχει χρήματα, πήρε και πολλά για την άνοδό της. Ένα βήμα για την καριέρα του Σολάκη είναι αυτό. Θεωρώ ότι το βλέπει και ο ίδιος ο παίκτης σαν σκαλοπάτι για να πάει κάπου καλύτερα. Γιατί στην Αγγλία τα μάτια πέφτουν πάνω στην Αγγλία, στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Το βλέπει ο πλανήτης. Το όνειρό του θέλει να πάει να παίξει στην Premier League. Θα παίξει το παλικάρι. Μακάρι να παίξει, βασικός σε πολλά παιχνίδια και μακάρι να κάνει και μια μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας ή κάποια ομάδα σε άλλη χώρα. Γιατί όχι. Τώρα γιατί που είπε ο Γιώργος πριν ότι έφυγε έτσι απότομα χωρίς να παίξει το πρώτο μάτς στα αποκριματικά του Champions League. Εντάξει, οκ, okay, αλλά υπάρχουν και δύο πλευρές στο νόμισμα. Έχει δύο πλευρές. Η μία είναι αυτή που λέει ο Γιώργος, γιατί μπορούσε να περιμένει να παίξει ένα μάτς, τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό και μετά να φύγει. Απ' την άλλη, ότι ποδόσφαιρο είναι μακριά από κάθε παίχτη. Μπορεί να υπάρξει ένα τραυματισμό, μια φάση να γίνει κάποια στιγμή και να υπάρχει τραυματισμό. Και μετά, α σου πει, Χάλη, φίλε,

Τώρα να σε κάνουμε, αν έχεις τραυματιστεί. Το λέω, υπάρχει το νόμισμα, έχει δύο πλευρές και αυτή που λέει ο Γιώργος δίκιο έχει να περιμένει να παίξει τα δύο παιχνίδια, τα κρίσιμα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΓΕΝ, αλλά και από την άλλη πλευρά. Όσα φέρνει η ώρα, λέει, τα φέρνει η στιγμή. Δεν νομίζω φίλοι του Ολυμπιακού να έχουν παράπονα από τον Τσολάκη. Το παιδί ίσα ίσα πρόσφερε τα πάντα στον Ολυμπιακό. Απλά ήθελε να παίξει το παιδί, δικαίωμά του είναι, νέο παιδί είναι, να παίξει ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, το καλύτερο του κόσμου. Δεν λες και όχι.

όπου δεν υπολογίζονται. Τι λέει εδώ? Όπου ακούγεται πως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, έχονται δανεικοί σε ομάδα της Κύπρου από ΕΛ και ΑΕΛ, όπου δεν υπολογίζονται από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Λοιπόν, είπαμε το μπιστρό στην παρέα μας. Σας περιμένει μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Ποικιλία όμως special, δυνατή, τούμπανο και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτήρι. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Και μπορείτε να πάρετε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε εκεί στο Περιστέρι και στο μπιστρό, εκεί που χάσαμε τον Παναγιώτη, το φίλο μας, το έχει ρίξει το περπάτημα δύο μέρες συνεχόμενες. Ξεκουράσου και λίγο, αγόρι μου, ξεκουράσου και λίγο. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ο Μπιλάρας λέει το διαζύγιο με τον Τσολάκη δεν πρέπει να ήταν και πολύ βελούδινο. Κανονικά δεν θα μπορούσε απλά να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, να πάει στη Φόρεστ. Εντάξει, μπορεί ο Νότιγχαμ Φόρεστ να έχει θεματοφύλακα, να μην είχε πολύ χρόνο συμμετοχή. Δεν γίνεται, επειδή η Νότιγχαμ είναι του Μαρινάκη, θα πηγαίνουν όλοι οι παίκτες στη Νότιγχαμ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Πρέμιερ Λιγκ που έχουν και αυτές χρήματα να δώσουν, φίλε Μπιλ.

για την περίπτωση του Τραουή, του Αλγερινού ποδοσφαιριστή της Αρλουά. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, είπαμε και πριν, έχει, από ό,τι διαβάζουμε, έχει φτάσει στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά βέβαια με τους Βέλγους είναι μεγάλη. Είναι το λιγότερο 10, λένε οι Βέλγοι. Είναι αρκετά τα χρήματα που είναι η διαφορά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Περιμένει, από ό,τι λένε, σε Αρλουά, και άλλες ομάδες θα κάνουν πρόταση.

Λοιπόν, το καλοκαίρι του 23 βρέθηκε μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Δυναμό Ζάγκρεπ. 1,4 εκατομμύρια ευρώ, το 23. Επί 3 χρόνια έκανε 1,4. Όμως η μετακίνηση δεν ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή. Συνέχισε. Και το επόμενο, το 24, έκανε το επιτυχημένο ευρωπαϊκό βήμα, υπογράφοντας την βελγική Σαρλουά με μεταγραφή περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ένα χρόνο πιο μετά πήρε πιο λίγα από ό,τι έδινε η Δυναμό Ζάγκρεπ. Έπαιξε 74 παιχνίδια με την βελγική ομάδα, έχοντας συνολικά 7 γκολ, 5 ασίστ. Μάλιστα, η φετινή του σεζόν ήταν πολύ δυνατή, εντυπωσιακή, που αποτυπώθηκε και στα προηγούμενα στατιστικά. Συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία δεκάδα του βελγικού πρωταθλήματος και αποτελεί ένα από τους πλέον περισσότερους παίκτες του εγχώριου πρωταθλήματος. Έχουν μπει και άλλες ομάδες, λέει, στην διαδικασία να πάρουν τον παίκτη, και το Ολυμπιακός έχει μπει, που έχει φτάσει, είπαμε, στα 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στα Ρουά δεν πέφτει κάτω από 10. Το 24 τον πήρε 1,2 και τώρα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι.

Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες που βγαίνουν, ότι αύριο θα είναι στην Ολλανδία ο νέος παίκτης ΑΕΚ, ο Μάγερ. Εκεί θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Είναι έτσι, μα τα χαρτιά λέει να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Τώρα απολαβές του παίκτη δεν τις ξέρουμε. Η μεταγραφή στην Αυτιβόλσμπου περίπου στα 6 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Για τα λεφτά του παίκτη για 4 χρόνια θα τα μάθουμε, παιδιά, αύριο.

Ο φίλος του Νεκτάριος, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Νεκτάριος από την Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι. Στο Βασίλειο, στον ονόματο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και στο φίλο μας τον Μάριο που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα, ακούω καθημερινά, αλλά στέλνω λίγες φορές μήνυμα. Δεν πειράζει, φιλαράκο μου, αφού μας ακούς, το ίδιο είναι. Να είσαι καλά. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, έχουμε ένα γκολ για την Οπεράριο, μειώνει σε 2-1 και έχουμε ημίχρονο. Κλαμπ Ρεγκάτας Βιλανόβα ημίχρονο 2-0, ημίχρονο 0-0 Σπορτ Ρεσίφε με την Κουιαμπά. Από την Αργεντινή, Ατλέτικο Ατλάντα με Κλαμπ Αλμάργο είναι 0-2 στο 21ο λεπτό και τα υπόλοιπα μάτς είναι όλα στο 0-0 Γουαρανί, Ίντερ Ντε Λιμέιρα, Φλωρέστα Μαριγκά και Ουνιόν Λα Καλέρα Everton Devina είναι στο 25ο λεπτό 0-0. Σκαριστερήσεις, μπήκαμε στο παιχνίδι από τον σημερινό Γουαγιακίλ με την Κατόλικα Κίτο, δεν έχουμε κάτι, 0-0. Είπαμε εβδομάδα, ξεκινάει εβδομάδα σήμερα, Τρίτη μάλλον ξεκινάει, μπαίνουμε στην Τρίτη με παιχνίδια από ευρωπαϊκά προκριματικά, Europa και Champions League, είναι επαναληπτική των πρώτων παιχνιδιών. Τετάρτη τα ίδια, Πέμπτη μπαίνουν στη μάχη δύο ελληνικές ομάδες. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ στην Τούμπα από το Open με την Δυναμό Κιέβου. Πρώτο μάτς 3-2 ΠΑΟΚ νίκη στην Πολωνία. Και το δεύτερο μάτς 9.30 ώρα του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1. 9.30 το μάτς αυτό από την τηλεόραση του Sky.

Θα διαβάζω, θα έχουμε κίνδυνο συναγερμό στη χώρα. Θα έχουμε, λέει, νέο ισχυρό κύμα σαχαριανή σκόνη. Θα έχουμε αυτές τις ημέρες πάλι τα ίδια. Πάλι σκόνη από τη Σαχάρα. Δεν έχει άλλο δρόμο να πάει. Από εδώ πρέπει να περάσει. Κάνε λίγο δεξιά, κάνε λίγο αριστερά. Πρέπει να περάσει από εδώ πάλι. Αν πει, θα κάνουν χρυσές δουλειές τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Ε. Χαμός θα γίνει. Αλλά άνθρωποι που έχουν θέματα με άσθημα και αναπνευστικά θα έχουν με τα μάτια για αυτά αλλεργίες, θα έχουν θεματάκι με αυτή τη σκόνη που δεν κάνει άλλη δουλειά, όλο στην Ελλάδα έρχεται. Άλλη χώρα δεν μπορεί να πάει τη Ζαχάρα. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Αντρίκο, καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα εκεί στο φούρνο στη Γλυφάδα. Μπιλάρα καλημέρα, μόλις ξεκινήσαμε βάλαμε μπροστά τα ζυμωτήρια. Καλή δουλειά φιλαράκο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε στο τελευταίο μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε μαζί, πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα από Χανιά, Κρήτης. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα φιλαράκο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό που θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Sports. Ο φίλος ο Σταύρος λέει από τα Χανιά. Σ' ακούω από το 2004 τουλάχιστον. Λίγο τα ακούσματα. Εντάξει, παιδιά, είπαμε τώρα έχουμε το ξένο ρεπερτόριο. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για ακόμα λίγο θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 28, σιγά σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Μιλάρα καλημέρα για μένα, λέει ο Κώστας από τη Μεταμόρφωση.

Λοιπόν, για τον Τζολ είπαμε τα πολλά χρήματα που έδωσαν οι Λονδρέζοι, 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να πάρουν τον παίχτη στην Premier League. Και είναι το μεγαλύτερο άλμα, το οικονομικό άλμα της καριέρας του Έλληνα επιθετικού, μεσοεπιθετικού. Πενταετές συμβόλαιο με τους Λονδρέζους που θα έχει πλέον εβδομαδιαίες απολαβές που αγγίζουν τις 90.000 λίρες, παρακαλώ. Ο Χρήστο Τζόλης περίπου στα 105.000 ευρώ την εβδομάδα. Σε αιτήσια βάση διαβάζω σταθερές απολαβές ανέρχονται σε 4,68 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 5,480 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τα μπόνους, σε αιτήσιο ποσό μπορεί να φτάσει περίπου στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, το χρόνο. Μια τεράστια, τεράστια οικονομικά τα πράγματα, πολύ δυνατά για τον πρώην παίχτη της Μπριζ. Την εβδομάδα στην Μπριζ έπαιρνε 32.000 ευρώ. Το χρόνο περίπου, μικρές απολαβές, στο περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έπαιρνε στην Μπριζ. Τώρα θα παίρνει περίπου στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις φορές παραπάνω τα λεφτά που έπαιρνε στην Μπριζ. Μπράβο στον Χρήστο Τζόλη, μια σπουδαία μεταγραφή.

Καλό ξημέρα, μα λέει ο Γρηγόρης, και μια όμορφη τρύπη. Πρώτα ο Θεός, από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Βασίλη, καλημέρα. Μια γνώμη για την ανακοίνωση της Original για την ενοικίαση στο γηπέδο του στο Ολυμπιακό. Γιατί να βγει εκ των υστέρων? Παιδιά, είπα και πριν με το φίλο που με ρώτησε, πρέπει το πράγμα να ερεμήσει λιγάκι. Εντάξει, Original έβγαλε μια ανακοίνωση. Δικαίωμά τους τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν. Μια ανακοίνωση σκληρή κατά του Μάκη Αγγελόπουλου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και ο Μάκης Αγγελόπουλος τώρα να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να απαντήσει σε όλα και για όλους. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα, έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα να γίνεται εμφύλιος στο μπάσκετ. Εντάξει, έχει συνήθει πολύ κόσμο το να παίξει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ για τα παιχνίδια του, γιατί το ΣΕΦ θα είναι κλειστό. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται και να λέει ό,τι σκέφτεται, ό,τι θέλει. Οι γνώμες είναι πολλές. Κάποτε θα έλεγε και ο Clint Eastwood για τις γνώμες. Ο καθένας έχει από μία. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το πράγμα να ερεμήσει λιγάκι, να μιλήσουν και να βγει και ο Αγγελόπουλος να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Ένας Αγγελόπουλος ο οποίος την πήρε την ΑΕΚ, εδώ που τα λέμε, τα τάρταρα, έχει κάνει και τα λάθη του. Αλλά προς Θεού δεν πρέπει να υπάρχει εμφύλιος τώρα στην ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως το μπάσκετ της ΑΕΚ, αυτοί που φωνάζουν τώρα, κάποιοι που φωνάζουν και ο Ρίωτ και δικαίωμά τους, δεν ξέρω αν έχουν πάει ποτέ στα λιώσια. Αλλά πρώτα απ' όλα, παιδιά, το σημαντικότερο είναι να μην υπάρχει εμφύλιος. Όταν υπάρχει εμφύλιος σε μια ομάδα, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Εντάξει, και η Original έβγαλε μια ανακοίνωση, να τα λέμε όλα. Η Original δεν είναι εκπρόσωπος όλου του λαού της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Είναι ένα σύνδεσμος ο οποίος βοηθάει την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο σύνδεσμος, η Original, αλλά δεν είναι και εκπρόσωπος όλου του λαού της ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Άλλοι θεωρούν ότι καλά έκανε ο Αγγελόπουλος και εδώ στο κήπεδο θα πάρει και χρήματα, οικονομικά θα είναι καλά, τον νοικιάζει, δεν είναι τσάμπα. Άλλοι είναι αντίθετη άποψη, ότι θέλουν τον Ολυμπιακό να πάει στα λιώσια. Αλλά ξεπαναλαμβάνω ότι ο Original έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία σίγουρα δεν, γιατί βλέπω μηνύματα και στα social media, δεν εκπροσωπεί όλο το λαό της ΑΕΚ. Άλλοι συμφωνούν μαζί με την Original, άλλοι διαφωνούν. Να μην βρίζει ο ένας τον άλλον τώρα επειδή συμφωνεί με την Original ο ένας, να βρίζει τον άλλον που δεν συμφωνεί και τούμπαλι. Αυτό λέω, ότι να μην γίνει εμφύλιος μεταξύ μας οι ΑΕΚτζίδες, να τσακωνόμαστε τώρα ο ένας να βρίζει τον άλλον. Γεια σου Βασίλη μου, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλή εβδομάδα, η Ακάρα μια χαρά τα πάει. Οι κακομαθημένοι πρέπει να μάθουν. Καλή συνέχεια, Κώστας ΑΕΚ από κόκκινο μήλο.

για τον παίχτη που, για τον Γιάν Διομαντέ, διαβάζω εδώ, παίχτη που πήρε Ρεάλ, έπαιζε οικολογιακό ποδόσφαιρο στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2025. Έπαιζε στο κολέγιο εκεί στην Αμερική το 25. Και τώρα το 26 υπογράφει για 120 συν εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Από το κολέγιο που έπαιζε μπαλίτσα, τώρα πάρει 120 εκατομμύρια ευρουλάκια και θα πάει στη Ρεάλ. Μεταγραφή Ευρωλίγκας με τόσα χρήματα από νίκιασμα τρελοτρελέ, απλά δεν καταλαβαίνουν τα έξοδα της ομάδας. Λεωμάκης, Περιστέρι 7.

Εντάξει, παιδιά, τώρα εγώ δεν παίρνω κανένα στο μέρος. Θεωρώ ότι τα παιδιά της Original που έχουν ξυνήσει, κάποιοι άλλοι φίλοι που δεν είναι Original και έχουν, που δεν είναι στην Original και έχουν ξυνήσει για, για την μετακίνηση του Ολυμπιακού σαν ένα Αρίνα. Εντάξει, φανταστείτε και η ομάδα σας, ας πούμε, Ολυμπιακός να έρθει το γήπεδο στο Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ. Θα υπήρχαν κραυγές. Είπαμε, ο καθένας όπως το βλέπει το πράγμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει τα πράγματα να ηρεμήσουν, να κάτσουν κάτω, να μιλήσουν και να κάνει και ο Μάκης Αγγελόπουλος μία συνέντευξη τύπου, να πει τα πράγματα, τι πιστεύει, τι νιώθει, τι λέει. Να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Πάντως είπαμε ότι και οι οπαδοί, εντάξει, με τα δίκια τους ξενίζουν. Κάποιος λέει δεν θέλουμε τον Ολυμπιακό στο γήπεδό μας, ας πούμε. Όπως άλλαγε ο Ολυμπιακός, δεν θέλουμε την ΑΕΚ αντίστοιχα στο γήπεδό μας. Όχι όλοι, αρκετοί οπαδοί όμως. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ, ας πούμε, μπορούσε να πάει να παίξει το ΣΕΦ, το καινούργιο ΣΕΦ που φτιάχνει ο Ολυμπιακός, αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα είχαν παράπονα. Δεν θα έλεγαν δεν θέλουμε να πάει η ΑΕΚ να παίξει εκεί. Έτσι γίνεται τώρα με την Original. Ή αν πήγαινε ο Ολυμπιακός να παίξει στο ΆΚΑ, δεν φωνάζανε Παναθηναϊκοί ή το Τούμπαλιν. Σας έχουμε δώσει καρεσκάκι. Ναι, καρεσκάκι μας έχετε δώσει τότε με την Πανιόνια, αλλά χωρίς κόσμο, Μάκη μου. Μην τα λες όλα, Μάκη, Περιστέρη, επτά. Και υπήρχαν τότε αντιδράσεις πάλι από φιλάθλους του Ολυμπιακού. Επικόκαλη εποχή, ένα φιλικό, ένα επίσημο παιχνίδι που ήταν εδώ η ΑΕΚ με μια σκοτσέζικη ομάδα, οι οποίοι οι Πανιόνιοι φίλοι μας είχαν σκάψει το γήπεδο, δεν μπορούσε να παίξει η ΑΕΚ και πήγε στο καρεσκάκι. Αλλά πήγε χωρίς κόσμο. Και πάλι τότε θυμάμαι εδώ ήμασταν, υπήρχαν αντιδράσεις από πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού ότι να μην παίξει η ΑΕΚ στο καρεσκάκι. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά υπάρχουν τώρα. Είπαμε, ο καθένας έχει τα πιστεύω του. Η ΑΕΚ το γήπεδο δεν το δίνει στον Ολυμπιακό χωρίς κόσμο.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνυματάκια. Είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Πάνος που μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Μόλις μπήκα στην παρέα, μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές? Θα κάνουμε μέχρι την Πέμπτη προς Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για φέτος, για τη σεζόν που φεύγει. Μετά φεύγουμε με αδειούλα και γυρνάμε 23 Αυγούστου που θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική για τη Super League. Κυριακή 23 Αυγούστου θα είμαστε πάλι πίσω στη θέση μας. Θα τελειώνει και η πρώτη αγωνιστική για την Super League, η οποία ξεκινάει 22 Αυγούστου, η πρώτη μέρα Σάββατο, δεύτερη μέρα τα υπόλοιπα μας την Κυριακή. Είπαμε, όλες οι τέσσερις πρώτες ομάδες του περσινού βαθμολογικού πίνακα παίζουν στο γήπεδό τους. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ με τη Λιβαδιά. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε τις ώρες και τις ημέρες των αγώνων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στα παιχνιδιάκια πριν φύγουμε. Αν έχουμε κάποια αλλαγή. 2-0 παραμένει το Club Regatta Villanova στο 59. 2-1 Ατλέτικο Goianiense με Operario στο ίδιο λεπτό. Στο 61 ανοίγει το σκορ η Sport Recife με την Cuiabá 1-0. Club Ατλέτικο Almagro είναι περίπατος για την Almagro 0-3. Γυρώνει το διπλό 6 παρακαλώ, λίγο πριν το ημίχρονο. Guarani Inter de Limeria 1-1 στο ημίχρονο. Floresta Maringá 0-0 και Union La Calera Everton De Vina είναι στο 0-0 επίσης. 3-1 γκολ για την Goianiense με την Operario 3-1 στο 60 λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 10, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.